Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μελετώντας, εξετάζοντας το εισαγωγικό μυστήριο της Εκκλησίας μας, το Άγιο Βάπτισμα, μιλήσαμε αγαπητοί ακροατές σε προηγούμενες εκπομπές για το πώς έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα ο νήπιο βαπτισμός. Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για τη συνείδηση που πρέπει να υπάρχει στη συμμετοχή του Αγίου Βαπτίσματος, όχι βεβαίως συνείδηση του νηπίου, αλλά οι γονείς οι οποίοι οδηγούν το παιδί τους στο Άγιο Βάπτισμα, και είπαμε μάλιστα ότι ήταν παλαιότερα συνήθεια της Εκκλησίας και ήταν πεποίθηση των πιστών ότι βαπτίζοντας τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, θα τους προσέφεραν τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να δώσουν στο παιδί τους, το μεγαλύτερο δώρο, που τελικά, όπως είπαμε, δεν είναι δώρο δικό τους, αλλά είναι δώρο του Θεού, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία παίρνουμε με το Άγιο Βάπτισμα. Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές βεβαίως για την προβαπτισματική ακολουθία της κατηχήσεως, και είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, για την κατήχηση ως ένα μέσο της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης, και είπαμε πόσο σημαντική είναι η χριστιανική διαπαιδαγώγηση, τουλάχιστον έτσι όπως μας το αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μιλήσαμε επίσης για την ευθύνη που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους, τα δώρα και είναι τα σημαντικά που τους έχει δώσει ο Θεός, διότι ως δώρο στον άνθρωπο λογίζεται η απόκτηση ενός παιδιού. Και είπαμε αγαπητοί ακροατές ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την ονοματοδοσία, και αναφέραμε ως ένα μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας ότι δυστυχώς πολύ συχνά το αντιμετωπίζουμε αυτό. Πολλοί πιστεύουν ότι η βάπτιση γίνεται για να πάρει το παιδί ένα όνομα. Ας ακούσουμε όμως όλοι μας για ποιο λόγο γίνεται η ονοματοδοσία. Και πότε γίνεται η ονοματοδοσία.

Βγάλαμε λοιπόν το συμπέρασμα, αγαπητοί ακροατές, ότι η χριστιανική παιδαγωγική ως μορφή κατήχησης είναι απαραίτητη μετά τη βάπτιση του νηπίου από τους ίδιους τους γονείς. Όμως στο πέρασμα των χρόνων ξεθόριασε κάπως δυστυχώς αυτή η συνείδηση της ευθύνης των γονέων αναφορικά με την πνευματική καθοδήγηση των παιδιών τους μετά το βάπτισμα. Μα και το ίδιο το μυστήριο του βαπτίσματος έχει δυστυχώς, το έχουμε ξανααναφέρει, σήμερα έχει μετατραπεί περισσότερο σε μια κοσμική εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα. Όμως το λυτρωτικό σωτήριο νόημά του δυστυχώς έχει αντικατασταθεί από την πεποίθηση, όπως είπαμε, ότι το παιδί με τη βάπτισή του αποκτά ένα χριστιανικό όνομα. Δεν υπάρχει γνώση ότι το νήπιο που προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα μπορεί να έχει ήδη όνομα που του έχει δοθεί με ειδική ακολουθία και την ευχή της ονοματοδοσίας από την 8η ημέρα της γέννησής του. Όπως είχαμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές, είναι μια προβαπτισματική ακολουθία η οποία υπάρχει στο Άγιο Ευχολόγιο και η οποία δίνεται κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Από την άλλη είναι και η επιλογή του χριστιανικού ονόματος, η οποία είναι ευθύνη μόνο των γονέων και ιδιαιτέρως της μητέρας. Όπως διαβάζουμε σε ένα πολύ όμορφο βιβλίο που ονομάζεται «Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος» του Ιερομονάχου Γρηγορίου, η πατερική ερμηνεία του μυστηρίου και η σημερινή πραγματικότης εκδόσεων των Ιερών του Ιερού Κοτλιμοσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκεί αναφέρει ότι κυρίως η επιλογή του ονόματος, του χριστιανικού ονόματος, ήταν παράδοση αυτό της Εκκλησίας, είναι ευθύνη των γονέων και ιδιαιτέρως της μητέρας του παιδιού. Η ονοματοδοσία, το όνομα που θα πάρει το παιδί, είναι μια τιμή προς τον Άγιο που το παιδί θα φέρει το όνομά του και ο οποίος θα είναι το πρότυπο μίμησης αλλά και ο προστάτης του σε όλη του τη διάρκεια της ζωής του. Το δε όνομα που θα λάβει θα το φέρει αιωνίως και με αυτό θα προσέλθει ενώπιον του Κυρίου κατά την τελική κρίση στη Δευτέρα Παρουσία. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το όνομα που δίνεται έχει κατά κάποιον τρόπο κληρονομικό χαρακτήρα, αφού συνήθως εντός αγωγικών πάντοτε κληρονομείται το όνομα από τον παππού ή τη γιαγιά ή από κάποιο άλλο αγαπημένο μέλος της οικογένειας. Συνηθίζουμε να δίνουμε τα ονόματα του πατέρα, της μητέρας, του παππού, της γιαγιάς, να ακουστεί, λέει, το όνομά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι δύο γονείς έρχονται σε μεγάλη αντιπαράθεση για το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους. Το συναντάμε εμείς πολλές φορές στις εκκλησίες μας αυτό. Αλλά και οι κοντινοί συγγενείς του ζευγαριού πολλές φορές αναμειγνύονται στην ονοματοδοσία του νηπίου, σπέρνοντας έτσι διχόνοια και παρεξηγήσεις και στο ζευγάρι και στην ευρύτερη οικογένεια. Για την αποφυγή αυτών των παρεξηγήσεων, τα τελευταία χρόνια παλιώθηκε μια, πάλι εντός αγωγικών επιτρέψτε μου, μια νέα παράδοση που θέλει να δίνονται στα νήπια παραπάνω από ένα όνομα. Έτσι υπάρχουν σήμερα παιδιά που έχουν δύο, ίσως και περισσότερα ονόματα ή που το όνομά τους είναι ένας συνδυασμός ονομάτων. Για παράδειγμα, Ελεάνα, από το Ελένη και Άννα. Ή επειδή θέλουμε να ακούσουμε και τα δύο ονόματα των παππούδων, θα δώσουμε και τα δύο ονόματα στο παιδί, για να ακουστούν και οι δύο παππούδες. Το συναντάμε δυστυχώς πολύ συχνά σήμερα. Σε αυτή, αγαπητοί ακροατές, την αντικατάσταση της σημασίας του χριστιανικού ονόματος, έρχεται να προσθεθεί και μια άλλη μόδα της εποχής που έχει σχέση με την επιλογή ενός μη χριστιανικού ονόματος. Ενός ονόματος που θα προέρχεται από Έλληνες φιλοσόφους ή από σπουδαία ιστορικά πρόσωπα ή ακόμα προς τιμή κάποιου επώνυμου ανδρός ή γυναικός. Όλη αυτή την παραφιλολογία εντός αγωγικών της ονοματοδοσίας έρχονται να συμπληρώσουν τα προσκλητήρια της βάπτισης, τα οποία καλούν συγγενείς και γνωστούς των γονέων να παρακολουθήσουν εντός εισαγωγικών τη βάπτιση και να ακούσουν το όνομα του παιδιού
εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την άγνοια των γονέων περί του μυστηρίου. Το ότι το μυστήριο δηλαδή δεν γίνεται για να πάρει το παιδί το όνομά του. Αλλά επίσης δηλώνει και ασέβεια απέναντι σε αυτό το ίδιο το μυστήριο. Σε αρκετά προσκλητήρια, τα οποία είμαι σίγουρος και εσείς έχετε παρατηρήσει, υποτίθεται ότι τα προσκλητήρια είναι γραμμένα από το ίδιο το νήπιο, το οποίο και προσωπικά προσκαλεί να παραφερθούν στη βάπτισή του. Και υπάρχουν σε αυτά προσβλητικές προς το μυστήριο εκφράσεις που κάνουν λόγο για μπάνιο, για βουτιές μέσα στην κολυμβήθρα. Είμαι σίγουρος, αγαπητοί ακροατές, ότι στα χέρια σας έχουν έλθει τέτοια προσκλητήρια βαπτίσεων. Κάνοντας λόγο για τα προσκλητήρια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει διάθεση ακύρωσής τους, αφού όντως η βάπτιση είναι το σημαντικότερο γεγονός σταθμό στη ζωή του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο προσκαλούνται οι άνθρωποι και πρέπει να στέλνονται προσκλητήρια, αλλά όχι για να παρακολουθήσουν το πώς θα πάρει το παιδί το όνομα, αλλά για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή τους στο μυστήριο και την προσευχή τους στο μυστήριο της βαπτίσεως του παιδιού τους. Οι γονείς καλούν λοιπόν και όχι το παιδί βεβαίως. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βάπτιση είναι ένα γεγονός που αφορά όχι μόνο τους γονείς, τους συγγενείς και τους γνωστούς του βαπτιζόμενου, αλλά αφορά ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία υποδέχεται στους κόλπους της ένα νέο μέλος, έναν υποψήφιο ουράνιο πολίτη του Χριστού. Έτσι, η πρόσκληση που πρέπει να γίνεται από τους γονείς χρειάζεται να έχει την ανάλογη σοβαρότητα και να έχει επίσης, αγαπητοί ακροατές, και ένδειξη ευλάβειας απέναντι στο μυστήριο της βαπτίσεως.

Να συνεχίσουμε όμως και ας δούμε ποια είναι δυστυχώς η σημερινή προετοιμασία για το βάπτισμα. Τονίζοντας όμως ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ένα μοναδικό και ένα ανεπανάληπτο γεγονός για κάθε άνθρωπο και γι' αυτό πάντοτε η Εκκλησία έδινε μεγάλη έμφαση στην προετοιμασία αυτού που προσερχόταν στο μυστήριο αυτό. Αυτή η προετοιμασία δεν αφορούσε μόνο τους υποψήφιους χριστιανούς, αλλά όπως είπαμε και θα το τονίζουμε πάντοτε, αφορούσε όλη την εκκλησιαστική κοινότητα και πολύ περισσότερο αφορούσε και τους αναδόχους. Με κάθε νέα επικείμενη βάπτιση, όλη η εκκλησιαστική κοινότητα συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία των κατηχουμένων. Σκεφτείτε παλαιότερα, όπως είπαμε στους πρώτους αιώνες, ειδικές ακολουθίες για τους κατηχούμενους. Έχουμε μέχρι και σήμερα αυτές τις ακολουθίες. Από τους πρώιμους χριστιανικούς αιώνες και με πρώτες αναφορές τόσο από τον έργο της Διδαχής των Αποστόλων, το οποίο προτρέπει σε προσευχή και νηστεία όχι μόνο αυτών που ήταν κατηχούμενοι, αλλά και όσους μπορούν μαζί με αυτούς, δηλαδή την εκκλησιαστική κοινότητα, όσο και από τον μάρτυρα, δηλαδή τον ονό, θα λέγαμε σήμερα, τον ανάδοχο. Αλλά μας λέει και ο απολογητής φιλόσοφος Ιωστίνος, ο οποίος κάνει λόγο για νηστεία και προσευχή των πιστών μαζί με κατηχουμένους, καθώς επίσης και η σταδιακή συμμετοχή των κατηχουμένων σε ακολουθίες ακόμα και στη Θεία Λειτουργία μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως φαίνεται και από την ακολουθία των κατηχουμένων που είναι ενταγμένη μέχρι και σήμερα στην Θεία Λειτουργία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται αυτή η διαχρονική μέρημνα της Εκκλησίας για την προετοιμασία των προσερχόμενων στο Άγιο Βάπτισμα. Με την παγίωση τώρα του νηπιο βαπτισμού, η διαδικασία της πνευματικής προετοιμασίας για το βάπτισμα με τη μορφή που παρουσιάσαμε λίγο πιο πάνω έπαψε να υφίσταται. Οι γονείς και ο ανάδοχος, όπως είπαμε, είναι εκείνοι που πρέπει να προετοιμαστούν ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσουν να αναθρέψουν πνευματικά τον νήπιο που πρόκειται να βαπτιστεί. Η ενορία, δηλαδή το εκκλησιαστικό κύτταρο του σώματος στις εκκλησίες του Χριστού, στην οποία ανήκει η οικογένεια, η εκκλησιαστική κοινότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, θα πρέπει από τη μεριά της να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, κυρίως πνευματική, οποιαδήποτε λοιπόν βοήθεια τη ζητηθεί. Τα παλαιότερα χρόνια, ιδιαίτερα στην επαρχία, η τέλεση ενός μυστηρίου, όπως αυτό της βαπτίσεως ή του γάμου, ήταν μια γιορτή για όλη την κοινότητα, η οποία ήταν και καλεσμένη στο μυστήριο. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να το δούμε και σε κάποιες παλαιές ελληνικές ταινίες. Στα μυστήρια του γάμου, ιδίως στην επαρχία, είναι καλεσμένο όλο το χωριό να συμμετέχει στη χαρά του ζευγαριού και των γονέων, αναφορά γάμου, ή να συμμετέχει στη χαρά των γονέων για τη βάπτιση του παιδιού τους. Σήμερα όμως δυστυχώς η βάπτιση ενός παιδιού αφορά περισσότερο το στενό συγγενικό και φιλικό κύκλο των γονέων και πολύ λιγότερο την ενορία στην οποία θα ανήκει ο νεοφώτιστος και μέσω της οποίας θα συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σε αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχει συντελέσει η αποξένωση που δημιουργείται στις πολυπληθυσμιακές πολιτείες, στις οποίες κάθε ενορία αποτελείται από κάποιες χιλιάδες ενορητών, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ακατόρθωτη η διαπίμανση από τους ιερείς και να καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία και η συναναστροφή μεταξύ των μελών της. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι η αποκοπή του μυστηρίου της βάπτισης από τη Θεία Λειτουργία. Ένα από τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής αποκοπής είναι η μη συμμετοχή μέσω της προσευχής του εκκλησιάσματος στο βάπτισμα, καθώς επίσης η μη άμεση κοινωνία του νεοφώτιστου με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν όμως και σήμερα οικογένειες, ελάχιστες πάντοτε συγκριτικά, που επιθυμούν η βάπτιση του παιδιού τους να γίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η προετοιμασία τώρα για το βάπτισμα
σήμερα από τις γονείς του υποψηφίου νηπίου. Όπως είπαμε, δυστυχώς έγκυται περισσότερο στην κοσμική μέρημνα περί του μυστηρίου παρά στην προσωπική και την πνευματική. Τα τελευταία χρόνια, γύρω από το μυστήριο της βάπτισης, έχει δημιουργηθεί ένα περιτύλιγμα ματαιοδοξίας που καμιά σχέση δεν έχει με την αξία και την ουσία του. Οι γονείς σήμερα αγωνιούν περισσότερο στο να, εντός αγωγικών, κάνουν ένα μυστήριο το οποίο θα ικανοποιήσει τους ίδιους και τους συγγενείς τους. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η βάπτιση, τους ρωτάς τι είναι η βάπτιση και σου απαντούν, είναι ένα έθιμο. Είναι ένα έθιμο πατροπαράδοτο, το οποίο πέρα από τα τελετουργικά του στοιχεία με τα οποία θα ασχοληθεί ο ιερέας, έχει και κάποια σειρά παρελκόμενων που πρέπει να τελεστούν. Όπως για παράδειγμα, εφάνταστα προσκλητήρια για τα οποία μιλήσαμε, μπομπονιέρες, μαρτυρικά, φωτογράφοι και εικονολήπτες, ο βεβαίως απαραίτητος στολισμός της εκκλησίας, ο οποίος φτάνει κάποιες φορές, αγαπητοί ακροατές, σε σημείο προσβολής της ιερότητας του χώρου, αφού παρατηρεί κανείς ακριβώς έξω από τους ναούς μπαλόνια στολισμένα και συνθέσεις με λουλούδια και άλλα διάφορα αντικείμενα. Αλλά δυστυχώς ούτε και το εσωτερικό του ναού γλιτώνει από αυτή την φρενήρη διάθεση να μετατραπεί ο οίκος του Θεού σε ανθοκήπιο ή στούντιο για φωτογραφίσεις. Για όσο αφορά, αγαπητοί ακροατές, το στολισμό, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μετατρέπεται και σε βλασφημία απέναντι στο μυστήριο. Και μιλάμε για την, για αυτό που παρατηρείται, να θέλουμε να στολίσουμε και την κολυμβήθρα. Το ιερέο εκείνο, δηλαδή σκεύος, στο οποίο μέσα τελείται η βάπτιση στο αγιασμένο νερό. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει δυστυχώς και με την ανοχή τη δική μας των ιερέων, οι οποίοι δεν θέλουμε να, εντός αγωγικών, δυσαρεστήσουμε τους γονείς. Ακόμα κάτι άλλο που απασχολεί τους γονείς για την, εντός εισαγωγικών, προετοιμασία της βαπτίσεώς του σήμερα, είναι βεβαίως και το γλέντι που θα ακολουθήσει μετά τη βάπτιση σε κάποιο κέντρο διασκέδασης ή εστιατόριο. Όλα αυτά που προαναφέραμε είναι μερικά από τα στοιχεία που απασχολούν ιδιαίτερως την προετοιμασία του μυστηρίου της βαπτίσεως από τη μεριά των γονέων σήμερα. Εκτός των άλλων, αγαπητοί ακροατές, έχει χαθεί η συνείδηση της εκκλησιαστικής ζωής μέσα στην ενορία, με αποτέλεσμα οι γονείς να επιλέγουν το ναό που θα τελεστεί το μυστήριο σύμφωνα με εντελώς κοσμικά κριτήρια, όπως η τοποθεσία, το μέγεθος του ναού και ο διάκοσμος του ναού, αν έχει προάβλιο, αν έχει ακόμα και θέση στάθμευσης για τους καλεσμένους. Αν κάνουμε επισκέψεις σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, θα δούμε ότι υπάρχουν ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με την διοργάνωση και την προετοιμασία της βάπτισης, έτσι ώστε εντός αγωγικών να διευκολύνουν τους γονείς. Εκτός των άλλων υπηρεσιών τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις προτείνουν και ναούς σύμφωνα με τα γούστα των πελατών. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα πολλά προβλήματα. Όμως δυστυχώς ο χρόνος μας παρήλθε. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά. Θα μας επιτρέψετε όμως να συνεχίσουμε και να αναφέρουμε κι άλλα τα οποία μας ακούγονται ίσως λίγο δυσάρεστα στα αυτιά μας, αλλά είναι η πραγματικότητα για το ποια συνείδηση έχει σήμερα ο χριστιανός, ο οποίος έρχεται για να βαπτίσει το παιδί του. Και μακάρι αυτό να γίνει αφορμή για όλους μας, και για τους γονείς και για μας τους ιερείς, να γίνει μια αφορμή να κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο καλύτερα και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις, εντός αγωγικές, κακές συνήθειες που είχαμε, συνειδητοποιώντας την αξία του μυστηρίου και συνειδητοποιώντας ποια είναι η δική μας θέση απέναντι στο μυστήριο της βαπτίσεως. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

καθημερινία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

το συναξάρι της εποχής μας. Οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Κείμενα από το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθο με Χριστέ» που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021.

Αύγουστος 1991. Ο νέος δόκιμος Γεώργιος προερχόταν και αυτός από τον Εύωσμο, ήταν στέλεχος της χριστιανικής νεανικής κίνησης Εύωσμου και πνευματικοπαίδη του πατρός Αλεξάνδρου. Ήρθε και βρήκε τον πατέρα Αντώνιο πιο ανοιχτό, πιο άνετο και πιο ειρηνικό από ό,τι στον Άγιο Σάβα και στην Πετσαχούρ, όπου τον είχε επισκεφθεί. Εδώ ο γέροντας ήταν ελεύθερος να καθιερώσει τον δικό του τρόπο, που άρεσε ιδιαίτερα στον καινούριο υποτακτικό του, ο οποίος έμελε να αποδεχτεί καλός και πιστός φίλος του μέχρι τέλους. Τον ρώτησε όταν ήρθε: «Τι ξέρεις να κάνεις?» «Οτιδήποτε εκτός από γράμματα, γέροντα. Αν θέλεις, βάλε με να σπάσω το βράχο ή να τρυπήσω το βουνό, αλλά όχι γράμματα.» Πράγματι χρειάστηκε πολλές φορές να σπάσουν και να σκάψουν, να γκρεμίσουν και να χτίσουν, γιατί τρόπος ζωής του μοναστηριού τώρα ήταν η ανακαίνιση του Χοζεβά και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Όμως η ανάσα και η μυστική ζωή των μοναχών είναι η προσευχή και η θεία λατρεία, και ο αυστηρότερος στηρητής του τυπικού και των παραδόσεων των πατέρων, νέος ηγούμενος, επέβαλε την τήρηση του τυπικού του Αγίου Σάβα με καθημερινή αγρυπνία και θεία λειτουργία. Είχαν την άνεση να κάνουν τις ακολουθίες όπως τις ήθελαν και το ευχαριστιόταν. Ο γέροντας ήταν ενθουσιώδης ψάλτης και γνώριζε καλά τη βυζαντινή μουσική. Ο δόκιμος όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει σαν αναγνώστης, γιατί δυσκολεύονταν να διαβάζει. Έτσι ο γέροντας τον έβαλε να γράφει και να διαβάζει, πράγμα που τον ταλαιπώρησε πολύ τον δόκιμο Γεώργιο, αν και έβαλε τα δυνατά του για να βελτιωθεί. Συζητούσε ο δόκιμος με τον γέροντα για το έργο των μοναχών. «Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε?» «Καταρχήν, να μην προβάλλουμε τον εαυτό μας με σκοπό να διακριθούμε και να ξεχωρίσουμε. Να μην αυτονομούμε το έργο μας σαν προσωπικό από το έργο της Εκκλησίας. Ό,τι και αν κάνουμε, δουλεία χρήιες μεν.» «Ποιο είναι το έργο μας?» «Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αγάπησε την ευχή του Ιησού και αυτή θα σε διδάξει τα πάντα. Θα σου πω και ένα ανέκδοτο των πατέρων για να καταλάβεις το έργο της ευχής. Το ξέρεις εκείνο που λέει: βαριά δουλειά το κομποσχήνι? Λοιπόν, άκου. Πήγε κάποτε ένας λαϊκός να κοροϊδέψει έναν ασκητή. Δώσε μου λίγα λεφτά, έχω μεγάλη οικογένεια να θρέψω. Θα σου δώσω εγώ δουλειά και θα σε πληρώνω ένα καλό μεροκάματο. Δέχεσαι?» «Δέχομαι.» Του έδωσε ένα κομποσχήνι και ένα σκαμνί. «Θα κάθεσαι εδώ και θα γυρνάς το κομποσχήνι. Σε κάθε κόμπο θα λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εντάξει?» «Εντάξει.» Στην αρχή του φαινόταν πολύ εύκολο. Μετά άρχισε να βαριέται και του φαινόταν δύσκολο. Κάποτε κουράστηκε και τα παράτησε. «Γέροντα, βαριά δουλειά το κομποσχήνι. Θα έρθει καιρός που θα ψάχνεις αυτές τις μέρες με το γέροντά σου Γεώργιε. Τότε θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις», του έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, ενώ φρόντιζε να του διδάξει έμπρακτα τι είναι μοναχισμός, καθώς ενσυνείδητα δοκίμαζε την υπακοή, την υπομονή και την ταπείνωσή του. Κάποτε κουρασμένος ο δόκιμος, του ζήτησε ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. «Γέροντα, να πάω να ξαπλώσω?» «Όχι, εγώ θα πάω να ξαπλώσω, εσύ συνέχισε. Να είναι ευλογημένο.» Και τον είχε έτσι 2 μέρες στο σκαμνί, χωρίς να του δίνει ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. Και πήγαινε ο γέροντας δήθεν να ξαπλώσει, ενώ καθόταν στην καρέκλα και έκανε κομποσχήνι και για τους δυο τους. Άλλοτε του μάθαινε να κάνει το σταυρό του σωστά και με παρησία, όχι βιαστικά και πρόχειρα. Ο δόκιμος όμως ξεχνιόταν και έκανε ξανά το σταυρό του όπως είχε συνηθίσει. Τον παρατήρησε ο γέροντας 1, τον παρατήρησε 2, την 3η κούνησε το κεφάλι του και είπε:
επιτίμιο 3 εβδομάδες ακοινωνισία για να μάθεις να κάνεις το σταυρό σου σωστά. Ο γέροντας είχε προπολού φτάσει σε ένα επίπεδο απάθειας όσον αφορά την αντιμετώπιση των γυναικών, γιατί έβλεπε άνδρες και γυναίκες φυσικά σαν αδελφούς και αδελφές του Χριστού, σαν εν δυνάμει Αγίους και κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ο δόκιμος όμως είχε πόλεμο και σκανδαλιζόταν. «Γέροντα, δεν μπορώ, με πειράζει». Ο πατήρ Αντώνιος προσπαθούσε να τον κάνει να δει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, στο βάθος και όχι επιφανειακά. «Τι σε πειράζει? Εδώ έρχονται καθημερινά πολλοί προσκυνητές, άνδρες και γυναίκες. Εγώ όταν τις βλέπω σκανδαλίζομαι, σκέπτομαι διάφορα». «Και τι προτείνεις?» «Θα καθίσω εδώ στην κουζίνα να βοηθάω. Θα τα ετοιμάζω και θα σας δίνω το δίσκο από εδώ, μέσα». «Καλά», συμφώνησε προσωρινά ο γέροντας, γιατί ήθελε να εξετάσει το θέμα αργότερα. Έρχεται την άλλη μέρα και του λέει: «Άσε το δίσκο και την κουζίνα και πάνε κάτω στην είσοδο. Θα τους απαγορεύσεις να μπαίνουν με παντελονάκια. No shorts, θα τους λες. Μα γέροντα, αφού σου είπα». «Για ποιο λόγο ήρθες εδώ?» «Για υπακοή, γέροντα». «Ε, αυτό είναι. Γιατί δεν φταίει η γυναίκα? Εσύ σκέφτεσαι έτσι. Η αιτία είναι μέσα σου. Τη μάνα σου πώς τη βλέπεις, σαν κάτι ιερό? Σαν την Παναγία?»

Σεπτέμβριος 1991. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χαράλαμπος, ήρθε να τον δει στις 13 Σεπτεμβρίου παραμονή της παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Συναντήθηκε στην Ιερή Λιτανία και τον μεγάλο εσπερινό της γιορτής με τον πατέρα Αντώνιο και πολλούς αγιοταφίτες πατέρες. Μετά την Λιτανία, ο πατήρ Θεόφιλος πήρε τον πατέρα Αντώνιο και τον σύστησε στον τότε πρόξενο της Ελλάδας του Ισραήλ, κύριο Καμπάνη. Ο Χαράλαμπος εντυπωσιάστηκε από τη διαπίστωση ότι ο Αντώνιος είχε πολλούς καλούς φίλους σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, αλλά και το όνομά του ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη. Στο Χοζεβά η ζωή ήταν δύσκολη και λυτή. Πήγε στην κουζίνα και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο μπροστά σε ένα τηγάνι να μελετάει σε έναν ανοιγμένο οδηγό μαγειρικής πώς να κάνει φασόλια γίγαντες. Του λέει χαρούμενος: «Αδελφέ, σήμερα θα έχουμε ειδική περιποίηση, θα μαγειρέψω εγώ, εξαιρετικά». Τον έφερε αργότερα αυτό ο Χαράλαμπος στη γυναίκα του και τους έστειλε εκείνη μια χύτρα ταχύτητας για να μην τρώνε συνέχεια τηγανιτά. Ήρθε και ένα γκρουπ από την Ελλάδα. Το λεωφορείο κατέβασε τους προσκυνητές και αυτοί κατηφόριζαν κουβαλώντας ένα σωρό ευλογίες για το μοναστήρι. Βλέπει ο Χαράλαμπος μια κυρία φορτωμένη με ένα τεράστιο δοχείο να κατεβαίνει με πολύ κόπο. Πήγε να τη βοηθήσει, να το κουβαλήσει αυτός, αλλά εκείνη δεν του το έδωσε. «Όχι, όχι, θα το πάω στον πατέρα Αντώνιο». Έφτασαν οι προσκυνητές στον ναό και μάζεψαν εκεί τις προσφορές που ήταν ολόκληρο βουνό. Γέμισαν την εκκλησία. Μία κυρία είχε φέρει από την Ελλάδα ένα μπουκάλι καλό κρασί για τη Θεία Λειτουργία. Με μεγάλο κόπο το έφερε μέχρι τον ναό και το πρόσφερε. Το παίρνει κάποιος και του πέφτει από τα χέρια. Έγινε λίμνη το πάτωμα. Η γυναίκα έμεινε ακίνητη, σαν πέτρινη, απίστευτα στεναχωρημένη. Τρέχει ο γέροντας. «Ευλογία, μεγάλη ευλογία. Έτσι θέλει ο Θεός, να τα σκορπάμε απλόχερα και εκείνος θα μας σκορπίσει απλόχερα την ευλογία του». Του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, 8 Ιανουαρίου 1992. Το δεύτερο πανηγύρι τους γιορτάστηκε με λαμπρότητα. Ήρθαν πολλοί μοναχοί και ιερείς με πλήθος προσκυνητών. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης, πράγμα που χαροποίησε ιδιαίτερα τον πατέρα Αντώνιο, γιατί έλεγε ότι αυτό τιμούσε το πανηγύρι τους και ήταν πάντα το όνειρό του. Να έρχεται να λειτουργεί ο Δεσπότης στο Χοζεβά. Για πρώτη φορά ίσως παρέστησαν και επίσημοι. Ήρθε και ο ήδη γνώριμος τους πρόξενος κύριος Καμπάνης, ο οποίος θεωρεί το γνήσια ορθόδοξος και βαθιά φιλομόναχος, δημιουργικός και φιλοπρόοδος. Ήρθε με την οικογένειά του, παρακολούθησε την αγρυπνία και έμεινε όλη τη νύχτα στο στασίδι όρθιος. Το πρωί όλοι μαζί κοινώνησαν. Την άλλη μέρα ο πατήρ Θεόφιλος παρότρινε τον ηγούμενο να του ζητήσει κάτι αξιολόγου. Συνήθως οι ηγούμενοι ζητούν κάποια έργα, όπως το στρώσιμο ενός δρόμου. Ο πατήρ Αντώνιος ζήτησε από τον πρόξενο να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός μικρού τρακτέρ που ήταν άκρος απαραίτητο για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά των εφοδίων τους μέσα από τον ανήφορο κατήφορο του χυμάρου του Χοζεβά. Ο πρόξενος τους βοήθησε όχι μόνο στην αγορά του πολύτιμου για αυτούς τρακτέρ, αλλά και στο ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών εμποδίων στη διαδικασία έγκρισης από το Πατριαρχείο.

Πάσχα 1992. Τον ξαναεπισκέπτεται ο αδελφός του και πάνε μαζί στο πανηγύρι της Κανά. Ο πατήρ Θεόφιλος χάρηκε για την πολύτιμη παρουσία και βοήθεια του πατρός Αντωνίου, που συγκινούσε ιδιαίτερα τους ενορίτες του. Κάποιος χριστιανός τότε, Άραβας τυπογράφος στην Κανά, λόγω μιας παρεξήγησης, είχε αποσκυρτήσει από την Ορθοδοξία και είχε γίνει ουνίτης, δηλαδή παπικός, μαζί με την οικογένειά του. Όμως ο πατέρας του ήταν ψάλτης στην εκκλησία και βαθιά ορθόδοξος. Έτσι προκλήθηκε ένα οικογενειακό, κοινωνικό και θρησκευτικό ρήγμα που προβλημάτιζε τον εφημέριό του, πατέρα Θεόφιλο. Κάποτε ο χριστιανός αυτός είδε πως δεν αναπαυόταν η ψυχή του στους ουνίτες και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ορθοδοξία. Όμως τον περιέβαλε μια ανήσυχη ατμόσφαιρα έντασης. Ο πατήρ Αντώνιος δέχθηκε να είναι αυτός που θα έσπαζε την απομόνωση. Θα πήγαινε στο σπίτι του, θα τον συναντούσε και θα συζητούσε μαζί του, επισφραγίζοντας την επιστροφή του. Έγινε αυτή η συνάντηση εν μέσω πανηγυρικών εκδηλώσεων των συγγενών και φίλων του Χιρσάμ, του τυπογράφου, που φιλούσαν συγκινημένοι το χέρι του πατρός Αντωνίου. Το ίδιο απόγευμα, ο πατήρ Αντώνιος, ο αδελφός του και ένας τρίτος φίλος προσκυνητής αναχώρησαν από την Κανά και επέστρεφαν στο Χοζεβά. Στο δρόμο σταμάτησαν στην Ιεριχώ να προσκυνήσουν στη σικομορέα του Ζακχαίου, στην εκκλησία του Αγίου Προφήτη Ελισαίου. Άργησαν και επέστρεψαν στο μοναστήρι γύρω στα μεσάνυχτα. Έκαναν σύσκεψη τι να κάνουν. Εγώ λέω να συνεχίσουμε κατευθείαν στις ακολουθίες, σύμφωνα με το τυπικό, πρότεινε ο γέροντας. Αλλά σκέφτηκε τους φιλοξενούμενους προσκυνητές που ήταν εξαντλημένοι και κατέληξε. Καλά, ας κοιμηθούμε κανά δύο ώρες πρώτα και μετά αρχίζουμε την αγρυπνία. Παρόλο το εξοδοτικό πρόγραμμα της ημέρας και την αγρυπνία, το επόμενο πρωί ο επισκέπτης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και έφευγε κατενθουσιασμένος και άκουσε το σχόλιο του γέροντα. «Α, οι ακολουθίες θα γίνουν όλες. Μπορεί όλες μαζί ή αργότερα, αλλά θα γίνουν όλες μέσα στο 24ωρο. Γιατί ήρθαμε εδώ?»

Εκείνο τον καιρό ήρθε και το μικρό αλλά θαυματουργό τρακτεράκι που τους είχε τάξει ο πρόξενος. Μπορούσαν τώρα να μεταφέρουν πλήθος από βαριά υλικά με ευκολία ή να κουβαλήσουν ευπαθή τρόφιμα με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Μέχρι τότε οι ντομάτες κινδύνευαν να γίνουν σάλτσα μέχρι να τις ανεβάσουν πάνω. Μπορούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν ανήμπορους προσκυνητές ή επίσημα πρόσωπα που δυσκολεύονταν πολύ να φτάσουν μέχρι το μοναστήρι. Η προσπέλαση ήταν τώρα ευκολότερη, αν και η οδήγηση του τρακτέρ ήταν μια δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση σε εκείνη την απότομη πλαγιά του χυμάρου. Τότε συνέβη και το ατύχημα με τη φωτιά που κόντεψε να κάψει τον πατέρα Αντώνιο. Προσπαθούσε ο γέροντας να ανάψει ένα καμινέτο που φαίνεται πως είχε διαρροή και άρπαξε ξαφνικά φωτιά με έκρηξη. Άρχισαν αμέσως να καίγονται τα παλιά μεγάλα κεριά που λιώνουν από την υπερβολική ζέστη και μόνο. Έπιασαν φωτιά τα ράσα του και το πρόσωπό του και έκαψε το χέρι του προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά. Έτρεξε ο αδελφός του, τον έσβησε και τον πήγε στο νοσοκομείο της Ιεριχούς, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, τυλίγοντάς τον με γάζες και αλυφές. Τις επόμενες μέρες φορούσε καπέλο με γύσο και γυαλιά και γερνούσε από την άλλη για να μην φαίνεται το καμένο του πρόσωπο στις φωτογραφίες. Το 1992 ήρθε να τον επισκεφθεί και η κόρη του νονού του, που είναι και η ίδια μοναχή. Τον έβλεπε έτσι αδύνατος που ήταν και φοβόταν μήπως πάθει τίποτε από την πολυάσκηση. Τον συμβούλεψε. Να τρως και λίγο. Κι άλλοι είναι μοναχοί, αλλά τρώνε. Ήρθαν και οι γονείς του να τον δουν, αλλά τώρα τους φαινόταν ακόμα πιο απόμακρος. Είχε αποξενωθεί περισσότερο, σαν ασκητής και σαν ηγούμενος, που είχε πάρα

Η ζέστη κοιμόταν στο μπαλκόνι. Ανάμεσα στις πολλές δουλειές του, ερχόταν, τους έβλεπε και τους ρωτούσε. «Εντάξει, όλα καλά, μήπως θέλετε τίποτα?» Και ξαναπήγαινε στα τρεχάματά του. Μερικές φορές τους πρότεινε να μείνουν κι αυτοί εκεί για να μονάσουν. «Δεν μένετε κι εσείς εδώ», λέω εγώ. «Θα σας χτίσω και ένα κελί». «Πού, παιδί μου, εμείς σε αυτή την ηλικία πέρασαν τα χρόνια μας». Πολλές φορές του έστελαν από την Ελλάδα μάλινες πλεχτές ζακέτες ή παπούτσια και αμάνικα τζάκετ. Και όταν πήγαιναν εκεί, διαπίστωναν ότι δεν τα έδινε και πολύ σημασία. Τα καινούργια δερμάτινα παπούτσια τα φορούσαν σαν παντόφλες, και αυτός και ο δόκιμος. «Πού είναι, Αντώνη, εκείνες οι πανάκριβες μάλινες ζακέτες που σας έπλεξα?» «Να, μα να τις έδωσα στον τάδε». «Και πού είναι εκείνες οι μπότες?» «Τις χρειάστηκε ο Δίνα». Παρηγορήθηκαν μόνο που είδαν ότι είχε ακόμα ένα αμάνικο δερμάτινο που του είχαν στείλει. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Κείμενα από το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθο με Χριστέ» που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Πολύ ωραίο πράγμα να μπορούμε όλοι μαζί να δοξολογούμε τον Θεό μας εν ενή στόματι και μια καρδία. Και αυτό το λέω διότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε πρωτοψάλτης ή όπως ξέρουμε στη γλώσσα μας να λέμε δεξής πρωτοψάλτης και αριστερός ιεροψάλτης, αλλά η εκκλησία ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα. Όπως ακριβώς κάθεται στην εκκλησία ο αριστερός χορός και ο δεξιός χορός, και κάθε χορός είχε μπροστά από έναν μπροστάρι, θα λέγαμε, έναν κορυφαίο του χορού, όπως ακριβώς ήταν τα αρχαία δρόμενα, όπου εκεί υπήρχε ένας κορυφαίος που έδινε το σύνθημα σε κάθε φορά που ήταν να ψάλει η μία μερίδα. Δεν έψαλαν όλοι μαζί, αλλά έψανε πρώτα η μία πλευρά και μετά η άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι που σας άκουσα σήμερα, ήταν πολύ όμορφη η ψαλμωδία της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την ενορία μας να ψάλουμε αυτήν την παράκληση, και να είστε σίγουροι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανένα Κύριε ελέησον δεν πέφτει κάτω χαμένο. Δεν προσευχόμαστε για τον Παπά, προσευχόμαστε για την ψυχή μας και στο Θεό μας. Γι' αυτό είναι μερικοί πολλές φορές που τα βάζουν καμιά φορά με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τους επισκόπους, και λένε δεν πάω εγώ γιατί είναι εκείνος και είναι ο άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό δείχνει και τον πνευματικό μας πυθμένα στον οποίο βρισκόμαστε. Πυθμένα είπα, γιατί αν έχουμε τέτοια άποψη για την πίστη μας και ότι εξαντλείται η πίστη μας από την ποιότητα μόνον του κληρικού, σίγουρα συμβάλλει πολύ καλά αυτό στη ζωή μας η ποιότητα του κληρικού. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έλεγα προχθές σε κάποια μοναχή η οποία με συμβουλεύτηκε για το θέμα, λέει, θα παίρνω ευχή από όλους τους ιερείς που έρχονται εις το μοναστήρι μας να προσκυνήσουν. Το θέμα είναι λεπτό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, περάσαμε και τα λοιπά, διότι ο λογισμός εις τον μοναχό πηγαίνει πολύ βαθιά, τόσο που εμείς ούτε καν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αν τίθεται θέμα να πάρουμε ευχή ή δεν τίθεται. Εξυπακούει, θα πάρουμε από όλους τους ιερείς ευχή. Αλλά ένας ο οποίος είναι απομακρυσμένος σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, δύναται να πάρει ευχή από όλους τους κληρικούς, είναι μεγάλο το θέμα, που για σας αυτό θα φανεί υπερβολή να το αναλύσω, αλλά θέλω να πω σίγουρα ότι η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και αλίμονον έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή πάρει ευχή και κάνει ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Χωρίς ευχή δεν έχει ούτε μία σημασία στη ζωή μας. Γιατί η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και όσοι λιγάκι προσπαθούμε πνευματικά να βιώσουμε τι είναι ευχή, εκεί πλέον φιλτράρουμε, όσοι κατανοούμε τι είναι η ευχή του πνευματικού μας, φιλτράρουμε όλη τη ζωή μας στο να πάρουμε μία ευλογία για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για έναν ο οποίος είναι άγευστος από πνευματική ζωή, δεν κατέχει ούτε το πνεύμα της υπακοής, της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης, της ανοχής, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ένας πατέρας πολύ ευλογημένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη θριαβεύουσα εκκλησία, ο οποίος πήγαινε τακτικά εις το Άγιον Όρος για να ρωτήσει ακόμα και το γέροντα Παΐσιο, τον αγιασμένο αυτόν γέροντα, εάν έπρεπε να κάνει το τάδε ή το τάδε πράγμα μέσα στο σπίτι του. Και κάποιοι άλλοι που το ακούγαν και μέσα από τον συγγενικό του κύκλο, τον κορόιδευαν και χλέβαζαν αυτήν την ευλογία που αυτός πήγαινε με πολύ ζήλο και πολύ αγάπη να πάρει από το πρόσωπο του πνευματικού του. Αλλά η ευχή της πίστος, όπως λέει, σώζει τον γάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, κάνα αμαρτίας πεποιηκός, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, σώζει και αυτόν ο οποίος με πολύ υπακοή πηγαίνει στο πνευματικό του και του ρωτάει, είναι ευλογημένο να κάνω αυτό στη ζωή μου? Γιατί συνήθως εμείς μάθαμε, αδελφοί μου, οι ανυπότακτοι, αυτοί οι αδέσμευτοι, όπως λέμε, χριστιανοί, αφού κάνουμε πρώτα τις κουτσουκέλες μας, μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε ευλογία από τον πνευματικό μας εκ των υστέρων για αυτά που ήδη κάναμε, αλλά επειδή θέλαμε και την επιβεβαίωση, αν είναι καλός ο πνευματικός μας, δίνει πάντα ευλογία και ευχή, ας πάρω και την ευχή εκ των υστέρων όμως για αυτά που έκανα εκ των προτέρων. Και αυτό δείχνει το ύποπτον της πνευματικής αυτής σχέσης. Μπαίνουμε λιγάκι και σήμερα με την χάρη του Θεού στην ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στην ακολουθία της προσκομιδής ή της προθέσεως. Μιλήσαμε την περασμένη φορά πόση σημασία έχουν και τα άμφια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα άμφια είναι πραγματικά μεταδοτικά της χάριτος, όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ένας ιεράρχης που έζησε γύρω στον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μία πολύ ευλογημένη μορφή. Αυτός είπε ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η είσοδος των κληρικών, είτε η μικρά είτε η μεγάλη, οι χριστιανοί συνηθίζουν να αγγίζουν αυτά τα άμφια και πολλές φορές να τα σέρνουν στα χείλη τους επάνω να τα ασπάζονται ή να τα βάζουν σε κάποια σημεία του σώματός τους, στα χέρια τους, στα μάτια τους κτλ. Για να βρίσκουν τη σωτηρία. Εδώ πάλι έρχεται ένα θέμα. Εάν τελικά ένας που σκέπτεται με την λογική, μόνον με την ορθολογιστική λογική του, βάζει τα πράγματα αυτά μέσα στην σκέψη του ότι «μα είναι δυνατόν τώρα ασπαζόμενος ένα ύφασμα να γίνεις καλά». Όσο αυτό το σκέπτεται κάποιος, τόσο δεν μπορεί να διαπιστώσει και κάποιος άλλος που παίρνει τρεις σταφίδες, κάνει παιδί, ή παίρνει κάποιο φύλλο από το φοινικόφυλλο του Αγίου Σάβα, κάνει παιδί, ή παίρνει οτιδήποτε άλλο από ένα φυτιλάκι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κανδυλάκι μιας Παναγίας, κάνει παιδί. Πώς να εξηγήσει τώρα η μια μερίδα που δεν πιστεύει και η άλλη μερίδα που πιστεύει, πώς να εξηγήσει μια μερίδα στην άλλη το γεγονός του θαύματος? Έτσι λοιπόν, για έναν καλοδιάθετο και πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, που δεν ασχολείται με την λογική του, αλλά υποτάσσει την λογική στο παράγοντα της πίστης, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται, γιατί εάν φαίνεται παράλογο για έναν ορθολογιστή να μετακινηθεί ένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη, για το Θεό αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι λέει «εκείνος ο οποίος πιστεύει είναι δυνατό να μετακινήσει και βουνά η πίστη του». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που βάζει ένα από τα άμφια του ο ιερεύς, το σταυρώνει. Ή ο επίσκοπος όταν βάζει τα άμφια το σταυρώνει. Ο διάκονος όταν πάει να βάλει το άμφιό του πηγαίνει εις τον ιερέα και το σταυρώνει ο ιερεύς του διακόνου, διότι ο διάκονος δεν έχει την τελεστική χάρη. Ο νεοκόρος, ο ιεροψάλτης, το παιδί που βοηθάει μέσα στο ιερό βήμα, προσφέρει τα δικά του τα άμφια στον ιερέα για να τα ευλογήσει. Ο ιερεύς όταν βάζει τα άμφια διαβάζει μια ειδική ευχούλα και μάλιστα κάθε άμφιο που βάζει το σταυρώνει με το σημείο του σταυρού. Πόσες φορές λοιπόν είναι σταυρωμένα τα άμφια του κληρικού με το σύμβολο του σταυρού? Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα σεβόμεθα αυτά τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας, και οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρωμένο, είναι πολλαπλώς αγιασμένο από την χάρη του Θεού. Αυτό πραγματικά φανερώνει ότι όντως τα άμφια είναι αγιασμένα και ότι δια του σταυρού αγιάζονται και γίνονται αυτά τα άμφια μεταδοτικά αγιασμού σε αυτούς που τα ενδύονται, με την χάρη και την πίεση του Θεού μας. Κάθε φορά λοιπόν που ο ιερέας προσέρχεται στην προσκομιδή, πριν πιάσει στα χέρια του τους άρτους της προθέσεως, κάνει μία κίνηση. Πλένει τα χέρια του. Πολύ σημαντική είναι αυτή η μικρή πράξη η οποία κάνει. Μα μόλις βγήκε από το σπίτι του, πλήθηκε. Όμως για την Εκκλησία, πριν ακόμα πλησιάσει κάποιος τα Άγια, πρέπει οπωσδήποτε να πληθεί. Στους αρχαίους ναούς των πρώτων αιώνων, στους παλαιοχριστιανικούς 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, στα προάβλια των ναών ήταν τα λεγόμενα αυτά συντριβάνια, στα οποία οι χριστιανοί επλένονταν πριν μπουν στην Εκκλησία. Σήμερα αυτό καταργήθηκε. Δεν έχουμε κρίνες έξω από τις εκκλησίες να πλένονται οι χριστιανοί. Ποιοι όμως το τηρούν μέχρι σήμερα? Οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι το πήραν από εμάς. Εμείς μπορεί να το εξοβελήσαμε αυτό το πράγμα, να το ξεχάσαμε πόσο συμβολική είναι αυτή η πράξη. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, πρέπει να είναι όχι μόνο εν πνεύματι και καθαρμένος, αλλά και εν σώματι και καθαρμένος. Και το κράτησαν οι μουσουλμάνοι και εμείς σήμερα δεν το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό είναι σύμβολο το οποίο μας ανάγει πραγματικά στην σκέψη ότι πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Αυτός ήταν ο συμβολισμός και μόνον αυτών των κρινών που υπήρχαν έξω από τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή η νύψης, το πλήσιμο δηλαδή των χεριών, μέχρι σήμερα παρέμεινε κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες. Βλέπετε, όταν έρχεται κάποιος αρχιερεύς στην εκκλησία, εξέρχονται τα παιδιά του ιεροβήματος με το χερνιβόξεστον, έτσι λέγεται αυτό το σκεύος, που είναι μία κανάτα που έχει μία λεκάνη από κάτω και μία πετσέτα από επάνω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και μετά να σκουπιστεί και να πει με αυτόν τον τρόπο ότι με αγνή καρδιά, με αγνό σώμα αλλά και καθαρό σώμα ταυτόχρονα, θα τελέσει την ακολουθία της προθέσεως. Όταν λοιπόν θα βλέπετε να πλένεται ο αρχιερεύς έξω στην Αγία μας Εκκλησία, εις τον Σολέα, θα ήθελα να ενθυμίστε μία παλαιά πράξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναμνήσεις παλαιών γεγονότων που γινόταν στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα που πλένεται ο αρχιερεύς κατά το χερουβικό, που ψάλλει ο ιεροψάλτης στο χερουβικό, εκείνη την ώρα κανονικά γίνεται η προσκομιδή, η ακολουθία της προσκομιδής όπως την ξέρουμε. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ακολουθία που σας μίλησα και θα σας μιλήσω όσον ούπο τώρα. Σήμερα αυτήν την ακολουθία εμείς οι ιερείς την έχουμε μεταθέσει στην αρχή του όρθρου. Ξεκινάμε από την αρχή του όρθρου και μέχρι να υποθεί η δοξολογία καλύπτουμε στην πρόθεση τα Άγια. Στις αρχαίες όμως θείες λειτουργίες αυτά τα Άγια σκεπάζονταν και γίνονταν η προσκομιδή κατά την ώρα του χερουβικού. Γι' αυτό τα χερουβικά άσματα είναι μακρόσυρτα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το μακρύ άσμα, δύο σειρές είναι, οι ταχεροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ήμ προσάδνες πάσα νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρη. Να τελείωσε. Ο ψάλτης θα μπορούσε να το πει μέσα σε μισό λεπτό αυτό το πράγμα. Κι όμως η Εκκλησία αυτό το επένδυσε και έχουμε χεροβικά που κρατάνε μισή ώρα. Γράφει επάνω, ειδικά στα αγιορείτικα έτσι, μουσικά κείμενα, και πόσα λεπτά διαρκεί αυτό που θα ψάλει ο ιεροψάλτης. 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά χερουβικό. Μα γιατί τόσο πολύ το χερουβικό? Να γιατί, σας εξήγησα τον λόγο. Γιατί σε αυτό το χρόνο γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής. Σήμερα, όπως σας είπα, όμως αυτό δεν γίνεται. Μεταθείται πολύ νωρίς και ιδιαίτερα στις μεγάλες ενορίες, όπως είναι του μεγάλου κέντρου των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων, που οι πιστοί είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία έχουν οι πνευματικοί οι εξομολόγοι να διαβάσουν το πνευματικό τους παιδιό είναι πολλά τα ονόματα, δεν αρκεί μόνο αυτός ο χρόνος, έστω και μισή ώρα να ήταν, δεν αρκεί για να διαβάσουμε όλα τα ονόματα. Τα 40 λίτουργα που γίνονται, πού να διαβαστούν ονόματα? Τόσα πολλά. Ο καθένας από εσάς, αν δώσει από 10-20 ονόματα, φανταστείτε πόση ώρα θα πρέπει να μνημονευτούν όλα αυτά τα ονόματα με μερίδες. Να βγάλεις κάθε όνομα, να βγάλεις και την αντίστοιχη μερίδα στη Θεία Λειτουργία. Και ο επίσκοπος νύπτεται μπροστά στο λαό, για να δει και ο λαός εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ότι αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Με αγνή καρδιά από το σύμβολο που είναι η νύψης των χεριών. Συμβολίζει λοιπόν αυτή η χερνυψία την καθαρότητα, την οποία πρέπει και οφείλει να διαφυλάται ο ιερεύς πρώτης θείας ευχαριστίας. Και όχι μόνον την πνευματική, αλλά και τη σωματική. Και τώρα θα σας πω, έτσι ενθυμούμε τους αγιασμένους αυτούς γέροντες, τους ιερομονάχους, που είτε γνωρίσαμε είτε ήταν τον τελευταίο αιώνα μας, που πληροφορηθήκαμε μέσα από τα γραπτά κείμενα, πόσο πολύ ευλάβεια και ευσέβεια είχαν αυτοί οι κληρικοί, τα οποία πράγματα τα λέω και σήμερα, όχι σε εσάς μόνο, που για εσάς ίσως φαίνονται ανούσια αυτά τα πράγματα, ίσως δεν σας χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι αν το ξέρετε μπορείτε να διακρίνετε μετά πολύ εύκολα την ευλάβεια των κληρικών σας, για να δείτε ας πούμε ότι ενθυμούμε που όταν ήταν να λειτουργήσουν αυτοί οι γέροντες έκαναν το μπάνιο τους από βραδύς. Δεν πήγαιναν ποτέ άλλωστοι και απεριποίητοι το πρωί όταν είχαν θεία λειτουργία. Επίσης πρόσεχαν τα εσώρουχά τους να είναι πάντα πεντακάθαρα. Και πρόσεχαν ακόμη την προσωπική τους καθαριότητα, αυτό που είπαμε, αλλά και την ευωδία των ιερών αμφίων τους. Ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, προσωπικά δεν ενθυμήθηκα κληρικό της πατρίδας μου επάνω να βγει με λερωμένα άμφια, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είδα στο Άγιον Όρος καλόγυρο, όσο ασκητής κι αν ήταν, η στολή του να μην ήταν περιποιημένη και καθαρή. Και να μην είναι ακόμα πεντακάθαρη. Διότι μπορεί να ζει σε μια παράγκα με τσίγκους και να πίνει νερό από κονσερβοκούτι, όπως θα διαβάσατε πολλές φορές σε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία πήραμε και τα διαβάζουμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά το Άγιο Βήμα είναι πραγματικά ό,τι το καθαρότερο και πολύτιμότερο υπάρχει στη ζωή του κάθε μοναχού. Ενθυμούμε δε και την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του αιώνα μας, που είναι θαυματουργός, στο οποίο στο δωμάτιο μέσα είχε τη λεκάνη και την κανάτα. Τα έχετε δει στο δωμάτιό του μέσα που προσκυνούμε. Μου είπε ένας πνευματικός εγγονός του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικός εγγονός ποιος είναι, για να δω τώρα, τι διέστηση πνευματική έχετε. Εάν εγώ εξομολογώ εσένα, εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Εάν εσύ γεννήσεις παιδί μετά από αυτή τη σχέση, αυτό θεωρείται εγγονάκι μου πνευματικό. Εάν το εγγονάκι το πνευματικό κάνει παιδί, θα είναι το δυσέγγονο του παπά. Φανταστείτε τι έχει ο πνευματικός, γι' αυτό ο πνευματικός είναι πατριάρχης έτσι στη ζωή μας, διότι άλλος λέει δεν έχω παιδιά, δεν έχω κτλ. Τίποτα, και ένας ιερομόνοχος, ένας παπάς που δεν έχει ούτε γάμο έκανε κτλ. Λέει εγώ έχω πολλά παιδιά, έχω εγγόνια, δυσέγγονα. Ο άλλος λέει μα αφού δεν παντρεύτηκε, λέει τι. Και όμως αυτή είναι η πνευματική σχέση που δημιουργεί. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος, μου είπε λοιπόν κάποιοι εγγονοί του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικό παιδί ο Άγιος Νεκτάριος είχε το γέροντα Αμφιλόχιο το μακρύ της Πάτμου. Εγγονός όμως ήταν ο πατήρ Παύλος ο Νικηταράς. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα, μου λέει ο γέροντάς μου, ο πατήρ Παύλος, πολύ αγιασμένη μορφή, χαριτωμένος, θα τον έχετε γνωρίσει, είχε έρθει παλιότερα και εδώ στην εκκλησία μας πολλές φορές και ακόμα πριν έρθω και εγώ έτσι στον Άγιο Ελευθέριο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, παιδί μου, όταν λέει ο Άγιος Νεκτάριος ήταν να χτενιστεί, ύπλωνε λέει μία πετσέτα στο τραπέζι επάνω και χτενιζόταν και μάζευε τις τρίχες. έκοβε τα νύχια του, λέει, και τα μάζευε πάνω σε μία πετσέτα καθαρή και τα μάζευε, λέει, αυτά τα πράγματα. Λέω, τι τα έκανε γέροντα? Ήμουν μικρότερος, δεν είχα γίνει παπάς ακόμα. Λέω, τι τα έκανε αυτά γέροντα? Αυτά, λέει, όταν, λέει, ταξίδευε στη θάλασσα, τα πετούσε μέσα στη θάλασσα. Όπως και σήμερα, άμα βαπτίσουμε κάποιο παιδάκι, τα νερά από το πρώτο μπάνιο που γίνονται στο σπίτι, που γίνεται στο σπίτι, δεν τα πετάμε στον βόθρο, αλλά αυτά τα συγκεντρώνουμε και πηγαίνουμε, τα πετάμε είτε στη θάλασσα, είτε τα φέρνουμε και τα βάζουμε στο χωνευτήρι του ναού μας. Αυτή είναι η ευλάβεια και ευσέβεια. Αν αυτά χαθήκαν σήμερα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Από μία απλή λεπτομέρεια. Εάν αυτό δεν απασχολεί κάποιον κληρικό που το κάνει στο σπίτι του, γιατί το κάνει, αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν θα νοιαστεί ούτε γιατί πέσαν τα ψίχουλα κάτω από το αντίδωρο. Δεν θα νοιαστεί γιατί φοράει λερωμένα αμφία. Δεν θα νοιαστεί ποτέ ότι πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, γιατί αυτά όλα ανάγουν τα υλικά πράγματα προς τα πνευματικά. Και βλέπεις, άμα βλείς έναν ακατάστατο μεν άνθρωπο σε αυτά, αντιλαμβάνεις πως θα είναι και τα πνευματικά του. Δυστυχώς είναι μια και αυτή η διαπίστωση που κάνουμε στις ημέρες μας. Για να συνεχίσουμε έτσι, να πούμε, και εγώ το είδα αυτό στο γέροντα Παύλο τον Νικηταρά, που πραγματικά κάθε φορά που χτενιζόταν και αυτός ύπλωνε μετά το μπάνιο του όταν έβγαινε, μάζευε τις λευκές αυτές τρίχες που έβγαζε από το χτένισμά του και τα νυχάκια του και οτιδήποτε άλλο το πετούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα στις τσέπες του μέσα χαρτοπετσέτες τυλιγμένες και όταν ταξίδευε από την Πάτμο να έρθει προς την Αθήνα ή Πάτμο να πάει στη Ρόδο, στα νησιά που εξομολογούσε, έβγαινε στο κατάστρωμα και ήταν νύχτα έτσι και τα λοιπά και τα πετούσε και πήγαιναν στη θάλασσα. Παρακαλώ. Ελάτε να το πείτε εδώ.
1: Είχαμε τον πατέρα Άγγελο, είδατε, πνευματικό πατέρα, και ο πατήρ Άγγελος είχε τον Άγιο Νεκτάριο, πνευματικό πατέρα. Και τότε μας έλεγε, έχετε πνευματικό παππού τον Άγιο Νεκτάριο. Και να μην φοβάστε τίποτα. Κάθε στιγμή είναι κοντά σας. Τι χαρά είχα.
0: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα μας το είπε αυτό η κυρία Πρεσβυτέρα, μας είπε ότι στο κέντρο της Ζωοδόχου πηγή υπηρετούσε ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης. Μια πολύ μεγάλη πνευματική μορφή, έτσι, του περασμένου αιώνα, που άφησε ανεξίτηλα πραγματικά μέσα στις καρδιές πολλών πνευματικών του παιδιών. Αυτός είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και καλή ώρα να το πούμε και αυτό που πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Είχε και αυτός μια χοροδία από τα πνευματικά του παιδιά και έψαλαν όλοι μαζί όχι μόνο την παράκληση στην Παναγία, αλλά έψαλαν και την Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε να μπείτε σε μία εκκλησία και να βλέπετε να πούν το χειροβικό 200 άτομα. Να πούν όλα τα θυστία το Άγιος ο Θεός 200 άτομα. Μεγάλη σημασία έχει. Τι να σου κάνουν μετά οι χοροδίες? Αυτές είναι οι καλύτερες χοροδίες, γιατί αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή. Συνήθως, για να προχωρήσουμε λιγάκι και να πούμε μετά την χερνιψία που κάνει ο κληρικός και πλένει τα χέρια του και έρχεται μπροστά στην πρόθεση, συνήθως σήμερα τα πρόσωπα, τα πρόσφορα φυλάσσονται στο σύνηθες αυτό μέρος, είναι το ειδικό ντουλάπι ή συνήθως υπάρχει και ένα δωμάτιο σε μερικά ιεραβήματα που παλιότερα λεγόταν και σκευοφυλάκιο, και από το μέρος αυτό σήμερα κάνει την επιλογή του ο λειτουργός, δηλαδή ιερέας, την επιλογή ποιο είναι από όλα αυτά τα πρόσφορα το καλύτερο, και τα φέρνει αυτά τα πρόσφορα που επιλέγει στον τόπο της προθέσεως, της ιεράς προθέσεως. Αυτή η μεταφορά που κάνει από εκείνο το μέρος, έχει ένα δίσκο που τα βάζει επάνω, από εκείνο το μέρος μέχρι να τα φέρει στην ιερά πρόθεση, αυτό συμβολίζει τον ερχομό της Παναγίας στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να γεννήσει τον Χριστό. Αυτή η απλή πράξη που κάνει ο παπάς έχει έναν πολύ δυνατό συμβολισμό. Για τον πρόσθετο ακόμη λόγο, ο στρογγυλός άρτος, όπως είπαμε, συμβολίζει την γαστέρα της Παναγίας, από την οποία θα εξέλθει το σώμα Χριστού, το οποίο συμβολικά στο κέντρο έχει τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα, αφού έλθει μπροστά στην πρόθεση και αφού έχει μεταφέρει ο πλημμένα χέρια του στην Ιερά Πρόθεση, φέρνει όσα πρόσφορα θέλει να προσκομίσει. Πόσα μπορεί να φέρει? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ. Μέχρι και 11 πρόσφορα μπορεί να φέρει ο παπάς να προσκομίσει στην Αγία Τράπεζα. Και να πω πιο πέρα, μπορεί όλα να τα προσκομίσει ο παπάς τα πρόσφορα. Το ξέρατε αυτό? Αφού κάνει ο ιερεύς τρία προσκυνήματα μπροστά στην ωρία πρόθεση, λέγοντας το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλόν», λαμβάνει και βαστά με το ένα χέρι του, συνήθως το αριστερό, πείτε ότι εδώ πάνω στο βιβλίο είναι όλα τα πρόσφορα αυτά, βαστάει τα πρόσφορα συνήθως το αριστερό χέρι, και με το άλλο χέρι, συνήθως που είναι το δεξί, κρατάει την Αγία Λόγχη. Το μαχαίρι αυτό, το ειδικό μαχαίρι που λέγεται Λόγχη, θα το έχετε δει πολλές φορές στις μεγάλες εισόδους που κάνουμε, έχουμε και μικρά, έχουμε και μεγάλα, μεγάλες λόγχες, για να βγάζουμε μεγάλους αμνούς, για να κοινωνήσουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται στο ναό μας. Και αφού λοιπόν τα βάζει, κρατάει από πάνω το χέρι του και από κάτω με το χέρι του όλα τα πρόσφορα, τα σταυρώνει και λέει πολύ ωραία αυτό το τροπάριο, το οποίο το ξέρουμε όλοι μας: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και την λόχη κεντηθείς, την Αθανασία επήγασα σωτήρη μόν δόξαση». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εάν είστε στην θέση του κληρικού να λειτουργήσετε και εκείνη την ώρα να πείτε εσείς αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είστε συγκινημένοι και συντετριμένοι, διότι από τα χέρια σας θα βγει η Θεία Ευχαριστία. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να είστε εκεί, μπορείτε όμως και είστε παρόντες και παρούσες όλοι σας με την προσφορά που κάνετε με το πρόσφορό σας και με το νάμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας ταπεινά κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια που μπορεί να φαίνονται απλά, για να έρθει να μάθει κάποιος να προετοιμάζει ένα πρόσφορο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εάν αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε στην Εκκλησία μας και δεν ξέρουμε να προσφέρουμε ένα πρόσφορο στο Χριστό μας για να γίνει το σώμα και το αίμα Χριστού, να γίνει η Θεία Κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε θεολογίες, να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Αν δεν ξέρουμε να μπούμε στα πράγματα, να προετοιμάζουμε και το σώμα του Χριστού μας, τότε τι χριστιανοί θα είμαστε? Και αφού τελειώσει αυτό το τροπάριο, ο κληρικός λέει την έναρξη της ακολουθίας: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιών, αμήν», και ξεκινά η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτή φυσικά εσείς δεν την ακούτε, γι' αυτό και εγώ μπήκα αναλυτικά στο σεμινάριό μας, το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, να σας τα εξηγήσω. Κατόπιν αφήνει τα πρόσφορα κάτω ο κληρικός που τα βαστούσε προηγουμένως στο χέρι του και έχει επιλέξει το επάνω-επάνω από αυτή τη σειρά των προσφόρων που σας είπα, το επάνω-επάνω να είναι το πιο τέλειο για να βγάλει το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τη λόγχη με το δεξί το χέρι και θα πάει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του προσφόρου και θα πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο διάκονος θα πει «Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην». «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας». Τρεις φορές «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Σφραγίζει δηλαδή με την Αγία Λόγχη, η οποία Λόγχη, αυτό το όργανο, το οποίο δεν είναι ένα απλό μαχαίρι, είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι κοφτερό δίστομο, κόβει και από τα δύο μέρη, συμβολίζει και εικονίζει το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας, Ο ιερεύς που τελεί την προσκομιδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ο θήτης. Πώς πήγε ο στρατιώτης εκεί και ένοιξε την πλευρά του Κυρίου μας, κρατώντας αυτό το ακόντιο που στην άκρη πραγματικά σχημάτιζε αυτή την λόγχη, όπως είχαν αυτά τα όργανα, τα φωνικά, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερεύς γίνεται ο θήτης. Ο πνευματικός θήτης φυσικά, και δεν έχει σχέση με κανέναν σφαγέα και εκδωρέα ο ιερέας. Και αφού ο ιερεύς βάζει την λόγχη στο πρόσφορο, το τέμνει στα τέσσερα σημεία του και εξάγει από αυτό τον αμνό να είναι τετράγωνος ο αμνός. Ούτε παραλληλόγραμμος, ούτε στρογγυλός, είναι τετραμερής πρέπει να είναι, τετράγωνος. Έχει και αυτό την σημασία του. Ξεκινάει, όπως βλέπει ο ιερεύς το πρόσφορο, από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπει ο ιερεύς, δεξιά είναι για το πρόσφορο. Και βγάζει εκεί που έχετε τη σφραγίδα που γράφει Ιησούς, Νικά. Πάει στο Ιησούς και στο Νικά. Και κόβει από πάνω μέχρι κάτω, σε ευθεία γραμμή, αυτήν την πλευρά, λέγοντας την λέξη «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Είναι σαν να θυσιάζει εκείνη την ώρα ο ιερεύς τον Χριστό τον ίδιο και του λέει «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Αυτή η φράση είναι προφητική. Αναφέρεται μέσα στη Παλαιά Διαθήκη. Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην Παλαιά Διαθήκη μέσα βρίσκουμε πάρα πολλές προεικονίσεις, προτυπώσεις του ίδιου του Κυρίου μας. Και πολλοί οι οποίοι δεν ασχολούνται ούτε με την Καινή Διαθήκη, αλλά ασχολούνται και πολύ επιδερμικά και ξόφαλτσα με την Παλαιά Διαθήκη, λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη μην είναι μόνον ο Θεός. Λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός Ιησούς Χριστός και το Πανάγιο Πνεύμα βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και καλυμμένα όμως με πολλές προτυπώσεις και ο Σταυρός και οι προτυπώσεις εκείνες, οι ωραίες προφητείες, για παράδειγμα, του προφήτη Ισαΐα, που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες πριν ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από μία Παρθένο 8 αιώνες πριν. Και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Αυτό 8 αιώνες πριν είναι καταγεγραμμένο μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας, να λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ ψάξει. Και αυτή η φράση λοιπόν, «Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη ο Κύριος», βρίσκεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο ιερεύς με την λόγχη επιλέγει τη φράση «Θύεται ο αμνός του Θεού». Θα φτάσουμε όμως, δηλαδή, τι θύεται, αυτή σημαίνει «Θύεται ο αμνός του Θεού», αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας έρχεται στο εκούσιον πάθος του, δηλαδή στο σταυρό και την επιξύλου σταύρωσή του. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν κόβει αυτό το κομμάτι που σας είπα το πρώτο, δεν μπορεί να εξάγεται έτσι ο αμνός από τη μια μεριά, μετά πάει στην άλλη μεριά, που υπάρχει το Χριστός και το Κα από τον Ικά, και κόβει και αυτήν πέρα ως πέρα, μέχρι κάτω φέρνει την λόγχη. Και μετά από εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή το αριστερό του προσφορό, το δεξί το δικό μας, λέει «και ο σαμνός άμωμος εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, ούτε να πει τίποτα. Πήγε εκουσίως στην σταύρωση. Δεν είπε «γιατί με σταυρώνετε», αλλά ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και κόβει ο ιερεύς πέρα ως πέρα αυτή την πλευρά. Εγώ συγκινήθηκα. μόνο με τα δύο. Τώρα πάμε στα άλλα δύο. Μετά παίρνει από την επάνω μεριά στο Ιησούς Χριστός, όπως λέγεται Ιησούς Χριστός, νικά από κάτω, και παίρνει από το επάνω μέρος της σφραγίδας και λέει στο επάνω μέρος: «Εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε». Με την ταπείνωσή του πάει και η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε να μην κρίνουμε εμείς. Και από το κάτω μέρος, μετά ξανά κόβει πέρα ως πέρα και γίνεται δηλαδή ένα σταυρός στο πρόσφορο με δύο γραμμές. Ένα σταυρός και είναι έτοιμος πλέον ο αμνός να βγει. Και σε εκείνο το σημείο από κάτω λέει ο ιερεύς: «Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε», και μετά παίρνει ύπτια έχοντας την λόγχη, τη βάζει ακριβώς από κάτω και φτάνει αυτή η λόγχη μέχρι ακριβώς στο επίπεδο κάτω από τον αμνό των τετράγωνων, γιατί ήδη έχει σχηματιστεί τετράγωνος. Βγάζει κουνώντας δεξιά αριστερά την λόγχη ο ιερεύς και εξάγει αμέσως τον αμνό, ο οποίος θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας. Όταν μετά τα ανωτέρω εξάγεται ο αμνός, ο ιερεύς τον τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, αμέσως στο κέντρο του δισκαρίου. Αυτή η πράξη φανερώνει ότι το δισκάριο είναι ο ουρανός, το στερέωμα, και ταυτόχρονα της γης το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το δισκάριο συμβολίζει και έτσι όπως είναι όλη την οικουμένη. Είναι δηλαδή όλη η Εκκλησία, η επιγής στρατευωμένη εμείς και η θριαβεύουσα Εκκλησία. Η τοποθέτηση του αμνού στο κέντρο του δισκαρίου φανερώνει ότι ο Χριστός εν μέσω της γης εργάσατο την δια του Σταυρού σωτηρίαν για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και όταν βάζει ο ιερεύς και τελειώνει με την τοποθέτηση του αμνού επάνω στον δίσκο, κάνει κάτι επίσης πολύ συμβολικό ο ιερεύς. Γυρνάει σε ύπτια στάση τον αμνό, ανάποδα δηλαδή τον γυρίζει, και τον τέμνει τον σταυρό, τέμνει τον αμνό σταυροειδώς. Και αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ακριβώς όπως ακριβώς επάνω είναι οι σφραγιδούλες Ιησούς Χριστός νικά, νι και κα, όλα αυτά από κάτω κόβοντάς τα ο ιερεύς μέχρι και ως να φτάσει στην κόρα που είναι ύπτια, τώρα είναι από κάτω, αυτά μετά θα κοπούν σε τέσσερα σημεία και θα μπουν όταν είναι έτοιμη η Θεία Κοινωνία, και μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων θα πάρει ο ιερεύς μόνον το τεμάχιο εκείνο που λέει Ιησούς. Θα το πάρει επάνω από τον αμνό μετά, πολύ μετά, θα τα πούμε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο της ανάλυσης της λειτουργίας, θα πάρει αυτό το κομμάτι και θα το βάλει μέσα το πρώτο στο Άγιον Ποτήριον. Αυτό θα υφίσταται μέσα, θα μπει το ζέον και μετά θα κοινωνήσουν οι ιερείς, γιατί αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Όλο είναι το σώμα, αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά πρέπει να μπει μέσα, γιατί από αυτό το τεμάχιο, από αυτό το μέρος του αμνού θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μετά, αφού σταυρώσει ο ιερεύς, ξαναγυρνάει τον αμνό από την καλή μεριά και μετά πάλι με τη λόγχη την παίρνει για να νίξει τον αμνό, δηλαδή το σώμα, και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το όνομα Ιησούς, εκείνο που λέει Ιώτα Σίγμα, και ακριβώς εκεί λέει ο ιερεύς: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς μετέχει ακριβώς, βρίσκεται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου, και εφόσον γίνεται θήτης παίρνει και αυτό στην λόγχη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, νίτοντας, βάζοντας βαθιά μέσα αυτήν την λόγη εκεί που είναι το Ιησούς, και αυτό και είναι στο πλαϊνό μέρος, συμβολίζοντας έτσι την πλευρά του Κυρίου μας, την οποία την ένοιξε ο στρατιώτης, ο κεντηρίων, και εξήλθε εκ της Αγίας αυτού πλευράς ταχαίως. Τι εξήλθε? Αίμα και είδωρ. Και εκείνη τη στιγμή που λέμε αυτήν την λέξη, την λέει και ο ιερεύς αίμα και είδωρ, εκείνη την ώρα βαστάει ο ιερεύς τα δύο μπουκάλια, τα δύο κανατάκια τα οποία έχει ο ιερεύς μπροστά. Το ένα περιέχει ποσότητα ίνου, που γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ίνος δεν μπορεί να είναι λευκός. Δεν βάζουμε λευκό ποτέ ίνο. Είναι δυνατόν να εξέλθει ως αίμα από την πλευρά μας ή μέσα από μία φλέβα μας να βγει άσπρος ίνος? Άσπρο αίμα είναι δυνατόν? Γι' αυτό μόνον κόκκινο ορίζει η ιερά παράδοσή μας ίνο. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές μας φέρνουν άνθρωποι στην εκκλησία, λέω, δεν έχουν εμβαθύνει βαθιά μέσα στην λειτουργική πράξη, η οποία πραγματικά αυτή μας ανάγει στο γεγονός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αδελφοί μου, ότι και όταν κοινωνήσουμε, όταν σας είπα, πρέπει να είναι καυτό αυτό το αίμα που θα βάλουμε μέσα στο στόμα μας, να μεταλάβουμε γι' αυτό, και γίνεται και το ζέον. Εκείνη όμως την ώρα δεν ρίχνει ζέον ο ιερεύς εις την πρόθεση, ρίχνει μια μικρή ποσότητα νερού για να γίνει αυτό που λέει το αγιογραφικό. Και ευθέως εκ της Αγίας αυτού πλευράς εξήλθε αίμα μες στο Άγιο Ποτήριον και είδωρ. Και μόλις τελειώσει αυτό, γίνει αυτή η μίξης του ίνου μετά του ύδατος, ο ιερεύς μετά σταυρώνει και λέει: ευλογημένη η ένωση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ίνος και το είδωρ χρησιμοποιούνται εις τύπων του αίματος και του ύδατος, τα οποία έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου μας. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας, κατά το μυστικό δείπνο, την ανάμνηση του μυστηρίου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας που επετέλεσε πότε? Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν μας την παρέδωσε, έπλυσε, λέει, έπλυσε, γέμισε το ποτήριον με ίνο και κεράσας, έσμιξε δηλαδή μέσα στον ίνο που έβαλε στο ποτήριο, τι έβαλε? Νερό. Έβαλε είδωρ, ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Και κεράσας αυτόν ύδατος. Αυτό το αναφέρει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την έχουμε προσέξει. Και κεράσας, δεν τους κέρασε δηλαδή. Κεράσας αυτό είναι, κεράγνημι είναι το ρήμα. Και σημαίνει αναμειγνύω. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί εκείνη την ώρα που είχε τους μαθητές μπροστά τους έλεγε: βρε εσείς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σε λίγο θα πιείτε από το αίμα μου που θα φύγει από την πλευρά μου, που θα είναι αίμα και είδωρ. Και το έκανε αυτό ο Χριστός πριν ακόμα σταυρωθεί. Γιατί ο μυστικός δείπνος έγινε 2 ημέρες πριν την σταύρωση του Κυρίου μας. Και είπε στους μαθητές: τούτο εστί το αίμα μου. Αμέσως είπε ο Χριστός και αυτό. Και αυτό γίνεται στο Σταυρό. Δίδει το αίμα του ο Χριστός για να σώσει όλους εμάς τους χριστιανούς. Και μετά από αυτό που γίνεται στο Άγιο Ποτήριο πλέον, στο Δισκάριο, είπαμε, εκεί τοποθετήθηκε ο αμανός, ευλογεί ο ιερεύς αυτήν την ένωση του ύδατος μετά του ίνου, λέγοντας το ευλογημένη ένωση, και μετά από άλλο συνήθως πρόσφορο, τουλάχιστον έτσι εμείς στις ενορίες το τελούμε, βγάζουμε και εξάγουμε την μερίδα της Παναγίας. Είναι το τριγωνικό εκείνο κομματάκι που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της πλευράς του Κυρίου. Εμείς το βλέπουμε αριστερά μας όταν σφραγίζουμε, αλλά η κανονική θέση είναι δεξιά, ακριβώς από την πλευρά.

μεσάζων δηλαδή λέει εδώ. Την επικαλούμε, ο παπάς, ο επίσκοπος, την επικαλούμε την Παναγία να πάρει αυτήν τη θυσία και να τη φέρει στο θυσιαστήρια σου. Ποια μεσήτρια θα μπορούσε να έχει κανείς καλύτερη εκτός από την Παναγία να μεταφέρει στο θρόνο του Υιού της? Τι να μεταφέρει? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς κάτω στην γη. Πρόσδεξε την θυσία ταύτην. Αυτήν τη μερίδα της Παναγίας την βάζει ο ιερεύς στα δεξιά μέρη του αμνού. Όπως ακριβώς αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας θα είναι στα δεξιά του Υιού της εν ημέρα κρίσεως, αλλά και όντως η Παναγία αξίζει να είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, και για έναν άλλο λόγο πολύ απλό. Πού ήταν η Παναγία κατά την ώρα της Σταύρωσης? Ακριβώς στο σημείο αυτό που την βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο, στα δεξιά του Υιού της. Ήταν κάτω από τον Σταυρό. Αλλά μπαίνει η μερίδα της Παναγίας μας στα δεξιά του Υιού της, διότι μόνο αυτή εξόλου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και από όλους τους Αγίους, αυτή να μετέχει πρώτη της τιμής. Αυτή είναι η πρώτη της τιμής. Ούτε οι Αρχάγγελοι, ούτε οι Ιεράρχες, ούτε οι όσοι, ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι μάρτυρες, ούτε οι οσιομάρτυρες, ούτε οι όσοι. Πρώτα η Παναγία. Αυτό πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τι κρίμα, λέω, όταν ένας άνθρωπος πάνω στην αγανάκτησή του βρίζει το πρόσωπο της Παναγίας. Πώς είναι δυνατόν να προσδοκούμε τη σωτηρία μας όταν δεν μπορούμε να τιμήσουμε εκείνο το πρόσωπο στο οποίο ευελπιστούμε εμείς να βρούμε το αποκούμπι μας και την σωτηρία μας? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Κάποτε υπήρχε η ευλάβεια και η ευσέβεια. Κάποτε η βλαστημία ήταν αμαρτία. Σήμερα όλα έχουν αποποινικοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα βρίζουν για την πίστη μας. Και λέω, είπα δεύτερη φορά σήμερα ένα παράδειγμα αναφερόμενο στους μουσουλμάνους. Για πες κάτι για τον Αλλάχ. Τι θα γίνει? Λέει, ο αστυνομικός απόκομα του Κορανίου το έσκισε. Απόκομα του Κορανίου που κουβαλούσε, αντί να κουβαλάει όλο το Κοράνιο ένας διαδηλωτής στο κέντρο της Αθήνας, το έσκισε και κόντεψε να κατεβεί ο Αλλάχ, να βγει από τον Άδη που βρίσκεται εκεί πέρα, και προσδοκά και αυτός ο Αλλάχ την κρίση από τον Θεό, γιατί δεν είναι Θεός ο Αλλάχ, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη, που προσδοκά αυτός να βγει για να γίνει ολόκληρος πόλεμος. Και εμείς σήμερα στους δρόμους, στις δυσκολίες και περιστάσεις της ζωής, βρίζουμε την Παναγία μας. Σας έχω πει και άλλη φορά, και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τώρα, έτσι να σας το υπενθυμίσω, ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, και το οποίο λέει αυτό ανέκδοτο κάτι πολύ χαριτωμένο όμως, γιατί και αυτά δείχνουν ένα μεγαλείο μερικές φορές, τα ανέκδοτα που βγάζει ο λαός του Θεού. Αυτό όμως είναι, φαίνεται από τη θυμοσοφία του λαού. Γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι μέσα εις τον Παράδεισο, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μάλωσε τον Απόστολο Πέτρο, που κρατάει τις κλειδαριές του Παραδείσου, και του λέει, μα όλους τους βάζεις μέσα? Σου είπα να επιλέγεις ποιους θα βάλεις μέσα. Και απαντάει, λέει, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, η μάνα σου, λέει, τους αρπάζει, λέει, με το χερούκλα τους επάνω από τα σύνορα, από τα τείχη του Παραδείου, και τους πετάει μέσα. Που δείχνει πραγματικά πού έχουμε εμείς αποκούμπι, πού να στηριχτούμε. Εάν αυτή είναι η Παναγία μας, εγώ που είμαι χριστιανός, γιατί πρέπει να δέχομαι δηλαδή τη βρισιά κάποιου ο οποίος δεν πιστεύει? Γιατί πρέπει να τη δέχομαι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και για ποιον άλλο λόγο η Παναγία δικαιούται να είναι στα δεξιά του Θεού? Μα αυτή γέννησε τον Χριστό. Πού θα πήγαινε αυτή? Καθένας από εμάς που μας γέννησε όλους μία μάνα, πού τη βάζουμε τη μάνα μας? Την πετάμε? Την πετάμε από εδώ και από εκεί? Έχουμε δει και αυτά τα

0: δείγματα σήμερα στην εποχή μας. Τι να πω, δόξα σε ο Θεός, να πω για αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι να το πω διαφορετικά. Έχω δει λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις που πετάνε τις μανάδες. Αλλά κατά βάση, όλοι όταν φωνάζουμε μία μάνα, αυτή η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μας η μάνα, αλλά είναι η Παναγία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ σημαντικά την πιστεύει και την αγαπάει. Και την... δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Μνημονεύεται πάντοτε. Και ο ιερεύς όταν εξάγει αυτήν την τριγωνική μερίδα, την βάζει ακριβώς στη γωνία της λόγχης και εκείνη την ώρα λέει ο ιερεύς πολύ ωραία: «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», και την βάζει σαν να ύπταται πάνω από, από τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάθεται δίπλα στο θρόνο του Θεού της. Θρόνος είναι και το δισκάριο. Και εν συνεχεία ο ιερεύς αρχίζει από το τρίτο πρόσφορο να εξάγει τις μερίδες πάντων των ταγμάτων των Αγίων. Πόσα είναι τα τάγματα των Αγίων? 9. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί η ώρα μας παρήλθε. Τα 9 τάγματα θα τα πούμε την άλλη φορά και πώς μπαίνουν αυτά επάνω σε αυτό το δισκάριο, το ιερό δισκάριο της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους τη χάρη του Θεού και έτσι που προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο τα μέχρι εδώ της προσκομιδής, και να μας δώσουν περισσότερη δύναμη και προσευχή, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε τεχνητά γίνονται τα πράγματα. Εάν λειτουργεί ο παπάς, πρέπει να βρίσκεται στον ουρανό. Και αν ο παπάς είναι στον ουρανό, είναι δυνατό εμείς να είμαστε στη γη? Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Εν ενή στόματι και μια καρδία. Αυτό εύχομαι σε όλους μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Επιρώτησεν ο Ιησούς, πόσος χρόνος εστίν, ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε, παιδιώθεν. Ίσως, αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως φανεί ειδικό το κήρυγμα της απόψινής βραδιάς. Ίσως νομίσουν μερικοί ότι το κήρυγμα το απόψινό είναι μόνον για τους γονείς και θα έπρεπε να γίνει ένα κήρυγμα, όχι ένα κήρυγμα, αλλά πολλά κηρύγματα για τους γονείς που παίζουν σήμερα σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί γονείς και μάλιστα πολλοί νεαροί γονείς που έχουν παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία και με πόνο και με αγωνία παρακολουθούν και ζουν το δράμα της συγχρόνου νεότητας. Οι γονείς αυτοί, θα μπορούσαμε τους γονείς αυτούς να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν γονείς που έχασαν ήδη τη μάχη με τα παιδιά τους. Έφυγε πλέον το τιμόνι της οικογενειακής ζωής από τα χέρια τους. Δεν μπορούν πλέον να επιβληθούν στα παιδιά και κάθονται πλέον από μακριά και παρακολουθούν το κατρακύλισμα των παιδιών τους χωρίς να μπορούν δυναμικά να επεμβούν. Δυστυχισμένοι οι γονείς που τους κατήντησαν τα παιδιά τους να είναι απλοί θεατές ενός κατρακυλίσματος. Δυστυχισμένοι οι γονείς που ζουν ένα δράμα που μόνον αυτοί οι ίδιοι μπορούν να το περιγράψουν. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι δεν παρέδωσαν ακόμα τα όπλα στη μάχη με τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς εκείνοι που κάνουν σκληρό αγώνα για να συγκρατήσουν τα παιδιά που άρχισαν να μεγαλώνουν και μπήκαν στην εφηβική ηλικία και παρουσίασαν τα πρώτα επαναστατήματα. Είναι τραγικοί γονείς. Γονείς που τους βλέπεις σαν να είναι ζαλισμένοι. Ζούνε μια αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Βλέπουν μπροστά τους τα μέχρι χτες σεμνά και αθώα παιδιά. Τα βλέπουν τώρα με όψη αλλαγμένη. Τα βλέπουν και εξωτερικά και εσωτερικά να είναι διαφορετικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν. Βλέπουν μπροστά τους ολοφάνερο τον κίνδυνο να χάσουν μια για πάντα τα παιδιά και ζουνε την αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, να δείξουν αυστηρότητα και να σφίξουν πιο πολύ τα λουριά ή να δείξουν επιείκεια και να ξελασκάρουν κάπως και να υποχωρήσουν σε ορισμένα πράγματα. Τραγικοί γονείς, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους που έχουν αρχίσει να επαναστατούν. Και άλλοτε, αυτοί οι γονείς, πάνω στην αγωνία και στην προσπάθεια να σώσουν τα παιδιά, άλλοτε αυτοί οι γονείς χρησιμοποιούν τον ωραίο τρόπο, μιλάνε με γλυκύτητα στα παιδιά, τα συμβουλεύουν, τους δείχνουν αγάπη, τρυφερότητα, θερμότητα, δεικνύουν κατανόηση στα προβλήματά τους, δείχνουν συγκατάβαση στις παιδικές αδυναμίες, δείχνουν συμπάθεια στις αταξίες τις νεανικές και πολλές φορές κάνουν και στραβά μάτια ότι δεν βλέπουν ορισμένα πράγματα. Και όλα αυτά για να μην ξεκοπεί η ψυχική επαφή με τα παιδιά, για να μην τα χάσουν τελείως και ξεγλιστρήσουν και δεν μπορούν πλέον να τα πλησιάσουν καθόλου. Και άλλοτε πάλι οι ίδιοι γονείς, οι γονείς της δευτέρας κατηγορίας, άλλοτε οι ίδιοι γονείς αναγκάζονται να αλλάξουν τρόπο, να χρησιμοποιήσουν αυστηρότητα, επιπλήττουν, μαλώνουν, φωνάζουν, φιλονικούν, πολλές φορές σηκώνουν και το χέρι και δίνουν και καμιά στα παιδιά που ατακτούν, πάλι με το σκοπό να μην πάρουν τελείως αέρα τα παιδιά και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε πλέον δεν θα μπορέσουν να τα συγκρατήσουν. Είναι τραγική, επαναλαμβάνω, οι γονείς, και στην κατηγορία αυτή την τραγική της τραγικότητος ανήκουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα. Τα 95% των γονέων που έχουν παιδιά από ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στους τραγικούς γονείς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία γονέων εδώ μέσα στην αίθουσα. Είναι οι γονείς που τα παιδιά τους είναι ακόμα μικρά βρέφη, μικρά αγγελούδια, αθώα πλάσματα που τα καμαρώνουν, αλλά ενώ το βλέμμα τους καμαρώνει τα παιδιά, καμαρώνει την αθωότητα των παιδιών, ξαφνικά το πρόσωπό τους αλλοιώνεται, γιατί μια σκέψη αστραπιαία περνά από το μυαλό τους, μια σκέψη μελαγχολική, μια σκέψη που τους κάνει να διερωτώνται. Άραγε θα είναι πάντα τα παιδιά μας έτσι αθώα και καλά? Άραγε θα είναι πάντα κοντά στο Θεό? Άραγε θα μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε? Άραγε τα παιδιά αυτά που τώρα τα βλέπουμε να τρέχουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι και στα χείλη τους να ανθίζει το αθώο εκείνο χαμόγελο και στα μάτια τους να σφινθυροβολεί η αγνότητα, άραγε αυτά τα παιδιά θα διατηρηθούν ή θα ακολουθήσουν και αυτά το δρόμο του ολέθρου, της καταστροφής, του κατρακυλίσματος που έχουν πάρει οι περισσότεροι νέοι σήμερα? Και οι γονείς αυτοί οι νεαροί που έχουν μικρά παιδιά, όταν στα διπλανά τους σπίτια, όταν στη γειτονιά τους βλέπουν τους άλλους γονείς που μεγάλωσαν τα παιδιά να ζουν ένα δράμα, φοβούνται και τρέμουν. Μήπως το δράμα των γονέων εκείνων γίνει και δικό τους δράμα, και μήπως το κλάμα των γονέων εκείνων γίνει μια μέρα και δικό τους κλάμα. Ειδικό λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, ειδικό για τους γονείς, αλλά ειδικό και για όλους μας, γιατί όλοι μας, έγγαμοι και άγαμοι, μικροί και μεγάλοι, φέρνουμε κάποια ευθύνη στο πρόβλημα της συγχρόνου νεότητος. Το σημερινό κήρυγμα θα είναι μια ερμηνεία, η ερμηνεία μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μια φωτογραφία που εικονίζει περιστατικό της εποχής του Χριστού μας, και όμως όταν τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία νομίζεις ότι τραβήχτηκε και εμφανίστηκε στην εποχή μας και εικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Μια φωτογραφία. Θέλετε να δείτε τα πρόσωπα της φωτογραφίας αυτής? Να το πρώτο πρόσωπο. Είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί αποτελεί το κέντρο της φωτογραφίας. Είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Ένα παιδί που αφρίζει και κυλιέται κάτω. Ένα παιδί που χτυπιέται κάτω στο χώμα. Ένα παιδί που άλλοτε χοροπηδάει σαν τρελό και άλλοτε πέφτει κάτω ανέστητο σαν νεκρό. Ένα παιδί που τρίζει τα δόντια του. Ένα παιδί που πέφτει πότε μέσα στο νερό για να πνιγεί και πότε μέσα στη φωτιά για να καεί. Ένα παιδί που έχει πνεύμα άλαλων και κοφών, ένα παιδί που έχει γλώσσα και δεν μιλάει, αλλά ουρλιάζει και βγάζει άναρθρες κραυγές όταν θέλει να μιλήσει, ένα παιδί που έχει αυτιά και δεν ακούει τι του λένε γιατί είναι κοφό και άλαλο. Ένα παιδί δυστυχισμένο είναι το πρώτο πρόσωπο της φωτογραφίας του σημερινού Ευαγγελίου. Σπαράζει η καρδιά μας βλέποντας το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα. Ματώνει η ψυχή όταν το βλέπεις να χτυπιέται κάτω και να αφρίζει και να είναι σε αυτή την αξιοθρήντη κατάσταση. Κι αν η δική μας η ψυχή ματώνει, πόσο ματώνει η ψυχή του Πατέρα. Ο Πατέρας. Να το δεύτερο πρόσωπο της σημερινής φωτογραφίας. Είναι ένας πατέρας που δεν μοιάζει σαν τους πατεράδες της εποχής μας. Είναι ένας πατέρας που δεν ζει τη ζωή του καλοπερνώντας. Δεν ζει όμορφα τη ζωή του. Είναι ένας πατέρας που έχει καταντήσει ράχος πραγματικό. Ένας πατέρας που σέρνει από το χέρι χρόνια τώρα το παιδί του, αναζητώντας γιατριά και ανακούφιση. Ένας πατέρας που σωματικά και ψυχικά έχει γίνει ερείπιο. Ποιος θα βοηθήσει αυτό το τραγικό πατέρα που είναι ο θεατής της αξιοθρήνητης καταστάσεως του παιδιού του? Ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά να, βρίσκονται μερικοί που έχουν τη διάθεση να τον βοηθήσουν. Για δέστε τους μέσα στη φωτογραφία. Είναι οι Απόστολοι. Είναι νέα από τους Αποστόλους. Σε αυτούς καταφεύγει απελπισμένος ο πατέρας και πέφτει στα πόδια και τους παρακαλεί και τους ζητάει την ενίσχυση και τη βοήθεια. Ζητά να μπορέσουν να θεραπεύσουν το παιδί τους. Και οι Απόστολοι δείχνουν όλη τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τον πατέρα αυτών των τραγικών. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι Απόστολοι που άλλοτε έκαναν παρόμοια θαύματα και ακόμα μεγαλύτερα από το θαύμα αυτό, αυτή τη φορά στέκονται αδύνατοι. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί αυτό του δυστυχισμένου πατέρα. Ουκίσκησαν, λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν μπόρεσαν. Στέκουν, βλέπουν το παιδί να σπαρταρά, βλέπουν τον πατέρα να πονά, θέλουν αλλά δεν μπορούν. Και οι ίδιοι απορούν με την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι μονάχα οι Απόστολοι μέσα στη φωτογραφία της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Είναι και ένα πλήθος ανθρώπων. Για δέστε τους, στην άκρη εκεί της φωτογραφίας είναι μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Ένα πλήθος που παρακολουθεί τη σκηνή. Είναι ένα πλήθος χωρισμένο στα δύο. Ημέν, οι πιο πολλοί ευτυχώς δείχνουν συμπάθεια στον πατέρα. Παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη των Αποστόλων για τη θεραπεία του παιδιού. Και συμπονούν με τον πατέρα και παρακολουθούν με σπαραγμό το παιδί το οποίο υποφέρει. Αλλά οι άλλοι, ευτυχώς λιγότεροι, οι άλλοι σκληροί, ανάλγητοι, ασυγκίνητοι μπροστά στον πόνο του πατέρα και στην τραγωδία του παιδιού, γελούν και καγχάζουν και χαίρονται γιατί βλέπουν την αδυναμία των Αποστόλων να κάνουν το θαύμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα της σημερινής φωτογραφίας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι κάπου σε κάποια γωνιά θα διακρίνατε οπωσδήποτε και τον εαυτό σας. Κάπου θα είστε κι εσείς. Εάν δεν είστε παιδί, εάν δεν είστε νέος, ίσως να είστε πατέρας ή μητέρα που ζείτε το δράμα του παιδιού. Και αν δεν είστε παιδί, και αν δεν είστε πατέρας ή μητέρα, ίσως να είστε κάποιος που δίνετε τη μάχη για τα παιδιά στην εποχή μας. Ίσως να είστε κάποιος παιδαγωγός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, κάποιος κατηχητής, κάποια κατηχήτρια, κάποιος ιερεύς, κάποιος ιεροκήρυκας, ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά και επομένως βλέπει και αυτός τον εαυτό του μέσα στη φωτογραφία δίπλα από τους Αποστόλους που δίνουν τη μάχη για το παιδί. Και αν δεν είστε ούτε πατέρας, ούτε παιδί, ούτε παιδαγωγός, ούτε καθηγητής, ούτε διδάσκαλος, ούτε ιεροκήρυκας, θα είστε όμως οπωσδήποτε κάποιος από το ανώνυμο πλήθος, από εκείνος που παρακολουθούν το δράμα. Και θέλω να πιστεύω πως είστε από εκείνους που ζείτε με αγωνία το δράμα της σημερινής νεότητος και δεν είστε από τους γραμματείς εκείνους της σημερινής περικοπής που εκάνχαζαν και χαιρόντουσαν για την αγωνία και το δράμα το οποίο έβλεπαν. Όλοι λοιπόν, ο καθένας μας βλέπει κάπου τον εαυτό του και επομένως για όλους μας αρμόζει το απόψινό κήρυγμα. Αλλά αδελφοί μου, δεν σας τελείωσα τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Υπάρχουν ακόμα στη φωτογραφία δύο πρόσωπα. Το ένα είναι πρόσωπο σκοτεινό, κατάμαυρο. Το άλλο είναι πρόσωπο φωτεινό, ολοφώτινο. Το ένα είναι η εξήγηση του δράματος, είναι η αιτία του δράματος. Το άλλο είναι η λύση του δράματος. Το ένα πρόσωπο δημιουργός του δράματος, το άλλο πρόσωπο λύσης και απαλλαγή από το δράμα εκείνο. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο? Μην ψάχνετε να το βρείτε. Δεν θα το δείτε το πρόσωπο στη φωτογραφία. Είναι αόρατο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι το πνεύμα του ακάθαρτον που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτός είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών. Αυτός είναι το γένος των πονηρών όπως περιγράφεται σήμερα. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών, ο διάβολος που εισέρχεται μέσα στην οικουμένη και ταράσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών εισήλθε και μέσα στη θάλασσα της ψυχής του νέου του σημερινού Ευαγγελίου και τον ετάραξε. Εισήλθε μέσα στο νέο και κατέστρεψε την ισορροπία της ζωής του, σάλεψε τα μυαλά του, έδεσε τη γλώσσα του, έκλεισε τα αυτιά του και τον ετάραξε, του ετάραξε ολόκληρη την ύπαρξη. Ταλέπορο πλάσμα, ρομπότ του διαβόλου είχε καταντήσει, δαιμονισμένη ύπαρξη. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που αμφιβάλλει για την ύπαρξη του διαβόλου? Εάν υπάρχει κανείς που ο διάβολος κατάφερε να τον κάνει να αμφιβάλλει και να απιστεί για την ύπαρξη του διαβόλου, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, να σε κάνει να πιστέψεις πως δεν υπάρχει. Αν υπάρχει λοιπόν κανείς που ο διάβολος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει διάβολος, ας έλθει να δει για να πιστεί τους δαιμονισμένους κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους της εποχής μας. Είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι σήμερα? Λίγοι υπό την στενή έννοια είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι. Υπό την ευρία όμως έννοια είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια οι δαιμονισμένοι. Θέλετε να δείτε δαιμονισμένους? Μα ρίξτε μια ματιά. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή νεότητα και φτάνει για να πιστείτε ότι υπάρχει διάβολος. Μόνο αδελφοί μου, δαιμονισμένη γενιά θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η γενιά μας. Και μόνο δαιμονισμένη νεότης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η νεότης μας σήμερα. Ο διάβολος εξακολουθεί να είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο διάβολος είναι ο κοινών και παρακοινών και μετακοινών τους ανθρώπους. Ο διάβολος, σαν να τον βλέπω το διάβολο μπροστά μου, σαν να τον βλέπω στη φωτογραφία του σημερινού Ευαγγελίου, για δέστε τον, είναι κάπου κρυμμένος σε μια γωνιά ο διάβολος και καγχάζει σαρκαστικά, καγχάζει, γελάει, γιατί κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να ταλαιπωρήσει τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Γελάει γιατί βλέπει την αδυναμία των Αποστόλων να βγάλουν το δαιμόνιο μέσα από την ψυχή του νέου. Γελάει ακόμα και καγχάζει γιατί βλέπει ότι κατόρθωσε να μπει στην ψυχή των γραμματέων, των υπούλων εκείνων ανθρώπων που γελάνε με το δράμα του πατέρα και με την αδυναμία των μαθητών. καν χάζει ο διάβολος. Αλλά σε μια στιγμή σταματά ο καγχασμός του διαβόλου. Το παιδί πέφτει νεκρός κάτω στο χώμα ανέστητος. Ο διάβολος εγκαταλείπει την ψυχή του παιδιού, φεύγει, το βάζει στα πόδια και απομακρύνεται. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο, σκότος. Σκότος βαθύ. Το δεύτερο, φως. Όλο φως φωτεινών το πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Ο Χριστός πάντοτε ήταν φως, πάντοτε ήταν φωτεινός, αλλά στην περίπτωση αυτή του σημερινού θαύματος ο Χριστός παρουσιάζεται απείρως πιο φωτεινός. Γιατί? Διότι ο Χριστός κατέρχεται από το όρος Ταβόρ. Κατεβαίνει από το όρος κάτω στους πρόποδες του όρους για να δώσει τη μάχη. Τη στιγμή που ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο όρος Ταβόρ και μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε και έδειξε κάτι από τη λάμψη και από το μεγαλείον της θεότητος. Τη στιγμή που ο Χριστός είχε λουστεί από τις ακτίνες της θεϊκής του φύσεως, της θεότητός του, εκείνη τη στιγμή που οι εννέα μαθητές απελάμβαναν το φως της θεότητος, την ίδια ακριβώς στιγμή οι εννέα άλλοι μαθητές έδιναν τη μάχη με τον διάβολο κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ. Και ο Χριστός, βλέποντας πάνω από το όρος τους μαθητάς να πολεμάνε και να μάχονται και να αδυνατούν, εγκαταλείπει το όρος Σταβόρ, εγκαταλείπει τη δόξα και κατεβαίνει στη μάχη. Έρχεται κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και κάνει εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές. Λύει τον διάβολον. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, καταλύει τώρα ένα συγκεκριμένο έργο του διαβόλου. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός διατάσσει ως εξουσίαν έχων και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει. Εγώ σε επιτάσσω. Έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθεις εις αυτόν. Εγώ σε διατάσσω, λέγει ο Χριστός, και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει, αφού κάνει η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει μέσα στην ψυχή του νέου. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αφήκε το πνεύμα. Και έτσι λύνεται, δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα του νέου εκείνου. Λύθηκε το δράμα του παιδιού εκείνου και συγχρόνως λύθηκε και το δράμα του πατέρα. Αλλά αδελφοί μου, ενώ λύθηκε εκείνο το δράμα, παραμένει το άλλο δράμα. Παραμένει το δράμα των συγχρόνων παιδιών, των συγχρόνων νέων και των συγχρόνων γονέων. Η φωτογραφία την οποία σας παρουσίασα στην αρχή άλλαξε τώρα. Άλλαξε τελείως όψη. Ο διάβολος εξαφανίζεται. Ο Χριστός παίρνει το κέντρο της φωτογραφίας. Το παιδί σηκώνεται και κάθεται ήρεμο στα πόδια του Χριστού. Και ο πατέρας πάει να κλαίει και κάθεται χαρούμενος κοντά στο Χριστό για τη λύτρωση που του χάρισε ο Χριστός, για τη λύτρωση από τα δεσμά του σατανά που χάρισε στο παιδί του. Αλλά ενώ η φωτογραφία εκείνη άλλαξε, παραμένει η ίδια φωτογραφία για τη σημερινή, για τη σύγχρονη νεότητα. Για τη νεότητα, ω αδελφοί μου, σκεφτήκατε τη σημερινή νεότητα? Η νεότης που είναι πλασμένη για τα μεγάλα ιδανικά, η νεότης που είναι πλασμένη για υψηλούς οραματισμούς, η νεότης αυτή κατήντησε δαιμονισμένη νεότης, κατήντησε ρομπότ του διαβόλου. Μια νεότης που έπρεπε να είναι νεότης χριστιανική, νεότης ορθόδοξος, κατήντησε νεότης διαβολική. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Αλλά είναι περιττόν. Όλοι όσοι είστε εδώ, ζείτε κοντά στους νέους μας. Τους βλέπετε καθημερινά, παρακολουθείτε το ποιόν τους. Τους ζείτε από κοντά, βλέπετε την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε το πιστεύω της σημερινής νεότητας. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Μια εικόνα της σημερινής νεότητος είναι το παιδί, ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών είχε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών έχουν τα παιδιά μας, έχουν οι έφηβοι μας, έχουν οι νέοι μας. Πνεύμα άλαλον. Δεν μιλάνε. Μιλάνε. Και μιλάνε πολύ. Και φλιαρούν. Και φωνάζουν. Και ξεφαντώνουν. Και ουρλιάζουν όταν τραγουδούν τα έξαλλα τραγούδια. Μα δεν μιλάνε. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για την πίστη, για τη θρησκεία. Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι κλειδωμένο το στόμα του. Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί αυτό, το έξαλλο και κεντρικό. Δεν μπορείς να το κάνεις να ανοίξει το στόμα του, να πει μια τρυφερή λέξη, μια θερμή λέξη για τον Χριστό, να ομολογήσει τον Χριστό, να διαδώσει την πίστη του στον Χριστό, να τραγουδήσει τραγούδια του Χριστού, να γονατίσει, να ψελίσει δυο λόγια προσευχή στον Χριστό. Πνεύμα άλαλον έχει κυριεύσει τα παιδιά μας και πνεύμα κοφών. Δεν ακούνε. Ακούνε. Ακούνε τις φωνές του κόσμου. Ακούνε τις σιρήνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ακούνε τις φωνές των φίλων των διεφθαρμένων. Αλλά δεν ακούνε εκείνους που πρέπει να ακούνε. Και αν τολμήσει κανένας να συμβουλέψει τα σημερινά νιάτα και να τους δείξει το καθήκον τους και να τους υποδείξει ποιον ολέθριο δρόμο έχουν πάρει και ποια καταστροφή τους περιμένει, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους και δαιμονίζονται. Και ακούς το παιδί της εποχής μας να λέει συχνά: «Πάψε πια πατέρα και μάνα, βούλωσέ το, με δαιμονίζεις πια με τα λόγια σου, δεν θέλω να σ' ακούω». Και όταν ο πατέρας και η μάνα με πόνο και με σπαραγμό του λένε: «Παιδί μου, πρόσεξε, εμείς σε αγαπάμε μόνο, πρόσεξε τον κατήφορο που έχεις πάρει», το παιδί γουρλώνει τα μάτια και δαιμονίζεται και σηκώνει και το χέρι να χτυπήσει τον πατέρα. «Πάψε, σκάσε πια, με δαιμόνισες με αυτά που μου λέγεις». Πνεύμα άλαλον και κοφών έχει κυριεύσει τους νέους μας. Άφριζε και σπάραζε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και οι νέοι μας σαν αφρισμένοι κάνουν. Έξαλλοι, σε μια έξαλλη έκσταση, σε ένα δαιμονικό παραλήρημα κυριεύονται και σαν αφρισμένοι κάνουν, όταν τραγουδούν, όταν χορεύουν, σαν να χορεύουν θηρία της ζούγκλας, όταν διασκεδάζουν, λες και αφρίζουν, λες και είναι δαιμονιώδεις υπάρξεις, λες και ήρθαν από άλλο σύμπαν για να κάνουν τους ανθρώπους εδώ να παραμένουν εκστατικοί. Άφριζε ο νέος. Ακόμα ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έπεφτε κάτω και ξερενόταν και γινότανε ανέστητος. Αλλά και πολλοί από τους σημερινούς νέους μας έχουν καταντήσει ξεροί, ανέστητοι, ασυγκίνητοι. Δεν πάνε να κλαις μπροστά τους, δεν πάνε να τους παρακαλάς. Είναι ανέστητο, είναι ντουβάρι πια η ψυχή, δεν συγκινείται. Έχει ναρκωθεί η σημερινή νεότης και τώρα μάλιστα τελευταία που μπήκε και στην Ελλάδα μας η μανία των ναρκωτικών. Θα δείτε τα παιδιά μας να γίνουν κατάξερα, ανέστητα, ναρκωμένα, ασυγκίνητα, ανάλγητα. Για θυμηθείτε προχτές που γράψαν οι εφημερίδες για αυτό το δαιμονικό κοινόβιο των χίπηδων που ανακαλύφθηκε κάτω στο Κουκάκι, εισόρμησε η αστυνομία μέσα και όμως αυτοί παρέμειναν ακίνητοι. Ξεροί, σαν το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου, δεν μπόρεσαν να σηκωθούν να αντιδράσουν. Τους είχε καθυλώσει ξερούς και ανέστητους κάτω το χασίς το οποίο είχαν πιει. Εκυλίετο ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου κυλιότανε μέσα στη λάσπη, μέσα στο χώμα, αλλά και οι σημερινοί μας νέοι κυλιούνται, αδελφοί μου, μέσα στο βούρκο της εσχρής αμαρτίας και διαφθοράς. Οι νέοι που είναι πλασμένοι από το Θεό να διασχίζουν τους εθέρας με τα φτερά της πίστεως και της ηθικής Οι νέοι μας κατήντησαν φοβερά, κατήντησαν ελεϊνά έρπετα, κατήντησαν σκουλίκια που σέρνονται στη γη, κατήντησαν ακάθαρτα ζώα που κυλούνται μέσα στο βούρκο. Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και τα παιδιά μας και οι νέοι μας σήμερα, πότε πέφτουν μέσα στα βαλτονέρια της ψεύτικης χαράς και πότε πέφτουν μέσα στη φωτιά, μέσα στη φωτιά του πανσεξουαλισμού που έχει ανάψει ο σύγχρονος Ναβουχοδονόσορας για να κάψει ό,τι παρέμεινε όρθιο, ό,τι παρέμεινε άθικτο, να το κάψει και να τα αφήσει ερήπια. Αδελφοί μου, φοβερή η εικόνα της σημερινής νεότητος. Ντρέπεσαι μερικές φορές να κοιτάξεις τους νέους. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Η εμφάνισή τους εκεντρική, εξωφρενική, έξαλλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση, όσο κι αν λένε μερικοί μοντέρνοι και υπεραισιόδοξοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας, τις πιο πολλές φορές για να μην είμαστε απόλυτοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας είναι ο καθρέπτης της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής των νέων. Αλλά αδελφοί μου, αρκετά ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των νέων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως των σημερινών νέων. Οι νέοι μας, όσο κι αν τους κατηγορούμε, οι νέοι μας, όσο κι αν μας πικραίνουν, οι νέοι μας, όσο κι αν έχουν κατατίσει σε αξιοθρύντη κατάσταση, οι νέοι μας, όσο κι αν ντρεπόμαστε πια και θλιβόμαστε να τους βλέπουμε, όμως οι νέοι μας είναι τα θύματα, είναι θύματα τις πιο πολλές φορές, είναι τα θύματα ενός πολιτισμού που έσβησε το Θεό και γκρέμισε το Ευαγγέλιο. Οι νέοι είναι τα θύματα. Ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η αιτία η βασική της σημερινής καταστάσεως των νέων? Μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, υπάρχει μια λέξη η οποία κρύβει τα αίτια της αξιοθρύνης της καταστάσεως των νέων μας. Ποια είναι η λέξη αυτή? Θα σας φανεί παράξενο ότι αυτή η λέξη ερμηνεύει το φαινόμενο των νέων. Είναι η λέξη παιδιώθεν. Όταν ο πατέρας εκείνος έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε και ο Χριστός μας είδε το παιδί να χτυπιέται κάτω και να κυλιέται και να αφρίζει, έκανε μια ερώτηση ο Χριστός τον πατέρα και του είπε: «Πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Πόσα χρόνια βασανίζεται το παιδί σου? Από ποια ηλικία?» Μα γιατί ρωτάει ο Χριστός? Δεν ξέρει. Παντογνώστης είναι ο Χριστός. Ξέρει από πότε βασανίζεται το παιδί. Αλλά ρωτάει γιατί θέλει να ακούσει την απάντηση και από το στόμα του πατέρα να παραμείνει η απάντηση σε αυτή σαν μια ερμηνεία για το φαινόμενο της συγχρόνου νεότητος. «Πόσος χρόνος εστί?» Και ο πατέρας απαντά: «Παιδιώθεν». Από μικρό παιδί αυτή η λέξη μας κάνει τον πατέρα να είναι πιο συμπαθή σε μας, γιατί το δράμα του δεν ήταν δράμα λιγοχρόνιο, ήταν δράμα πολυχρόνιο. «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί, Χριστέ μου, από μικρό παιδί το βλέπω έτσι να βασανίζεται, από μικρό παιδί χτυπιέται, από μικρό παιδί ζω το δράμα. Κύριε, ελέησόν με, βοήθησέ με. Παιδιώθεν». Αυτή η λέξη, αδελφοί μου, κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η διαφθορά του παιδιού, αλλά κρύβει και τη βασική αιτία του κατρακυλίσματος της συγχρόνου νεότητος. «Παιδιώθεν», από μικρό παιδί. Ναι, μην νομίζεις πως ο νέος που τώρα τον βλέπεις μπροστά σου, μην νομίζεις ότι τώρα απέκτησε τις έξις αυτές τις κακές και τις συνήθειες. Από μικρό παιδί τις είχε. Άλλο ότι τώρα εκδηλώνονται πιο ζωηρά, πιο έξαλα και πιο επιτακτικά εκδηλώνονται οι έξις αυτές και οι συνήθειες. «Παιδιώθεν». Τρεις παράγοντες, αδελφοί μου, συνεργούν ώστε το παιδί από μικρό να αρχίζει να αδιαφθείρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες? Ο ένας παράγον που τον ξεχνάμε είναι, λέγεται, προπατορικό αμάρτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε εμείς οι χριστιανοί την αλήθεια αυτή, τη βασική αλήθεια, το δόγμα αυτό της πίστεώς μας. Και όμως το παιδί όταν γεννιέται, μόλις γεννιέται, φέρνει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα, τη ροπή προς το κακό, την επιθυμία της αμαρτίας, τη δυνατότητα να αμαρτήσει. Ένας μονάχα γεννήθηκε στον κόσμο που δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και δεν το είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί είναι ο μόνος που γεννήθηκε όχι κατά συνήθι τρόπο, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός δεν γεννήθηκε εκ θελήματος και εκ σπέρματος ανδρός, αλλά γεννήθηκε ευδοκία, πατρός αηδίου, δια πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Χριστός λοιπόν δεν είχε προπατορικό αμάρτημα. Μόνο το θείο βρέφος της Βηθλεέμ ήταν απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα τα άλλα βρέφη που τα βλέπετε στην Κούνια ας φαίνονται αγγελούδια. Μέσα τους κρύβουν το προπατορικό αμάρτημα. Ας φαίνονται παρθενικές υπάρξεις. Μέσα τους κρύβουν το σπέρμα των κακιών, το σπέρμα κάθε αμαρτίας. Ο ένας παράγων ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ο άλλος παράγων, ισχυρός κι αυτός και στις μέρες μας πολύ πιο ισχυρός από άλλοτε, ονομάζεται νόμος κληρονομικότητος. Μάλιστα, το παιδί, το κάθε παιδί που γεννιέται, δεν είναι μονάχα παιδί του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι παιδί και κάποιου συγκεκριμένου πατέρα και κάποια συγκεκριμένη μάνας. Το παιδί δεν είναι μονάχα παιδί του ανθρωπίνου γένους αορίστος, αλλά είναι παιδί μιας ορισμένης συγκεκριμένης γενιάς. Και το κάθε παιδί μέσα του σέρνει ολόκληρες γενιές. Το κάθε παιδί μέσα του φέρνει εν σπέρματι όλες τις κακίες και όλες τις αρετές των προγόνων, των γονέων, των παππούδων, των προπάππουδων, όλων των γενεών του φέρνει μέσα το παιδί. Και το παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται, φέρνει επάνω του τη σφραγίδα κάποιου καταραμένου πάθους που του κληρονόμησε ο πατέρας ο έκφυλος ή ο παππούς ο έκφυλος ή ο προπάππους ακόμα. Και φέρνει μέσα του αυτή την κληρονομικότητα που συνεργάζεται με το προπατορικό αμάρτημα για να δημιουργήσει μια εγκληματική φυσιογνωμία, ένα νέο έξαλλο και διεφθαρμένο. Αλλά εκτός από το προπατορικό αμάρτημα και το νόμο της κληρονομικότητος υπάρχει και ένας τρίτος παράγων. Το τρίτος αυτός παράγων ονομάζεται περιβάλλον, ονομάζεται σύγχρονος κοινωνία, ονομάζεται ατμόσφαιρα, περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι, τα παιδιά σήμερα ζούνε σε μια μολυσμένη ατμόσφαιρα. Είδατε οι γιατροί, όταν πρόκειται να γίνει κάποιος τοκετός, προσέχουν καλά το περιβάλλον που θα γίνει ο τοκετός και θα έρθει μια καινούρια ύπαρξη στον κόσμο, ένα βρέφος θα γεννηθεί, το περιβάλλον να είναι αποστηρωμένο, να είναι καθαρό από μικρόβια. Αλλά ποιος, αδελφοί μου, θα φροντίσει να είναι αποστηρωμένο και το πνευματικό περιβάλλον μες στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα ζήσει το παιδί? Τι υποκριτική κοινωνία! Αποστηρωμένος ο θάλαμος του νοσοκομείου, μολυσμένη η κοινωνία, μολυσμένος ο αέρας, μολυσμένη η θάλασσα, μολυσμένα τα πάντα, μολυσμένος όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το μολυσμένο κόσμο ξυπνά το παιδί και αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Και ξέρετε τι γίνεται? Το παιδί από μικρό υφίσταται ένα άγριο βομβαρδισμό. Το βομβαρδίζει ο Σατανάς όλες τις αισθήσεις του. Τις βομβαρδίζει οργανωμένα, τις βομβαρδίζει άγρια, έως ότου κυριεύσει το κάστρο της παιδικής ψυχής. Αυτή η τρυφερή παιδική ψυχή, πόσα βέλη πεπειρωμένα του Σατανά δεν δέχεται καθημερινά από το λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό. Τα βέλη που θέλουν να ξεσκίσουν την καρδιά του παιδιού και να τη διαφθείρουν. Το παιδί λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που σας είπα, από το προβατορικό αμάρτημα, από τον νόμο της κληρονομικότητος και από το περιβάλλον της σημερινής κοινωνίας, μεγαλώνει και αρχίζει να διαφθείρεται. Και το κάθε μικρό παιδί που βλέπετε είναι ένας εκολαπτώμενος δυστυχώς εγκληματίας, ένας εκολαπτώμενος φωνιάς, ένας εκολαπτώμενος τρόφιμος των φυλακών, ένας υποψήφιος για την κόλαση. Προχτές έγραψαν οι εφημερίδες την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. 10 χρονών το παιδί έπαιζε αμέριμνο μια μέρα στο χωριό του με ένα μεγαλύτερο παιδί και το μεγαλύτερο παιδί πήρε στα χέρια το όπλο του πατέρα και παίζοντας δεν πρόσεξε. Ακούστηκε ένας κρότος, εκπυρσοκρότησε το όπλο και μια σφαίρα έφυγε σαν βολίδα και σφινώθηκε στον κρόταφο του 10χρονου παιδιού. Το έφεραν το παιδί στην Αθήνα εσπευσμένα και οι γιατροί το είδαν και αποφάνθηκαν. Είναι αδύνατον. Εάν επιχειρήσουμε να χειρουργήσουμε το παιδί και να του βγάλουμε τη σφαίρα που είναι σφινωμένη στο κρανίο, στον κρόταφό του, το παιδί θα πεθάνει. Και προκειμένου να πεθάνει, ας παραμείνει καλύτερα το παιδί με τη σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφο. Και γύρισε το παιδί στο χωριό και ζει στο χωριό τώρα και πάει στο σχολείο με μια σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφό του. Μια σφαίρα που θα του φέρνει κρίσεις επιληψίας. Άξιο συμπάθητο το παιδί. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, τόσο συγκινούμαστε από την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. Καθήν στιγμή το ίδιο γεγονός, απαράλλακτα το ίδιο γεγονός, συμβαίνει καθημερινά με χιλιάδες παιδιά δικά σας. Όταν ο διάβολος εκπυρσοκροτεί και οι σφαίρες του, τα βέλη του έρχονται και σφινώνουν, όχι στον κρόταφο, μες στο μυαλό, μες στον εγκέφαλο των παιδιών. Και μες στον εγκέφαλο των παιδιών μας σήμερα είναι σφινωμένα όλα τα κακά, όλη η διαφθορά, όλη η εγκληματικότητα, όλα τα ένστικτα είναι σφινωμένα μέσα στο μυαλό του παιδιού. Κι όμως δεν μας συγκινεί η περιπέτεια αυτή του παιδιού. Παιδιώθεν λοιπόν, από μικρό παιδί βάλετε, από μικρό βάλετε το παιδί για να διαφθαρεί. Επομένως, αδελφοί μου, εφόσον από μικρό παιδί το παιδί διαφθείρεται, από μικρό πρέπει να αρχίσει και η αντεπίθεση και η αντίδραση. Από μικρό επιτίθεται ο Σατανάς. Από μικρό θα φροντίσεις και εσύ. Από μικρό θα φροντίσει η Εκκλησία. Από μικρό θα φροντίσει η αγωγή. Από μικρό θα φροντίσει η παιδαγωγική επιστήμη. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς. Τι περιμένεις και κλαις όταν μεγαλώσει το παιδί σου και γίνει 14 χρονών και έρχεσαι και με επισκέπτεσαι ή πας στον άλλο τον πνευματικό και τον επισκέπτεσαι και κλαις μπροστά του και λες το έχασα το παιδί, που ήσουν όταν ήταν μικρό το παιδί, το φρόντισες, τώρα που μεγάλωσε κλαις, αλλά δεν φρόντισες όταν ήταν μικρό. Τι να φροντίσεις, φροντίζουν σήμερα οι γονείς από μικρά τα παιδιά τους, πώς δεν τα φροντίζουν, τα φροντίζουν και μάλιστα πολύ τα φροντίζουν. Γι' αυτό έκαναν δυο και τρία παιδιά κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίζουν καλύτερα. Και τα φροντίζουν πρώτα σωματικά. Έχουν θεοποιήσει οι γονείς σήμερα την υγεία των παιδιών. Να τα θρέψουν με τις ωραιότερες τροφές, να τα ντύσουν με τα ωραιότερα ρούχα, να τα παχύνουν τα παιδιά, λες και τα κάνουν θρεφταράκια έτοιμα για σφαγή του διαβόλου. Εφρόντιζε λοιπόν το παιδί σου. Φρόντιζε το μόνο στην υγεία τη σωματική. Θα αναπτυχθεί το παιδί σωματικά, αλλά τι θα γίνει πνευματικά. Φροντίζουν οι γονείς για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Φροντίζουν ακόμα για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Άλλοτε οι γονείς έστελναν το παιδί σε ένα απλοϊκό δημόσιο σχολείο και επαναπαυόντουσαν. Σήμερα οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς που ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί, δεν τους φτάνει ένα σχολείο απλό. Θέλουν να το πάνε στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο, στο πιο ωραίο καλό κολέγιο, στα Ινστιτούτα τα καλύτερα των ξένων γλωσσών, να το πάνε το παιδί να μάθει μουσική, να μάθει ξένες γλώσσες και να γίνει το παιδί διανοητικός, να αναπτυχθεί. Αστειεύεσαι, έλεγε μια μάνα για την κόρη της. Αστειεύεσαι, δεν θα στείλω στο κορίτσι μου να μάθει αγγλικά. Και το έστειλε το παιδί της να μάθει αγγλικά. Και μέσα στο Ινστιτούτο, όπου αγελιδών συνοστίζονται αγόρια και κορίτσα, έμαθε όχι μόνο να μιλάει αγγλικά, αλλά να μιλάει και άλλες γλώσσες και να πράττει το κακό. Και γυρίζει το κορίτσι τη νύχτα στο σπίτι και γίνεται ερείπιο πλέον. Πάρτο τώρα το κορίτσι σου που ήθελε να το μάθεις αγγλικά, πάρτο και καμάνωσέ το ερείπιο διεφθαρμένο πλέον. Έτσι είναι οι γονείς, να αναπτυχθούν τα παιδιά σωματικά, να αναπτυχθούν διανοητικά, να αναπτυχθούν ακόμα και ψυχαγωγικά. Όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού για την ψυχαγωγία των παιδιών. Άλλοτε έφταναν για τα παιδιά τα αθώα εκείνα παιχνίδια που έπαιζαν στην αυλή ή στη γειτονιά τα παιδάκια. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε μοντέρνα σύγχρονα παιχνίδια. Και αρχίζουμε από τη Βόλτα στην κάθε λογής γειτονιά για να φτάσουμε στη τηλεόραση και να καταλήξουμε στο κινηματογράφο και ύστερα να φτάσουμε πλέον μέχρι το πάρτι, το πάρτι, το παιδικό στην αρχή, το νεανικό στο τέλος, το μεικτό στο τέλος, όπου μακριά από τα μάτια του πατέρα και της μάνας και μέσα στο μισοσκόταδο, μέσα στο σκοτάδι γίνονται όργια εν ονόματι της ψυχαγωγίας του παιδιού. Αστιεύεσαι να μην ψυχαγωγήσει το παιδί μου? Θα τα αφήσω εγώ να σκάσει? Πρέπει να ξεσκάσει το παιδί, να γλεντήσει τη ζωή. Ας τη γλεντήσει τη ζωή για να χάσει τη ζωή του λοιπόν. Φροντίζουν οι γονείς, φροντίζουν σωματικά, φροντίζουν διανοητικά, φροντίζουν ψυχαγωγικά. Δεν φροντίζουν όμως, φροντίζουν ακόμα και για ένα άλλο. Φροντίζουν για τη μελλοντική τους αποκατάσταση. Φροντίζουν να τους αφήσουν κάποιο ακίνητο ή κάποια μεγάλη κατάθεση στην τράπεζα. Για ένα πράγμα δεν φροντίζουν. Δεν φροντίζουν για την ψυχή των παιδιών. Δεν φροντίζουν. Ψυχικά διαφορούν για το παιδί. Και σας ερωτώ, σε πόσα σπίτια σήμερα γίνεται θρησκευτική αγωγή των παιδιών? Σε πόσα σπίτια τα παιδιά ακούνε λόγια φλόγερα αγάπη στον Χριστό? Σε πόσα σπίτια βλέπουν τους γονείς

Θα εγκαταλείπει για να τρέχει αυτή δεξιά και αριστερά να κάνει τα κέφια της τα αμαρτωλά και να διασκεδάζει. Αλλά υπάρχουν και μητέρες, μητέρες ευσεβείς, μητέρες που κάνουν το καθήκον τους, μητέρες που φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν γονείς ευσεβείς που θέλουν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν κοντά στο δρόμο του Χριστού. Υπάρχουν γονείς ζηλωτέ που μέσα τους υπάρχει κρυφός ο πόθος να δώσουν όλα τα παιδιά τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Και όμως αδελφοί μου, και αυτοί ακόμα οι γονείς, οι ευσεβείς γονείς, οι ευσυνείδητοι γονείς, οι ήρωες γονείς, και αυτοί ακόμα οι γονείς δοκιμάζονται στην εποχή μας. Και αυτοί ακόμα ζουν το δράμα. Τα θέλουν τα παιδιά τους στο Θεό, μα καταλήγουν τα παιδιά τους να τα βλέπουν όταν μεγαλώνουν μακριά από το Θεό, να κοσμικεύονται, να απομακρύνονται και να μην ακούνε ούτε τους ευσεβείς γονείς. Αδύνατοι και οι ευσεβείς γονείς μπροστά στη μάχη αυτή που δίνεται σήμερα, στη μάχη για την κατάκτηση του παιδιού. Αδύνατοι και οι γονείς. Και μόνο αδύνατοι οι ευσεβείς γονείς, αδελφοί μου, ας το ομολογήσουμε, δεν είναι μόνο αδύνατοι οι γονείς, αδύνατοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτή τη μάχη. Αδύνατοι είναι οι δάσκαλοι, αδύνατοι είναι οι κατοικητέ, αδύνατοι είναι οι κατοικήτριες, αδύνατοι είναι οι ιεροκήρυκες, αδύνατοι είναι οι ιερείς, αδύνατοι είναι οι επίσκοποι, αδύνατοι δυστυχώς είναι και η Εκκλησία σήμερα να κερδίσει τη μάχη των παιδιών. Και τη χάσαμε τη μάχη και παραστράτησαν τα παιδιά και μας τα πήρε ο διάβολος. Τόσο αδυναμία έχουμε, ώστε αυτή η αδυναμία η δική μας σκανδαλίζει πολλούς ευσεβείς και κάνει να καγχάζουν οι ασεβείς, να καγχάζουν οι άπιστοι και να λένε πού είναι η Εκκλησία. Αδύνατο το Ευαγγέλιο, αδύνατοι οι ιερείς, αδύνατοι οι θεολόγοι. Και βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος κοσμικός, εκμεταλλευόμενος τη δικιά μας αδυναμία, την αδυναμία των εργατών του Ευαγγελίου, εκμεταλλευόμενος αυτή την αδυναμία, να γράψει εκείνα τα βλάσφημα, τα φρικτά λόγια, ότι στέρεψε το Ευαγγέλιο. Πάβει πια να υπάρχει Ευαγγέλιο. Δεν ωφελεί τίποτε το Ευαγγέλιο. Λάθος, κύριε δημοσιογράφη. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, υπάρχει εκείνος που δεν είναι αδύνατος. Είναι εκείνος που είναι παντοδύναμος. Είναι ο δυνατός και ισχυρός. Είναι εκείνος που διέταξε και είπε, εγώ σοι επιτάσσου, έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν. Εκείνος, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η λύση του προβλήματος της συγχρόνου νεότητος. Ο Χριστός, όταν τον πλησίασε ο Πατέρας τον Χριστό, επηρεασμένος από την αδυναμία των μαθητών, εξέφρασε τρόπον τεινά μια μικρή αμφιβολία για τη δύναμη του Χριστού και είπε, Κύριε, ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν. Και ο Χριστός, σαν απάντηση στην αμφιβολία αυτού του Πατέρα, που οφείλωτος στην αδυναμία των μαθητών, σαν απάντηση ο Χριστός του λέγει, ή δύνασε, πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και κάνει το θαύμα ο Χριστός. Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο Πατέρας, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι γιατροί, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι μαθητές, το έκανε ο Χριστός. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μόνον θαύμα μπορεί να σώσει τα σημερινά παιδιά. Μόνον το θαύμα του Χριστού μπορεί να τα ξαναφέρει στο δρόμο του Χριστού. Μόνον θαύμα θα κρατήσει τα μικρά σου τρυφερά παιδάκια μακριά από την αμαρτία. Μόνον το θαύμα του Χριστού. Μα θα μου πείτε, γιατί σήμερα δεν γίνονται τέτοια θαύματα? Γιατί γίνονται λίγα θαύματα? Γιατί ο Χριστός και σε μένα που πιστεύω να μην κάνει το θαύμα του και να δω τα παιδιά μου όπως τα ονειρεύομαι κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί? Την απάντηση, αδελφοί μου, μας τη δίνει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Διατί, Κύριε, διατί εμείς που κινδυνήθημε να εκβαλήν αυτόν? Αυτό ρωτάνε οι μαθητές. Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να ξεριζώσουμε το δαιμόνιο μέσα του ψυχή του παιδιού? Και ο Χριστός απαντά, δια την απιστίαν ημών. Και όταν ο Πατέρας ήρθε και του ανέφερε την αδυναμία των μαθητών, ο Χριστός είπε, ο γενε άπιστος. Και όταν πάλι ο Πατέρας τον παρεκάλεσε, ο Χριστός είπε, ήδη να σε πιστεύσε πάντα.

δυνατά το πιστεύονται. Αδελφοί μου, η απιστία μας είναι η αιτία που δεν γίνονται θαύματα. Πιστεύουμε σήμερα, πιστεύουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, στους παιδιάτρους, στους ψυχιάτρους, στους νευρολόγους, στους παιδαγωγούς. Πιστεύουν στην άθεο παιδαγωγική, στην άθεο ψυχολογία, στην ανθρωπιστική αγωγή. Πιστεύουν σε όλα αυτά. Δεν πιστεύουν όμως στον Χριστό. Εάν πιστεύεις ακράδαντα στον Χριστό, εάν πιστεύεις 100% στον Χριστό, τότε μην απογοητεύεσαι. Τότε μην θρηνείς. Θα γίνει το θαύμα οπωσδήποτε. Θα γίνει το θαύμα. Ίσως εσύ να μην ζεις. Να μην το δεις το θαύμα. Να είσαι πλέον στην άλλη ζωή. Εάν πιστεύεις, θα γίνει το θαύμα. Και το παιδί σου θα σωθεί και θα επιστρέψεις στον Χριστό. Η απιστία είναι το πρώτο αίτιο που δεν γίνεται σήμερα θαύμα. Αλλά η απιστία αυτή συνοδεύεται και με ένα άλλο πράγμα. Συνοδεύεται και με τον εγωισμό μας, γι' αυτό δεν γίνεται θαύματα. Τον είδα τον πατέρα, ταπεινώθηκε, σύρθηκε στα πόδια του Χριστού, έπεσε κάτω στο χώμα, έκραξε, έκλαψε, ταπεινώθηκε και έτσι προσήλκησε τη χάρη του Θεού. Πώς θες να γίνει θαύμα, έτσι όπως στέκεις υπερήφανος, που έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις παιδαγωγικές σου ικανότητες, που κατηγορείς τις άλλες οικογένειες ότι δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους και μόνο εσύ φροντίζεις. Λοιπόν αδελφοί μου, ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών για να ταπεινώνονται οι γονείς. Και θα πω και ένα άλλο λόγο ακόμα. Ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών σου για να σε τιμωρήσει για κάποιο έγκλημα το οποίο έχεις κάνει. Για το έγκλημα που έκανες να περιορίσεις την τεκνογωνία και να φέρεις 2 και 3 παιδιά μόνο κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίσεις ιδιαίτερα. Να λοιπόν έρχεται ο Θεός το έγκλημά σου να το τιμωρήσει με το παραστράτημα των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα έξαλα που έρχεσαι τώρα και μου τα κατηγορείς είναι η τιμωρία για το έγκλημα που έχεις κάνει. Και αυτή η τιμωρία είναι για να σε ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού, να σε ξυπνήσει, εάν εννοείται μετανοήσεις και επιστρέψεις. Απιστία, εγωισμός, τα αίτια που δεν γίνονται θαύματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο αίτιο που δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Είναι το ότι δεν φέρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Φέρετε μη αυτόν πρόσμε. Φέρτε τον κοντά μου. Και ο πατέρας τον σήκωσε με το χέρι από κάτω από το χώμα και τον έσυρε στα πόδια του Χριστού. Φέρετε μη αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και βλέπεις τους μοντέρνους γονείς και παίρνει το παιδάκι Κυριακή το πρωί και το πάνε εκδρομή, το πάνε σε διασκέδαση, το πάνε σε ταξίδι, το πάνε στη βόλτα. Δεν το πάνε όμως κοντά στον Χριστό. Προχτές, ταξιδεύοντας σε ένα νησί, ήταν ένα παιδάκι, ένα αγόρι που δεν ήξερε αν είναι αγόρι, είχε τόσο μεγάλα μαλλιά. Πώς σε λένε παιδί μου, το ρώτησε, μου είπε το όνομά του. Με κοίταγε με απορία, λες και πρώτη φορά έβλεπε παπά στη ζωή του. Πώς σε λένε παιδί μου, μου είπε, και που πας εκεί πέρα, πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι, δεν έχεις πάει ποτέ, ποτέ. Ούτε μία φορά δεν είχε πάει το παιδάκι. 10 χρονών, οι γονείς του δίπλα, έξαλλη σε αθλία κατάσταση. Μόλις το είδαν, το φοβέριξαν. Παιδί μου, τι είναι αύριο, του λέω. Ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας ξημέρων. Δεν ξέρω, μου λέει. Τρέχει ένα άλλο παιδάκι χαριτωμένο. Δεν ξέρεις? Δεν πας σχολείο? Η δασκάλα δεν μας είπε ότι είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας? Δεν ξέρω, δεν μας είπαν στο σχολείο. Πήγαινε σε ένα ξενόγλωσσο σχολείο, σε ένα παπικού τύπου σχολείο και δεν του είπαν τίποτε του παιδιού. Και δεν είχε πάει ποτέ το παιδί στην εκκλησία. Φέρτε αυτά τα παιδιά. Φέρετε με αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και εσύ το παίρνει το παιδί και το απομακρύνει. Αλλά και οι ευσεβοί γονείς δεν πάνε πίσω. Μην νομίζετε ότι θέλουν και τα παιδιά τους να πάνε στον δρόμο του Θεού. Τα θέλουν υπό όρους. Όχι και πάρα πολύ. Όχι και πολύ στο κατοικητικό. Όχι και πολύ στην εκκλησία. Να μην το παρακάνει το παιδί. Να μην το παρακάνει και γίνει καλόγερο στο παιδί. Και όμως ο Χριστός φωνάζει. Φέρετε με αυτόν, όδε. Φέρτε το εδώ το παιδί. Πλησίασέτε το παιδί στον Χριστό. Στην εκκλησία. Στη συχνή θεία κοινωνία. Στη συχνή μυστηριακή ζωή. Στο εξομολογητήριο, σε συχνή επαφή με τον Χριστό. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει τέλος. Και μια άλλη αιτία βασική που δεν γίνεται σήμερα το θαύμα. Η μια αιτία
η απιστία μας, η αλετία, ο εγωισμός μας. Η τρίτη αιτία, τα κρατά μακριά τα παιδιά από τον Χριστό. Η τέταρτη αιτία, θέλουμε να γίνει θαύμα και τούτης δεν το ζητάμε με θερμή προσευχή το θαύμα. Τι είπε ο Χριστός όταν τον πλησίασαν οι μαθητές και του είπαν «Κύριε, διατίμη σου κιδυνήθημεν», απαντά ο Χριστός «Τούτο το γένος, το δαιμονικόν δηλαδή γένος, τούτο το γένος που και εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία». Πώς θέλει να γίνει το θαύμα όταν εσύ δεν ζεις την πνευματική ζωή, όταν την νηστεία την περιφρονείς, όταν στο σπίτι σε βλέπει τα παιδιά μεγάλη σαρακοστή χωρίς να έχεις τίποτε και Παρασκευές και Τετάρτες τρως σαν γουρούνι σαν ζώων. Πώς θέλεις το παιδί να νιώσει ότι είσαι χριστιανός? Νηστεία, αλλά προπαντός προσευχή. Χτύπησες πόρτες, χτυπάνε πόρτες οι γονείς και τρέχουν πάνω στην αγωνία να συμβουλευτούν τον Α και τον Β. Τι να κάνω για το παιδί μου? Χτύπα τώρα την πόρτα του Θεού. Χτύπα προπαντός την πόρτα του Θεού και παρακάλα και ηκέτευε με θέρμη, με κλίση γονάτων, με δάκρυα στα μάτια και λέγε «Κύριε ελπίσουμε, Κύριε σπλαχνίστητη, Κύριε σώσε με, το παιδί μου Κύριε, κλάψε και προσευχή σου και το θαύμα θα γίνει». Αδελφοί μου, τελείωσα. Θα ήθελα απόψε, φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να μείνουν μέσα στην ψυχή σας δύο πράγματα, δύο αισθήματα. Το ένα η αγωνία, το άλλο η πίστη. Αγωνία. Να φύγετε με αγωνία για τα παιδιά της συγχρόνου κοινωνίας. Για τα παιδιά, και ας μην είναι δικά σου παιδιά, είναι δικά μας παιδιά, αδελφοί μου. Είναι της Ελλάδος μας παιδιά, είναι της Εκκλησίας μας παιδιά, είναι πρόβατα της μάντρας μας, τα πυρολίκος και τα έφαγε. Αγωνία, το πρώτο αίσθημα. Αγωνία για τα παιδιά που χάνονται. Αλλά το δεύτερο, πίστης. Πίστης. Πίστης ακράδαντη. Ότι είναι δυνατόν το θαύμα να γίνει και σήμερα. Και αυτή η δαιμονισμένη νεότης μπορεί να γίνει και πάλι ευλογημένη νεότης. Και τα άγρια νιάτα να γίνουν άγια νιάτα. Νιάτα του Χριστού ευλογημένα. Νέοι του Χριστού με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με αγωνιστικότητα που θα εργαστούν πλέον δια το κράτος του Θεού. Αμήν.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 8ο ψαλμό αναφέρει, θα το αποδώσουμε σε απλή μετάφραση. «Κύριε ο Θεός και Δεσπότης ημών του περιουσίου λαού σου, εξόχως θαυμαστή και εκθαμβωτική διαλάμπει η δύναμη και η σοφία σου σε όλα τα δημιουργήματά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου και ανυμνούν το όνομά σου, γιατί η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου εκάλυψε όλη τη γη και ανυψώθηκε υπεράνω των ουρανών. Όχι μόνον οι όρημοι και οι χέφρονες, αλλά και αυτά τα νήπια και τα μικρά που ακόμα θυλάζουν ανυμνούν το μεγαλείο της δημιουργίας σου. Από τα στόματά τους επίησες τέλειο ύμνο της δόξας σου, για να αποστομωθεί και εξευτελιστεί με αυτό κάθε εχθρός που με πείσμα και γεμάτος τυφλή εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία έφτιαξες με τα δάχτυλά σου, χωρίς να παραστεί ανάγκη να εργαστεί για αυτά το παντοδύναμό σου χέρι, όταν βλέπω τη σελήνη και τα άστρα του ουρανού που εθεμελίωσες και τακτοποίησες, σκέφτομαι τότε και ανακράζω. Τι είναι ο άνθρωπος απέναντι αυτόν, ώστε να καταδέχεσαι έστω και να τον θυμάσαι, και πολύ περισσότερο, ποια αξία έχει κάθε απόγονος του πρώτου ανθρώπου, ώστε να φροντίζεις και να μεριμνάς ιδιαίτερα γι' αυτόν. Τον έπλασες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, με δόξα και τιμή τον έχεις στεφανώσει, γιατί τον έχεις εγκαταστήσει βασιλιά στα δημιουργήματά σου. Όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, όχι μονάχα τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και τα άγρια ζώα του λόγκου, καθώς και τα πτηνά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Ποιητής του ψαλμού αυτού είναι, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε ο ψαλμός. Πιστεύετε ότι ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό αυτό κάποια νύχτα που η σελήνη με το πλήθος των αστεριών δημιουργούσαν μια μαγεία και μια μυσταγωγία στην καρδιά του. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό, βλέπει τη σελήνη, τα άστρα και γεμίζει η καρδιά του από θαυμασμό, με αποτέλεσμα να ξεσπά σε ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Δημιουργό. Ρίχνει ένα βλέμμα γύρω του, βλέπει τα βουνά και τους κάμπους, τις λίμνες και τους ποταμούς, τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ακούει το κελάδιμα των πουλιών, το κελάρισμα των ριακιών, τον φλίσβο της θάλασσας και νιώθει ολόκληρη τη φύση να υμνεί και να εξαγγέλει τη δόξα του Θεού. Παρατηρεί την ομορφιά του σύμπαντος, την αρμονία ανάμεσα στα δημιουργήματα, την πανσοφία και παντοδυναμία του Θεού και πλημμυρίζει ο ψυχικός του κόσμος από ποικίλα συναισθήματα. Βλέπει το σύμπαν ολόκληρο και διακρίνει μέσα στη δημιουργία τη φυσική αποκάλυψη του Θεού. Περνά μέσα από τα δημιουργήματα και βρίσκει το Δημιουργό. Ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα μνημονεύει το τελειότερο των δημιουργημάτων, τον άνθρωπο, τον οποίο παρόλο που ο Δημιουργός έπλασε λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, επρίκησε με σπάνια χαρίσματα και με πολλές δυνατότητες, ώστε να είναι ο βασιλιάς και κυρίαρχος της γης και ο μοναδικός από τα δημιουργήματα κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όπως και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν την ύπαρξη του Δημιουργού και θεωρούν τα δημιουργήματα προϊόντα συμπτώσεως και τύχης, έτσι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι ο κόσμος ολόκληρος αποτελεί δημιούργημα του Θεού. Σε όλους αυτούς, αποστομωτική απάντηση δίνουν τα άδολα νήπια και τα αθώα παιδιά, τα οποία με όλη την αγνότητα της καρδιάς τους ψάλουν τα μεγαλεία του Θεού, καταντροπιάζοντας έτσι όλους όσους αρνούνται την ύπαρξη του Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου. Αυτό που αισθάνεται και ζει ο Δαβίδ, πρέπει να το αισθάνεται και να το ζει κάθε άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά το Θεό.
Ο πιστός άνθρωπος δεν πιστεύει απλά σε μια ανώτερη δύναμη που είναι διάχυτη σε ολόκληρο τον κόσμο και με την οποία ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Ούτε πάλι μπορεί να πιστεύει σε κάποιο Θεό που κάποτε δημιούργησε τον κόσμο και έκτοτε αποθυμένο σε κάποια απόμερη γωνιά του σύμπαντος έπαυσε να ενδιαφέρεται και να φροντίζει γι' αυτόν. Ο πιστός άνθρωπος πιστεύει σε ένα προσωπικό Θεό με τον οποίο έχει μια ουσιαστική γνωριμία και σχέση και ο οποίος Θεός παίζει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή του και από τη δική του θέληση και από το θεϊκό του νόμο εξαρτά την οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη του. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να έρθει σε αντίθεση με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν κατιλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίνουν μια μαγευτική εικόνα που προκαλεί την έκσταση και τον θαυμασμό. Και αν περιμένουμε να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα το λαμπρό αστέρι της ημέρας, ο ήλιος, τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη γεμάτη μεγαλοπρέπεια ανατολή του, και αν θελήσουμε να αγκαλιάσουμε με το βλέμμα μας τις πανύψηλες κορυφές των ωραίων, με τα πυκνά δάση και την οργιώδη βλάστηση, τους καταπράσινους κάμπους, τα μικρά ριάκια και τα μεγάλα ποτάμια, τις πηγές των υδάτων, τις όμορφες λίμνες και τις απέραντες θάλασσες, αν συνεχίσουμε να παρατηρούμε τον θαυμάσιο αυτό ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, εύλογα θα διερωτηθούμε. Ποιος θα έκανε όλα αυτά? Ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στο άπειρο και κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ τους? Ποιος έκανε και το δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τις κρυστάλλινες πηγές? Ποιος πλούτησε τους ωκεανούς με τα πλήθη των ψαριών και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα? Ποιος έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή της γης, το αριστοτέχνημα αυτό της δημιουργίας, τον άνθρωπο, η παρουσία του οποίου δίνει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μας? Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλοιοι να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων οι οποίοι μας λένε: «Ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και συμπτωματικά. Όλος αυτός ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης». Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση και ανήκει το λιγότερο στο χώρο του παραλόγου. Εμείς τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ρολόι που φοράνε στο χέρι τους, το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη που μένουν, το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, ο ιερός ναός στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο που εργάζονται οι εργάτες, τα αυτοκίνητα που τρέχουν πάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς, τα καράβια που αυλακώνουν τους ωκεανούς, ότι όλα αυτά βρέθηκαν τυχαία. Τότε θα είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα της τύχης. Αν για τη δημιουργία όλων αυτών των απλών πραγμάτων χρειάστηκε κάποιος νους να σχεδιάσει, κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί, πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, μια είναι η ατράνταχτη αλήθεια. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Ο Θεός επίησε την ξηρά και τη θάλασσα. Ο Θεός πλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ψαριών. Ο Θεός υπηρκοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
αφού έθεσε αυτά σε κίνηση και εξέλιξη σύμφωνα με τους νόμους που όρισε. Αγαπητοί ακροατές, στις μέρες μας είναι πολλοί οι παράλογοι κήρυκες της δημιουργίας του κόσμου από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελεκτικού προϊόντος του πυθίκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι παραφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπής και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες τους προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ως συμπεράσματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρίς του είδους, γιατί η αληθινή επιστήμη απλά μελετά, σιωπά, εκπλητωμένη και θαυμάζουσα. Αλήθεια, τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και νημήν? Υπάρχει ανθρώπινο αντιστάθμισμα στη θεϊκή του αγάπη? Μας τα έχει δώσει όλα. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Και όχι μονάχα αυτό, μας προσφέρεται και ο ίδιος καθημερινά στην ευχαριστιακή μας επικοινωνία. Γήινα και ουράνια, φθαρτά και άφθαρτα, υλικά και πνευματικά, όλα μας τα έδωσε ο Κύριος για προσωπική μας χρήση και διάθεση. Μεγάλη τιμή και θαυμαστή η κυριαρχική εξουσία του καθενός μας πάνω στη γη. Χρέος μας να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας και να πολιτευόμαστε άξια του χρέους και των ευθυνών μας. Η καλή χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επάνω στη γη μας αξιώνει να γίνουμε και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Από τη γη εξαρτάται και η κατάκτηση του ουρανού. Βασιλείς εδώ, αλλά και βασιλόπουλα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, δημιούργησε τα πάντα. Ας τον δοξάζουμε, λοιπόν, και ας διδασκόμαστε από τη δημιουργία παρατηρώντας προσεκτικά. Για κοιτάξτε αλήθεια τι είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Καταμάθετε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Μικρά, όμορφα, χαριτωμένα καθώς είναι τα αγριολούλουδα, τραβάνε την προσοχή μας, μας ξεκουράζουν και μας ανανεώνουν. Τα κρίνα του αγρού που με τόση αυθονία και αφάνταστη ποικιλία έχει σκορπίσει στη γη ο Δημιουργός, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όμως ο καλλιτέχνης του σύμπαντος μας προτρέπει να τα προσέξουμε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Κοιτάξτε αυτά τα μικρά στολίδια της γης, όχι σαν το μικρό παιδί, αλλά σαν το βαθύ στοχαστή. Και καθώς θα αναλογίζεστε το πώς φυτρώνουν και μεγαλώνουν χωρίς να κοπιάζουν ή να γνέθουν, θα καταλάβετε την αγάπη μου και την πάνσοφη πρόνοιά μου. Η πρόσκληση λοιπόν είναι για το σχολείο της φύσεως. Ας τη δεχτούμε. Ας πάμε στο διδασκαλείο της δημιουργίας. Με πνεύμα μαθητείας ας καθίσουμε δίπλα στα κρίνα του αγρού να ακούσουμε το μάθημα που μας διδάσκουν. Να ελπίζουμε είναι το πρώτο δίδαγμα που παίρνουμε. Αν καταμάθουμε τα κρίνα του αγρού, αν με προσοχή μεγάλη σκεφτούμε το πώς αρχίζουν τη ζωή τους και πώς τη συνεχίζουν, θα παρατηρήσουμε και τις δυσκολίες τους. Εμπόδια σε κάθε τους βήμα. Φραγμοί σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Εχθροί παραμονεύουν παντού. Οι κάμπιες, τα σκουλίκια, τα πουλιά, η ξηρασία, ο ορμητικός αέρας, η καταιγίδα είναι μερικά από όσα θα συναντήσουν. Κι όμως παρόλες τις αντικσοότητες, το μικρό αγριολούλουδο αναπτύσσεται. Τα κρίνα του αγρού στολισμένα με τα ωραιότερα χρώματα σκορπούν την ομορφιά και το άρωμά τους. Η παρουσία τους είναι ένας θρίαμβος της ελπίδας. Μια διάψευστη μαρτυρία της θείας πρόνοιας αποτελεί το καθένα από αυτά. Και το συμπέρασμα είναι τόσο αβίαστο και τόσο φυσικό. Αν για τα αγριολούλουδα που είναι ένα χορτάρι και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια, ο Θεός μας τόσο φροντίζει ώστε να τα στολίζει και να τα αυξάνει, πολύ περισσότερο δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο.
γιατί τότε να είμαστε ολιγόπιστοι? Γιατί να λέμε «θα φροντίσει τάχα για μένα ο Θεός, παρακολουθεί τις δυσκολίες μου και θα απλώσει το παντοδύναμο χέρι Του, μήπως με έχει ξεχάσει». Γιατί αλήθεια δεν βλέπουμε τα κρίνα του αγρού και όλα τα θαυμάσια του Θεού στον κόσμο? Ας μη μας κατατρώει λοιπόν το σαράκι της μέρημνας. Υπάρχει κάποιος που έγινε άνθρωπος για μας, ώστε να μας καταλαβαίνει. Υπάρχει ο ουράνιος πατέρας που τον ιό αυτού το μονογενή έδωκε. Το ρεύμα της απελπισίας, το οποίο δέρνει τόσες ψυχές που δεν πιστεύουν, ζητάει να παρασύρει και μας. Ας αντισταθούμε λοιπόν. Την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τις επαγγελματικές μας μέρημνες, τις αρρώστιες μας, το μέλλον μας, γενικά τα προβλήματά μας, καθώς θα τα εμπιστευόμαστε στην πρόνοια του Θεού, θα τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Η βεβαιότητα πως υπάρχει ένας πάνσοβος και στοργικός πατέρας θα μας εμψυχώνει. Μας λένε όμως και κάτι άλλο ακόμα τα κρίνα του αγρού. Μας συμβουλεύουν να μην μεμψιμηρούμε. Τα κρίνα ανθίζουν. Πάντοτε και με οποιασδήποτε συνθήκες, τα μικρά ποικιλόμορφα άνθη χαρίζουν την ομορφιά και το άρωμά τους. Δεν τους έρχονται όλα ευνοϊκά. Τι με αυτό όμως? Εκεί να προχωρούν στο έργο τους. Τα αγκάθια που είναι γύρω τους δεν είναι ικανά να εμποδίσουν το άρωμά τους. Η σκιά του μεγάλου δέντρου που τους κρύβει τη θέα του ήλιου δεν τα στεναχωρεί. Ξέρουν πως κι αυτή κάτι καλό τους δίνει. Φυλάει τη δροσερότητά τους, τη λεπτότητα και τη λαμπρότητά τους. Κι αν κάποτε κάποιο άλλο φυτό βρεθεί στο δρόμο τους, δεν τα στεναχωρεί η παρουσία του. Δίνουν τα χέρια και αλληλοστηρίζονται για να μην τα ξεριζώσει το δυνατό χέρι του ανέμου. Τα αγριολούλουδα, όπου κι αριζώσουν, δείχνουν τη χάρη τους. Έτσι θυμίζουν και σε μας ποιο είναι το χρέος μας. Βοηθάνε την ψυχή μας να αντιληφθεί ότι πρέπει να ανθίζει παρόλα τα αγκάθια που την περιτριγυρίζουν. Κι είναι τόσο ωραίο, τόσο παρήγορο για την εποχή μας το να ανθίζουν οι ψυχές. Το αγκάθι που είναι κοντά σου δεν είναι έτσι τυχαίο. Ο πάνσοφος Θεός που ξέρει από το πικρό να βγάζει γλυκό θα χρησιμοποιήσει και αυτό για το καλό σου. Ίσως κάποιο δηλητηριώδες έντομο εμποδίζει να πλησιάσει. Ίσως αυτό διώχνει το μολυσμό και τον θάνατο από την ψυχή σου. Σύ με την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου στο Θεό άνθιζε ως κρίνο εν μέσω ακανθών. Σκόρπιζε τριγύρω την ευωδιά σου με τα λόγια και το απλό και ευχάριστο ύφος σου. Ένας διδακτικός μύθος, αγαπητοί ακροατές, μας λέει πως κάποτε ένας μοναχός, ένας ληστής, ένας ζωγράφος, ένας φιλάργυρος και ένας σοφός, κυνηγημένοι από μια ξαφνική καταιγίδα, τρέχοντας, ανακάλυψαν και κατέφυγαν σε ένα σπάνιο και μεγαλόπρεπο σπήλαιο. Ο μοναχός τότε φώναξε με θαυμασμό: «Τι καταπληκτικό ερημητήριο! Ο ληστής, πραγματικά υπέροχο καταφύγιο! Ο ζωγράφος, υπέροχος πίνακας για την τέχνη μου! Ο φιλάργυρος, καταπληκτικός κρυψώνας για να ασφαλίσω τους θησαυρούς μου!» Ο σοφός δεν είπε τίποτα, έμεινε άφωνος να θαυμάζει. Πόσο αλήθεια σπανίζει ο θαυμασμός, η έκσταση από τη ζωή μας! Η χρησιμοθυρική εποχή μας στέρισε τη χαρά του θαυμασμού. Δεν μας αφήνει να απολαύσουμε και να διδαχτούμε από τις φυσικές ομορφιές της θεϊκής σοφίας. Μετράει και αξιολογεί το κάθε τι με τον πύχη του συμφέροντος. Βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος στο δάσος. Δεν το θαυμάζει. Δεν το απολαμβάνει. Το βλέπει χωρίς καν να το παρατηρεί. Ή το παρατηρεί χωρίς να το βλέπει, να σκέφτεται, να φιλοσοφεί, να θαυμάζει και να διδάσκεται. Ανίκανος να φουγκραστεί τη φωνή του δάσους, να το εξερευνήσει και να το ζήσει, σκέφτεται ίσως την αξιοποίηση και την οικοπεδοποίησή του. Τι κρίμα να λείπει από το σύγχρονο, ηλιστικοκρατούμενο άνθρωπο το αισθητήριο του θαυμασμού, η αναγωγή από τα αισθητά στα υπεραισθητά, από τα υλικά στα υπερυλικά, στα πνευματικά, από τα δημιουργήματα στον πάνσοφο δημιουργό. Να μην μπορεί να θαυμάζει, να εκστασιάζεται όταν συναντά τη φυσική ομορφιά
και να αποδίδει δόξα και ευχαριστία στην αγαθή πρόνοιά του. Αδικεί τον εαυτό του στερώντας του τόσες ομορφιές. Του ψαλιδίζει τα φτερά της ψυχής. Ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος, πόσα θα είχε να μας διδάξει. Μπροστά του βρίσκονται τα ανήσυχα πλήθη, καθισμένα πάνω στο φυσικό τάπητα της γης, περιμένουν να ακούσουν την παρήγορη φωνή του θείου διδασκάλου. Τι τους λέει? «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν?» Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα και τα θαυμάσια της φύσεως. Ρίξτε μονάχα μια προσεκτική ματιά στα μικρά και απλά αυτά πετεινά του ουρανού. Σκεφτήκατε ποιος φροντίζει και ενδιαφέρεται γι' αυτά? Ποιος τους προμηθεύει την τροφή? Ποιος τους προσφέρει τις πουπουλένιες και ανάλαφρες στολές, τις προστατευτικές και πολύχρωμες, για να τονίζουν το θαύμα της δημιουργίας? Ποιος, η τυφλή τύχη ή η απρόσωπη φύση? Θα πρέπει να υπάρχει πολλή προκατάληψη για να μην αντιλαμβάνεται κανείς τα αυτονόητα. Ναι, αλλά για να δούμε όλα αυτά τα θαυμαστά της θείας πρόνοιας, πρέπει να εμβλέψουμε, να μάθουμε να παρατηρούμε, να σκεφτόμαστε και να θαυμάζουμε. Το ίδιο μεγάλο θαύμα θα ταινίσουμε αν από το φυσικό κόσμο στρέψουμε την προσοχή μας στο φυτικό βασίλειο. Αρκεί τη θέση της αδιαφορίας να την πάρει φιλοσοφημένη παρατήρηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, «Καταμάθετε», είπε ο Κύριος, «παρατηρήστε προσεκτικά και σπουδάστε το μαγευτικό κόσμο των φυτών. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη». Διδάγματα ζωής, δυνάμεως και ελπίδας από τα μικρά και ταπεινά άνθη, αλλά μονάχα για εκείνους που παρατηρούν, σκέπτονται και θαυμάζουν. Τι είναι ένα άνθος, ένα λουλούδι? Κι όμως η αγαθή πρόνοια του Θεού τα φροντίζει με περισσό ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν το ενδιαφέρον αυτό του Θεού, που ούτως αμφιένισε τα άνθη, να μην περιβάλλει με στοργική αγάπη τα δημιουργήματά του, τα πρικισμένα από τον ίδιο με αθάνατη ψυχή? Γιατί επομένως να απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες και τα εμπόδια? Γιατί να χάνουμε το θάρρος μας μπροστά στις αντικσότητες της ζωής? Γιατί? Δεν χρειάζονται πολλές αποδείξεις. Αρκεί να μάθουμε να βλέπουμε τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Να βλέπουμε το κάθε τι με απλότητα και καθαρότητα καρδιάς. Να βλέπουμε και να θαυμάζουμε όπως έκανε ο σοφός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε που μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετησά μη. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπή

0: παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάντων.

0: κλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν κλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπίω και δερέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξιν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήναν ανθρώπης ευδοκία. Δόξιν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήναν ανθρώπης ευδοκία. Δόξιν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήναν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε επ' εμέ. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κυρία τη λύτωρ μου, η δόξαν μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα και επίγουσον με εξόρου σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύμνωσα εξηγέρθην ότι Κύριε όσο αντιλείψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μυριά του λαού τον κύκλο, είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάνταξας πάντα στο θρέοντος εχθέοντας ματαιός οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύμνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με μη διότι οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου ανυπάγησαν μη και επεστρίξας επ' εμέ την χείρα σου. Μου και στην ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Μου και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εάν ομοίε μου υπερήραν την κεφαλή μου. Ο σύμφορτιον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην ως τέλους. Όλη την ημέρα σκεδροπάζομαι πορευόμενοι. Ό,τι εψώε μου επλήστην με χμάτων και ού και στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα. Όρια μόνο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ως την αγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου τεράχθη, εκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου γισαν και έστησαν και οι αγιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ διωσικό φως ουκ η εικόν και ο σύ αλλαλός κανηγών το στόμα αυτού και γινόμενος σύ άνθρωπος. Ου κακόν και ου και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι πείσαι, Κύριε, ήλπισα, εσείς ακούσε, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον, μη πότε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν εντός αλευθύνετο πόδας μου, δεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκε ας έτοιμος και οι άλλοι γιδώνουν οποιών μου στη διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου ευαναγγελώ και με ρημνήσου επ' της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και πληθύνθησαν μισούντες μη αδίκως, ή αν τα αποειδώντες με κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατ' εδίω κοναχαδοσύνην. Μη καταλυπείς με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη καταλυπείς με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθριζω, εδίψεις εσύ ψυχή πως απλώσεις άξιμα γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινηση του δίν, την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλαιό σου, πως ζωάς τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ουραντας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστή ψυχή μου και χείλε γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόν ευώνουσα επί της τρονομής μου εν της όρθης μελέτωνησε. Ό,τι γίνει της βοηθός μου και της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου που ίσως σου εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δυσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραωθήσονται της γύρας οφέας, με είδες ουδεκονέσονται. Ότε βασιλεύς εμφραθήσετε επ' το Θεό, επενεθήσετε πας ομινίαν αυτό, ότε νεφράγει στόμα λαλ τον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, ούτε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, της σωτηρίας μέρας σε κέφραξα και νυχτήν αντίον σου, εις ελθέτερον ποιόν σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήστηκα χώνει ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αφού ήθητος σε νεκρής ελεύθερος, ως η τραματία καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μνήστησε και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθώ εντό με λάκο του τάτος σκοτεινής και σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου εμπίεγες επε με, εμάκρινα στους γνωστούς με επε μου εθεντο με φδέλιγμα εαυτής, παϊδόθην και όχι εξπορηγόμην, ή ο φθαλμίμις την εις ανοπτωχίας. Εκέγραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέντασε προς έντας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις τα βάσια ή η ιατρία να στους έχεις ομολογήσω δέση, μη διηγήσετε της εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία, μη γνωστήσετε εν το σκό τη τα βάσια σου και διεσύνη σου εν γη εμπλελισμένη. Καοπογώ προς σε Κύριε εκέγραξα και το πρωί, η προσευχή μου προφθάσισε, ή να την Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στον πρόσωπον σου παιμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, ύψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Έπε με δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εγκυκλωσάν με ως είδωλη την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρινα σ' απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, της σωτηρίας μέρας εκέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνω του ούς στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσου αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς του σου ίσου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμής. Τον επιπλώοντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακινηστήσετε ως αετού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ήκτιρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κι στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανεμίας μεν επίσην μην, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανέου που δισκεί σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ο να απέκουσαν να το λέει από δυσμών, εμάγραν εφημώντα ο νεομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατηρίου, ο κτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής του κουσισμέν. Άνθρωπος ο σύγχορτος εημέρε αυτού, ο σύ άνθος το αγρότος εξανθίζει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτού και έχει πάξει, και όχι επεγνώσεται έτε των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσει αιών, της φυλάσουση, την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού να αντίσχυπτος των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο σποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν πατή τόπο της σποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε τη δύση μου, εν τη αληθεία σου, εισόκουσόν μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσατε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, νε μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την μέρα ον χένε μελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου μελέτων, διε πέντασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπον σου επε μου, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών πίσον το πρωί του ελαιός ότι πισήλπισα. Γνώρισον Κύριε τον εν υπορεύσω με την πυροσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, Υιό Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσ' όλ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσ' όλ μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα εσύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νόσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πάλιν εξανέστησες Χριστέ, ξύλο Υιό εσάμενο εστιν του ξύλου κατάραν, την ασθαναπάτη με θανατώσες τον όχι.

0: δόξα τη Θεία, Σταυρός Ιησού Κύριε.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσης αμπόσαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε του κρενστέσαι. Ήδου ο γάρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Ήδου γάρ αλήθεια νικάπησα στάδλα και τα κρύφια του σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσου με πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσου με. Ακουτής μη αγαλία συγκέφερο συν αγαλιάστος θεά ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμή ο Θεός και πνεύμευτες γέννησον της εκάντης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γύρει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αισθησίαν εδώ κάνω, αλλοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα, συντετριμένον καρδίαν, συντετριμένην και τεταπεινωμένο ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθήτωτα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και αλλοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος. Σταυρό χαράξασμος εις απευθείας ράδου την ερυθράν διέτε με το εις ελπεζεύσαντι, την δε εμπιστευτικός φαραώ της άρμας συγκροτήσας ίνος εν επεύρους διαγράψει το αιτ των όπλων διο Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε σταυρέ του Χριστού σου σώσον ημάς τη δυνάμη σου, των τύπων παλεμος εις του αχράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε, τον ιερών μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπιον παλάμηση κύρε, το κράτος διολέσα μαλίκ του πανόλους διο Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε σταυρέ του Χριστού σου σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος το ροπιού λυτήριον και ιωγόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού του προσγυσιρώμενον όφιν προσέδισε εγκάρσιον εν τούτο θριαβεύσει το ποίημα διο Χριστό άσομε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σου σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπιον το ευσεβίας κράτορη και βασιλή Θεόφρονη εχθρών ενωδισμενών. Κατεβλήθη φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστης εφυπλώθηκε της πέρας η Θεία. Δύο Χριστό άσωμεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έχορχης τον Πάτερ Θεόφρον ευμένιε, τον Σον καθυπακούοντα θείων εντέξεων ευμενή, τούτον μάκαρα πέργασε της πόθων εφημούσισε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υψοποιών από νεότητο σώσιε, αγαπικός ταπείνωση των υπερήφανων εταπείνωσα σώφην και χάριν η αμάτων σαφώς επλούτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χωρητικών, πνεύματος όργανων γέγονα στα της αρχός φρονήματα, πολλές ασκήσεις η την ψυχή ποτάξας, το Κρήτον ή το Χείρον σίδουλος άμενος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην. Επερισούν εν προαφήτε πεπλήρωτε Θεοκοίητορ δέσποινα, όνγαρ προήγγυλαν υψηγόρος εν μήτρα εχώρησας εν δύο, τελείες φύσε εσύ. Ράφτος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνε το βλαστό καρ προκρίνει τον ιερέα της τυρεβούση δε πρώην εκκλησία ενεξύνθησε. Ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ως επαφή και ραβιζωμένη είδωρα κρότων απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο. Τη στεβλή του εδήλου εκκλησία των μυστήριων εις ο σταυρός το κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Πλευρά σαχρά του λόχη τροθή σίδωρ συνέματι ξεβλήθη, εγγενίζον διαθήκην και ρηπτικών αμαρτία στο μισθόν γαρσταυροσκάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Διέτερχε σπουδή καθώ η μέλητα λιμόνα, του λογικού ιεράρχα, το γλυκή μέλη θυρώμενο και καρδία τη σύμβλη ενδιθέμενο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο βίος ο καθαρός. Ο λόγος άλατι το Θείο ευμένει εντριμμένος, διεδείκνη σου την έδοξον και κρυμμένη και χάρη και λαμπρότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υψώθης αρετές καλλιοπιζόμενος και θρόνιν επέβης υψηλωτάτων, μυρωθεί ο Χριστής Πνεύματος και Χριστού ευωδία γνωριζόμενος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Μαρία, το χρυσούν θυμιατήριον παθών μου απέλασον το δυσόδες και στερέωσον κλωνούμενον προσβολές του δολίου πολεμήτερος. Ναι, στερέωσον ημάς εσύ Κύριε, ο ξύλο νεκρός εστιν αμαρτίαν και το φως.

Αμήν. Φωτίη Θεή κοέλαμφθη παμακάριστε φωτίσι μας τους πόθαν υμνούντα σου, την σετήν και ένδοξον και Αγίαν Πάτερ μετάστασιν Ιεράρχα ευμένιε, πρεσβεύεις γραπαύστος υπέρ πάντων ημών. Πρεσβεύεις γραπαύστος υπέρ πάντων ημών. Ήκτηρον Κύριε των σοδούλων και συγχώρησον πάντα τα ωφελήματα ημνήν, και δώρησέ μη το έλεος της εσπλαχνίας σου, ή να ύμνησε δοξάζουσα απαύστος, και των πιστών σου θεράποντα στέψω οδές, των πρόεδρων γορτίνη σήμερον ευμένιον των φωστήρα, γης πάσης το μέγα κοιμήλιον, της εκκλησίας το στήριγμα, και της Κρήτης το θείον αγλάισμα, της εκκλησίας το στήριγμα, και της Κρήτης το θείον αγλάισμα, πρεσβεύει καραπαύστος υπέρ πάντων ημών. Πρεσβεύει καραπαύστος υπέρ πάντων ημών.

Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, συπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτάν εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Προσταγμέθετο και ουπαρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκκίσκης δράγονται και πάση άφηση, πυρ χάλας αρχαίων κρύσταλλος πνεύμα καταγίδος τα ποιότητα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε σε βούνη ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα κτίνει ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλίστηκες και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέ γης, νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέραν. Εν εσάτουσα το όνομα Κύριο, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσής αυτού της Ιης, η Ισραήλ λαού αγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και ενώνει σε αυτόν εκκλησία οσίων, εμφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτόν και ίσιον αγαλιά στον επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτουσα το όνομα αυτού εν χωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράσι σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αλεάσονται επί το κηδόν αυτόν, εϋψώης του Θεού εν το λαργή αυτόν και ροφεϊδείς το μήντε σχέσιν αυτόν, ποιήσε εκδίκησιν εν τις έθνες συνελεγμούς εν τις λαείς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξη αυτών χειροπαίδες σιδηρές, του πείσεν αυτής κρίμα έγραπτον δόξη αυτή εστε πάση της οσίης αυτού, εν είτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν στερεώμε της δυνάμειος αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατ' τον πλήθος μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν ήχος άλμικος, εν είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν την πάνω και χώρα, εν είτε αυτόν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ευήγης, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης αλλαγμού. Άσα πνοή εν εσάν τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ δόξα να πνοούμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και και εις τους αιώνας των αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως. Δόξεν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήναν ανθρώπισε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου έραν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου έραν τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, πρόσε κατέφυγον ενταξόμεν του ποινού θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως παράτηνον το ελαιό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τεάφτην αμαρτή του φυλακθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ένετων και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γεννητό Κύριε το έλεος σου μας καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε δεδοξώμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτε ενσενήτησόμη τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμη της δικαιώμασης σου Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρηδείς. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φυλακά των ψυχών.

0: δημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος, εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις,

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τεταπεινά εφορών και του το φόρο σώματι επιβλέπουν επί πάσα την κτήσιν, σύ εκκλίναμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον ξαγίου και την κυρίως και ευλόγιο σου πάντα σε εμάς και ήτι μάρκων εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενο σου μητά κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, έστι το ελέγχε σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ,

0: το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλι το πρωί το έλεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τυχαίνει και εις και εις τον αυτόν αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσπη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε κοίησον τα συνομία ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένα και με το όνοματό σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τυχαίνει και εις και εις τους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφείλματα ημών. Ως και μην σαφίε με τις οφειλέτες ημών και μην σε νέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πάτρου.

το Θεό σαντες και ακούσια της πάσης της ζωής μας, εις το Θεό παραθόμεθα, ο Ιάκος και φιλάνθρωπος της ευσυπάρχης, και εις την δόξα να απέλουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και ημιαή, και εις το Θεό μας τον αιώνο. Αγίε, Αγίε,

Έσυκαντων βαρβάρων δορμένους και των συμφυλάτων και αυτούς αρρώσου βοήθευμα. Θα χειροϊθέσαι και παρόν εμπένει και αυτή με θα οσιέα του βίσπο μιμήτην ευβένιε δώσε. Κύναραν αλληστάνων συμπαθία τα ήθραν πίστη εξία η αιμάτων πελάγη αλλά και τη

Κατά του Βοερίων, η συμμαχία με την όπλο

Άγιε τα φάρας, έλεησον ημάς, με δυνάμεις. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υγείος, Άγιος αθάνατος, έλεησον ημάς.

Χριστού, κάθεσιν των κρατωμάτων, καταπλού του ψυχατοζαφού, είσαι πλέσεν της ημάς ενάει, ψοφία και φρονήσει, γνωρίσα σημείν, το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την εδοχή άνα, ειν προέθετο ένα το ησυχαμία του οπιώματων χέρων, ανετεφαλαιώτας τεπόντα το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, εν αυτό ενώ και επιώθειαν προηθέντε σαν προώθεση του τα πάντα εμπούντος κατ' ουλήν που θεήματος αυτού. Η το ειρήνη μας εις έπαινο το σύστατου του φρουλητικότας εν το Χριστού. Ενώ κι εμείς ακούσαντες των λόγων της αλήθειας το ευαγγέλιο απ' της ατηρίας ημών. Ενώ και πιστέσατες εσφραγίστητε το πνεύμα της Ευαγγελίας ο Αγίος ως εις την αρώτη της οικονομιάς ημού εις απείπνασιν της ερυπίστεως, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο κάπου ακούσα την καθημάς, την επικυρίω Ιησού, και την αγάπη της πάντας τους Αγίους, ουν πάβουν ευχαριστών περιμάν, μνήαν ημάν ποιούμεν, επί των προσευχών. Είναι ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, δόκιμην πνεύμα σαφία. Και αποκαλύψε όλους εν εγγνώ

Χριστής εις οίκον αυτόν, εκληθήσονται εν τη οδό την έσγαρ αυτό μακρόθεν οίκαση, και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, πόθεν τούτους δινήσετε της όδε χορτάσε άρτωνε περιμίας, και πυρώτα αυτούς πόσους έχετε άρτους, ιδε είπον επτά, και παρήγγειλε το όχλο αναπεσύν επί της γης,

Του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μου στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις η Θεία Μυσταγωγία ταύτην, του μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ρίου Ναοτού του, των υπερ της πίστεως και πατρίδες ενωσαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και διφωνημών,

0: Προσκομέ.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών. Κι εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, μου της βασιλείας σου καίστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του.

άξιον και δίκαιον σε εμήν, σε ευλογήν σε εμήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πατή τόπο της δεσποτείας σου, σοι αρθεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτός ον, σοι και μονογενήσιος και το Πνεύμα στο Άγιον, σοι εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης αρπάντου καπές της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστουμένουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και νοικίσμε, των φανερών και φανών ευεργεσιών, των συμμάχων γεννημένων, ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών, δέξης και κατεξίωσης και της υπαριστήκας οι χιλιάδες ευαγγέλων και μεγάλες αγγέλων των χειρουβήν, των σεραφείμ εξαπέργα πολιώματα μετά σε υπερωτά. Τον επινή

0: Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη του ελαίου σου ξυπώντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσου τα ουρανόθεν έτηδε επί τους υποκεκλικότητας ή τα σε αυτόν κεφαλάς ουγάρ έκλεινας και κέματι, αλλά στο φοβερό Θεό σύουν δέσου τα προκείμενα πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλισου κατενικά σου μια χρία της πλέωσης σύμπλευσον της δοφορού συνόδευσον τους νοσούντας Ιησού, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία.

0: πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόν δόξης της Βασιλείας σου και ερθέης του Αγιά σε εμάς, ο Άνω του Πατρίς καθήμενος και ο Δημήνα οράτος συνών και καταξίωσον κρατιά σου χειρή με τα οδόν ημίν του κράτου σώματός σου και του τιμήματος και δημοπαντήτωλον ο Θεός ήλαστην με το λόγιο λύσον. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγής.
1: Άγιος εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρος αμήν.
0: Τι είναι το πρόβλημα του Αγίου Μνημονίου.

0: επουρ ανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κυρία, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαρέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ αγιασμός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, τη ερεύση τη άρκου συνημό του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο όνειμα τέλειων. Αναθενεστή, καταβαίνω εξ πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αϊ.

0: Κυρίου και Έλεος έλθε, θυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Ναχράτου και Παναμού, Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, Πρόφητου Αδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μίνα τη Λυκαία του Ματουργού, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάτερο Γεωργίου του Τροπεοφόρου, τη Οσία Μητρό ημών, Θεοδόρα τη Βασιλίση, του Αγίων Πατρών ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, του Σωστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία εμπτελέσει με τον Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, τον Αγίος Πατρός Σιμών Ευμενίου, Επισκόπου Κορτίνης του Θαυματουργού και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αριάδνης, όν τη μνήμη επιτελούν και πάνω τον Αγίων ελύσει και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάδα, φυλάξε πάντας μας, καλή σας ημέρα, ο Θεός ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης του Θαυματουργού. Ο Μακάριος Ευμένιος κατήγεται από την Κρήτη. Από την νεανική του ηλικία αφιερώθηκε με πολλή επιμέλεια στα έργα της ασκήσεως, τα οποία συνεδίαζε με άκρα ταπείνωση. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε λουσμένο με δάκρυα. Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα, ούτε δέχθηκε να ακούσει άλλον να καταλαλεί. Έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε οι χριστιανοί της Γορτίνης τον πίεσαν να γίνει επίσκοπός τους. Με πολλή σύνεση επίμανε το ποίμνιό του, αξιώθηκε δε να λάβει από το Θεό και τη δύναμη να επιτελεί θαύματα. Όταν μετέβη στη Ρώμη, σαν πυρσός την κατεφώτισε με τις θείες διδασκαλίες του και στερέωσε τους πιστούς με τα πολλά του θαύματα. Κατά την επιστροφή του επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα, όπου διέλυσε με την προσευχή του την ξηρασία που επικρατούσε. Ενώ βρισκόταν εκεί, εξεδίμησε προς Κύριον σε βαθύ γύρας και οι Θηβαίοι απέστειλαν το ιερό του σκήνομα στην πατρίδα του Γόρτινα. Οι πιστοί τον ενεταφίασαν στην τοποθεσία Ράξος, όπου βρισκόταν και το σεπτό λείψανο του προκατόχου του Αγίου Κυρίλου. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, της Κεμαρίας, ονομαζομένης εν Φρυγία. Η Αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου. Δούλη κάποιου Τερτίλου, πρώτου πολίτου της Πριμνησού της Φρυγίας Σαλουταρίας, αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια του κυρίου της στο Ναό των Ιδόλων για να συνεορτάσει μαζί τους τα γενέθλια του ιού του. Επειδή ομολόγησε πως ήταν χριστιανοί, την εκτύπησαν σκληρά και την έριξαν στη φυλακή, όπου έμεινε τελείως άσιτη. Αργότερα στρατιώτες του ηγεμόνος την κρέμασαν και της ξέσχισαν τα πλευρά. Όταν την άφησαν ελεύθερη, βρήκε ευκαιρία και έφυγε στο όρος, αλλά οι στρατιώτες την κατεδίωξαν με ξύφη. Μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθεί πάλι, η Μάρτης παρεκάλεσε το Θεό να ανοίξει μια πέτρα και να την δεχθεί στην ρογμή της. Εκεί, μέσα, η Αριάδνη, ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα της. Τους διώκτες της θανάτωσαν με δόρατα άγγελοι Κυρίου. Εάγιε μάρτυρες, σοφία και ειρήνη, ξύφη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάστορος και Θεοδόρας, ον εις σύναξης πλησίων της Ιουστινιανού Γεφύρας.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ρωμίλου. Ο Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε κατά το 1300 στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από ευσεβείς γονείς, πατέρα Έλληνα και μητέρα Βουλγάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε πόθο για μάθηση και οι διδάσκαλοί του, θαυμάζοντας την σοφία και τη σύνεσή του, τον αποκαλούσαν παιδαριογέροντα. Όταν ανδρώθηκε για να αποφύγει το γάμο που εσκέπτοντο οι γονείς του, έφυγε κρυφά σε μοναστήρι της επαρχίας του Τυρνόβου. Εκεί μετά την κανονική δοκιμασία εκάρι μικρόσχημος με το όνομα Ρωμανός και διακονούσε με πολλή ευλάβεια στο ναό ως εκκλησιαστικός. Την ίδια εποχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης ανεχώρησε με τους μαθητάς του από το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε στα παρόρια, στα Βυζαντινοβουλγαρικά σύνορα. Όταν ο Ρωμανός άκουσε για τον διδάσκαλο αυτόν της νοεράς προσευχής και του ησυχαστικού βίου, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να τεθεί υπό την καθοδήγησή του. Μαζί του πήρε και άλλον αδελφό, τον Ιλαρίωνα. Ο Όσιος Γρηγόριος τους δέχθηκε με πολύ χαρά και καθώς ο Ρωμανός ήταν δυνατός, με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής και είχε την φροντίδα των ασθενών αδελφών. Του ανατέθηκε επίσης η περιποίηση ενός ηλικιωμένου μοναχού, ασθενούς και θυμώδους, ο οποίος ένεκα των ασθενειών του έπρεπε να τρώγει μόνον φρέσκα ψάρια. Ο Ρωμανός υπηρετούσε τον σκληρό εκείνον γέροντα με θαυμαστή πραότητα και μακροθυμία και ψάρευε στο ποτάμι. Τον χειμώνα που τα νερά ήταν παγωμένα έσπαζε τους πάγους και με τα πόδια γυμνά στο ψυχρότατο νερό ψάρευε με την απόχη. Με τον τρόπο αυτόν ο Ρωμανός γινόταν μάρτης κατά προαίρεσιν, καθώς θυσίαζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της αγάπης του πλησίον. Μετά το θάνατο του ασθενούς γέροντος και του Οσίου Γρηγορίου, ο Ρωμανός, τον οποίον όλοι αποκαλούσαν Καλορωμανό, υποτάχθηκε μαζί με τον Ιλαρίωνα σε άλλον γέροντα. Οι ληστές όμως που λαιλατούσαν τα μέρη εκείνα και κατατυρανούσαν τους μοναχούς, τους ανάγκασαν να αναχωρήσουν στην στάρα ζαγορά της Βουλγαρίας, όπου σύντομα εκοιμήθη ο γέροντάς τους. Έκτοτε ο Ρωμανός υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα, επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωάννης Αλέξανδρος κατεδίωξε τους ληστές, επέστρεψαν στην ερημική ησυχία των παρορίων για να συνομιλούν με τον Θεό δια της νοεράς προσευχής. Με τις αρετές, οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύσης, και την αδιάλειπτη ευχή, ο Ρωμανός αξιώθηκε να λάβει από το Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα το χάρισμα των αηρώων δακρύων.

Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνος, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες δωρεές. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, εκάρι μεγαλόστιμος με το όνομα Ρωμήλος. Οι Τούρκοι όμως, σε επιδρομές τους, κατέστρεψαν το μοναστήρι και ο Όσιος Ρωμήλος με τον μαθητή του Γρηγόριο κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκαν στα Μελανά κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Οι αγιορείτες μοναχοί σύντομα ανεγνώρισαν τις αρετές του και τον επισκέπτοντο συχνά χάριν ψυχικής ωφελίας. Διέκοπταν όμως την αγαπημένη του ησυχία και αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνος. Την εποχή αυτή, μετά την ήττα του σερβοβουλγαρικού στρατού του Ιωάννη Ούγκλεση από τους Οθωμανούς και τον θάνατο του ίδιου στην μάχη του Εύρου, Μαρίτσα 1371, ακολούθησε η εισβολή των ατάκτων Οθωμανικών στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μακεδονία. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Παρακινούμενος και ο Όσιος Ρωμήλος ανεχώρησε στην Αυλώνα της Αλβανίας. Το διάστημα που έμεινε εκεί διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων και τους εδίδαξε την ορθή πίστη, διότι είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον χριστιανισμό. Ποθώντας όμως την ησυχία, απομακρύνθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, στην Ραβάνιτσα της Σερβίας. Ο τόπος αυτός υπήρξε η τελευταία επίγεια διαμονή του, διότι ύστερα από λίγο καιρό απήλθε προς Κύριον. Ο τάφος, στον οποίο οι μαθητές του ενεταφίασαν το πολύ άθλο σώμα του, αναδίδει άρρητη ευωδία. Επιτελούνται δε συνεχώς πολλά θαύματα και ιάσεις στους προσερχομένους με πίστη.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορωτ. Ο Άγιος Αρκάδιος, αρχικός εγρημάτησε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 1153 κοντά στο Νόβγκορωτ. Αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος της μεγάλης και επιφανούς αυτής πόλεως. Κατά την επισκοπική του θητεία εργάστηκε με μεγάλη αυταπάρνηση για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας και των λογικών του προβάτων. Ο πραότατος αυτός μιμητής του Κυρίου, ο πατήρ των ορφανών και προστάτης των πτωχών και δυστυχισμένων, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1163.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιδιζίν, Ελιζαβάρ και Σαβέλ, πριγκίπων της Γεωργίας. Ο Άγιος Μάρτης Βιτιζδίν μαζί με δύο μέλη της οικογένειάς του, τον Ελιζαβάρ και τον Σαβέλ, θανατώθηκαν ως χριστιανοί το 1661 μετά Χριστόν, ύστερα από φοβερά βασανιστήρια που υπέμειναν από τον Σάχη της Περσίας Αμπάς Β'.

το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 18 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 323 ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά το Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης και καθίσταται μόνος κυρίαρχος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1822 ο Ανδρέας Μεταξάς αναχωρεί για την Αγκώνα, κομίζοντας επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης προς τους βασίλες της Ευρώπης για το δίκαιο του ελληνικού αγώνα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1906 αποβιβάζεται στη Σούδα ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξανδρος Ζαΐμης ως δεύτερος ύπατος αρμοστής της Κρήτης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Επαραβολέ του απολωλότος προβάτου της απολεστήσης δραχμής και του ασώτου ιού. Τον επλησίαζαν δε εις κάθε πόλη χωρίου που επήγαινε όλοι τελώνε και οι αμαρτωλοί, όχι απλώς εκ περιεργίας για να είδουν τα θαύματά του, αλλά εξ ειλικρινούς ενδιαφέροντος να ακούσουν τη διδασκαλία του. Και γόγγιζαν μεταξύ των οι Φαρισαίοι και γραμματείς και έλεγαν ότι αυτός δέχεται με πολύ συμπάθεια και οικειότητα τους αμαρτωλούς και συντρώγει με αυτούς, αθετών την παράδοση των πρεσβυτέρων που μας εδίδαξαν να είμεθα ευπρεπείς και να μη συναναστρεφόμεθα υπό όπτου ηθικής πρόσωπα. Αντιθέτως όμως ο Κύριος τους είπε την παραβολή ταύτην λέγον: ποιος άνθρωπος από σας, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 εις την ερημιά και δεν πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο και δεν πάβει να το αναζητεί έως ότου το έβρει? Και όταν το έβρει, δεν το κλωτσά, ούτε το σύριο πίσω του, αλλά κουρασμένο καθώς είναι, το βάζει με χαρά επί των ώμων του. Και όταν έλθει στο σπίτι του, προσκαλεί όλους μαζί του τους φίλους και τους γείτονας και τους λέγει: «Χαρείτε κι εσείς μαζί μου, διότι ήβρα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι κατά τον ίδιο τρόπο δι' ένα αμαρτωλό που μετανοεί θα είναι χαρά εις των ουρανών μεγαλυτέρα και περισσότερο αισθητή, παρόσο είναι αισθητή η χαρά διά τους 99 δικαίους, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Δια τι λοιπόν με κατηγορείτε, επειδή καταδέχομαι τους αμαρτωλούς και ζητώ τη σωτηρία των? Ή ποια γυναίκα που έχει 10 δραχμάς, εάν χάσει μία δραχμή από αυτάς, δεν ανάπτει λίχνο ώστε να φωτίζονται καλά όλα τα μέρη και όλα η γωνία του σπιτιού της, και δεν σαρώνει αυτό και δεν ψάχνει προσεκτικά και σε αυτά τα σαρίδια έως ότου έβρει τη χαμένη δραχμή? Και όταν την έβρει, καλεί όλας μαζί τας φύλας και τας γειτονίσας της και λέγει: «Χαρείτε μαζί μου, διότι ήβρα την δραχμή που έχασα». Όπως λοιπόν η γυνή χαίρει δια την ανέβρεση της δραχμής, έτσι σας βεβαιώ γίνεται χαρά εις τους ουρανούς επί παρουσία των αγγέλων του Θεού, οι οποίοι και συμμετέχουν εις την χαρά αυτή δι' έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Δια να κάμει δε σαφεστέρα και περισσότερο καταληπτήν την αλήθεια αυτή, είπε και την ακόλουθο παραβολή: ένας άνθρωπος, ο Θεός δηλαδή, είχε δύο υιούς και είπε εις τον πατέρα ο μικρότερος υιός, που εικονίζει τον αποστάτη αμαρτωλό, ο οποίος φεύγει από την υπακοή και προστασία του υπουρανίου πατρός. «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και μοίρασε ο πατήρ και εις τους δύο υιούς την περιουσία. Ο Θεός δηλαδή και εις τον αμαρτωλό που θέλει να ζει μακρά από Αυτόν, παρέχει τα μέσα της συντηρήσεως και όλα εκείνα τα πνευματικά και υλικά χαρίσματα που εάν αυτός δεν τα κατεχράτω θα τον έκαναν πραγματικό σε ευτυχή και μακάριο. Και ο νεότερος υιός, ύστερα από λίγας ημέρας, αφού εμάζευσε όλα όσα του έδωκε ο πατέρας του, εταξίδευσε εις μέρος μακρινών και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία του με το να ζει βίον άσωτο και παραλυμένο. Έτσι χωρίζουν και τον αμαρτωλό εαμαρτία του πολύ μακρά από τον Θεό, με την κατάχρηση δε των χαρισμάτων που του έδωκε ο ουράνιος πατήρ, εξαχριώνεται και διαφθείρεται. Όταν δε ο νεότερος υιός εδαπάνησε όλα όσα είχε, έγινε πείνα μεγάλη στη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστη η απολαύση του αμαρτωλού. Αργά ή γρήγορα θα αισθανθεί την αθλειότητα και το κενό που δημιουργεί στην καρδιά του άσωτος βίος και η στέρησης της Θείας Παρηγοριάς. Και ο άσωτος υιός, λόγω των στερήσεων και της πείνας του, επήγε και προσελήφθη δούλος από ένα εκ των κατοίκων του τόπου εκείνου και αυτός τον έστειλε στα χωράφια του δια να βόσκει χείρους, ζώα δηλαδή ακάθαρτα, που εις έναν Ιουδαίο, όπως είτε ο νεότερος υιός, επροκάλλουν την αηδία και την αποστροφή. Εις ποιο εξευτελισμό καταπίπτει και πόσο χάνει την αξιοπρέπειά του ο ταλέπορος αμαρτωλός. Και επεθύμει ο νεότερος υιός να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι και κανείς δεν του έδιδε, διότι οι πειρέτε που έκαμαν την διανομή επέβλεπον να τρέφονται οι χείροι με αυτά. Εις κάποια όμως στιγμή συνήλθεν ούτως εις τον εαυτό του, αποτιμήθηκε την τρέλα της αμαρτίας και είπε «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν άφθονο και περισσεύοντα τον άρτο, εγώ δε κινδυνεύω να χαθώ από την πείνα». Το πρώτο βήμα της μετανοίας είπε του αμαρτωλού στην αίσθηση της αθλειότητός του. Εις τη συνέστηση αυτή επακολουθεί και η σωτηριώδης απόφασης. «Θα σηκωθώ», λέγει ο άσωτος, «και θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του είπω, «Πατέρα, η μάρτισα εις τον ουρανό, όπου εκτελείται μετευλαβία στο θείο θέλημα από τους αγγέλους, οι οποίοι και αξιούν όλα τα κτίσματα να συμμορφούνται προς αυτό, όπως συμμορφούνται και αυτοί. Λυπούνται δε δια την αποστασία κάθε ανθρώπου. Η μάρτισα και ενώπιόν σου, διότι επεριφρόνησα τη στοργή σου και δεν ελογάριασα τη λύπη που εδοκίμαζες όταν έφευγα μακρά από σε, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Δεν έχω την αξίωση, ούτε ως μόνιμος δούλος σου παραμένω διαρκώς εν τη οικία σου να προσληφθώ. Κάμε με σαν έναν από τους μισθωτούς». Και η σωτηριώδης απόφασης ετέθη σε ενέργεια. Ο άσωτος εσηκώθη και είδε στον πατέρα του. Και ενώ αυτός απήχε ακόμη μακρά, τον είδε ο πατέρας του και τον ελυπήθη, και αφού έτρεξε εις προϋπάντηση αυτού, έπεσε εις τον τράχυλό του και να αγκαλιστείς αυτόν τον εφίλησε με πόθο και στοργή. Ο Θεός δηλαδή όχι μόνο δέχεται τον δια της μετανοίας επιστρέφοντα αμαρτωλό, αλλά και προτού ακόμη πλησιάσει αυτός προς τον Θεό, σπέβδει ο Θεός προς αναζήτησή του και τον εναγκαλίζεται με στοργή. Παρά τη στοργή όμως του πατρός και παρά την επελθούσα συνδιαλλαγή, ο Υιός συντετριμένος έκαμε την εξομολόγησή του και είπε Πατέρα, ή μάρτισα εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Ο πατέρας δε τότε τον διέκοψε και είπε εις τους δούλους του, «Βγάλετε έξω την πιο καλή φορεσιά από όσας έχουμε, φορεσιά ομοία προς εκείνη που εφορούσε προτού να φύγει από το σπίτι μου. Και επειδή αυτός θα εντρέπεται εις την κατάσταση που είναι να τη φορέσει, ενδύσατε τον εσείς, δια να μην είναι πλέον γυμός και κουρελιάρης, και δώσατε δακτυλίδιο εις το χέρι του να το φορεί, όπως φορούν οι κύριοι και οι ελεύθεροι. Δώσατε του και υποδήματα εις τους πόδας, να μην περιπάτει ανυπόδιτος όπως οι σκλάβοι, τον αποκαθιστώ δηλαδή εξ ολοκλήρου εις την θέση και τα δικαιώματα που είχε πρωτού ασωτεύσει. Και επιπλέον, διατάσσω να φέρετε και να σφάξετε εκείνο από τα μοσχάρια που τα τρέφομαι ξεχωριστά δια κάποια χαρμόσυνο και εξαιρετική περίσταση, και αφού φάγομεν, ας χαρώμεν και ας διασκεδάσομεν με τραγούδια και με χορούς, διότι ο Υιός μου αυτός έως προλίγου ήτο πεθαμένος και εξαναζωντάνευσε, και ήτο χαμένος και βρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος δε Υιός, προς τον οποίον ομοίωζαν οι Φαρισαίοι, ήτο εις το χωράφι. Και καθώς ήρχε το και πλησίαζε στο σπίτι, ήκουσε όργανα και τραγούδια και χορούς. Και αφού προσεκάλεσε ένα από τους υπηρέτας που εστέκοντο απ' έξω, ηρώτα να μάθει σαν τι τάχα να ήσαν αυτά. Αυτός δε του είπεν, ότι ο αδελφός σου ήλθε και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το θρεπτό, διότι του ήλθε πάλι υγιής. Όπως δε οι Φαρισαίοι σκανδαλίζονται όταν έβλεπαν τον Κύριο να συναναστρέφεται και να διδάσκει τους αμαρτωλούς, έτσι και ο μεγαλύτερος Υιός εθύμωσε και δεν ήθελε να έβει στο σπίτι. Ο πατέρας του λοιπόν, με την αυτή στοργή που εδέχτη τον νεότερο, ευγήκε και εις αυτόν και τον παρεκάλλη. Αλλά ο μεγαλύτερος Υιός απεκρίθηκε και είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ προς τα γη σου δεν παρεύει και δεν μου έδωκες ποτέ ούτε ένα ερήφιο να εφρανθώ με τους φίλους μου. Πόσο ο πρεσβύτερος Υιός πλανάται, εάν υπήρχε τόσο πειθαρχικός προς τον πατέρα, πώς τώρα μετά τόσου πείσματος παρακούει αυτόν? Πότε δε ζήτησε ερήφιο παρά του πατρός του και ο πατήρ δε του το έδωκε? Όταν δε ήλθε ο προκομμένος αυτός Υιός σου, που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνας, έσφαξε δι' αυτόν το μοσχάρι που το είχαμε θρεφτάρει». Δηλαδή ο μεγαλύτερος Υιός μετεχειρίστη την αλαζονική γλώσσα των Φαρισαίων, περιφρονούσαν τους αμαρτωλούς και νόμιζαν ότι μόνο αυτοί ως δίκαιοι είχαν δικαιώματα επί της αγάπης του Θεού. Και ο πατέρας τότε του είπε, «Παιδί μου, σύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω ειδικά σου είναι. Έπρεπε δε και εσύ να εφραθείς και να χαρείς, διότι ο αδελφός σου αυτός, δια τον οποίο με τόση περιφρόνηση ομιλείς, ήτο νεκρός και είσαι πάλι, και χαμένος ήτο και βρέθη».
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.
4: Θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας.
5: Εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλώ σε διαδίκτυο με τόσους επιστήμονες γιατρούς. Εγώ βέβαια δεν είμαι επιστήμον. Εγώ είμαι ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου της Ερήμου. Σκεφτόμουν τι θα σας πω και έλεγα το εξής. Έχετε κάποιους ασθενείς και σας πλησιάζει. Τι θέλει από εσάς ο ασθενής? Καταρχήν, γιατί σας πλησιάζει? Ερώτησα μερικούς συναδέλφους σας που ήρθαν εδώ γι' αυτό την ερώτηση αυτή και μου είπαν και να γίνει καλά, για να κερδίσει την υγεία του, για να το βοηθήσουμε να μην είναι άρρωστος. Αυτές οι απαντήσεις είναι λογικές, αλλά εγώ να μου επιτρέψω ότι προχωρώ και πιο κάτω και λέγω ότι ένας ασθενής πλησιάζει τον γιατρό και νομίζω ότι και εγώ, επειδή έκανα πολλές φορές ασθενής και ξέρω και από τον εαυτό μου, πλησιάζουμε τον γιατρό για να μην πεθάνουμε. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθάνει? Γιατί είναι πλασμένος για την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και ακριβώς όταν ο γέροντας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν 16-15,5 χρονών τότε, που πιστεύω μερικοί από εσάς θα αξιωθήκατε να διαβάσετε τη βιογραφία που με πολύ έτσι αγάπη και ενδιαφέρον συνεγράψαμε, όταν ήταν ένα κινηματογράφο για τη μικρασιατική καταστροφή, μετά ο ίδιος έλεγε ότι έβλεπε ερρυπή οφθαλμού, σκότωναν τους ανθρώπους. Λέει ο ίδιος, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε ήταν διαλογιζόμενος, σκεπτόμενος. Ένα παιδί τώρα 15 χρονών δεν ήξερε και να προσεύχεται όπως ξέρει ένας ο οποίος ενδιατρίβει σε αυτά τα πνευματικά. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, επήγαινε έξω από την Πάφο σε ένα βράχον εκεί και σκεπτόταν, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε ακριβώς το παρουσιάστη ο Χριστός οφθαλμοφανός και του λέει, Σοκράτη, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, τον άνθρωπο τον έπλασα να είναι αθάνατος. Ακριβώς, αδελφοί μου, εσείς είστε γιατροί και πράγματι δαπανάστε για τον άνθρωπο και είναι μεγάλη συμβολή σας, είναι μεγάλη βοήθειά σας και ιδιαίτερα σε αυτή την πανδημία που δυστυχώς ακόμα περνάμε. Αρκετοί από τους συναδέλφους σας και εσείς ήδη έχετε κοπιάσει, έχετε κινδυνεύσει, έχετε θυσιαστεί, έχετε συμβάλει τα μέγιστα και όντως και αναγνωρίζουμε την προσφορά σας. Διότι χρειάζονται γιατροί και των σωμάτων, χρειάζονται και γιατροί των ψυχών. Χρειάζονται οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή, που ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι επειδή τον άνθρωπο τον αντιμετωπίζουμε και εμείς και εσείς, διότι από τη μεριά μας και εσείς και εμείς είμαστε γιατροί. Τώρα τι καλοί γιατροί είμαστε και τι κάνουμε, ο Θεός ξέρει. Αλλά όμως πότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένας καλός γιατρός? Όταν θεραπεύει. Γι' αυτό και συνεχώς ακούμε για διαφόρους συναδέλφους σας ότι ξέρετε ότι να πάτε στον τάδε, διότι ο τάδε γιατρός και αυτό με έκανε καλά, έκανε τον γιο μου καλά κλπ. Και τότε αρχίζει η διαφήμιση. Δηλαδή το δέντρο γινώσκεται εκ των καρπών. Και έτσι ακριβώς, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζεται ο γιατρός ως ψυχοσωματική οντότητα και όντως έτσι είναι ο γιατρός. Και δεν θα λησμονήσω ότι δεν θα πω το όνομά του διότι δεν έχω την άδεια του. Ένας γιατρός πριν από 1,5 χρόνο ήρθε εδώ Έλληνας, Ελληνοαμερικανός από το Χάρβαρντ και μου είπε το εξής στην κουβέντα μας. Λέει, γέροντα, ο άνθρωπος έχει αποδειχθεί και από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη ότι είναι ψυχοσωματική οντότης. Και εμείς, λέει, εκεί κάνω, αυτός ήταν καρδιολόγος, κάνουμε, λέει, μερικά τεστ, μερικές δοκιμές και βάλαμε κάποιους ανθρώπους, τους εξετάσαμε και μετά τους βάλαμε για μισή ώρα να κάνουν προσευχή σε ένα δωμάτιο και τους ξαναεξετάσαμε. Μετά την προσευχή που έκαναν ήταν καλύτερες οι αποδόσεις των εξετάσεων. Και βέβαια εγώ διαστητικά το φανταζόμουν αυτό, σαν που να το ήξερα, αλλά επιβεβαιώθηκε και από έναν επιστήμονα γιατρό ότι όντως ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότητα Και πρέπει ο γιατρός να συμπεριφέρεται όχι με καλοσύνη απλώς, όχι με επιστημονική απόδοση, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Ο γιατρός για να μπορέσει να ανταποκριθεί όσον το δυνατόν ανθρωπίνως άριστα στον εαυτό του, πρέπει να βιώνει την αιώνια ζωή. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το παίρνω και έτσι το καταλαβαίνω και ακριβώς νομίζω ότι θα δώσει αυτό που περιμένει ο ασθενής εάν ο γιατρός του, ο θεράπων γιατρός του, του δώσει αυτήν την ελπίδα. Και η ελπίδα αυτή δεν δίνεται με ένα φανταστικό τρόπο, δεν δίνεται με ένα διανοητικό τρόπο, αλλά πώς δίνεται. Δεν ξέρω, ου δίνεται πόλης κρυβήν επάνω όρους κειμένη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει τον αιώνιον Θεόν, ο οποίος βιώνει την αιώνιον χάρη, δεν μπορεί αυτό να το κρύψει. Η παράστασή του, αν θέλετε, και όπως λέει και η γραφή, η καρδία σε φρενωμένη στάλει το πρόσωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κρύψει. Και πολλές φορές λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει ωραία έκφραση. Δεν διαρωτηθήκεται ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου. Μήπως είναι τα μάτια του, μήπως είναι τα χείλη του, μήπως είναι η μύτη του, μήπως είναι τα αυτιά του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Και εκείνος ο οποίος έχει κάτι στο πρόσωπό του, ένα τραύμα, έχει έκφραση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η έκφραση του κάθε ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει χάρη Θεού, αυτός έχει και ωραία έκφραση. Αυτός έχει έκφραση που εμπνέει, έχει έκφραση που ελκύει, έχει έκφραση που παρηγορεί. Και να ξέρετε πολλές φορές ότι είμαστε άρρωστοι και κάνουμε έναν τηλέφωνο στο γιατρό. Εσείς βέβαια το ξέρετε σαν επιστήμονες. Πολλές φορές το τηλέφωνο που θέλουμε να κάνουμε είναι για λόγους ψυχολογικούς. Θέλουμε να μας πει έναν καθησυχαστικό λόγο ο γιατρός. Να μας πει έναν λόγο καλόν. Να μας πει έναν λόγο θετικόν. Ο πρώτος λόγος που κάνουμε το τηλέφωνο στο γιατρό είναι αυτός ο λόγος. Γι' αυτό και δεν ξέρω, ότι νομίζω ότι ο κάθε γιατρός ο οποίος θέλει να είναι και γιατρός της ειδικής του ψυχής, του ότι πρωτίστως είναι ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε κατά το Κυριακό Λόγιο, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να βιώνουμε την αιώνια ζωή. Και είπα και άλλες φορές, η Εκκλησία μας δίδει ένα θησαυρό. Και ο θησαυρός αυτός είναι το βίωμα, είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και ένας ο οποίος θέλει το βίωμα του Αγίου Πνεύματος, την εμπειρία, θέλει την αγιοπνευματική παρουσία. Και όπως είπα και άλλη φορά, ο Άγιος Παΐσιος πολλές φορές το έλεγε αυτό, λέει, μα δεν είμαστε μουσουλμανισμός εμείς. Εμείς είμαστε χριστιανική αποκάλυψη. Αποκαλύφθηνε ο αληθινός Θεός σε εμάς και μας μίλησε. Και τον είδαμε και τον ακούσαμε. Εδώ μερικοί πνευματικοί έλεγε, παρουσιάζουν την Ορθοδοξία, ότι ξέρετε, είναι, κάνετε κάτι και όταν θα πάρετε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνετε θα γίνετε καλά. Δηλαδή όπως έλεγε η γιαγιά μου αντιαπλότητη, δεν ξέρεις κάνω αυτό για να πάω, όταν πεθάνω να πάω στον παράδεισο. Αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει όταν πεθάνω θα πάω στον παράδεισο. Ακριβώς από τη ζωή αυτήν μπορεί ο άνθρωπος να βιώνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, το είπε πολύ σαφώς, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πραότης και εγκράτεια. Άρα λοιπόν αυτή είναι η καρπή του πνεύματος. Πότε έχω το Άγιο Πνεύμα μέσα, πότε έχω αυτούς τους καρπούς. Και μάλιστα στην αρχιερατική προσευχή ο Χριστός, τι ωραία που το είπε εκεί στο Ευαγγέλιο, που πρέπει το Ευαγγέλιο να το διαβάζουμε, να το μελετούμε. Όχι με έναν διανοητικό τρόπο, αλλά να μπαίνουμε μέσα στα βαθύτατα νοήματά του. Μπορεί το Ευαγγέλιο να γράφει με μια απλότητα, αλλά όμως είναι πολύ βαθύ. Και πώς μπαίνουμε στη βαθύτητα των πνευματικών των νοημάτων, εάν πράγματι καθαρίζεται η καρδία δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός στην προσευχή του, αυτή έστιν αιώνια ζωή, ή να γινώσκουσι σε των αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζεις τον Χριστό. Και όταν μιλούν και το Ευαγγέλιο ίδιος ο Χριστός μας και οι πατέρες περί γνώσεως Χριστού, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Δεν έχει σχέση με τον ακαδημαϊσμό, αλλά έχει σχέση με την εμπειρική γνώση. Άρα λοιπόν, πώς γνωρίζω τον Χριστό? Γνωρίζω τον Χριστό εάν φροντίζω για την καθαρότητα της καρδίας. Και νομίζω, όπως έλεγα σε ένα συνάδελφό σας σε μια στιγμή που κουβεντιάζαμε, νομίζω ότι οι θεολογικές σχολές είναι λάθος που εντάχθηκαν στις θεωρητικές σχολές. Τότε Ποιόθωρος δεν ήξεραν και πολλά πράγματα και έβαλαν τη θεολογική σχολή μέσα στον κατάλογο και στα αυτά της φιλοσοφικής σχολής. Είναι νομική, φιλοσοφική, θεολογική σχολή. Λάθος. Η θεολογική σχολή πρέπει να ενταχθεί στην ιατρική σχολή. Αυτό είναι το σωστό. Διότι ακριβώς τι κάνει η θεολογική επιστήμη? Τι γίνεται μέσα στην εκκλησία? Γίνεται μια θεραπεία. Και ακριβώς θεραπεύεται ο άνθρωπος από τα πάθη. Και σήμερα στον κορονοϊό βλέπετε πόσο στερούν την ελευθερία του ανθρώπου. Και μειώνεται η ελευθερία του ανθρώπου η εξωτερική. Έρχεται όμως η εκκλησία, έρχεται το μυστήριο της εκκλησίας, έρχεται η διδασκαλία της εκκλησίας να πει ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το εξωτερικό, είναι το εσωτερικό. Είναι ο αληθινά ελεύθερος. Ποιος είναι? Αυτός που γνωρίζει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ιδέα,

Εμείς λατρεύουμε τον αληθινόν Θεόν, τον Ιησού Χριστόν. Εμείς λατρεύουμε τον Θεό, δεν λατρεύουμε ιδέα. Δεν είμαστε υπέρ μιας ιδεολογίας, διότι ακριβώς έχουμε τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, αδελφοί μου. Γνώσασε την αλήθεια που είναι πρόσωπο και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος εσωτερικά. Γι' αυτό και μέσα στο μοναχισμό. Βλέπετε, οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται εγνώση τους εθελουσίως, γίνονται υποτακτικοί. Και όμως με ρωτούν διάφοροι, μα δεν είναι δούλοι οι μοναχοί με την υπακοή? Όχι. Είναι ελεύθεροι. Διότι ποιος είναι ο αληθή, ότι αληθεί ελεύθερος? Αυτός που είναι ελεύθερος από τα πάθη. Άρα λοιπόν, με την υπόταξη οι μοναχοί επιτυχάνουν την απόταξη από τα πάθη. Γι' αυτόν ο αληθινά ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί να έχει περιπέτειες εξωτερικά, μπορεί να έχει ταραχές, μπορεί να έχει διωγμούς, μπορεί να ισοπεδώνεται εξωτερικά και να είναι ελεύθερος, να είναι ειρηνικός, να είναι ήσυχος. Γιατί? Διότι βιώνει τον Χριστόν που είναι η αληθινή ελευθερία. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην εκκλησία, και όταν λέω εκκλησία, η εκκλησία είναι ένα μυστήριο, είναι ο μυστικός χώρος, είναι ο χώρος του Χριστού, είναι ο χώρος της χάριτος, και εκεί μπαίνει κανείς μέσα και με την όλη ζωή που υπαγορεύει η εκκλησία, με τη μυστηριακή ζωή της εκκλησίας, τότε σιγά σιγά γίνεται πνευματικός άνθρωπος, σιγά σιγά θεραπεύεται, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Και θυμούμαι μια φορά που πήγα στον Άγιο Παΐσιο να τον δω, μια από τις πολλές φορές που ο Θεός έτσι τα έφερε να συναντώ αυτόν τον άνθρωπο, και μου λέει σε μια στιγμή, ποιος είναι κατά τη γνώμη σου ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ έπαθα μια μηχανία, δεν περίμενα τέτοια εξέταση, μη δεν ότι είχα μηχανία, και μου απάντησε ο ίδιος, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος, μου είπε, και έτσι είναι. Και όταν λέμε Άγιο, τι εννοούμε? Εννοούμε τον τεθεραπευμένο. Εννοούμε αυτόν ο οποίος έχει φύγει από τα πάθη, έχει φύγει από τις επιθυμίες, έχει φύγει από την ειδονή, έχει φύγει από τη φιλαυτία, έχει φύγει από την κυροδοξία, έχει φύγει από την υπερηφάνεια, έχει φύγει από την πλεονεξία. Γιατί? Έχει φύγει από τη φιλαργυρία. Γιατί? Διότι θεραπεύεται και αισθάνεται στην καρδιά του το πλήρωμα της χάριτος που είναι αυτός τούτος ο Χριστός. Και τότε αγωνίζεται, και όσον καθαρίζεται η καρδιά του, που όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, εκ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται φόνοι, μοιχείε, πορνείε και ούτω καθεξής, τότε έχει αίσθηση της χάριτος του Χριστού. Διότι βλέπετε ότι ο χριστιανισμός είναι άσκηση. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε κάτι πολύ ωραίο: δεν θέλω χριστιανισμό χωρίς δόγμα. Δεν θέλω χριστιανισμό χωρίς εκκλησία. Δεν θέλω χριστιανισμό χωρίς άσκηση. Γι' αυτόν ακριβώς και η άσκηση τι είναι? Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Προσεύχομαι, τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Πηγαίνω, εξομολογούμε. Τι σημαίνει εξομολογούμε? Ταπεινώνουμε πρακτικά. Ομολογώ τα λάθη μου, όχι στην εικόνα, όχι στον αόρατο Θεό, αλλά σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι εις τόπον και τύπο Χριστού. Και τότε καταπατώ την εδόν. Και όταν καταπατώ την εδόν, δηλαδή την ντροπή, τότε καταπατώ τον εγωισμό μου. Τσαλαπατώ τον εγωισμό μου. Και τότε αρχίζω και γεύομαι την ταπείνωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να προχωρήσουμε μέσα στην Εκκλησία και με τρόπο που μας υπαγορεύουν οι πνευματικοί πατέρες. Βλέπετε, ένας γιατρός σπουδάζει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, ξέρεις, επειδή διάβασε γιατρική εγκυκλοπαίδεια, γίνομαι γιατρός. Όχι. Θα πας στη σχολή, θα σε εξετάσουν οι δήμονες, θα βάλουν στο χαρτί που θα πάρεις τη σφραγίδα ότι όντως τελείωσες και με το βαθμό που τελείωσες, και μόλις βάλουν τη σφραγίδα, τότε θα σου δώσουν το χαρτί και θα σου πούν δικαιούσε να πάει να κάνεις την εξάσκηση του γιατρού. Διαφορετικά δεν είσαι επίσημος, δεν είσαι έγκυρος και απορρίπτεσαι. Έτσι ακριβώς και μέσα στη θεραπευτική τη ψυχής.

0: Και εμείς μέσα στο μοναχισμό μου, τι είναι το μοναστήρι? Είναι ένα κέντρο θεραπείας. Διότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Διαφέρει από το άλλο νοσοκομείο. Σε τι διαφέρει? Θεραπευτής είναι ο Χριστός και μέσα στα νοσοκομεία αυτά του Χριστού που είναι αρχιθεραπευτής αυτός έχουμε και την ελπίδα μας και μέσα στα νεκροτομία. Αυτή είναι η διαφορά του νοσοκομείου της Εκκλησίας. Γι' αυτό αδελφοί μου εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθά, η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει, η χάρη του Θεού να σας ενδυναμώνει, ώστε πραγματικά να συμβάλλετε και εσείς, ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα που είναι φοβερά, τα οποία άπτονται των ιατρών, άπτονται των ιατρών επιστημόνων, και πρέπει να έχετε σωστή θέση και σωστή πνευματική θεώρηση. Έχουμε το θέμα των εκτρώσεων, που είναι πολύ φοβερό. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πληγώνουν την κοινωνία, τραυματίζουν τους αδελφούς μας, και οπωσδήποτε πρέπει να συμβάλλουμε με γνώμονα πάντοτε των νόμων και την εντολή του εσαρκωμένου θεολόγου.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: έχουμε αφήσει έναν σημαντικό ψαλμό, είναι ο 50ος ψαλμός ή ψαλμός της μετανοίας, σχεδόν στη μέση. Θα προχωρήσουμε σήμερα και πρώτο Θεός θα τον ολοκληρώσουμε. Τον προσεγγίζουμε ερμηνευτικά. Πιστεύουμε ότι αυτός ο ψαλμός έχει μεγάλο θεολογικό βάθος και επειδή τον χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στη λατρεία, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε βαθύτερα τον ψαλμό αυτό, να τον κατανοούμε, για να κατανοούμε και γενικότερα, και πρέπει αυτό να το κάνουμε γενικότερα στη λατρεία μας, να είναι μια λατρεία που είναι κατανοητή στον άνθρωπο πρώτα και μετά να γίνεται και βιωματική. Διαβάζω μόνο τους στίχους τους υπολείπους στους οποίους αναφερθούμε. «Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω αν νόμους το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθερισα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουτενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι από το θυσιαστηριό σου Μόσχους. 20 και 21ος ψαλμός, 21ος στίχος είναι με αυτούς που κατακλείεται ο ψαλμός αυτός ο 50ος. Πάμε να δούμε το καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Εδώ υπάρχει ένας φόβος, λογικός φόβος του ποιητή, ο οποίος πιστεύει ότι είναι πάλι επιρρεπής να πέσει σε λάθος. Έχει ζητήσει σε όλους τους τόνους μετάνοια, συγχώρεση και ζήτη μετάνοια, όμως και πάλι αισθάνεται ότι υπάρχει ένα σαράκι μέσα του το οποίο κινδυνεύει πάλι να δημιουργήσει ζημιά. Είναι ερευνητής βαθύς της αμαρτίας, ησυχάζει επειδή νιώθει ανάλαφρος από άφεση, από την άφεση των αμαρτιών, αλλά ξέρει ότι η φύση του ρέπει προς την αμαρτία εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή, εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη. Πόσα πράγματα και μέσα στη λατρεία μας δηλώνουν αυτή την τάση, την εύκολη τάση, τη ροπή που έχουμε μετά την πτώση του ανθρώπου προς το κακό και άρα και την αστάθειά του. Τι φοβάται λοιπόν, φοβάται μήπως και πάλι πέσει στην αμαρτία. Δεν αρνείται την άφεση των αμαρτιών, την χαίρεται, την θέλει, την επιθυμεί, αλλά ταυτόχρονα ζητά από το Θεό να τον στηρίξει για να μην το ξανακάνει. Και πώς θα γίνει να μην το ξανακάνει? Θα γίνει αν του φτιάξει μια καινούρια καρδιά. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί. Δηλαδή αυτό το ωραίο ρήμα, το δυνατό ρήμα που βρίσκουμε, που απαντάται στην δημιουργία του κόσμου, στη γένεση, τώρα το βλέπουμε εδώ στους ψαλμούς να είναι κάτι να χρησιμοποιείται και να είναι το ίδιο ρήμα, το ίδιο εβραϊκό ρήμα που λέει χτίσε μου μία καρδιά, δηλαδή χτίστη μου από την αρχή, χτίσε μου μία καινούργια καρδιά. Είναι μεγάλο πράγμα στο να πει κάποιος ότι δεν τα έχω πάει καλά τα πράγματα μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα τα πάω και καλύτερα. Και το ομολογώ αυτό μπροστά στο Θεό. Έτσι όπως θα το έλεγα σε έναν κοντινό μου άνθρωπο. Το ομολογώ μπροστά στο Θεό. Και του λέω έλα και βοήθησέ με. Έλα και χτίσε μου τώρα μια καινούργια καρδιά. Απαλλαγμένη από αμαρτίες. Θα έχει μια καινούργια βάση. Θα είναι πνευματική βάση. Και δεν θέλω πλέον να ταλαντεύομαι. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος επιστήμονας και καθηγητής ήταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεργαστήκαμε για ένα θέμα και σε ένα κέρασμα που προσφέραμε του έκανα αυτό το ερώτημα. Ποιο ερώτημα του έκανα? Πιστεύετε στο Θεό? Και όταν το είπα ήταν σαν να τον πέρασε ένας κεραυνός. Εσωτερικά συγκλονίστηκε. Συγκλονίστηκε γιατί ήταν το θέμα που εχμής, το θέμα αυτό το αγκάθι που χτυπούσε μέσα στην καρδιά του και κάθε φορά που κάποιος του το θίγει ματώνει και πάλι αυτή η πληγή. Ήταν μεγάλος σχετικά, 70 ετών, όριμος, και μου απάντησε ακόμα το ψάχνω, στα 70, ακόμα το ψάχνω. Άνθρωπος που πέρασε μέσα από τις θετικές επιστήμες, που τονίζεται πολύ το πείραμα, η απόδειξη, τα μαθηματικά και το υπερφυσικό, αυτό που δεν κάνει ένα και ένα δύο, είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί κάποιος. Είναι ο τεχνοκράτης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει απόδειξη για όλα. Και αμφιταλαντευόταν εκεί που έλεγε να το ψάξω, γιατί μάλλον έχει αλήθεια, την ίδια στιγμή απομακρυνόταν. Αυτό για μία ζωή σχεδόν. Μία ζωή σχεδόν. Εδώ λοιπόν ο ψαλμός τι λέει? Κάνε με να μην ταλαντεύομαι. Δώσ' μου μία νέα καρδιά, η οποία τι θα κάνει? Θα μου δείχνει συνεχώς την ευθεία. Θέλω να λειτουργεί σαν μία πηξίδα. Τη δείχνει πηξίδα συνεχώς στο βορρά. Θέλω τέτοια καρδιά να είναι. Δεν θα κλείνει δεξιά, δεν θα κλείνει αριστερά, αλλά σταθερά θα βαίνει στην ευθεία οδό. Αυτή τη ριζική αλλαγή ζητάει ο ποιητής. Πολλές φορές λέμε θέλω να φτιάξω αυτό το σημείο του εαυτού μου ή το άλλο. Αλλά είναι και άλλες φορές που βλέπεις ότι έχω και αυτό το πάθος και το άλλο και το τρίτο και είμαι γενικότερα πολύπαθος. Είμαι γενικά γεμάτος, πλήρης από πάθη. Και εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά, είναι μια ωραία στιγμή αυτή. Είναι αναγνώριση του σημείου που βρίσκεσαι, της κατάστασης που είσαι. Είναι μια αναγνώριση και λες έλα. Ξέρετε, έτσι ήταν και η κατάσταση πριν έρθει στην πρώτη παρουσία του ο Χριστός. Δηλαδή υπήρχε μια οικουμενική, μια παγκόσμια θέληση, ανάγκη των ανθρώπων να έρθει κάποιος λυτρωτής, κάποιος Μεσσίας. Και ο Χριστός έρχεται τότε. Δηλαδή απογοητευμένοι από πολλά οι άνθρωποι έχουν θεία αναζήτηση. Τον καλούν το Θεό στη ζωή τους. Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγη ταπεινότητα, γιατί και αυτό χρειάζεται ταπεινότητα, τον καλούν κάποια στιγμή έστω και στη δύσκολη ώρα και του λένε έλα κοντά μας. Γιατί υπάρχει και ο άλλος ο άνθρωπος που έχει αρκετό εγωισμό, που όσο και να βλέπει την κατάσταση που βρίσκεται, που είναι στο χειρότερο βαθμό, και πάλι δεν θα καλέσει το Θεό σε βοήθεια. Νοσταλγεί, φαίνεται λοιπόν εδώ ο ποιητής, τη δημιουργία ενός ανθρώπου, για τον εαυτό του δηλαδή, καθαρού, ωραίου, ηθικά ανακαινισμένου, και είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη η θέληση που το ζητάει αυτό, το λέει με όλη του την καρδιά. Πολλές φορές, ενώ καθαρίζεσαι από την αμαρτία, τα μάτια σου και πάλι είναι προσκολλημένα σε αυτήν και δεν σ' αφήνουν να δεις καθαρά. Αυτό συμβαίνει εν πολύ σήμερα. Δηλαδή, ενώ έχεις μάτια, τα μάτια δεν είναι καθαρά. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά που συμβαίνουν σε σένα, αλλά και τα γύρω. Πάντως ζητά αυτό. Ζητά μια καινούρια καρδιά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να καταλάβω την αδυναμία μου να φτιάξω πράγματα στον εαυτό μου, και πόσο μάλλον τα πάθη που είναι βαθιά ριζωμένα. Υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία κάποιες στήλες, κατηγορίες βιβλίων που μιλάνε για αυτοβελτίωση. Αλήθεια, πώς ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε κάποια βελτίωση από μόνος του? Ας αναρωτηθεί ο καθένας από μας. Αν παλέψαμε ποτέ χωρίς το Θεό, μόνοι μας, να πούμε ότι θα παλέψουμε αυτό και θα το καταφέρουμε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί είπαμε, βρισκόμαστε απέναντι στην ίδια μας τη φύση, η οποία ρέπει προς τη φθορά, προς το κακό. Άρα λοιπόν την ανακαίνιση, αυτό το κτίσον που είπαμε, αυτό το δημιούργησον εκ νέου, είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς παραθέτουμε, αφήνουμε, ανοίγουμε τον εαυτό μας και τον αφήνουμε τον ίδιο να δουλέψει μέσα μας, με τη συνέργεια τη δική μας πάντοτε. Ο επόμενος στίχος είναι ο 13ος. «Μία απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απεγού». Επανέρχεται και πάλι στο ζήτημα της άφεσης των αμαρτιών και παρακαλεί το Θεό να μην αποσύρεις δηλαδή το πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Μη αντανέλεις απ' εμού, μην αποσύρεις από εμένα το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα είναι η του Θεού δύναμη, αυτή που μας παροτρύνει και μας ενισχύει να πορευτούμε προς το αγαθό, προς την ανακαίνιση που λέγαμε του εσωτερικού ανθρώπου, προς τη δημιουργία της νέας καρδιάς που είπαμε παραπάνω. Της δύναμεως αυτής, της θείας συμπαράστασης, έχει ανάγκη ο ποιητής, γιατί ξέρει το ασθενές της φύσεως. Προσέξτε, Άγιον δεν καλείται το πνεύμα και δια την προέλευση αυτού και των σκοπών ον επιδιώκει της δημιουργίας και αγιώτος εν το προσώπο. Πνεύμα δε, λέει ο Θεοδόρετος Κύρου, ού το Πανάγιο λέει, αλλά του λογικού την ορμή. Ο επόμενος στίχος, «Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με». Ο 14ος στίχος λοιπόν λέει, κλείνει η στροφή με τα αιτήματα που είπαμε παραπάνω. «Απόδοσμη», δηλαδή δώσ' μου πάλι την φυγαδευθύσα αγαλίαση, τη χαρά η οποία θα προέρθει εκ του σωτηρίου σου, εκ της σωτηρίας σου, της βοηθείας σου, της εκδηλουμένης δια την άφεση των αμαρτιών και της συνδρομής προς ανακαίνιση. Η χαρά έχει κρυφτεί. Η χαρά έχει μπαζωθεί. Έχει καλυφθεί από άλλα πράγματα. Από τα πάθη που είναι οι ρίζες και από τους καρπούς των παθών που είναι οι αμαρτίες. Σε τελική ανάλυση, η χαρά θα επανέλθει μόνο όταν έχουμε αποκατάσταση του ποιητή εδώ, αλλά και του κάθε ανθρώπου, εννοείται, με το Θεό. Η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος δεν είναι η μη ύπαρξη του Θεού, δηλαδή η μη γνωριμία του ανθρώπου με το Θεό. Ένας άνθρωπος που δεν τον γνώρισε το Θεό και ζει, ας πούμε, σε μια δική του φιλοσοφία και ζωή, έχει κάποιες χαρές. Αυτές που μπορεί να του κάνουν να δημιουργούν τα χόμπι που έχει, οι δραστηριότητες που κάνει, ο αθλητισμός, η μουσική, οι εκδρομές. Αυτές του δημιουργούν μια χαρά. Δεν ξέρει λοιπόν περί του Θεού τίποτα. Ούτε έχει ακούσει, ούτε έχει ενδιαφερθεί. Ζει μια χαρά έτσι όπως την προσδιορίζει, έτσι όπως την νιώθει. Χειρότερος από αυτόν τον άνθρωπο, πολύ χειρότερη κατάσταση είναι όταν κάποιος γνωρίσει το Θεό και απομακρυνθεί από εκείνον. Και αυτό μπορεί να το πάθεις με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει κάτι μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να γίνει κάτι με έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο ναό, με τον ιερέα, με κάποιον εθελοντή, κάποιον που βρίσκεται μέσα στο ναό και θέλει να βοηθήσει και εσύ ή παρεξήγησες ή όντως μπορεί να έχει κάνει κάποιο λάθος και γίνεται αυτό αιτία να απομακρυνθείς. Όταν απομακρύνεις από το Θεό ζεις μια κόλαση. Ζεις κόλαση επί της γης. Όταν, ας πούμε, έχεις βιώματα μέσα στο ναό, μέσα στις, με τις εορτές, με τη λατρεία, με την συναναστροφή με τους άλλους χριστιανούς, όταν πήγατε προσκυνήματα μαζί, όταν πήγατε να βοηθήσετε τους άστεγους, τους φτωχούς, σε ιδρύματα, σε φυλακές, και όλο αυτό το σύνολο των ανθρώπων γίνεται μια ωραία ομάδα, όταν έχεις δει, όταν πραγματικά έχεις γευθεί το Θεό στη ζωή σου, πώς διαλέγεις, πώς μπορείς και το κάνεις και απομακρύνεσαι μετά. Έστω κι αν μπορεί κάποιος να μην σου έκανε κάτι σωστό ή να το παρεξήγησε εσύ ή πράγματι να έφταιγε. Πώς ξεκινάς μια καινούργια ζωή. Πώς μπορείς τώρα και κάθεσαι τόσες ώρες και συζητάς για αλότρια πράγματα ενώ κάποια στιγμή ήθελε συνεχώς να τρέφεσαι με πνευματικό λόγο, να συζητάς με τους άλλους για την Αγία Γραφή, για τους Αγίους, για τις εμπειρίες των Αγίων μέσα στο ναό, για τις εμπειρίες των ασκητών, αλλά και για τις εμπειρίες τις δικές σου, τις ελάχιστες, τις μικρές ή τις μεγαλύτερες. Συζητούσες για όλα αυτά τα πράγματα και τώρα απομακρύνθηκες και αρχίζεις και συζητάς, άρα γιατί. Αυτό κάποια στιγμή σε ελέγχει, αλλά κάποια στιγμή αν το αφήσεις είναι σαν να έχει ξεμακρύνει από το λιμάνι το καράβι και φεύγει προς το πέλαγος. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το σημείο. Θέλει συνεχώς να ελέγχεις τον εαυτό σου και να λες είμαι όπως πρέπει να είμαι. Δεν έχω όρεξη για προσευχή. Το ίδιο νιώθω και για τη λατρεία τώρα. Δεν ανοίγω την Αγία Γραφή. Δεν ανοίγω άλλα κείμενα. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει, είναι ένας συναγερμός ο οποίος σου λέει ότι ο δρόμος που διαλέγεις ξεμακραίνει από το Θεό. Αλλοτριώνεσαι, αλλάζεις και αλίμονο αν συνηθίσεις και στην αλλαγή. Δηλαδή να απομακρυνθείς από το Θεό, να πας μακριά Του και να σ' αρέσει εκεί και να μείνεις εκεί. Αυτό νομίζω είναι από τα χειρότερα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο, διότι ο άλλος δεν γνώρισε το Θεό. Να γνωρίσω το Θεό και να γυρίσω την πλάτη, αυτό είναι φοβερό. Εδώ πέρα λοιπόν το λέμε αυτό με αφορμή τον 14ο στίχο. Ζητά ο ποιητής να δώσει την αγαλίαση του σωτηρίου, λέει. Εδώ ξεκινάει μια νέα στροφή με τον στίχο 15. Ο ποιητής αρχίζει να δηλώνει τι θα προσφέρει εκείνος στο Θεό αν του δώσει την αγαλίαση. Αυτή η χαρά που είδαμε στο 14ο στίχο, που έχει πέσει απάνω, που έχει πέσει αρκετά υλικά, καταστάσεις, συγκυρίες, την έχουν θάψει, και τι ζητάμε τώρα, να ξαναβγεί η χαρά από εκεί, να ξαναγελάσει ο άνθρωπος, να χαρεί, να χαμογελάσει. Αλλά αυτό πώς θα γίνει? Και το Πνεύμα το Άγιον, και το Πνεύμα στο Άγιον, μη ανταλλαγείς απ' εμού, απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών. Με ποιο είναι αυτό το πνεύμα το ηγεμονικό? Είναι το πνεύμα, η διάθεση, η βούληση, αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο προς το καλό. Το εβραϊκό κείμενο έχει μία μικρή διαφορά. Το λέει πνεύμα υπακοής. Πνεύμα ηγεμονικό, οι μεταφραστές, πνεύμα υπακοής. Το εβραϊκό κείμενο, δηλαδή πνεύμα όχι απειθάρχητο, αλλά πνεύμα υπάκουο στα θεία και λεύσματα. Ο 15ος στίχος είναι πολύ ωραίος. Λέει και περιγράφει πάλι τόσο ζωηρά τι κάνει ο άνθρωπος όταν γνωρίσει το Θεό. Όταν νιώσει και πάλι ότι ο Θεός ήρθε κοντά του, ή όταν γνωρίσει από την αρχή το Θεό, ή τον εγκαταλείψει για κάποιο λόγο και επανέρχεται πάλι, νιώθει αυτό το ζέσταμα πάλι. Τότε, αν το πάθω αυτό, λέει ο ποιητής, τότε θα τρέξω σε δρόμους, σε πόλεις και σε χωριά, σε φίλους και γνωστούς, στους συγγενείς, και θα τους πω να επιστρέψω σε σένα. Θα πω ότι εγώ το έκανα πρώτος, αγαπητοί. Εγώ εγκατέλειψα πρώτος το Θεό. Εγώ πήρα απόσταση από εκείνον. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω για αυτό που έζησα. Αυτό έκαναν οι Απόστολοι, ξέρετε. Όταν τους ρωτούσαν οι αρχές, οι Ιουδαϊκές αρχές και οι Ρωμαϊκές αρχές, και τους λέγανε, τι είναι αυτά που κάνετε, για ποιον μιλάτε? Σταματήστε αυτό που ξεκινήσατε, τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Τι είναι αυτά που κάνετε, για ποια Ανάσταση μας λέτε? Αυτοί λέγανε, δεν μπορούμε να μην πούμε αυτά που νιώσαμε. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Δεν μπορώ να μην πω ότι μπροστά μου είδα τα θαύματα να γίνονται. Μπροστά μου είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους να θεραπεύονται. Πώς να σταματήσω, πώς να κλείσει η γλώσσα μου, πώς να σταματήσει η γλώσσα μου να κλείσει το στόμα μου? Δεν μπορώ να σταματήσω. Θα πάω παντού και θα μιλήσω στους ανθρώπους και θα τους πω ότι η ζωή κοντά στο Θεό είναι ωραία, ότι η ζωή κοντά στο Χριστό είναι υπέροχη. Γιατί κάθεστε και παιδεύεστε? Γιατί τον αντιμάχεστε? Γιατί δεν ρίχνεις λίγο τον εγωισμό σου και να πεις, μήπως κάνω λάθος? Μήπως όλοι αυτοί που έδωσαν το αίμα τους, τόσοι άνθρωποι, μάρτυρες, νεομάρτυρες, οσιομάρτυρες, ιερομάρτυρες, νεομάρτυρες, όλοι αυτοί δεν έδωσαν το αίμα τους χωρίς λόγο? Νέα παιδιά, κοπέλες, αγόρια, γέροντες, βρέφοι, δώσαν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού. Θα το έκαναν χωρίς λόγο. Κάτι δεν έζησαν. Κάπως δεν μίλησε κάτι μέσα στην καρδιά τους. Αν ενώναμε το αίμα τους, θα κάναμε ποτάμια τεράστια. Για κάποιο λόγο πάλευαν και για κάποιο λόγο θυσίασαν την ύπαρξή τους. Αυτά τα βλέπουμε, τα αντιλαμβανόμαστε, και όταν αυτά γίνονται μέσα μας μία δυνατή σκέψη και όταν τα ζούμε λίγο ή περισσότερο, τότε δεν μπορώ να σταματήσω. Τότε πρέπει να τρέξω και να τα πω. Δεν με αναγκάζει κανείς να τρέξω να τα πω. Μόνος μου τρέχω να τα πω. Γιατί δεν μπορώ, εγώ που έζησα και βρήκα λίγο δροσερό νερό μέσα σε αυτή τη διψασμένη κοινωνία, δεν μπορώ να σταματήσω επειδή εγώ χαίρομαι μόνος μου αυτό το νερό, το δροσερό. Θα το πάω παντού. Θα το δώσω παντού. Ή θα πω ότι υπάρχει. Πηγαίνετε να πιείτε. Πηγαίνετε να πιείτε όσοι διψάτε. Όσοι έχετε κουραστεί σε αυτό το καμίνι της ζωής. Πηγαίνετε να πιείτε. Θα ξεδιψάσει. Όχι φανταστικά. Όχι, δεν το δημιουργεί το μυαλό μας. Είναι οντολογία αυτό. Είναι ζωή. Δεν είναι ψέμα. Δεν το φαντασιώνεται κάποιος. Ο 16ος στίχος λέει: «Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου». Εδώ πέρα έχουμε μία δυσκολία στην ερμηνεία. Αυτό το «ρίσε με ξεμάτων ο Θεός» μπορεί να σημαίνει ή αυτό το αίμα που θεωρεί ότι είναι βαμμένα τα χέρια του ο Δαβίδ για τον Ουρία, για τον επικεφαλής εκεί των στρατευμάτων του, τον αξιωματούχο του, τον οποίο έβαλε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να σκοτωθεί για να πάρει τη γυναίκα του, ίσως είπαν ότι αυτό το ρίσε με ξεμάτων μας του επαναφέρει αυτό το αίμα το άδικο και ζητά συγγνώμη γι' αυτό, είτε φοβάται μην προκαλέσει στο μέλλον κάποια διάπραξη φόνου. Από αυτό ζητά ο Θεός να τον βοηθήσει, ζητά ο Θεός να τον προστατέψει. Το έχετε δει πολλές φορές ότι, όπως λένε τα μέσα, πάνε άνθρωποι σε κάποια χωριά ή σε κάποιο τόπο που έχει γίνει αναφωνικό και οι δημοσιογράφοι παίρνουν συνέντευξη από τους γείτονες ή από συγγενείς και λένε τι έχετε να πείτε για αυτόν που έκανε το φόνο. Πολύ ήσυχος άνθρωπος. Πολύ ήσυχος άνθρωπος ήταν. Φιλήσυχος. Οικογενειάρχης, εργατικός και άλλα. Κι όμως έκανε φόνο. Όταν η χάρη του Θεού σε εγκαταλείψει, είσαι ικανός να κάνεις τα πάντα. Όταν η χάρη του Θεού φύγει από έναν άνθρωπο, απομακρυνθεί και η χάρη απομακρύνεται όταν εμείς την απομακρύνουμε με αυτά που κάνουμε, τότε ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει και το χειρότερο πράγμα. Γι' αυτό εδώ ζητάει, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Είναι κατανοητό λοιπόν αυτό που λέει, διότι αισθάνεται ευάλωτο τον εαυτό του στο ότι μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Και υπάρχουν φόνοι οι οποίοι γίνονται άπαξ, υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι γίνονται κατ' εξακολούθηση. Κάθε μέρα τα ίδια πρόσωπα λεκτικά σκοτώνουν ανθρώπους. Οπότε αυτός ο θάνατος είναι συνεχής και πολλές φορές είναι και προοδευτικός και κάνουν τη ζωή πολλών ανθρώπων πολύ δύσκολη. Ο 17ος στίχος είναι «Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να εκελεί την ένεσή σου». Όταν ανοίξει κάποιος το στόμα του μετά την ευεργεσία, μετά την παρουσία του Θεού στη ζωή του, τότε τα χείλη του πραγματικά είναι και το στόμα του έχει να πει γύρω από αυτά, έχει να πει γύρω από την ευεργεσία που έλαβε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να μπορεί να πει κάποιος το βίωμά του, να πει την αλήθεια που έζησε, να πει τη χαρά που έχει που γνώρισε τον Χριστό. Θυμάμαι πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λένε, ομολογούν μόνοι τους ότι πού ζούσα τόσα χρόνια. Δεν ήξερα τίποτα. Όταν αρχίζουν και μπαίνουν και διαβάζουν κείμενα, μπαίνουν στη λατρεία, κοινωνούν, εξομολογούνται, τότε που γεμίζουν από πολύ χάρη και αφήνονται στη χάρη του Θεού, ζουν μια παραδείσια κατάσταση επί γης, αυτό που συνήθως λένε είναι «Πού ήμουν τόσα χρόνια? Απλά ήμουν νεκρός. Δεν ζούσα. Τώρα που γνώρισα την πίστη, τώρα ξεκίνησα να ζω». Και έτσι οι ίδιοι χωρίζουν τη ζωή τους σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο 18ος στίχος. «Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Ο ποιητής εδώ ζητά να εξηγήσει γιατί τον Θεό που τον ευεργέτησε θέλει να τον αμείψει όχι με θυσίες και υλικά μέσα, αλλά με πνευματικά μέσα. Ο Θεός δεν θέλει θυσίες. Εάν ήθελε, μπορούσε ο προφήτης να του προσφέρει, έδωκαν δηλαδή. Αλλά ο Θεός δεν ζητά τέτοια ολοκαυτώματα. Δεν του αρέσουν. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποια δωρεά για να σβήσουν βάρη τα οποία είναι επάνω τους πολύ βαριά, και δίνοντας κάτι, προσφέροντας κάτι, αισθάνονται μία ανακούφιση. Πάντως η προσφορά προς τον Θεό χρειάζεται να έχει μια καθαρότητα. Εδώ λοιπόν ο στίχος 18 προτρέπει, λέει καταρχήν για τον ίδιο, ότι λέει για τον εαυτό το ποιητής, ότι δεν θα σου προσφέρω υλικά μέσα και αγαθά. Γιατί ξέρω ότι δεν τα θέλεις. Αν τα άθελες θα τα είχες. Ζητάω άλλα πράγματα. Τι ζητάει? Το μόνο που δεν έχει ο Θεός είναι την καρδιά μας. Το μόνο που δεν έχει είναι η καρδιά μας. Οπότε αυτήν ζητάει και αυτήν θέλει. Και να την προσφέρουμε εκούσια. Θυμάμαι έναν ιεροκήρυκα, ο οποίος ήταν την ημέρα του 15 Αυγούστου, ήταν υπαίθρια έτσι, ήταν έξω από το ναό, είχε πάρα πολύ κόσμο σε αυτή την πανήγυρη, και κήρυτε ο ιεροκήρυκας έξω από το ναό, έτσι με δυνατή τη φωνή του, και άκουσε, μάλλον είπε ο ίδιος, άκουσε κάποιος ακροατής νέος που ήταν από κάτω, «Δώστε την καρδιά σας στην Παναγία». Αυτό το είπε ο ιεροκήρυκας. «Βάλτε την καρδιά σας στην Παναγία». 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Και ένα νεαρό παιδί, το οποίο άκουσε αυτό το λόγο του ιεροκήρυκα, ήταν ανοιχτή η ουρανή εκείνη την ώρα, άκουσε αυτό που είπε και είπε «Ναι, στην Παναγία, έλα μέσα μου. Έλα μέσα στην καρδιά μου να μείνεις και να κατοικήσεις». Και αυτό το παιδί μετά από χρόνια, όταν ηλικιώθηκε, έγινε ένας και είναι ένας λαμπρός κληρικός μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή άκουσε τη φωνή του Θεού εκείνη την ώρα και ανταποκρίθηκε. Αυτό μόνο δεν έχει ο Θεός. Αυτή είναι η θυσία που μπορούμε να του προσφέρουμε και να είναι ευάρεστη ενώπιον του. Ό,τι και να του προσφέρουμε άλλο, βέβαια και αυτό είναι καλό, με την έννοια της η προσφορά, όταν δίνουμε ένα υλικό αγαθό, τι κάνουμε ουσιαστικά, δίνουμε, εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Δίνοντας ένα λουλούδι, εκφράζεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν πήγε ποτέ με άδεια χέρια στο εικόνισμα της Παναγίας. Έκοβε ένα λουλούδι απ' έξω από τον αγρό και τους το άφηνε. Αυτό το εξωτερικό είναι μια εσωτερική διάθεση. Εκφράζει τον εσωτερικό σου κόσμο. Αυτή τη θυσία θέλει από μας. Δηλαδή την καρδιά θέλει. Έτσι απλά. Θέλει την καρδιά. Και όταν γίνεται εκούσια αυτή η προσφορά, τότε μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Θα πάμε στον στίχο 19. Λέει, θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη. Πώς θα προσφέρουμε, πώς θα γίνει αυτή η θυσία, ποια είναι αυτή η θυσία που είπαμε? Είναι η προσφορά της καρδιάς, η οποία γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι, δεν το κάνει, είπαμε, υπερήφανα, δεν το κάνει αλαζονικά, αλλά το κάνει με συντετριμένη καρδιά. Το κάνει με ταπεινότητα. Οι στίχοι 20 και 21, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών, και το τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης στα αναφράκωρα καυτώματα, κλείνουν τον ψαλμό. Ο Θεός δεν ο Θεός είναι ευμενής, φαίνεται ότι δεν είναι ευμενής, αλλά οργισμένος προς τη Σιών, της οποίας τα τείχη και το θυσιαστήριο και ο ναός είναι κατεστραμμένα. Ακούστε, γιατί για να ερμηνευτούν αυτοί οι δύο στίχοι τώρα, πρέπει να πάμε σε μια ιστορική στιγμή για τον Ισραήλ. Εφόσον εξακολουθεί η οργή του Θεού και το θυσιαστήριο και ο ναός να μην υπάρχουν, δεν μπορεί να γίνει θυσία και δεν μπορεί να γίνει δεκτή θυσία από το Θεό. Άρα δεν μπορεί να προσφερθεί θυσία. Όταν ο Θεός ευδοκίσει και φανεί αγαθός προς τη Σιών, αγάθινον, και όταν πλέον τα τείχη και συνεπώς και το θυσιαστήριο και ο ναός ανοικοδομηθούν, τότε ο Θεός θα δεχθεί θυσία δικαιοσύνης, θυσία προσφερόμενη κατά το δίκαιο, κατά τις διατάξεις του νόμου, όπως όριζαν οι νόμοι. Είναι λοιπόν πρόδειλο ότι οι στίχοι αυτοί δεν προέρχονται από τον ποιητή που γράψε τα παραπάνω, ο οποίος καταρχήν απορρίπτει τις θυσίες χωρίς να αναφέρει τους λόγους, ουδαμού αναφερόμενος εις τους λόγους, τους διατυπωμένους εις τους δύο τους στίχους. Έλεγε από πάνω ότι δεν χρειάζεται θυσία, και τώρα λέει από κάτω οι στίχοι, οι τελευταίοι λένε ναι, θυσία. Τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης. Βλέπουμε δηλαδή έναν ακόλουθο. Οι στίχοι λοιπόν αυτοί οι τελευταίοι προέρχονται από κάποιον ο οποίος έζησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 μετά Χριστόν, προ Χριστού, ο οποίος τώρα θέλει να ερμηνεύσει και να πει ότι τι να κάνουμε, ποιες θυσίες να κάνουμε με ναό κατεστραμμένο. Εμάς ο ναός μας είναι το κέντρο, είναι η κατοικία του Θεού, είναι τα πάντα. Για τον Ισραηλίτη ο ναός ήταν τα πάντα. Γι' αυτό και ήταν υποχρεωμένοι τουλάχιστον μια-δυο φορές το χρόνο, όπου και να βρίσκονται, να πηγαίνουν με οδηπορία στο ναό και να προσεύχονται. Άρα λοιπόν εδώ πέρα λέει ότι βλέπουμε το ιστορικό στοιχείο του στίχου στον ψαλμό αυτό. Μάλλον λοιπόν όταν έχει ζήσει την καταστροφή μάλλον της Ιερουσαλήμ και λέει όταν θα φτιαχτεί και πάλι ο ναός μας, τα θυσιαστήριά μας, τότε και εμείς θα προσφέρουμε τη λατρεία μας όπως πρέπει. Αγαπητοί μου, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πολύ σύντομη ερμηνεία σε αυτούς τους στίχους από τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας. Μάλλον του Δαβίδ είναι ο ψαλμός. Έχουμε πολλές φορές μία δοτική πριν από, από κάποιους ψαλμούς που λέγεται «Το Δαβίδ». Δηλαδή τι είναι αυτό το Δαβίδ? Αποδίδονται στο Δαβίδ. Το έγραψε κάποιος άλλος? Τους 150 ψαλμούς ποιος τους έχει γράψει? Υπάρχουν από τους ερμηνευτές παλαιοδιαθηκολόγους πολλές ερμηνείες για το ποιος μπορεί να έγραψε τους ψαλμούς του Δαβίδ. Σίγουρα ο Δαβίδ κάποιους, αλλά και σίγουρα και άλλοι ποιητές. Και τότε γιατί το αποδίδουμε στο Δαβίδ? Γιατί λέμε το Δαβίδ? Αυτό έχει μια βαθιά έννοια. Γιατί ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και όταν θέλανε να πούνε ότι αυτός ο ψαλμός εκφράζει όλη την κοινότητα τη θρησκευτική, βάζαν το Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ ως βασιλιάς εκπροσωπούσε όλη την κοινότητα. Άρα έχει μια βαθιά έννοια το Δαβίδ. Αυτή η δοτική έχει μια βαθιά έννοια. Ουσιαστικά είναι η έκφραση ευγνωμοσύνης όλου του λαού προς τον Θεό. Δηλαδή ο βασιλεύς σαρκώνει όλο το λαό του. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Στην αρχή μας είπε για την βαθιά αίσθηση αμαρτίας και μετάνοιας που νιώθει. Μετά είπε ότι ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να παλέψει την αλλαγή του εαυτού του, αλλά ζητά από το Θεό, με τη συνέργεια βέβαια του ιδίου, ζητά από το Θεό την χτίση, τη δημιουργία μιας νέας καρδιάς, η οποία θα χτιστεί διαφορετικά, δεν θα έχει βάση τον εγωισμό, τη φιλαυτία, θα είναι ο Χριστός αυτός που θα φιλτράρει την αγάπη για τους άλλους, μέσα από την αγάπη του Χριστού θα αγαπώ τον άλλον. Και ο Θεός δεν είναι ένας παρατηρητής στη ζωή μας, αλλά όταν του δώσουμε χώρο έρχεται μέσα στη ζωή και κάνει ορατή την παρουσία του. Ο άνθρωπος όλη του τη ζωή δίνει μία μάχη. Δεν υπάρχει στιγμή που κάποιος θα πει ότι τώρα ησύχασα. Συνεχώς βρίσκεται σε μία πάλι με τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω του μέσω από καταστάσεις και πρόσωπα. Φαίνεται ότι έχει μεστώσει η πνευματικότητά του, δηλαδή παρά τις εκφράσεις αυτές της μετανοίας, για να εκφράσεις τέτοια λόγια σημαίνει ότι έχεις εμπειρία Θεού. Και εδώ πέρα ο ποιητής φαίνεται ότι έχει εμπειρία της παρουσίας του Θεού και της θεοεγκατάληψης, αλλά και της χαράς της αφέσεως των αμαρτιών και της καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Και να κλείσω λέγοντας ότι να τα απαριθμίσουμε. Στον ψαλμό αυτό έχουμε βασικά μέρη. Το πρώτο είναι μία εσωστρέφεια του ανθρώπου. Αρχίζει και ψάχνει τον εαυτό του. Και αυτές οι μέρες που ζούμε και εμείς σήμερα είναι αφορμή για να ψάξουμε στον εαυτό μας. Να καταλάβουμε ότι όσα χρήματα και να έχεις συλλέξει, το βλέπουμε με την παρουσία, με την ύπαρξη του Υιού αυτού, είναι άχρηστα, δεν θα σε βοηθήσουν. Στο ότι το ότι νομίζεις ότι είσαι παντοδύναμος, φαίνεται ότι δεν είσαι, δεν είμαστε καθόλου, αλλά με έναν απλό ιό που δεν φαίνεται καν, πρέπει με το μικροσκόπιο να τον δεις, μπορεί να αλλάξει όλη η ζωή της ανθρωπότητας, όπως και γίνεται. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αυτογνωσία, η συνέστηση της αμαρτίας. Είπαμε, αυτό είναι βάση. Το τρίτο, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μία ροπή προς την αμαρτία, προς το κακό, εκ νεότητος. Δηλαδή, από την αρχή. Υπάρχουν φορές μέσα στη ζωή μας που έχουμε την ανάγκη νιώσει για μία κάθαρση και λύτρωση, και αυτό χρειάζεται έναν πνευματικό αγώνα. Η Εκκλησία έχει όλα τα μέσα και τους τρόπους και τα όπλα για να προχωρήσει ο άνθρωπος στον αγώνα αυτό. Και όταν καταφέρεις κάποια στιγμή και έχεις την ανακαίνιση, λάβεις την ανακαίνιση, ζήσεις, τότε ζεις το Θεό στη ζωή σου και έχεις και την ανάγκη αυτό να μην το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Έχεις ανάγκη αυτό να πάει να το πεις παντού. Και κοιτάξτε τα μέσα σήμερα, ο τεχνολογικός πολιτισμός, η τεχνολογία έχει και τα θετικά της σημεία, όπως αυτό. Μέσα από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, αλήθειες του Ευαγγελίου των Αγίων μπορούν να κοινοποιηθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο. Έχει λοιπόν την εσωτερική ανάγκη ο άνθρωπος, όταν νιώσει μέσα του αυτή η χαρά της αφαίρεσης των αμαρτιών, να τρέξει και να μοιράσει παντού αυτή την εμπειρία, έτσι ώστε και άλλοι άνθρωποι να έρθουν κοντά στο Θεό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συνταμώνουμε, καλό πρωινό να έχουμε. Εδώ είμαστε, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Σας θέλουμε κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε. Πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή θα είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή μας αυτή η ραδιοφωνική διαδρομή. Θα ακούσουμε τα όσα είπε ο παιδοψυχίατρος, διευθυντής του τμήματος παιδοψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, ο κύριος Βάιος Νταφούλης. Είχε μιλήσει στις 10 Ιανουαρίου 2017 στο 57ο συνέδριο του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως ο Μέγας Βασίλειος με θέμα «Παιδιά στην ψηφιακή εποχή». Είναι ένα θέμα άκρος επίκαιρο και μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ψηφιακή εποχή, πόσο μάλλον να ελέγξουν τα παιδιά στη χρήση που κάνουν καθημερινά με το διαδίκτυο. Ποια είναι λοιπόν η πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή? Ας ακούσουμε τον Βάιο Νταφούλη.
1: Ο οσιότατος πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος υπήρξε μια ισχυρή εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία, η οποία ρύθμισε, όπως και πολλές πνευματικές φυσιογνωμίες και ισχυρές προσωπικότητες, χαρακτηρίζονται ότι τέμνουν την ιστορία, διαμορφώνουν και ρυθμίζουν τα πράγματα πάνω και έξω από την εποχή τους. Υπήρξε, όπως λέει και ο Σεβασμιότητος Άγιος Μεσογείας, εξόχως παραδοσιακός και ταυτόχρονα πρωτοποριακός. Συνεπώς, στα διάφορα φοβικά σύνδρομα, τα οποία και εμάς μας χαρακτηρίζουν για την εποχή μας, για τα πράγματα, πότε ήταν χειρότερα, την ψηφιακή τεχνολογία, την κατάκτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν ακόμα, υπήρξαν και θα υπάρξουν ισχυρές προσωπικότητες. Και ισχυρές προσωπικότητες είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνονται από τους γονείς τους και τους δασκάλους και ξεπερνούν τον εαυτό τους και την κοινωνία, οδηγούν την κοινωνία, φαντάζομαι στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατορθώνουν να είναι ειλικρινείς, πιστοί, πιστικοί, βιωματικοί, ατόφιοι. Δίνουν πρώτοι το παράδειγμα, θυσιάζονται. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους δασκάλους, αυτούς τους γονείς έχουμε ανάγκη σήμερα. Οι ισχυρές προσωπικότητες γεννιούνται. Ο άνθρωπος είναι πλήρης προσωπικότητα από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται. Το έμβριο, ακόμα και μέσα στη μήτρα, οι ίδιες οι μητέρες μας λένε για το πώς συμπεριφέρονται το παιδί ακόμα και μέσα από τη μήτρα. Θεωρείται μια πλήρης ψυχοσωματική οντότητα από τότε που ήτανε, που σχηματίστηκε από δύο κύτταρα. Και η προσωπικότητα μπορεί να θεωρείται ένα μοναδικό σύνολο διαθέσεων, τάσεων, πεποιθήσεων, επιθυμιών, αξιών, σχημάτων προσαρμογής που διαμορφώνονται στον χρόνο, γιατί κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται προσωπικότητες ισχυρές, άλλοι γίνονται, και οι οποίες κάτω από την επίδραση εμπειριών που προέρχονται από το κοινωνικό περιφάλον διαμορφώνονται. Εκεί είναι το πρόβλημα εμάς τους γονείς, που θεωρούμε ότι συχνά αλλάζουν την προσωπικότητα των παιδιών μας οι φίλοι, η παρέα, η κοινωνία. Εκεί που νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε για να θωρακιστούμε κι εμείς, η οικογένειά μας και οι κοινωνίες μας, είναι να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες μέσω των δασκάλων μας, των εκπαιδευτικών μας και μέσω ημών των γονέων στα παιδιά μας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή τεχνολογία, ποια είναι η ισχυρή προσωπικότητα? Το ισχυρό εγώ και η ισχυρή προσωπικότητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, καταρχήν, αν θέλει να ανοίξει το κουμπί της τηλεόρασης, του κινητού, του ίντερνετ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, του παιχνιδιού που θα παίξει, και αυτός που έχει δυνατότητα να το κλείσει όποια στιγμή θέλει. Διότι ο άνθρωπος αυτός ελέγχει αυτός τη χρήση της τεχνολογίας και δεν ελέγχει ποτέ η τεχνολογία τη χρήση που θα κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι ισχυρό εγώ. Αυτό είναι ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό είναι ο στόχος και όλων των μέτρων πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας και εμείς από το χώρο της ψυχικής υγείας για να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες. Δανείστηκα αρκετές σκέψεις για αυτά που θα θέσω στην αγάπη σας σήμερα από μία προσφώνηση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγιώρους, γι' αυτό και θα τη δείτε την Ιερά Μονή, τους προστάτες της Άγιο Νικόλαο και Αγία Αναστασία τη Ρωμαία, σε κάποιες από τις διαφάνειες οι οποίοι μας στείλανε μια εξαιρετική προσφώνηση και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, που μας λέγανε ότι η τεχνολογία και το διαδίκτυο προσφέρουν πάρα πολλές και αμέτρητες εφαρμογές, πολλές εκ των οποίων εξυπηρετούν επαγγελματικά, κοινωνικά, ανακουφίζουν ιατρικά, προσφέρουν μεθόδους επικοινωνίας, εκπαιδεύσεως και πάρα πολλά στο σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί να είμαστε αρνητικοί σε αυτά? Στη δική μου ειδικότητα, την ψυχιατρική, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι της τηλεψυχιατρικής, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου, μάθηση μέσω διαδικτύου και θεραπείες. Ξέρετε τις εφαρμογές της τηλεατρικής, ώστε κάποιο γεροντάκι να βρίσκεται σε ένα χωριό ακριτικής περιοχής, να βγάζει ο αγροτικός γιατρός που δεν ξέρει τα τέλεια της καρδιολογίας, το καρδιογράφημα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, να διαβάζεται από ένα ιατρικό κέντρο στην Αθήνα και να δίδεται την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Πόσοι από εμάς διαφωνούμε σε αυτό? Ξέρετε όμως, σημαντικό είναι να έχουμε μία απόδοση πραγματικότητος και να ξέρουμε ότι ακόμα και αυτό το θαύμα είναι μία προς το εικονικό πραγματικότητα, μία πραγματική φάση ζωής, αλλά δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Διότι όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική σχέση του γιατρού με τον πάσχοντα άνθρωπο στον μη χρόνο, στον χρόνο που είναι τώρα. Η σχέση με τον πάσχοντα, το καλύτερο λοιπόν θα ήταν να έχει τον γιατρό δίπλα στον ασθενή και όχι απλά να το βλέπει από μία οθόνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε για τα παιδιά μας και να ξέρουμε, να προσπαθήσουμε και να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι νέοι μας σήμερα θεωρούν μεγάλη κατάκτηση και ευλογία το διαδίκτυο και σε έρευνα που έγινε πανελλαδικά σε εφήβους 16 με 24 και έφηβοι παραμένουν καμιά φορά και στα 24 οι νεαροί ενήλικες, ισχυρίζονται ότι τους πληροφορεί, τους μαθαίνει καινούργια πράγματα, είναι ελεύθερες απαντήσεις, τους ευχαριστεί, τους διασκεδάζει, τους χαλαρώνει. Κάποιες φορές το βαριούνται όπως πολλά πράγματα οι νέοι σήμερα. Και εδώ φτάνουμε στο να υποστηρίξουμε ότι η κοινωνία μας μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει κανόνες υποφελούς χρήσης ακριβώς για να προφυλαχθεί από την κατάχρηση του μέσου. Εδώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο πολιτισμός της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας φανερώνεται και στο ύψος αγιώτος που φτάνει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού φυσικά και όχι μόνος του, αλλά και στην εσχατιά της ανθρωπίνης πτώσεως σε μια ζωή χωρίς Θεό. Και εμείς στα ειδικά ιατρία που όπως έχουμε αναφερθεί έχουμε και στο Ιπποκράτιο για τον αιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, δυστυχώς έχουμε δει και ανθρώπους που έχουν ακριβώς υποστεί αυτό το πλήγμα της πτώσης τους. Και τι γίνεται? Πράγματι, όπως οι τρεις ιεράρχες και μέγιστη παιδαγωγή έχουν τονίσει, ο Μέγας Βασίλειος, τα όρια μπαίνουν στην αρχή. Ο Μέγας Βασίλειος τόνιζε τα όρια μέχρι τα 7 πρώτα χρόνια της ηλικίας. Και να διδάσκει ο παιδαγωγός, ο γονέας, να ποιεί όχι θεωρία, πράξη. Και έλεγε μην ψάχνετε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που υπήρξε επίσης μέγας διαμορφωτής της χριστιανικής αγωγής, έλεγε μην ψάχνετε την πρόληψη και τη διόρθωση αφού περάσουν τα πρώτα χρόνια. Και οι τρεις ιεράρχες συμφωνούν στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Εκεί θα μπουν τα όρια από τους γονείς, τα οποία θα δημιουργήσουν και ασφάλεια στο παιδί. Και πώς θα μπουν? Με σύντομες παρατηρήσεις, σύντομες, χαμηλό τόνο φωνής, σαφείς και σύντομους κανόνες, όρια στον έφηβο ακόμα και όταν επιτίθεται, γιατί ο επιτιθέμενος έφηβος θέλει έναν ισχυρό γονέα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Και η ισχυρή προσωπικότητα δεν έχει πάντα το γεγονός ότι θα αφήνει τον άλλον στο να εκτίθεται στο τι γίνεται. Ένα κανόνα τη φορά και με τη συμμετοχή του παιδιού, διότι σε νεαρή ηλικία μπορεί να συμμετέχει το παιδί. Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας για τα προβλήματα που δημιουργούνται συχνά και βλέπουμε στους εθισμούς και στην εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, βλέπουμε πολύ εκνευρισμό στα παιδιά, νευρικότητα και μαλώματα στο σπίτι με τη μητέρα, τον πατέρα. Εκείνη συνιστά στους γονείς να συγκρατούμε το θυμό μας και να σκεφτόμαστε αν ο παντεπόπτης Θεός θα ήταν δίπλα μας, θα θυμώναμε έτσι. Και τονίζει και κάτι άλλο που το βρήκα εξαιρετικό, διότι το βλέπουμε εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη με τους εφήβους. Την ιερή και συνετή διαχείριση του θυμού και της αγανάκτησης του γονέα. Θα προσθέθετε και το εκπαιδευτικό. Γιατί λέει να δημοσιοποιείς τα αρνητικά για τη διαπόμπευση του παιδιού σου. Ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης έλεγε ακριβώς αυτό, ότι στα παιδαγωγικά του μην τονίζετε τα ελαττώματα στους ανθρώπους, στα παιδιά σας. Γιατί πώς θα τα διορθώσετε. Ακόμα κι αν κινούμαστε από μία αγανάκτηση, ένα θυμό, καμιά φορά και δικαιολογημένο, διότι πολλά από τα παιδιά μας μπορούν να ξεπεράσουν κάποιο όριο. Ας είμαστε διακριτικοί, συνεπείς, να επιδιώκουμε τη διόρθωση, τη σχέση με τον καλό τρόπο. Ούτως ή άλλως ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, υπήρξε πιο επίκης. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε το θυμό τύρανο, ο οποίος μας τυρανάει. Επιμένω πάρα πολύ στο ότι το συνέστημα του θυμού, όταν κυριαρχεί στις σχέσεις, χαλάει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι το συνέστημα από το οποίο έχει καταστρέψει σχέσεις. Έχει καταστρέψει σχέσεις ζύγων, σπίτια, σχέσεις αδελφών, φίλων, συμμαθητών. Το μοναδικό συνέστημα που σε τόσο λίγο χρόνο προξενεί τόση μεγάλη ζημιά. Το μοναδικό. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιμένει και αυτό στο διακριτικό έπαινο και έλεγχο, που επειδή έχουμε στην καθημερινή πράξη έντονη κόντρα, ειδικά με τους εφήβους, είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και οι γονείς. Και να θυμίσω και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου την πολύ ωραία φράση της λελογισμένης υποχωρητικότητας στην εφηβεία. Στον έφηβο, επειδή ακριβώς είναι στην επανάστασή του, θα πρέπει και να υποχωρήσει με ταπείνωση ο γονέας. Και τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση, τι σημαίνει να εκπαιδεύσω το παιδί μου στη χρήση? Να το μάθω ότι δεν μπορεί να έχει απόλυτα τον έλεγχο. Ας διαρωτηθούμε, μπορούμε και εμείς να αφήσουμε το κινητό μας μια μέρα? Μπορούμε να αφήσουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι, τη χρήση των ψηφιακών μέσων? Ο ισχυρός χαρακτήρας και ισχυρή προσωπικότητα, και μακάρι έτσι να μάθουμε στα παιδιά μας, είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Ο ανίσχυρος δεν μπορεί. Έχει υποψηφιότητα για εξάρτηση και για αιτισμό. Πολύ συχνά τα νέα παιδιά θα σου πούν: δεν είναι πρόβλημα να μην ξυπνάω, να μην πηγαίνω στο σχολείο, δεν έχω πρόβλημα στην υγεία μου. Ας περιμένουν οι φίλοι. Ποτέ δεν περιμένουν οι φίλοι. Τα πράγματα προχωρούν. Οι άνθρωποι προχωρούν και καμιά φορά εμείς μένουμε πίσω. Αυτός που είναι υπεύθυνος από την πρώτη στιγμή για να προστατεύσει το παιδί από την τυραννία των παρομίσεων είναι ο γονέας. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τις κινήσεις συχνά. Είναι τα παιδιά μας κοντά σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανεβαίνουν σε ένα παιχνίδι στο Luna Park και θέλουν να το κάνουν 100 φορές. Ποιος από εμάς θα αφήσει το παιδί 100 φορές? Ουσιαστικά το παιδί σου ζητάει να πεις και μία φορά όχι. Σκοπός της ζωής μας και ισχυρή προσωπικότητα σημαίνει να αποκτήσουμε ανοχή στη ματέωση. Ανοχή στο ότι θα μας ματαιώσουν. Θα γίνει κάτι αρνητικό. Δεν θα περάσει το δικό μας. Δεν θα είμαστε πάντα εμείς οι νικητές. Τα παιδιά απολαμβάνουν πολλά από νωρίς. Αυτό δεν τα οριμάζει πραγματικά. Δεν τους επιτρέπει να έχουν στα ίσα τη γνωστική και τη συναισθηματική οριμότητα. Και οι παροχές μας δεν είμαστε εμείς. Οι παροχές που κάνουμε στα παιδιά μας, ας είναι πολλές, αλλά οι υπερβολικές παροχές δεν αντικαθιστούν τη σχέση. Είναι κλασική εικόνα με τους ανθρώπους στο ίδιο σπίτι, που ο καθένας επικοινωνεί σε άλλη ήπειρο με τον καθέναν και δεν μιλούν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι σχέση, δεν είναι κοινωνία, δεν είναι επικοινωνία. Στις συμβουλές, λέμε και στην ψυχιατρική ότι βασικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να την περάσουμε και στα σχολεία, τα προσωπικά μας στοιχεία είναι διάτρητα, δεν τα αποκαλύπτουμε, δεν συναντούμε ποτέ αγνώστους. Και το κυριότερο, ό,τι προσβλητικό, ό,τι αισχρό, ό,τι απειλητικό, το συζητούμε. Δυστυχώς, εμείς βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν συζητούν με τους γονείς τους και με τους μεγαλύτερους αυτά τα πράγματα. Ο υπολογιστής να είναι σε κοινό χώρο, στα πρώτα χρόνια ειδικά. Στην εφηβεία θα σεβαστείς και την απομόνωση του παιδιού στον χώρο του. Συνεργασία για αποδεκτό πρόγραμμα. Όπως σωστά υπόθηκε, εναλλακτικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Νιάξιμο, κοινή στάση οικογενειακή. Βασικά πράγματα. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει σωστή χρήση του μέσου. Και στο τέλος έρχεται φυσικά ο ειδικός ψυχικής υγείας. Και να τονίσω τα του Αγίου Γρηγορίου, που υπήρξε επίσης μία αγία προσωπικότητα, Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος ρήτορας, ήπιος, φιλήσυχος, φιλειρηνικός, διαλλακτικός, αδύναμος στα σωματικά, τεράστια δυνατός στα πνευματικά, ο οποίος τόνιζε και αυτός να μην θέλουμε να πείσουμε με τα λόγια, μισούσε τη διδασκαλία η οποία είναι αντίθετη από τον τρόπο ζωής, και αυτό προέκυπτε από την Αγία Ψυχή τη δική του, η οποία έβλεπε αυτά τα οποία γίνονταν και τόνιζε, καλύτερα στη ζωή σου να είσαι μαθητής. Αν στα παιδιά μας δεν μαθητεύσουν κοντά μας για τη συγγνώμη, από πού θα μάθουν να ζητήσουν συγγνώμη? Γιατί απαιτώ από το παιδί μου μόνο να του βάζω όρια και να είμαι ο καλός γονέας και δεν θα ζητήσω πρώτο συγγνώμη από το παιδί, από τη μητέρα, από το δάσκαλο, για τον κακό λόγο, για το λογισμό μου, για την απαράδεκτη συμπεριφορά μου? Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ότι καλύτερα να είσαι, να μην είσαι ποιμένας αφού και εσύ είσαι ένα πρόβατο, να μην είσαι στρατηγός, γιατί καλύτερα στρατιώτης, λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει οι ίδιοι να δίνουμε το παράδειγμα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, το ότι συχνά τα παιδιά δεν εκφράζονται και σε, όπως τονίσαμε και στα εργαστήρια, σε φαινόμενα εκφοβισμού ή απάτης. Τα φαινόμενα αυτά στα ψηφιακά μέσα, τα παιδιά μας δεν είναι έτοιμα, και εκεί που είναι μικρά γίνονται πολύ μεγάλα στην ψυχή τους. Εκεί θέλουν νιάξιμο, φροντίδα, να έχουν εμάς δίπλα. Να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι αυτή η ντροπή και αυτές οι συνοχές είναι ψεύτικες. Δεν φταίνε τα παιδιά που υφίστανται όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έρχονται σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος συχνά είναι λίγο πιο δυνατός από τα ίδια. Και νιώθουν ασφάλεια μόνο όταν έχουν γονέα δυνατό δίπλα. Ο Γέρον Ιωσήφ, ο Σπιλώτης, έλεγε: «Έχεις δει άνθρωπο να μην ακούει συμβουλές? Πρόσεξε, θα τον δει σύντομα πλανεμένο». Ας μάθουμε και εμείς και τα παιδιά μας να ακούμε και κάποτε συμβουλές. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία τελικά αντανακλά αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο Άγιος από την αρχή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με άγιο τρόπο, εναγής με εναγή, και όλοι μας κινούμαστε, όπως λένε και οι πατέρες, ανάμεσα στα δύο άκρα. Η τεχνολογία είναι δώρο του Θεού. Οι εφαρμογές της όμως δεν γίνονται με φωτισμό Θεού. Η καλή χρήση προϋποθέτει φόβο Θεού και αρετή, όπως έλεγε και ο Γέροντας Γεώργιος, καθώς δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Και το ερώτημα είναι, χρησιμοποιούμε με γνώμονα την ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση τα ψηφιακά μέσα ευχαριστιακά, όπως αρμόζει στον Χριστό, που Αυτός μας χάρισε την τεχνολογία? Από την εισαγωγή στα προλεγόμενα του βιβλίου από την ορθόδοξη λατρεία μας, ο καθηγητής Τρεμπέλας γράφει: «Όλα τα θαυμαστά επιτεύγματα, όσα με τις καταπληκτικές προόδους του στον πολύμορφο πολιτισμό, σημειώνει ο άνθρωπος, από την εμφάνισή του στον πλανήτη που τον φιλοξενεί, τον αναδεικνύουν ως τον πιο υπέροχο ηγεμόνα μεταξύ όλων των όντων με τα οποία συγκατοικεί». Και μετά αναφέρει για την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό είναι γραμμένα τόσα χρόνια πριν και είναι τόσο επίκαιρο. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει στη θέση να αναλάβει την ευθύνη, να αντιληφθεί τι διακύβευμα έχει να χειριστεί και πόσο είναι ο ηγεμόν της φύσεως και αυτός ο οποίος ευλογήθηκε με όλο αυτό το εκπληκτικό που γίνεται. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα με αγάπη. Το χρησιμοποιούμε με υπευθυνότητα απέναντι σε ανθρώπους που είναι συνάνθρωποι μας και στους οποίους πέραν του εαυτού μας αναγνωρίζουμε και σε αυτούς την ανάγκη και την προσδοκία και την προοπτική να έχουν αιώνια σωτηρία. Μήπως με την παράχρηση και την κατάχρηση του διαδικτύου δίνουμε τις αφορμές για να γίνουμε φύλαυτοι, εγωκεντρικοί, να γίνει η ζωή μας απάνθρωπη και επικίνδυνη για μας και τους άλλους? Μήπως και ο αληθινός Άγιος άνθρωπος κινδυνεύει σήμερα να χαθεί από την κατάχρηση? Οι πνευματικοί γνωρίζουν πως η κατάχρηση και η παράχρηση έδωσε αφορμή στο να χαθούν νέα παιδιά, να καταστραφούν οικογένειες και να πέσουν χαμηλά ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι πνευματικοί πατέρες διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος με κατάχρηση διασκορπίζει ασώτως ψυχικές του δυνάμεις, διασαλεύει την ενότητα, κατατεμαχίζεται ψυχικά, αλωτριώνεται πνευματικά. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη ακριβώς μετά από τέτοια υπερβολική χρήση χάνουν την αγάπη, αποσύρονται, απομονώνονται. Δεν ενδιαφέρονται πλέον για την οικογένεια, παιδιά, αδέρφια, φίλους, των πλησίων. Δεν προσφέρουν χαρά. Μήπως αυτό το κλείσιμο στο φίλο αυτό εαυτό, στα πάθη και στην πτώση τελικά στον άνθρωπο, είναι εκ του πονηρού. Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, έχω τρία λεπτά κύριε πρόεδρε.
2: Ναι.
1: Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, σας αναφέρω ενδεικτικά που έχουμε παιδιά και εφήβους με διαγνωσμένο εθισμό, βλέπετε το τεράστιο ποσοστό οικογενειακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Κατά 90% σχεδόν έχουμε οικογενειακά προβλήματα. Άρα, ποια είναι η λύση? Η ενίσχυση ακριβώς της οικογενειακής συνοχής, της επικοινωνίας, της αγάπης μεταξύ των μελών, της ενωμένης οικογένειας, στη διαλυμένη οικογένεια, στην υπερβολική προστασία, στην αυταρχικότητα, στην αδιαφορία, στο ψέμα, στην απάτη, εκεί εμφανίζονται πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, η παιδαγωγία με αγάπη και αρετή είναι δουλειά απαραίτητη και ιερό καθήκον του κηδεμόνα από την προσχολική ηλικία. Στα περί καινοδοξίας, έτσι. Από μικρό το παιδί πρέπει να μάθει να διακρίνει το καλό από το κακό, να περιφρονεί το κακό, να προτιμά και να αγαπά το καλό, να εμπνέει το καλό, να αγαπά εγκάρδια το Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή του καλού. Να προτιμήσει τη φιλοθεία, φιλανθρωπία, φιλαδελφία και όχι τη φιλοχρηματία, φιλοδοξία, φιλιδονία. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, από την προσχολική ηλικία. Πολύ σημαντικά λόγια τα οποία μας φέρνουν σε επαφή και με τις δικές μας τεράστιες ευθύνες αγωνίες. Γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η υπερβολική χρήση και η κατάχρηση διαδικτύου και ψηφιακών μέσων σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος από μικρός δεν εκπαιδεύτηκε, παράδειγμα, στη φιλοθεία, στη φιλανθρωπία. Και ποιος, ο γονέας και ο δάσκαλος. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έλεγε ότι ο καλός γονιός είναι και δάσκαλος και ο καλός δάσκαλος είναι και πατέρας. Έτσι έλεγε. Για να έρθει στον άνθρωπο η θεία παρηγορία, πρέπει πρώτα να εκλείψουν και να λείψουν οι ψεύτικες παρηγοριές. Πολλοί από εμάς ζητούμε μια ψεύτικη ταυτότητα στα μέσα, γιατί ακριβώς περιφρονηθήκαμε από τους ανθρώπους και απομονωθήκαμε. Ας το έχουμε υπόψη μας για τους εφήβους μας αυτό. Και ας έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός έρχεται εκεί που ο άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος και τίποτα. Και επίσης, ο μόνος τρόπος πραγματικά ο άνθρωπος για να πλουτίσει είναι από όλα τα κοσμικά πράγματα, εάν μπορεί να πτωχεύσει. Εάν λοιπόν θέλουμε να μην θρηνήσουμε την απανθρωποίηση του ανθρώπου, οφείλουμε με τα δύο πανίσχυρα εφόδια του ορθόδοξου πολιτισμού και της Εκκλησίας μας, όταν και εμείς το θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί ο άνθρωπος ως υπέρτατο όν της δημιουργίας χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε ευχαριστιακή και αγαπητική διάθεση με τη χάρη του Θεού και τη χριστιανική αγάπη. Γιατί ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος ανέστησε τη γατέρα του εξυναγώγου, την ελέη στην αιμορροούσα. Όλα αυτά τα όμορφα στο Ναβά Ισαία περί αρετών που αναφέρονται. Ανέστη τον αγαπητό του Λάζαρο. Δεν απέπεψε την αμαρτωλή γυναίκα που του άλπισε τα πόδια με τα δάκρυα. Γιατί ζητά ακριβώς την προαίρεση, την πίστη, την τήρηση των εντολών και αγάπη ανεξαιρέτως προς όλους. Και είναι αυτό το στίγμα. Και όπως λέει ωραία ο Αβασέας, η σφραγίδα στην ψυχή, που λέει ο Χριστός ότι με αυτό θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι εσείς που αγαπάτε και αγαπάτε ειλικρινά, είστε μαθητές μου. Και η αγάπη ξεκινάει από την οικογένεια. Εκεί είναι η αγάπη και εκεί είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και όπως λέει και ο πατήρ Ευσέβιος, αν διέρχεσαι τα σημέρα ζωής σου, μη δοξάζω και ευχαριστώ τον Θεό, ως της αδιαλείπτος ευεργετή, προξενείς μεγαλύτερα βλάβη στον εαυτό σου. Προτείνω αντί να ασχολούμαστε με τα αρνητικά, να ασχοληθούμε με τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι είναι ευλογία όλο αυτό και για όλη αυτή την ευεργεσία να αρχίζουμε με δοξολογία και ευχαριστία, να μην βλέπουμε τα αρνητικά. Και να ζητούμε, όπως σε όλα τα πράγματα, το έλεος και τη χάρη του Θεού κάθε μέρα της ζωής μας, αλλά ακριβώς και ας προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να είμαστε πλήρης έργων αγαθών καθημερινά με μια αγωγή η οποία, όπως και οι τρεις ιεράρχες τονίζουν και επιμένουν, να είναι καθαρά η αγωγή στην οικογένεια και στο σχολείο, καθαρά χριστοκεντρική, με επίκεντρο και απόλυτο ενδιαφέρον ελπίδα και να ζητούμε το έλεος στο Χριστό μας, ο οποίος μας επιροφόρησε, ότι όλα αυτά είναι όμορφα, ωραία, αλλά ακόμα και ο ουρανός και η γη και όλα τα δημιουργήματα παρελεύσονται. Οι λόγοι όμως του Χριστού μας δεν θα παρέλθουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον παιδοψυχίατρο Βάιο Νταφούλη να μας μιλάει με θέμα πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως την Κική Τζορτζακάκη, η οποία είναι παιδαγωγός, συγγραφέας και σύμβουλος γάμου και εφηβείας, και το θέμα για το οποίο θα την ακούσουμε να μιλάει σήμερα είναι: δημιουργούμε υγιή ατμόσφαιρα και ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ομιλία που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στη Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου του 2016.
3: Όποιο γονιό και να ρωτήσουμε, είτε έχει πολύ μικρά παιδιά είτε μεγαλύτερα, θα μας πει αυτό που ονειρεύεται είναι τα παιδιά του να πατήσουν στα πόδια τους. Εννοεί να μπορέσουν να γίνουν αυτόνομα, ανεξάρτητα, να γίνουν προσωπικότητες που να μην χρειάζονται συνεχή υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτόνομο παιδί? Είναι εκείνο που από τον εαυτό του μαθαίνει τους νόμους, τους κανόνες που θα ακολουθήσει, ώστε στη ζωή του να τα βγάλει σωστά πέρα. Και ανεξάρτητο είναι εκείνο που, έχοντας τη θεία φώτιση, θα μπορέσει να ξεκολλήσει από τους γονείς. Γιατί ο Θεός μας έχει πλάσει με αυτή τη δωρεά της εσωτερικής αυτονομίας. Εμείς όμως στην ελληνική οικογένεια κάνουμε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Τα παιδιά μας συνήθως τα θέλουμε αλυσοδεμένα, τα θέλουμε μαζί μας. Και όχι μόνο αλυσοδεμένα, αν μπορούμε να τα βάλουμε και σε θερμοκήπιο και να τα ελέγχουμε συνεχώς. Ας δούμε λοιπόν τι είδους γονείς είμαστε και πώς θα αλλάξουμε εσωτερικές απόψεις και αντιλήψεις, ώστε να μην θέλουμε τα παιδιά μας αλυσοδεμένα, να τα αφήσουμε να αξιοποιήσουν αυτό το θείο δώρο της ελευθερίας, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Ο καλός γονιός θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός προς το παιδί του και να του βάζει κανόνες. Τι σημαίνει υποστηρικτικός? Σε οποιαδήποτε προσπάθεια του παιδιού, αυτός να στέκει αρρωγός και συμπαραστάτης. Ξεκινάει το παιδάκι τα πρώτα αδέξια βήματα, να περπατήσει. Εκεί τι του κάνουμε? Είμαστε υποστηρικτικοί, του λέμε έλα, έλα. Με το ύφος μας και με τη στάση μας το υποστηρίζουμε, ώστε να ισορροπήσει και να έρθει κοντά μας. Αργότερα όμως, όταν θελήσει, μετά από μερικούς μήνες που πατάει καλά στα ποδαράκια του, όταν θελήσει να πάει λίγο παραπέρα, δεν το αφήνουμε και καλά κάνουμε. Εκεί του βάζουμε κανόνα, του βάζουμε όριο, γιατί είναι τόσο μικρό που δεν έχει αίσθηση των κινδύνων. Εκεί λοιπόν πάλι πράττουμε σωστά και το περιορίζουμε. Όταν όμως μεγαλώσει, όταν γίνει 6-7 χρονών, γιατί δεν το αφήνουμε να τρέξει? Γιατί δεν το αφήνουμε σε ένα προστατευμένο τόπο να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, να παίξει ελεύθερα, να παίξει άνετα? Γιατί βάζουμε συνέχεια εμπόδια, μη και κινδυνολογία? Μην ανέβεις στο δέντρο, γιατί θα πέσεις. Εκεί είμαστε υπερβολικοί. Καταστρέφουμε αυτή τη θεία δωρεά της ελευθερίας και της αναζήτησης που έχει κάθε παιδί μέσα του. Αντί λοιπόν να είμαστε υποστηρικτικοί και να του πούμε μήπως θέλεις να σου δείξω πού θα πατήσεις για να ανέβεις με σιγουριά στο δέντρο, του λέμε όχι, μην ανέβεις γιατί θα πέσεις. Τέτοια συμπεριφορά Έχουμε πολλές φορές την ημέρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν ελεύθερα παιδικά χρόνια, που έζησαν πολύ απελευθερωμένοι από την κινδυνολογία, γίνονται υπερπροστατευτικοί γονείς. Μία ιδιότητα των σημερινών γονέων είναι η υπερπροστασία. Θα θέλανε δηλαδή να κλείσουν τα παιδιά σε ένα κλουβί, να μην κινδυνεύσουν από τίποτα. Το παιδί, για να αντιληφθεί τις ικανότητές του, πρέπει να νιώσει και ένα είδος κινδύνου. Δεν θα αφήσουμε ένα δίχρονο παιδάκι να διασχίσει μόνο αυτόν τον δρόμο. Δεν θα αφήσουμε ένα πεντάχρονο να γυρίζει μόνο του χωρίς επίβλεψη. Οι κανόνες και οι ελευθερίες θα πρέπει να μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, ρωτώντας τον εαυτό μας και βάζοντας σε ενέργεια την κοινή λογική. Τι μας λέει η κοινή λογική? Θα αφήσουμε ένα δεκάχρονο να πάει μόνο του στο σχολείο και να διασχίσει τον δρόμο? Βεβαίως, αφού προηγουμένως το διδάξουμε. Άρα, μπορούμε να είμαστε υποστηρικτικοί γονείς, βάζοντας συγχρόνως όρια, κανόνες, οικογενειακούς νόμους. Αυτό επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό είσαι έτοιμος ή έτοιμη, για το άλλο δεν είσαι ακόμη. Αντί να είμαστε δίπλα στο παιδί όσον αφορά τα μαθήματά του, όσον αφορά τα καθήκοντά του και να το εξυπηρετούμε, θα πρέπει να το βάλουμε μπροστά στις ευθύνες του. Υπάρχει μία γενική τάση που λέγεται «διαβάζω το παιδί μου». Τι σημαίνει στο βάθος? Υποκαθιστώ το παιδί στα καθήκοντά του. Τις δικές του ευθύνες τις αναλαμβάνω εγώ. Γίνομαι δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας υπηρέτης του παιδιού μου. Με αποτέλεσμα, ναι μεν οι εργασίες του, οι σχολικές, να είναι άψογες, αλλά να φτιάχνω ένα παιδί άβουλο και χωρίς εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αναρωτηθείτε, τούτο το δευτερόλεπτο, το παιδί μου ή τα παιδιά μου έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους? Έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους? Αν δεν έχουν, δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίμε εμείς με την υπερπροστασία και με το βόλεμα στο οποίο τα έχουμε εξαναγκάσει. Διότι το παιδί εύκολα βολεύεται και εύκολα λέει «Μαμά, δεν μπορώ να ντύσω την άσκηση, έλα να με βοηθήσεις». Αντί λοιπόν να πάμε και να του λύσουμε την άσκηση, να γίνουμε υποστηρικτικοί γονείς. Αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή να του πούμε «Θέλεις να σε βοηθήσω να διαβάσεις πρώτα τη θεωρία και μετά να ασχοληθείς με το πρόβλημα?» Θυμάσαι το παιδί τη θεωρία, να θυμηθεί τι έχει πει ο δάσκαλος ή η δασκάλα στο σχολείο και μετά να το βοηθήσουμε να βρει τα δεδομένα του προβλήματος και να προχωρήσει βήμα-βήμα μόνο του στη λύση. Το ίδιο και σε όλες τις εργασίες. Μην διαβάζετε τα παιδιά σας. Μην υποκαθιστάτε τον μαθητή στα καθήκοντά του. Δεν είναι δουλειά μας των γονέων να διαβάζουν τα παιδιά. Είναι δουλειά του παιδιού. Αυτό είναι το καθήκον του. Αυτή είναι η εργασία που του έχει ανατεθεί ώστε να γίνει μία προσωπικότητα, να πατήσει στα πόδια του, όπως λέγαμε. Το κάνουμε στραβά. Είναι ένα λάθος σύστημα αυτό. Με αποτέλεσμα το παιδί μας να μην έχει καθόλου εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Πράγμα που δεν το βοηθάει ούτε στην εσωτερική του αυτοεικόνα, ούτε στη συμπεριφορά του προς εκείνα που θα το βοηθήσουν να έχει ένα καλό μέλλον. Γιατί το όνειρό μας είναι το παιδί μας να έχει ένα καλό μέλλον, το οποίο περνάει μέσα από γνώσεις, μέσα από σπουδές. Ένα παιδί το οποίο όμως δεν αναλαμβάνει υπεύθυνα τα καθήκοντά του, θα γίνει ένας ενήλικος που θα ζητάει συνέχεια βοήθεια από τους γονείς. Και εκεί είναι μια παγίδα για τους γονείς, διότι νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε επειδή το παιδί μας έχει ανάγκη. Αισθανόμαστε έναν εγωισμό, αισθανόμαστε μια αυτάρκεια, επειδή το παιδί μας συνεχώς ζητάει συμβουλές, συνεχώς ζητάει χρηματική ενίσχυση ενώ είναι ενήλικο, συνεχώς θέλει βόλεμα. Θα πρέπει να βγούμε από αυτή την παγίδα. Το παιδί από τη στιγμή που ενηλικιώνεται, που γίνεται 18 ετών, θα πρέπει να έχει χαράξει την πορεία του προς το μέλλον. Θα το υποστηρίξουμε όσο ακόμα πρέπει να σπουδάσει, όσο αναζητά το δρόμο του. Αλλά σήμερα υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που εξακολουθούν να δουλεύουν και παιδιά νέας ηλικίας που είναι άνεργα. Η δικαιολογία μας είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Γιατί υπάρχουν δουλειές για τους μεγάλης ηλικίας, για τους ανθρώπους σαν εμένα, και δεν υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά μας? Μήπως εκεί κάπου υποστηρίζουμε μια κατάσταση που δεν είναι σωστή? Μήπως θα έπρεπε ο νέος να αναζητήσει οποιαδήποτε δουλειά? Ήρθε ένας άνθρωπος 25 χρόνων να με συμβουλευτεί, διότι είχε πτυχίο πανεπιστημίου, δεν έβρισκε δουλειά και είχε πάθει ψυχολογικά προβλήματα. Του είπα λοιπόν, τώρα ξεκινάμε στην Κρήτη να μαζεύουμε τις ελαιές. Το μεροκάματο είναι 20 ευρώ. Θα πας στις ελαιές? Και με κοίταξε με κατάπληξη. Εγώ να πάω στις ελαιές, μου λέει, εγώ θα πάω να σπάσω τη μέση για 20 ευρώ? Εγώ του λέω, εάν δεν είχα δουλειά, στην ηλικία που είμαι, θα πήγαινα στις ελιές. Βρέθηκε σε μια μηχανία. Μα εγώ, μου λέει, έχω πτυχίο πανεπιστημίου. Λέω, παρομοίως. Κι εγώ είμαι μορφωμένη. Δεν θα πήγαινε στις ελιές. Εγώ θα πήγαινα. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά? Εγώ θα πήγαινα και σκάλες να καθαρίσω. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά? Μήπως είναι διαφορά φιλοσοφίας των γονιών? Πρέπει να αναρωτηθούμε. Γιατί αν οι γονείς του τον αναθρέψανε με έναν υπερφύαλο εγωισμό, με μια ιδέα ότι αυτός είναι μοναδικός και θα πρέπει να βρει μόνο μία πολύ σημαντική δουλειά ή εκείνη την οποία σπούδασε, λάθος τον αναθρέψανε, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Και σας πληροφορώ, μετά όταν συνεχίσαμε τη συζήτηση, μου είπε ότι τον ζουν οι γονείς του. Μέχρι πότε? Άρα, πού είναι αυτού του ανθρώπου οι σωστές βάσεις? Πού είναι η αυτονομία του? Πού είναι η ανεξαρτησία του? Πού είναι η ελευθερία του? Και αυτό έχει ξεκινήσει από τα μικρά χρόνια. Όσοι λοιπόν έχετε μικρά παιδάκια, οθήστε τα προς την ευθύνη τους. Το κάθε παιδί να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί. Πάει το παιδάκι στον νηπιαγωγείο να αναλάβει το κομμάτι του νηπιαγωγείου. Κάθε Παρασκευή βάζει νηπιαγωγός μια εργασία. Το παιδάκι να πάρει ένα βιβλίο από την δανειστική βιβλιοθήκη, να του το διαβάσει κάποιος και να κάνει μια εργασία, να γράψει το όνομά του και ποιος του διάβασε το βιβλίο. Από κάτω να ζωγραφίσει μια εικόνα που έχει σχέση με το βιβλίο που του διάβασαν. Ξέρετε πόσες μαμάδες φτιάχνουν τη ζωγραφιά για να πάει ωραία ζωγραφιά στην υπηαγωγό, να ευελέσει το παιδί. Ξέρετε και στο δημοτικό πώς οι μπαμπάδες λύνουν άψογα τα προβλήματα, ώστε το παιδί να πάει στην εντέλεια και να πει δασκάλα, μπράβο Γιωργάκη, τέλεια τα έκανες. Εκείνο το σκέφτομαι και γράφω. Πόσοι από εσάς το ετοιμάζετε το Σαββατοκύριακο? Ενώ είναι σκέφτομαι και γράφω του παιδιού, όχι σκέφτομαι και γράφω του γονιού. Εκεί λοιπόν κόβουμε την υπευθυνότητα του παιδιού μας. Υπεύθυνοι γονείς και βγάζουν παιδιά ανεύθυνα. Και μεγαλώνει το παιδί και παίρνει κρυφά το αυτοκίνητο του παπά και το τρακάρει. Και αναρωτιόμαστε, μα ποιος το έβαλε το παιδί σε αυτόν τον πειρασμό να πάρει κρυφά το αυτοκίνητο και να το τρακάρει? Κανείς δεν το έβαλε σε πειρασμό. Εμείς το αναθρέψαμε ανεύθυνα. Δεν ανέλαβε την υπευθυνότητά του και την ευθύνη των πραξεών. Επομένως, θα πούμε στα παιδάκια μας, αναλάβεις την ευθύνη σου, ανάλογα με την ηλικία. Και εμείς από την πλευρά μας θα τους λέμε από μικρά-μικρά, εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη σου και εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Θα λέτε στα παιδιά σας, σε εμπιστεύομαι τυφλά, σε εμπιστεύομαι απόλυτα, αντί να προσπαθείτε να τα βγάλετε ψεύτες. Ακόμη κι αν σας πούνε ένα ψεματάκι, κάντε ό,τι δεν καταλάβατε. Διότι στα παιδιά το ψέμα και η αλήθεια πολλές φορές συγχαίονται. Τα παιδιά δεν είναι συνειδητοί ψεύτες. Δεν είναι ψέματα για να καλυφθούν, για να δικαιολογηθούν. Μην τα ξεσκεπάζετε συνέχεια. Και μην το σκουνάτε και το δάχτυλο. Ότι ψέματα μου είπες, δεν επιτρέπεται. Στα παιδιά συγχαίονται αλήθειες και ψέματα. Πες, εγώ σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Εγώ ξέρω ότι δεν μου πεις ψέματα. Την επόμενη φορά δεν θα σας πει. Επομένως, είπαμε, υπευθυνότητα του παιδιού και εμπιστοσύνη από την πλευρά μας. Πολύ συχνά μιλώ με εφήβους, διότι το τελευταίο μου βιβλίο, επίσης από τις εκδόσεις Καλέντ, είναι «Τι σημαίνει εφηβεία σήμερα?». Για να το γράψω, καταλαβαίνετε με πόσους εφήβους μίλησα. Τι μου λένε λοιπόν, οι έφηβοι σήμερα βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί γύρω. Τους ρωτώ λοιπόν, αν πίνουν, αν καπνίζουν, αν έχουν ασχοληθεί με ουσίες, τι κάνουν εκεί με τις σχέσεις των δύο φίλων, πώς διασκεδάζουν και σιγά σιγά με εμπιστεύονται και μου λένε τις αλήθειες τους. Ρωτώ λοιπόν, σου προτείνανε να πιείς? Λέει ναι. Τι έκανες? Τι μου λένε μερικοί έφηβοι? Επειδή ο πατέρας μου ή η μάνα μου μου λένε εγώ σε εμπιστεύομαι, εγώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, την κρίσιμη στιγμή που ήταν να κάνω αυτό το βήμα της απολίας, να πιω κι εγώ, έρχεται στο μυαλό μου αυτή η φράση, εγώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, και λέω πώς να καταπατήσω την εμπιστοσύνη του πατέρα μου και δεν πίνω. Αυτό είναι μία σωτήρια λύση. Και μου λένε, τίποτε άλλο δεν θα με συγκρατούσε, ούτε οι απειλές, ούτε η γνώση ότι το ποτό κάνει κακό, ούτε κάτι άλλο. Με συγκρατεί μόνο αυτή η φράση του πατέρα μου. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Το ίδιο μου έχουν πει και για τα ναρκωτικά, το ίδιο μου έχουν πει και για όλους τους πειρασμούς που απειλούν σήμερα την νεολαία. Τίποτε άλλο, λέει, δεν τους συγκρατεί. Μόνο αυτό. Άρα, να ξεκινήσουμε να λέμε στα παιδιά κάθε ηλικίας, εγώ, ο γονιός, ξέρω τι παιδί ανατρέφω. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τι λέμε συνήθως? Βρε παιδί μου, δεν το εμπιστεύομαι, δεν του έχω εμπιστοσύνη. Και έχουμε την αυταπάτη ότι το παιδί δεν το έχει ακούσει, ενώ το παιδί ξέρει. Το παιδί είναι πρικισμένο από το Θεό με μία ικανότητα που λέγεται διαίσθηση. Μεγαλώνοντας τη χάνουμε αυτή την ικανότητα. Την έχουμε μόνο στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Τι σημαίνει διαίσθηση? Ότι για το παιδί ο γονιός είναι διαφανής. Διαβάζει μέσα του. Το παιδί ξέρει τι γίνεται μέσα σου, ξέρει τους λογισμούς σου, ξέρει τις σκέψεις σου. Προσπαθείς να το ξεγελάσεις, να του πεις ψέματα κλπ. Αλλά το παιδί ξέρει πολύ καλά την αλήθεια σου. Επομένως, όταν εσύ λες, το παιδί μου δεν με έχει ακούσει να λέω ότι δεν με πιστεύομαι. Τα παιδιά έχουν αυτιά ελέφαντα, τα αυτιά τους είναι τόσα. Είναι στην άλλη άκρη του σπιτιού και ακούνε το τηλεφώνημα που κάνει η κόρη στη μάνα και της λέει, «Γρε μαμά, δεν το εμπιστεύομαι». Ξέρει η μαμά ότι το παιδί είναι στην άλλη άκρη του σπιτιού. Το παιδί όμως το έχει ακούσει. Ή το έχει ακούσει και συγχρόνως το διαισθάνεται. Άρα, από απόψε και πέρα, αλλάξτε στάση. Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας. Θα δείτε μία καταπληκτική όσο στην αρχή μπορεί να είναι ψεύτικη η εμπιστοσύνη σας, γιατί ξεκινάτε από το μηδέν. Όσο όμως το εμπιστεύεστε, το παιδί θα παίρνει τα πάνω του και θα καλυτερεύει. Όσο θα καλυτερεύει, η εμπιστοσύνη σας θα παγιώνεται. Θα την εμπιστεύεστε στα αλήθεια και θα φτάσετε κάποια στιγμή να του έχετε μια βαθιά, ειλικρινή εμπιστοσύνη η οποία θα το δυναμώσει και θα το κάνει αυτόνομο. Και τότε θα χτίσετε και μια καλή συνεννόηση. Διότι στην εφηβεία, εκείνο που λείπει είναι η συνεννόηση. Δεν εμπιστευόμαστε τον έφηβο, τον περνάμε από ανάκριση. Πού πήγες, γιατί πήγες, πώς πήγες, με ποιο πήγες και τι κάνατε και τι είπατε κλπ. Ο έφηβος κλείνεται στον εαυτό του και ή μόνο μου γκρίζει ή απαντά μονολεκτικά. Και δεν μιλάει μαζί μας. Και έχουμε μεσάνυχτα. Και τηλεφωνούμε στη μαμά του φίλου του μήπως ξέρει κάτι και κάνουμε κάτι ίντρικες και κάτι πολύπλοκα τα οποία ξέρει ο έφηβος και γίνεται έξω φρενών και χάνουμε το παιδί μας στην ουσία. Διότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε από τα παιδιά μας μεγαλώνοντας είναι μόνο μία αμοιβαία αγάπη και ένας αμοιβαίος σεβασμός. Δεν πρέπει να τα έχουμε πατήσει. Δεν πρέπει να κυριαρχούμε εμείς στη θέλησή τους και στις αποφάσεις τους. Δεν πρέπει να κυριαρχούν τα παιδιά. Επειδή εγώ είμαι δασκάλα, δεν σημαίνει ότι και η κόρη μου πρέπει να γίνει δασκάλα. Θα πρέπει να νιώσει ελεύθερη, να γίνει αυτό που αισθάνεται ότι την εμπλέει. Και εκεί γίνονται ιστορίες στις οικογένειες, εκεί παίζονται παιχνίδια, ύπουλα. Γίνε δασκάλα και εγώ θα σου πάρω αυτοκίνητο. Συναισθηματικοί εκβιασμοί, απειλές. Διότι θέλουμε να έχουμε πάντα την εξουσία. Από πίσω δηλαδή, από τις καλές προθέσεις μας σαν γονιών, κρύβεται ένα δύσκολο παιχνίδι. Το παιχνίδι της εξουσίας. Αγαπάμε τα παιδιά μας υπό προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν πάντα αυτό που λέμε εμείς. Θυσιαζόμαστε, τους φτιάχνουμε υλικά αγαθά, τους προσφέρουμε πολλά με προϋπόθεση. Θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Εγώ δηλαδή θα έχω την εξουσία. Εκεί όμως πάμε κόντρα στη θέληση του Θεού. Ο Θεός μας έφτιαξε όλους ελεύθερα πλάσματα με εσωτερική ελευθερία.

0: αποφασίσεις όμως, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του γονιού. Είναι ρόλος υποστηρικτικός, όχι ρόλος καταπιεστικός. Όχι αν δεν κάνεις αυτό που λέω, δεν σ' αγαπάω. Ούτε ρόλος κατηγοριών. Κατηγορούμε τα παιδιά μας ότι είναι ανεύθυνα, ότι δεν παιδιάζουν, ότι έχουν ένα σωρό ελαττώματα. Ξέρετε μια παροιμία που λένε στην Κρήτη? Από τούτο το κυπούλι είναι και εκείνο το μαρούλι. Ό,τι κυπούλι είμαι εγώ, τέτοιο μαρούλι θα βγάλω. Άρα, μήπως από την καταπίεση και από την υπερπροστασία το λουλουδάκι που καλλιέργησα δεν είναι εκείνο που έπρεπε? Πρέπει να αναρωτηθώ, διότι κατηγορούμε συνεχώς τα παιδιά. Δεν τελειάζει, δεν διαβάζει, δεν γράφει καλά, δεν ενδιαφέρεται για τα μαθήματά του. Πάντα θα έχουμε κατά νου ένα γιατί. Γιατί το παιδί χαίρεται έτσι? Γιατί το παιδί δεν διαβάζει? Γιατί το παιδί δεν μαζεύει το δωμάτιό του? Και την απάντηση θα τη δώσουμε εμείς οι δυο, ο πατέρας και η μάνα. Θα αναρωτηθούμε, εγώ σαν μαμά, τι λάθος κάνω πάνω σε αυτό? Μήπως έχω κάνει το παιδί έναν πασά του παλιού καιρού και έχω γίνει ο προσωπικός του υπηρέτης? Μήπως του τα δίνω όλα στο χέρι? Θα αναρωτηθούμε για το δικό μας ρόλο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι πολύ πιο δύσκολο να διδάξεις ένα παιδί παρά να το εξυπηρετήσεις. Πολύ πιο δύσκολο είναι να του μάθεις να δένει τα κορδόνια του παρά να σκύψεις και να του τα δέσεις εσύ. Προτιμούμε λοιπόν εμείς την εύκολη λύση, να του δέσουμε τα κορδόνια, να το ντύσουμε, να το χτενίσουμε, να του κάνουμε εμείς μπάνιο. Ενώ θα έπρεπε να ακολουθούμε το δύσκολο δρόμο της διδασκαλίας, να διδάξουμε στο παιδί μας τα πάντα ώστε να γίνει αυτόνομο και ανεξάρτητο. Ήρθε μία κυρία με πολύ καμάρι και μου είπε ότι αυτή κάνει μπάνιο στο 15χρονο γιο της. Τρίτη γυμνασίου ο γιος. Και μου λέει, εγώ του κάνω μπάνιο. Εσύ να μου κάνεις μπάνιο? Λέει, ναι, γιατί δεν ξέρει να πιστεί καλά. Αυτό το παιδί θα πατήσει τα πόδια του. Εφόσον θέλουμε παιδιά που θα πετύχουν στη ζωή, που θα έχουν θάρρος, που θα έχουν κέφι, που δεν θα φοβούνται τις δυσκολίες, γιατί αυτά δεν θέλουμε, τότε θα τα καθοδηγήσουμε σωστά. Θα τα καθοδηγήσουμε με κανόνες, με όρια, με συνεχή παρουσία δική μας, αλλά με αυτονομία, με υπευθυνότητα και με ανεξαρτησία.
1: Ακούσαμε την παιδαγωγό, συγγραφέα και σύμβουλο γάμου και εφηβείας, Κική Τζορτζακάκη, να μας μιλάει με θέμα «Δημιουργούμε υγιή ατμόσφαιρα και ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα». Μια ομιλία που είχε γίνει στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Τα θέματα ήταν εξαιρετικά σημαντικά, ιδιαίτερα για τους γονείς. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας. Καλημέρα σε όλους.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούτης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Ευτυχώς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ευτυχώς που υπάρχει η Αγία Εκκλησία μας και μπορούμε και αναπνέουμε και μπορούμε και ζούμε και μπορούμε και υπάρχουμε. Μεγάλη δωρεά και μεγάλη προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω με τον Κύριο και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους και τους Αγγέλους που τόσο καλά και τόσο υπέροχα μας φέρονται και μας φροντίζουν. Αρκεί και εμείς όσο γίνεται και όσο μπορούμε να προσπαθούμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την Άγια Χάρη, μέσα σε αυτή την ανίποτη ομορφιά, μέσα σε αυτή την άχλαντη καλοσύνη. Έρχονται στιγμές και ώρες που δυσκολευόμαστε αμέτρητα και απέραντα. Τότε η Θεία Χάρις μας βοηθάει περισσότερο και αποτελεσματικότερα. Το βλέπουμε μετά όταν συνερχόμεθα. Γι' αυτό και η ψυχή μας είναι και πρέπει να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Έστω κι αν υφιστάμεθα τόσα δεινά, έστω κι αν ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά μας. Όταν κανείς ευχαριστεί και είναι πικραμένος, η ευχαριστία επάνω πάει διπλή και πολλαπλή. Γιατί ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για όλους μας και από το άφατο μαρτύριό Του παρακαλούσε και προσευχότανε ακόμη και για τους σταυρωτάς Του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τυπιούση». Και ο Σταυρός του Χριστού, όπως και κάθε Σταυρός και τηρουμένο των αναλογιών, Σταυρός του Θεού δηλαδή, κυοφορεί την Ανάσταση. Γιορτάσαμε προχθές την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ήταν η μέρα συγκλονιστική, συγκινητική, εορταστική και πανηγυρική. Η μέρα μεγάλου πόνου για το θάνατο του Χριστού και το μαρτύριό Του, αλλά και η μέρα μεγάλης χαράς για τη νίκη, για την Ανάσταση και για το θρίαμβό Του. Νιώσαμε υπέροχα, πήραμε δύναμη, αισθανθήκαμε καλά και συνεχίζεται με τα μεθαίωρτα τροπάρια και τους ύμνους αυτή η μεγάλη γιορτή επί 8 ημέρας. Και παίρνουμε ξανά και ξανά τη Θεία Δύναμη και αντλούμε τη Θεία Χάρη και μπορούμε και βαστάζουμε και τα αβάστακτα και φέρουμε το σταυρό του μαρτυρίου μας ο καθένας, ή τον φτιάξαμε εμείς ή τον φτιάχνουν οι άλλοι, είτε μας τον έδωσε ο Θεός για να σωθούμε. Ήταν κάποτε, λέει μια ιστορία, ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος είχε βαρύ σταυρό κατά τη γνώμη του και υπέφερε και δεν άντεχε. Και ένα βράδυ κοιμήθηκε πολύ πικραμένος και πολύ παραπονεμένος. Και πόσοι δεν κοιμόμαστε έτσι κάθε βράδυ και αν δεν ήταν κοντά μας ο εσταυρωμένος, δεν θα ξυπνούσαμε. Και καθώς εκοιμήθη, είδε ένα όνειρο. Είδε τάχα πως βρέθηκε σε ένα μεγάλο κάμπο που ήταν γεμάτος από σταυρούς, ξύλινους, σιδερένιους, μαρμαρένιους κλπ. Και είδε κάποιο ουράνιο επισκέπτη που του λέει: «Τους βλέπεις αυτούς?» «Τους βλέπω», λέει. «Ευγάλε λοιπόν το δικό σου που λες πως δεν τον αντέχεις και πάρε έναν από αυτούς». Το έκανε λοιπόν ο άνθρωπός μας, με ανακούφιση άφησε το σταυρό του και άρχισε να ψάχνει και να δοκιμάζει τους σταυρούς. Όπως κυρίες οι δεσποινίδες πάνε στα μαγαζιά και δοκιμάζουν πολλές φορές όλα τα φορέματα. Αλίμονο στις πολίτριες και στις ιδιοκτήτες. Λοιπόν, δοκίμαζε, για αστείο το λέει αυτό, το κάνει και οι άντρες. Δοκίμαζε τον ένα σταυρό, δοκίμαζε τον άλλο σταυρό, δοκίμαζε τον μπαρέκι. Κάτι δεν του βγαίνει. Πέρασε ώρα πολύ, δοκίμασε αρκετούς και κατέληξε σε κάποιον που του πήγαινε και δεν του πήγαινε. Τουλάχιστον τον βάσταζε, τον ανεχότανε. Και έδειξε λίγο ευχαριστημένος, αφού τόσο είχε ταλαιπωρηθεί με το να δοκιμάζει σταυρούς. Και του λέει ο ουράνιος επισκέπτης, πώς τον βλέπεις, σου πάει? Αφεντικό, μου πάει και δεν μου πάει, τουλάχιστον αυτόν τον βαστάζω. Και του λέει εκείνος, για κοίταξε τον παιδί μου καλά. Τον κοίταξε, τον ξανακοίταξε, τον ξανακοίταξε. Κάπου τον ξέρω αυτόν, λέει. Κοίτα τον ακόμη πιο καλά, λέει, να τον γνωρίσει. Κοιτάζει, ξανακοιτάζει. Α, ο δικός μου είναι, λέει. Αυτός που είχα και άφησα. Αυτόν που κουβαλάω τόσα χρόνια. Και τον άφησα να πάρω άλλον. Του λέει, παιδί μου, κάμε υπομονή και βάσταξέ τον. Αυτός είναι ο δικός σου σταυρός, που είναι μοναδικός, όπως και στον καθένα. Έτσι κι εμείς, ο καθένας μας φέρομε από ένα σταυρό. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι πόνος, είτε είναι χωρισμός, είτε είναι ορφάνια, είτε είναι φτώχεια, είτε είναι σκλαβιά, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι αδικία, είτε είναι ανεργία, είτε είναι σύγχυση φρενών, είτε οτιδήποτε, είναι σταυρός, είναι πόνος. Και στο υπόγειο, ο μεγάλος Ντοστογεύσκη λέγει, θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και δια του πόνου. Άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν γνωρίζω. Όταν μπει κανείς στο μυστικό του σταυρού, τότε τον συνεπέρνει η Θεία Χάρης και η Θεία Δύναμης. Και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει το νόημα του σταυρού, την ωφέλεια που προκύπτει και προπαντός τη χάρη που δίνει σε σταυρωμένους ο Κύριος και αντέχουν. Πώς θα αντέχαμε χωρίς τη Θεία Χάρη? Θα τρελαινόμαστε, θα τα χάναμε, θα συνέβαινε μεγάλο κακό. Και έχουμε και την άλλη ιστορία, γνωστές είναι, αλλά δεν πειράζει. Εκείνο του αδελφού μας που σε κάποια στιγμή έπεσε σε έκσταση και είδε όλη την απερασμένη ζωή του σαν σε κινηματογραφική ταινία. Είδε τη ζωή του να είναι μια έρημος. Γιατί μια έρημος δεν είναι η ζωή μας? Και εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο δεν περπατάμε και διαβαίνουμε? Και τόπους τόπους είχε οάσεις, αναψυχές, καραμελίτσες του Θεού που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Μακαριστός. Και έβλεπε πάνω στην άμμο της ερήμου να υπάρχουν τόπους τόπους τέσσερα ίχνη, τέσσερες πατημασές, και σ' άλλους τόπους δύο. Και ρώτησε εκείνον που του έδειχνε αυτό το μεγαλείο, αφεντικό, γιατί σε μερικά σημεία επάνω στην άμμο είναι τέσσερα χνάρια, δηλαδή περπατάνε δύο άνθρωποι, δύο οντότητες, και σ' άλλα είναι ένα? Τα τέσσερα, λέει, είναι δύο του Χριστού και δύο τα δικά σου. Περπατάτε μαζί με εκείνον στην έρημο της ζωής και σε κρατά από το χεράκι. Και πάτε χεράκι, χεράκι. Πολύ καλό, λέει, αυτό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αδελφέ. Όταν όμως τα πατήματα γίνονται δύο, τι συμβαίνει? Ο Κύριος με έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει? Δεν με έχει χεράκι, χεράκι? Με έχει αφήσει? Λάθος, λέει, κάνετε. Τα δύο πατήματα δεν είναι τα δικά σας. Είναι του Κυρίου. Και τα δικά μου που είναι? Τα δικά σου που είναι, ο Κύριος βλέπει ότι δεν αντέχεις ούτε να περπατήσεις, και ενώ σε κρατά αυτός από το χεράκι. Και τότε είναι που σε παίρνει αγκαλιά. Και δεν περπατάς πια εσύ, αλλά σε έχει αγκαλίτσα ο Κύριος, ιστορική του και τρυφερή και ανίποτη αγκαλίτσα, στους κόλπους τους δικούς του. Και έτσι περπατάει αυτός και για σένα, έχοντάς σε στη θεία του αγκάλι. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι φορές ζωή μας, δεν μπορούμε ούτε τα πόδια μας να πάρουμε. Ούτε να ζήσουμε δεν θέλουμε. Ούτε να υπάρξουμε δεν διανοούμεθα. Και τότε βγαίνουμε πέρα. Βγαίνουμε πέρα. Γιατί μας έχει στην αγκάλι το Χριστός. Και περπατάει για λογαριασμό μας, όπως και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για λογαριασμό μας. Και έληξε το όραμα. Και ο άνθρωπος εκείνος γέμισε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κύριο και προσπαθούσε κάθε μέρα να αφήνεται στα χεράκια του. Και όταν δεν άντεχε, τρύπωνε στην αγκαλίτσα του. Αυτός το Χριστός. Αυτή είναι η στοργή. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η εκκλησούλα μας η ίδια που είναι η αγκαλιά του Χριστού στο χάος. Πού έστηκε η γη, αναφωνεί ο Μέγας Βασίλειος. Πού στέκεται η γη, στο χάος στέκεται. Ποιος την κρατάει, ο Κύριος. Οι αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες θα σαλευτούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα πέσει ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια και θα αλλάξουν όλα και θα μεριάσουν τα σύμπαντα στο διάβα του Κυρίου. Έτσι είναι λοιπόν, αδελφοί και πατέρες μου, ο Κύριος μας έχει από το χεράκι. Γι' αυτό όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να είμαστε, να προσπαθούμε να αισθανόμεθα την παρουσία Του, τη δύναμή Του, την αγάπη Του, τη στοργή Του και τη χάρη Του. Και στις δύσκολες ώρες, όταν μένετε η θάλασσα του βίου και όταν τα πάντα μας απειλούν να μας καταστρέψουν και να μας αφανίσουν, ακόμα και η τρικυμία του κρανίου μας που είναι η φοβερότερη, τότε ας τρυπώνουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού μας και ας καθόμαστε εκεί στο θεϊκό λιμάνι της, στον υπέροχο και ουράνιο κόλπο της, μέχρι να περάσει η τρικυμία και να γίνει ξανά γαλήνη μεγάλη στη ζωή και στην ψυχή μας. Πώς και με τι στα αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και να ξαναευχαριστήσουμε και να ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για αυτό το μεγαλείο Του, για αυτή την αγάπη, για την Αγία Του Εκκλησία, η οποία βάλεται από τον αρχαίο κακόφη και όλες τις αντίθετες δυνάμεις και όλα τα οργανά Του, τα φανερά και τα αφανή, με σκοπό να γκρεμιστεί, να καταπεί, να την καταπεί ο Άδης, να καταστραφεί. Κι όμως, ό,τι και κάνουν, όσο και αν λυσομανούν οι αντίθετες και αντίχριστες δυνάμεις, οι ορατές και οι αόρατες, ξαναλέγω, δεν μπορούν το πλοίο του Ιησού να βυθίσουν. Και όσες πύλες του Άδου παμφάγες και αν ανοίξουν την Εκκλησία του Χριστού, καμιά από αυτές, ούτε όλες μαζί, δεν πρόκειται να καταπιούν και να εξαφανίσουν. Διότι μέσα στην Εκκλησία καπετάνιος είναι ο Χριστός και η Εκκλησία έχει Θεία Αποστολή. Είναι θεανθρώπινο καθίδρυμα. Και νικά και θα νικά πάντα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος και το παρόν και το μέλλον του κόσμου και το δικό μας ανήκει στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, οι όποιοι άλλοι, όσο δυνατοί και αν φαντάζουν και ό,τι κακό και αν προξενούν και όσο και αν απειλούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μονάχα μια τρύπα στο νερό. Και τα ίχνη τους είναι όπως τα ίχνη επάνω στο νερό που εξαφανίζονται σε λίγο. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε πίστη. Ας κάνουμε προσευχή. Ας κάνουμε υπομονή. Και ας παρακαλούμε τον Κύριο να μην μας εγκαταλείπει. να συγχωράει τα πτέσματά μας, να παραβλέπει τις ανομίες και τις αμαρτίες μας και να βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, δίπλα μας, μέσα μας, γύρω μας και παντού, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Από το Σταυρό του Χριστού άντλησαν δύναμη η Παναγιά μας πρώτα, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι και Ασκητέ, οι Ιεράρχοι και όλοι εκείνοι οι Χριστιανοί όλων των αιώνων μέχρι σήμερα, και εμείς αντλούμε και θα αντλούν και εκείνοι που θα έρθουν, διότι ο Σταυρός του Χριστού είναι πηγή ακένωτος Θείας Χάριτος. Εσταυρώθη εκεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τον αγίασε και τον έκαμε έμψυχο. Γι' αυτό απευθυνόμεθα στον Τίμιο Σταυρό σαν να είναι έμψυχον τι. Και είναι έμψυχος ο Τίμιος Σταυρός, γιατί είναι έμψυχη και η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού η αρρύφνητη. Και είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και ως Άκης τον ατενίζομαι και τον αντικρίζομαι και τον προσκυνούμε, αυτό αισθανόμεθα, αυτό εισπράττομαι και αυτό απολαμβάνομαι. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες ας ατενίζομαι νοερά και ψυχικά αλλά και με τα σωματικά μας μάτια το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Σε ώρες μεγάλου πόνου, σε ώρες ανίποτης οδύνης, σε ώρες δύσκολες πολύ, ας κοιτάζομαι το Σταυρό τον Τίμιο και τον Εσταυρωμένο αναμάρτητο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όταν μας αδικούν και όταν οτιδήποτε κάνουμε κι εμείς και αδικούμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας και τη ζωή μας, ας ατενίζομαι στο Σταυρό και στον Εσταυρωμένο, και τότε γινόμαστε καλύτεροι. Παίρνουμε ελπίδα στην απελπισιά μας και υπομονή στην ανυπομονησία μας. Οι τρεις μάγοι που ήλθαν από την Ανατολή, μην ξεχνάμε ότι ο ίσκιος του Σταυρού πέφτει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τους οδηγούσε άγγελος Κυρίου μεταμορφωμένος σε ουράνιο άστρο. Έτσι εξηγούν οι πατέρες και δύο ιερός Χρυσόστομος το άστρο της Βηθλεέμ. Οι επιστήμονες λένε άλλα και καλά κάνουν και το ψάχνουν. Η αλήθεια δεν φοβάται αλίμονα από το όποιο σκοτάδι. Τους έφερε λοιπόν άγγελος Κυρίου μετασχηματισμένος σε αστέρι που τους χαροποιούσε και τους έδινε χαρά μεγάλη σφόδρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήρθε λοιπόν επάνω στο οίκημα που ήταν ο Χριστός και τους παρέδωκε σε εκείνον. Τον προσκύνησαν, τον ελάτρευσαν, του πρόσφεραν τα τίμια δώρα τους, χρυσών και λίβανων και σμύρναν, και πήραν τη χάρη του νεοτεχθέντος βασιλέως, του θείου βρέφους, του ενανθρωπίσαντος προαιωνίου Θεού. Και καθάρισαν τα μάτια τους, ξαγνίστηκε η ψυχή τους, δυνάμωσε η ύπαρξή τους, και καθώς πήγαν να κοιμηθούν, τώρα πια δεν είδαν τον άγγελο μεταμορφωμένο σε αστέρι, αλλά τον είδαν στην πραγματικότητα. Άμα αγγίζει κανείς τον Ιησού, καθαρίζεται. Και άμα μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του, γίνεται πιο λευκός και από το χιόνι και έχει λευκή στολή. Οι Εβραίοι, όταν εκεί στην έρημο τους δάγκωναν τα φίδια και δεν ήξεραν τι να κάνουν, τους έδωσε ο Μωυσής κατά παραγγελία του Θεού τον χάλκινον όφιν, το ομοίωμα του όφεως. Και όταν τους δάγκωνε ένα φίδι και κοίταζαν τον χάλκινο όφι, εθεραπεύοντο. Αυτό είναι προτύπωση της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αχράντου σταυρικού του πάθους και της σωτηρίας η οποία προκύπτει από εκεί. Ήταν κάποτε ένα ελάφι, το είχε ο Κέσαρας, ήταν πεντάμορφο και έγραφε πάνω «Μη με πειράζετε, είμαι του Κέσαρος» και δεν τολμούσε κανείς να πειράξει το ελάφι του Κέσαρος, γιατί μετά θα έβρισκε αντιμέτωπό του τον ίδιο τον Κέσαρα. Έτσι και κάθε ψυχή που βαπτίζεται γράφει επάνω της με το Πνεύμα το Άγιο «Μη με πειράζετε, είμαι του Χριστού». Αυτό είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και ο Σταυρός ο Τίμιος είναι η σημαία, το λάβαρο, το σύμβολο της νίκης και το τρόπαιον αυτής. Των χριστιανών το λάβαρο. Και εκείνο το Σταυρό τον Τίμιο είδε στον ουρανό το καταμεσήμερο ο Άγιος και Μέκας Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών. Και θαμπόθηκε και μαγεύτηκε και ερωτεύτηκε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, υπάρχει και θείος αίρος. Άλλωστε και στη ζωή τα πάντα είναι αίρος, λέγει ο σοφός Βενέζης. Και το βράδυ είδε στον ύπνο το Χριστό μας και του υπέδειξε να κάνει σημαία και λάβαρο τον Τίμιο Σταυρό και να προπορεύε του στρατεύματος και θα νικά. Το έκαμε και νίκησε και νικούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτό το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι και η ελληνική σημαία μας. Καμιά άλλη σημαία τέτοια δεν είναι στον κόσμο. Είναι η σημαία μας, η ελληνική σημαία μας, η ελληνοορθόδοξη σημαία μας, για το χατήρι της οποίας σκοτώθηκαν παλικάρια στον πόλεμο και μεγαλούργησαν στις μάχες και στους αγώνες, νικώντας βαρβάρους και πολεμίους. Και έστειλε τη μανούλα την Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Και με τη χάρη του Κυρίου τον ευρύκε. Και έφτιαξε εκκλησιά εκεί μεγάλη η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος, το ναό της Αναστάσεως που υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έκαναν τα εγγένεια και έβαλαν και τον Τίμιο Σταυρό. Και κάθε χρόνο την επόμενη των εγγενείων, στις 14 Σεπτεμβρίου τον ύψωναν. Κάνουμε και εμείς εδώ την ύψωση κάθε χρόνο στο μέσον του ναού, εκεί που είναι το παλαιά ο Άμβων. Και ο ιερεύς με το Σταυρό κατεβαίνει μέχρι το έδαφος και μετά γύρεται καθώς ψάλεται με κατάνοιξη και δέος, αλλά και με δύναμη και στεντορία τη φωνή το Κύριε Ελέησον. Συμβολίζει αυτό την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, καθώς έσκυψαν και τον έβγαλαν από το λάκκο και από το σκουπιδαριό που τον είχαν θάψει οι Ιουδαίοι και τον ανύψωσαν. Έτσι κάνουμε και εμείς αυτές τις ανυψώσεις, 4 ανυψώσεις για να ευλογούν τα 4 σημεία του ορίζοντος. Και το Τίμιο Σταυρός αγιάζει, ευλογεί και φρουρεί τον τετραπέρατο κόσμο και είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Και οι πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας λένε ότι ο κόσμος στέκεται και διακρατείται και συνέχεται από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος στο τέλος του κόσμου ολόλαμπρος θα προπορευθεί του ουρανίου κριτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε όσοι τον αγάπησαν και πορεύθησαν σταυροφόροι σε αυτή την πλάση θα χαρούν και θα εφρανθούν βλέποντας τις όντως χαράς των σημείων, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Οι άλλοι όμως, οι εχθροί του Σταυρού, τότε θα κλάψουν και θα χτυπηθούν, αλλά θα είναι αργά. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενευτής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας των Αθηνών που τον ευγνωμονούμε, κλαίει στις επιστολές του σε πολλά σημεία τους εχθρούς του Σταυρού και επισημαίνει ότι είναι το τέλος αυτών απώλεια και Θεός η κοιλία. Βλέπετε στα ραδιόφωνα τα πάντα, μιλάνε όλοι για τις οικονομικές παραμέτρους, όλο για τα υλικά αγαθά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αποκτήσουμε, που έλεγαν οι παλαιοί. Μα δεν είναι το πάνω αυτό. Η κοιλιά μας, το στομάχι μας και όλα τα υλικά αγαθά θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα. Τα έχουμε τώρα, τα χρησιμοποιούμε τώρα, αλλά είναι μέσα και όχι σκοπός. Ενώ για τον Απόστολο Παύλο, ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι το καύχημά του. Δεν είναι καυχά του για τίποτα άλλο και πολλά να καυχηθεί, παρά μονάχα είναι το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διού κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο, όπως λέει στην προς Γαλάτας υπέροχη επιστολή. Πέρασαν 3 αιώνες και βάρβαροι από την Περσία ήλθαν και πήραν από τους Αγίους Τόπους τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον Πατριάρχη Ζαχαρία και με άλλα την Αλφή. Ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος, μόλις είχε αναλάβει τη βασιλεία μετά από την τυραννία του Φωκά, είπαμε και προχθές στο ραδιόφωνο, το Φωκά, τον τύρανο, δεν είναι ο Νικηφόρος Φωκάς, προσέξτε αυτό, πέρα μερικοί ρωτούσαν, διαβάστε και λίγη ιστορία. Ο Νικηφόρος Φωκάς είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες του Βυζαντίου. Τις μεγάλες προσωπικότητες. Ελευθέρωσε την Κρήτη που θα ήταν μέχρι σήμερα στους μουσουλμάνους και στους αθέους αγαρινούς. Εβοήθησε τα μέγιστα τη βασιλεία και ήταν ο αυτοκράτορας ασκητής. Τον δολοφόνησαν στο δωματιάκι του καθώς κοιμάται, όχι στο κρεβάτι του αλλά πάνω στην προβιά, όπως οι ασκητές του Αγίου Όρους και οι ασκητές της Εκκλησίας μας. Άλλος ο Νικηφόρος ο δεύτερος ο Φωκάς και άλλο ο τύρανος Φωκάς. Ο ένας στην 10ο αιώνος και ο άλλος στην 7ο. Ο τύρανος Φωκάς με τη βοήθεια των Πρασίνων στο Βυζάντιο εφώνευσε τον υπέροχο αυτοκράτορα Μαυρίκιο 582-602, τον αυτοκράτορα αυτόν, τον οποίο ειδοποίησε ο Θεός και του είπε: «Θέλεις, Μαυρίκε, να σε τιμωρήσω εδώ για τα αμαρτήματά σου ή στην αιωνία κόλαση?» Και τι το απήντησε ο σοφός αυτοκράτορα? «Εδώ, Θεέ μου, μέσω ασκητού που ήρθα από την Ιερουσαλήμ», τα λέει ο Θεοφάνης στην εικονογραφία, πιστεύω θα βγει σε λίγο να διαβάζεις τα απευθείας. Και τότε τον βρήκαν πολλά δεινά και μάλιστα ο τύρανος Φωκάς τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Τον ταπείνωσε, τον έβαλε πάνω σε ένα γάιδαρο γυμνών σχεδόν και τον έφτυναν και τον προπυλάκιζαν. Και μετά τον πήρε, τον πήγε σε ένα νησάκι εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη και τον εφώνευσε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο για την οικογένειά του. Ο αυτοκράτορος Μαυρίκιος, ο οποίος καθιέρωσε την εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου ως οικουμενική και πανορθόδοξον εορτή, τόσο αγαπούσε. Αλλά επειδή ως άνθρωπος είχε αυτός τις ατέλειες και τις δυσκολίες του, τις οποίες εδέχεται και εις δύο στο έλεος του Θεού, επήγε με μαρτυρικό τέλος, γιατί ο Κύριος είδε πως άκουσε να μπει στον παράδεισο και τον εξάγνησε με το σταυρό που του έφερε τον επονίδιστο και τον έβαλε στον παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς, αν έχουμε δυσκολίες και σταυρούς, αρρώστιες και βάσανες, υποβαθμίσεις, διωγμούς και ό,τι άλλο, ας σκεπτόμεθα ότι ο Κύριος το επιτρέπει για το καλό μας. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Αχριδών η Βουλγαρίας, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, έχει πει το εξής ωραίο: αν κάποιος υποφέρει και αδικείται, ή σβήνει αμαρτίες ή φτιάχνει στεφάνι μάρτυρος. Και τα δύο είναι καλά και μεγάλα και σπουδαία. Και έτρεξε λοιπόν ο σοφός και μέγας Ηράκλειος, σαν άλλος Μέγα Αλέξανδρος, στην Περσία με τις επίλεκτους και ευσεβείς στρατιώτες του, και ύστερα από αγώνες 6 ετών και μάχες και μαρτύρια, σε χειμώνες και σε λιοπήρια, σε άνοιξες και φθινόπωρα, κατόρθωσε και πήρε το τίμιο και ζωπιό σταυρό, νικώντας κατά κράτος τους Πέρσες και συνάπτοντας ειρήνη, αιώνια ειρήνη, όπως τη λέει ο Άγιος Θεοφάνης στη χρονογραφία του. Και εκεί, στις τόσες και πολλές μάχες, λέει πάλι ο Άγιος Θεοφάνης, έβλεπε φανερά ο Μέγας Ηράκλειος και οι στρατιώτες του την προστασία της Παναγίας. Τι είχε αυτός ιδιαίτερα του, σαν τον Κολοκοτρώνη και περισσότερο. Και όταν μαθεύτηκε στην Οικουμένη η μεγάλη νίκη του Ηράκλειου κατά των Περσών, λέει ο βασιλέας της Ινδίας, του έστειλε χαιρετίσματα και δώρα. Ο βασιλέας της Ινδίας, σαν να πάλι ο Μέγας Αλέξανδρος, του έστειλε δώρα και χαιρετίσματα και επένους για τη μεγάλη του αυτή νίκη. Οι ειδωλολάτρε του Βυζαντίου ήταν και τότε, η Εκκλησία δεν κλείνει το στόμα κανενός, ούτε κάνει κανένα με το ζόρι χριστιανών, ονόμασαν τον Μέγαν Ηράκλειον πως νέον Ηρακλήν, που κατέβηκε στον Άδη και έφερε τον Τίμιο Σταυρό. Οι δυτικοί Φράγκοι και οι υπόλοιποι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την νίκη του Ηρακλείου που τον πένεψαν, και κάποιος μεγάλος από αυτούς υποστήριξε πως κατάγεται από το γένος του Ηρακλείου. Ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ, η μεγάλη αυτή ψυχή, δανείστηκε από την Εκκλησία τα χρυσαφικά, τα Άγια Σκεύη και τα υπόλοιπα για να κόψει νόμισμα. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν πως ιεροσιλεί, τους είπε: εγώ τα κόβω αυτά για να εξαγοράσω εχμαλώτους και να φέρω πίσω τον Τίμιο Σταυρό και να βοηθήσω τη χριστιανοσύνη. Ο Κύριος για τον άνθρωπο έχισε το αίμα του. Το αίμα αυτό που βάλουμε στο Άγιο Ποτήριο το έχισε ο Κύριος για τους ανθρώπους. Και όταν επέστρεψε και αποκατεστάθη αυτοκρατορία οικονομικά, γιατί ήταν στο χειρότερο χάλι, στο χειρότερο κακό σημείο, τότε επέστρεψε στην Εκκλησία τα δανεικά και με το παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, αποκατέστησε και τους στρατιώτες του που επέζησαν, οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη σταυροφορία, και με τη βοήθεια του Θεού και τη δική του πρωτοπορία εχάρισαν τη νίκη στην Εκκλησία και στην αυτοκρατορία. Τους έδωσε κτήματα στη Μικρά Ασία, τους ετοίμησε, τους πρόσφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε, καθώς και στις χείρες και στα ορφανά εκείνων που είχαν πέσει στις μάχες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον θυμάται το Μέγα Ηράκλειο. Τον θυμάται. και τον ευγνωμονεί. Εμπνέεται από την πίστη του και παραδειγματίζεται από τους αγώνες του. Φρονηματίζεται από την ευσέβειά του και τον νιώθει εγκαλόπισμα του γένους των Ορθοδόξων. Και καταργώντας σχεδόν την αυτοκρατορία των Περσών, ο Πέρσης βασιλεύς έλεγε την εποχή εκείνη βασιλεύς βασιλέων, βασιλεύς βασιλέων. Και καθώς ενίκησε τον αείδητο βασιλέα των βασιλέων, επήρε ο Ηράκλειος τον τίτλο του και ονομάστηκε πρώτη φορά ο αυτοκράτορ της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βασιλεύς, αντίρρηγος, αντίδεσπότου και αντί ιουδήποτε άλλου ονόματος και προσωνυμίας. Ονομάστηκε βασιλεύς και έκοψε νομίσματα και έγραφε Ηράκλειος βασιλεύς. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να εξελληνίζεται. Να εξελληνίζεται. Και καθώς λέει ένας δυτικός ιστορικός, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξελληνίστηκε από τον Ηράκλειο και πέρα και με τη βοήθεια του Ιστινιανού και του Θεοδοσίου και του Θεοδοσίου του Δευτέρου και της Πουλχερίας και των μεγάλων εκείνων πρωθυπουργών Αυριλιανού, Ανθεμίου και Κύρου του Πανοπολίτου, εξελληνίστη σιγά σιγά και έφτασε στα χρόνια του Ηρακλείου και αυτό επισημοποιήθηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Μπορεί ο Ηράκλειος να μην είναι το Έλλην, αλλά είναι το Έλλην και ορθόδοξο στην ψυχή και στη ζωή του. Κλεισούλα αυτό κάνει. Παίρνει από όλα τα έθνη και μας κάνει ένα έθνος, το έθνος του Άγιον, το έθνος και γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Το Βυζάντιο ήταν όντως πολυεθνική αυτοκρατορία, αλλά είχε δύο συνεκτικά στοιχεία, την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Να το πούμε και αυτό. Την οποία το Βυζάντιο δεν επέβαλε σε κανέναν, αλλά είχε και έχει τόσο μεγαλείο, είναι τόσο ποιητική και τόσο, αν αναφέρω άλλα, που και τότε και τώρα ενέπνεε τους σοφούς και καλοπροαίρετους και ποιητικούς ανθρώπους, τους υπέροχους ανθρώπους κάθε εποχής, και την αγκάλιαζαν και την υιοθετούσαν και την έκαναν γλώσσα τους. Γιατί κατά τον Κικέρονα η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Και κατά νεωτέρους ξένους, η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του Παραδείσου. Φοβάμαι, λένε μερικοί νεότεροι Άγιοι, όχι Έλληνες, πως και στον Παράδεισο ελληνικά θα μιλάμε. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Όμως οι περισσότεροι δεν την εκτιμούμε τη γλώσσα μας. Δεν την αγαπάμε. Βλέπετε γίνει στα σχολεία. Σχεδόν την έβγαλαν. Τα παιδιά μας σε λίγο θα συνοούνται με γκριλισμούς. Καθώς και εμείς. Γίνεται μέγας πόλεμος. Το βλέπετε. Προκειμένου να εκτοπιστεί η Αγία μας γλώσσα. Η γλώσσα του Θεού. Η γλώσσα του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάμε το Ευαγγέλιο εγγράφει και είναι στην ελληνική γλώσσα. Δεν έχει σοβινισμό όμως, γι' αυτό και μετέφρασαν και σε όλες τις άλλες γλώσσες. Θα μεταφράζεται. Όσες γλώσσες και αν προκύπτουν, θα μεταφράζουν και το Ευαγγέλιο. Διότι ο Ιησούς έστειλε τους Αποστόλους εις πάντα τα έθνη. Αλλά να πούμε και το λόγο τον καλό, ότι το Ευαγγέλιο γράφει στην ελληνική γλώσσα, στην αθάνατη, στην ποιητική, στην ουράνια, στην αιώνια και στην υπέροχη γλώσσα. Και όσο θα υπάρχει ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και ελληνιστές ορθόδοξοι και λοιποί όπου γης, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει. Μπορεί να φτάνει σε οριακά σημεία, αλλά όμως ξαναγεννιέται και λαούς ανασταίνει. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, έλεγε «Μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί η ελληνική είναι και η Εκκλησία». Και τους πλήρωνε να μην είναι αρβανίτικα ή ό,τι άλλο. Όχι ότι είχε καμία απέχθεια με τους Αλβανούς και τους Τούρκους, τους αγαπούσε ιδιαίτερα και αυτόν αγαπούσαν. Αλλά ήξερε πολύ καλά αυτός που είχε σπουδάσει όλη τη σοφία του κόσμου. Όλη τη σοφία του κόσμου. Δεν ήταν απλά ένας αγράμματος καλόγερος και μόνο. Που και αυτή είναι ένδοξη βέβαια, αμάν θεοφώτιστη. Ήξερε και το έλεγε με τα λόγου γνώσεως. Διότι η Εκκλησία είναι γραμμένη το Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα στην ελληνική και όποιος ξέρει καλά ελληνικά και διαβάζει σωστά το Ευαγγέλιο και τους πατέρες, τότε μπαίνει βαθύτερα στα νοήματα του Ευαγγελίου και σώζεται ευχερέστερον. Να γιατί τα έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και σήμερα για να τελειώσω, περνάμε δύσκολες ώρες και στην άλλο το ένδοξη πατρίδα μας κυριαρχεί το σκοτάδι και οι αντίθετες δυνάμεις. Κυριαρχεί ο ευτελισμός που θα έλεγε ο μακαριότατός μας και τόσα άλλα κακά. Όμως, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Τώρα είναι που κυριαρχεί περισσότερο ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Τώρα είναι που μας κυκλώνει η Ανάσταση και η Μετάνοια. Τώρα είναι που αρχίζει να φέγγει. Τώρα είναι που οι ψυχές και οι υπάρξεις μας ταλαιπωρημένες από τους αντιθέους ξυπνάν και ζητάνε το φως του κόσμου. Ζητάνε τον Χριστό, την Παναγιά, την Εκκλησιά. Γι' αυτό και βλέπουμε να γεμίζουν οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, ακόμη και από αθέους και απίστους ψυχούλα και εκείνοι που ζητάνε το Σταυρό να προσκυνήσουν, την Ανάσταση να χαρούν και τις ψυχές τους να ξαναφτιάξουν. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ο Τίμιος Σταυρός βοήθεια, καλή αντάμωση, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης της Ενφρυγία.

Μία όχι τόσο γνωστή Αγία των πρώτων ηρωικών αιώνων του χριστιανισμού είναι και η Μάρτισσα Αριάδνη. Έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου, στα μέσα δηλαδή του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, στην πόλη Πριμνησό της Φρυγίας, και ήταν δούλη κάποιου ειδωλολάτρη άρχοντα του Τερτύλου. Η νεαρή Αριάδνη όμως, αφότου γνώρισε το Χριστό, άλλαξε τρόπο ζωής. Υπηρετούσε με πιστότητα τον Κύριό της, μα πάνω απ' όλα η Αριάδνη ήταν δούλη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν εντυπωσιαζόταν από τα πλούτη, την πολυτέλεια και τα υλικά αγαθά του αρχοντικού, του επίγειου αφέντη της. Με την εργατικότητά της και την καλοσύνη της, η Αριάδνη είχε κερδίσει τη συμπάθεια όλων στο αρχοντικό του Τερτύλου και ο αφέντης της την εκτιμούσε πολύ. Η Αριάδνη μέσα από αυτό το ειδωλολατρικό περιβάλλον του Τερτύλου κατόρθωνε να ξεφεύγει και κρυφά να έρχεται στην εκκλησία, όπου από τα θεία μυστήρια αντλούσε δύναμη και παρηγοριά στο μεγάλο αγώνα της. Η ζωή της Αριάδνης διέφερε πολύ από τη ζωή των άλλων δούλων. Γι' αυτό και κίνησε την υποψία των κυρίων της ότι ήταν χριστιανή. Ο προαιώνιος εχθρός του ανθρώπου που έβλεπε την πνευματική πρόοδο της ενάρετης αυτής ψυχής αναστατώθηκε και θέλησε να την πολεμήσει. Γι' αυτό έσπηρε το φθόνο σε κάποιους δούλους του σπιτιού, οι οποίοι ενοχλημένοι από την εύνοια των κυρίων τους προς την Αριάδνη, έρχονται και την καταγγέλουν πως είναι χριστιανοί. Ο Κύριός της, ως ένας ισχυρός άρχοντας του τόπου εκείνου, δεν ήθελε να ακουστεί κάτι τέτοιο για το σπίτι του. Εθεωρεί το άλλωστε ντροπή να έχει κάποιος άρχοντας στο αρχοντικό του δούλοι χριστιανοί. Γι' αυτό την καλεί να απολογηθεί και αμέσως άρχισε να την πιέζει να θυσιάσει στα είδωλα. Η νεαρή δούλη με θάρρος ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό και αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Κύριός της είναι αποφασισμένος με τη βία να τη φέρει να θυσιάσει στους θεούς. Δεν το πέτυχε όμως και στη συνέχεια δίνει εντολή να μαστιγωθεί. Η Αριάδνη, μαστιγούμενη, εξακολουθούσε να ομολογεί τον Χριστό Θεό αληθινό. Οι δήμοι κουράστηκαν και η Μάρτης εμόφυρτη εξακολουθεί να ομολογεί ότι παραμένει χριστιανή. Ο Τέρτυλος την άφησε να γυρίσει στο δωμάτιό της, να σκεφτεί και να λογικευτεί.

Η Αριάδνη όχι μόνο συγχώρεσε τους φθονερούς συνδούλους της, αλλά και τους ευχαρίστησε για τη μεγάλη χαρά που της έδωσαν, ώστε να αξιωθεί να πάθει για την πίστη της στο Χριστό. Βέβαια, γνώριζε καλά πως ο Κύριος της θα την καλούσε και πάλι να του δώσει εξηγήσεις για τη χριστιανική της πίστη. Γι' αυτό και προετοιμαζόταν μυστικά, εσωτερικά για το μαρτύριο και τον θάνατο. Και αυτή η ώρα που περίμενε η Αριάδνη δεν άργησε να έρθει. Δόθηκε και στον Κύριό της μια νέα ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά τη χριστιανή δούλη του, την Αριάδνη. Ο γιος του είχε την επέτειο των γενεθλίων του και ο Τέρτυλος θέλησε να γιορτάσει το γεγονός του παιδιού του όσο πιο εντυπωσιακά γίνεται. Μα πριν από όλα θέλει να προσφέρει και μια θυσία στους θεούς. Κάλεσε όλους τους γνωστούς και τους φίλους, φυσικά και όλους τους δούλους του, υποχρεώνοντας μαζί τους να προσέλθει και η Αριάδνη, την οποία δια της βίας την έφεραν στο λαμπροστολισμένο ναό των ειδώλων, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι όλοι οι επίσημοι. Τότε ο Τέρτυλος, ενώπιον όλων των ειδωλολατρών, κάλεσε την Αριάδνη να θυσιάσει εκείνη πρώτη και να ανοίξει τη μεγάλη γιορτή. Ενώπιον όλων τότε η νεαρή δούλη αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά ευθαρσός ομολόγησε πως είναι χριστιανή. Ο Τέρτυλος έδωσε εντολή να τη δείρουν ανηλαιώς μπροστά σε όλους για να την εξευτελίσει και να ταπεινωθεί. Αμέσως άνδρες γεροδεμένοι την άρπαξαν και άρχισαν να τη χτυπούν με σκληρότητα. Έπειτα την υπέβαλαν στο μαρτύριο του τροχού με τα σιδερένια νύχια που κατέκοβαν τις σάρκες. Η δούλη του Χριστού όμως το υπομένει με καρτερία, επαναλαμβάνοντας «Χριστιανή είμαι». Ο Τέρτυλος, αφού είδε ότι τίποτα δεν πέτυχε, πρόσταξε να την κλείσουν προσωρινά στη φυλακή μέχρι ότου σκεφτεί τι θάνατο θα της δώσει. Η Αγία όμως, μόλις βρέθηκε μόνη και χωρίς κανένα φρουρό, κατόρθωσε να διαφύγει και σαν ένα κυνηγημένο ζαρκάδι να καταφύγει στα γύρω βουνά. Οι δήμοι γρήγορα την αντελήφθησαν και έτρεξαν να τη συλλάβουν. Όπως δήλωσε ο Κύριός της, είχε σκοπό, αφού τη διαπομπεύσει στην πόλη, έπειτα να την προσφέρει θυσία στους θεούς του. Η Αγία Αριάδνη, σαν άκουσε αυτά, ένιωσε φρίκη, γιατί ποτέ δεν ήθελε το σώμα της, που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος, να προσφερθεί ως θυσία στους δαίμονες. Γι' αυτό και τρέχει όσο μπορεί πιο γρήγορα. Σαν ένιωσε πως απόκαμε και δεν άντεχε άλλο, ενώ οι στρατιώτες την πλησίαζαν, με θέρμη μεγάλη προσευχήθηκε στον Κύριο και τον παρακαλούσε να ανοίξει κάποια πέτρα και να την κρύψει από τους στρατιώτες. Και το θαύμα έγινε, καθώς μπροστά στα έκπληκτα μάτια των διωκτών της άνοιξε μια μεγάλη πέτρα και έκλεισε στα σπλάχνα της την Αγία Αριάδνη, προκειμένου να διαφυλάξει το σώμα της αγνό από κάθε βεβήλωση.

Αν η συνώνυμή της, βασιλοπούλα των αρχαίων μύθων, η Αριάδνη με το μύτο της, έσωσε το Θησέα από το φοβερό Μινόταυρο, η μάρτης του Χριστού, Αριάδνη, με το μαρτύριό της και τη θυσία της, οδηγεί κάθε ψυχή μέσα από τη δυσιδαιμονία και την ειδωλολατρεία κάθε εποχής προς την πραγματική ελευθερία που είναι ο Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την 28η Οκτωβρίου η Ελλάδα υψωνόταν πάνω από τις δυνάμεις της και με τη βοήθεια της Παναγίας μας έγραψε νέες σελίδες μεγαλείου και θριάμβου. Γι' αυτό η Εκκλησία μας μετέθεσε τη γιορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου την 28η Οκτωβρίου, γιατί μια νέα Παναγιοφάνεια προστασίας και σκέπης συντελέστηκε εκεί στα βουνά της Πίνδου. Η Παναγία μας ουδέποτε έπαυσε να προστατεύει και να ενισχύει τους πιστούς, όπως αυτό διακηρύττει και ο σχετικός στίχος. Σκέπη του κόσμου υπάρχει Πάναγνος Μαρία και προστασία, σκέπουσα και φρουρούσα τους πιστούς. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθιερώθηκε ύστερα από μία οπτασία που αξιώθηκε να δει ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός τον 10ο αιώνα. Κάθε Παρασκευή στον περίφημο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη ετελεί το Αγρυπνία, κατά την οποία μάλιστα, όπως μαρτυρούν οι Βυζαντινοί χρονογράφοι, εγίνονται πολλά θαύματα. Υπερυψωνόταν μάλιστα και η στέγη του ναού και έμενε μετέωρος μέχρι την επομένη. Σε κάποια Αγρυπνία λοιπόν, στον ιερό αυτό ναό των Βλαχερνών, όπου εφυλάσσονται κάποια από τα ιερά κοιμήλια της Θεοτόκου, πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με το μαθητή του Επιφάνιο. Κατά την 4η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο Όσιος Ανδρέας, αφοσιωμένος στην προσευχή, ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και βλέπει την Υπεραγία Θεοτόκο, μεγαλοπρεπέστατη, να στέκεται στην πύλη του Νάρθικα, δορυφορούμενη από μια φοβερή παράταξη αγγέλων, εκ των οποίων άλλοι προπορεύονταν ψάλλοντας και άλλοι ακολουθούσαν μαζί με ένα πλήθος Αγίων. Δίπλα της προχωρούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Η Παναγία προχώρησε, μπήκε στο ναό από τις βασιλικές πύλες και στάθηκε στη μέση του ναού όπου βρισκόταν ο Άμβωνας. Έκλεινε τα γόνατα και για ώρα πολύ προσευχόταν με δάκρυα. Έπειτα μπήκε στο ιερό βήμα, άνοιξε το κυβότιο, την Αγία Σωρό, όπου φυλασσόταν το ιερό της Μαφόρη, η μαντήλα της δηλαδή, η θεία της Σκέπη όπως λέγεται, το πήρε στα χέρια της και όρθια μπροστά στο Άγιο Βήμα το άπλωσε πάνω από το εκκλησίασμα. Το ιερό Μαφόρη αστραποβολούσε και παραδόξως απλώθηκε πάνω από το λαό, έτσι σαν να τον σκέπαζε. Έντρομος ο Όσιος Ανδρέας, για να βεβαιωθεί αν αυτό που έβλεπε ήταν αληθινό, στράφηκε και ρώτησε το μαθητή του Επιφάνιο αν και εκείνος έβλεπε αυτό το υπερφυές θέαμα. Πράγματι και ο Επιφάνιος ήταν άξιος να δει αυτό το θαύμα και το επιβεβαίωσε, ενώ ο λαός συνέχιζε την Αγρυπνία χωρίς να αντιληφθεί τίποτα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η Θεοτόκος άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, περιβεβλημένη αστράπτον φως, ώσπου το όραμα έσβησε τελείως. Άφησε όμως πίσω το Άγιο Μαφόρη της σε ένδειξη της Θείας Προστασίας, καθώς και τη χάρη και την ευλογία της σε όλο το εκκλησίασμα. Γι' αυτό και ο στίχος υπενθυμίζει στο υπόμνημα του Συναξαρίου της ημέρας: «Σκέπη σου αγνή, σκέπης και περιθάλπτης, τους πίστη αφορώντας προσέ, Παρθένε». Πολλές φορές οι χριστιανοί της Κωνσταντινουπόλεως αξιώθηκαν να δούνε την προστασία της Παναγίας μας που σκεπάζει καθόμοιο τρόπο ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού. Παντού και πάντοτε η Υπεραγία Θεοτόκος απλώνει το μαφόρι της, τη Θεία της Προστασία, πάνω από τους χριστιανούς και καθηκετεύει τον Υιό της για τη σωτηρία τους. Αυτό συνέβη και το 1940. Μας το διασώσανε με τα άρθρα τους οι συγγραφείς εκείνης της εποχής. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, γράφει ο Άγγελος Τερζάκης, από την γαλανή θάλασσα του Ιωνίου μέχρι ψηλά τις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχισε να βλέπει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες μια γυναικεία μορφή να προβαδίζει. Αλαφροπερπάτητη, ψηλόλιγνη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από τα παλιά. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου Παναγιά, υπέρμαχος του έθνους στρατηγός. Επίσης, ο ακαδημαϊκός μας Σπύρος Μελάς, σε άρθρο του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου,
απευθυνόμενος προς την Παναγία μας γράφει: «Μια μέρα που γιόρταζες μεγαλόχαρη στο σεπτό ναό της Τίνου, τόλμησε ο εχθρός να βεβηλώσει το πανηγύρι σου με αδόκητο και δολοφονικό χτύπημα. Αθέατος, κουκουλωμένος με το μυστήριο του Πελάγους, ξαπόλυσε τα βλήματά του και βούλιαξε το βασιλικό καράβι που στείλαμε να σε τιμήσει. Ξαστόχησε όμως ο ύπουλος εχθρός πως το καράβι εκείνο ήταν δικό σου, πλοίο ιερό, και πως η πράξη του δεν θα έμενε ατιμόρυτη. Από το καμπαναριό σου μεγαλόχαρη αντιλάλησε ως τα πέρατα του ελληνισμού την ίδια στιγμή το σήμαντρο του εθνικού συναγερμού. Ο ναός σου στάθηκε το ψυχικό μας στρατηγείο. Από τα κύματα του Αιγαίου που βογκάρουν, για να μιλήσω τη γλώσσα του ναύτη, θρύλη προαιώνη της φυλής μας, ξεκίνησε θεριεμένο από τη δική σου οργή αυτό το αδάμαστο πνεύμα που τσάκισε όπου τον απάντησε τον ύπουλο εχθρό, εκεί στα διπρόσιτα βουνά της Βορείου Υπήρου. Από το ναό σου πέταξε η νίκη με απίστευτα φτερά στις χιονισμένες κορβές της Μόροβας. Η λατρεία μας για σένα είναι υφασμένη με αυτή την εθνική μας ύπαρξη. Μας σκέπεις και μας κρατεώνεις γιατί σε πιστεύουμε σωστά. Η σκέψη της Παναγίας μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εκφράζει τη θεία φιλανθρωπία. Κηρύττει τρανώς την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ακόμα πως η Παναγία πάντα σε όλους τους αιώνες, θαυματουργικά, σκεπάζει και προστατεύει τους πιστούς με μητρική τρυφερότητα και φροντίδα. Πώς να μην τις ψάλουμε λοιπόν: «Ως περνεφέλια γλαός επισκιάζουσα της Εκκλησίας Θεωτό και τα πληρώματα, το οσίου καθοράθες πάλι Ανδρέα. Το γαρθίον σου μαφόριον εφύπλωσας και εσκέπασας τους πίστης εδοξάζοντας και βοώντασι, χαίρε σκέπη ολόφωτε».

Μέρα του ελληνικού φθινοπόρου, 28 Οκτωβρίου, η ώρα της ιστορίας είχε και πάλι σημάνει. Θολό το πρωινό της Αττικής, γεμάτο σπάταγο και απειλή ο σταχτής ουρανός, και ένα λακωνικό μήνυμα όχι από τα πέρα βουνά τα μακριά, όπου ο αγώνας είχε ήδη αρχίσει, το πρώτο επίσημο μήνυμα, το ξάφνιασμα που έγινε οργή και μεταμορφώθηκε σε φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ποτέ ο άνθρωπος δεν αισθάνεται περισσότερο ελεύθερος παρά όταν αποφασίζει για ζωή και για θάνατο. 28 Οκτωβρίου ένας λαός ξεσηκώθηκε γεμάτος μνήμη και ιστορία για να δηλώσει με την πολυσήμαντη σιωπή του πως δεν υπάρχει προνόμιο ιερότερο από το θάνατο για τα ακριβότερα τούτου του κόσμου, την αγάπη της γενέθλιας γης, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από το 1922 και μετά οι Έλληνες ψάχνουν τα γκρεμισμένα ιδανικά τους και αναζητούν την ενότητα της χρυσής εποχής πριν από το διχασμό. Κινήματα, δικτατορίες, ξενική επέμβαση ήταν τα επακόλουθα της μικρασιατικής καταστροφής. Χρειάστηκε να μεσολαβήσει μία μόνο μέρα για να αποκτήσει το έθνος τη συνείδησή του, το συνεκτικό του δεσμό και τη συμπαγή ενότητά του. Οι σιρήνες της 28ης Οκτωβρίου δεν προσκάλεσαν μόνο εναντίον του εισβολέα, αλλά συνένωσαν τις δυνάμεις του έθνους και απελευθέρωσαν την κρυμμένη δυναμικότητά του. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε το θαύμα που συντελέστηκε στην Αλβανία? Με ελάχιστο και παλιό εξοπλισμό και χωρίς καμιά υποστήριξη από το εξωτερικό, η Ελλάδα ξεκινούσε ένα τιτάνιο αγώνα. Ποιος να τη βοηθήσει? Η Ευρώπη στέναζε κάτω από την απειλή των Γερμανών. Η Γαλλία, ακρόπολη της δημοκρατίας, δεν υπήρχε πια. Η Σοβιετική Ένωση με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ περί της επιθέσεως βρισκόταν σε αδράνεια. Οι δυνάμεις του άξονα φάνηκαν να κυριαρχούν. Και να μια ακτίνα φωτός μες στο σκοτάδι. 22 Νοεμβρίου 1940. Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την Κοριτσά. Λοιπόν, δεν ήταν ύλη παντοδύναμη. Ενότητα λαού, ομαδικό συνέστημα, ρίγος θυσίας. Τα ένιωθες αυτά στους στρατιώτες όταν τα τμήματα του πεζικού ξεκινούσαν τραγουδώντας για το μέτωπο. Τα έβλεπε στα πρόσωπα των γυναικών της Σπίνδου που άνοιγαν δρόμους μες στο χιόνι για να μεταφέρουν τρόφιμα, πυρομαχικά και τραυματίες στα ορεινά χειρουργεία, όπου σαν άγγελοι παρηγοριάς και μάνες πονετικές, οι νοσοκόμες έδιναν δύναμη, πίστη και ελπίδα στους λαβωμένους μαχητές μας. Και οι Έλληνες προχωρούν ως τα Αργυρόκαστρο και τους Αγίους Σαράντα, το Τεπελένη και την Πρεμετή, ενώ παράλληλη είναι και η νικηφόρα δράση του ναυτικού και της αεροπορίας μας. Η αρινή επίθεση του Μουσολίνη, άριστα οργανωμένη, απέτυχε παταγωδώς. Ήταν πια θέμα χρόνου η επέμβαση της Γερμανίας και αυτή δεν ήταν χωρίς συνέπειες. Ηρωικές σκηνές ξετυλίχτηκαν στη γραμμή του Μεταξά, στην ελληνοβουλγαρική Μεθόριο, στα οχυρά Ρούπελ Μπέλες Μεθόριο, τον Απρίλιο του 1941, όπου οι Γερμανοί συνάντησαν την πείσμον αντίσταση του ελληνικού στρατού, ενώ στη μάχη της Κρήτης οι απώλειες των Γερμανών ήταν τρομακτικές. Όμως η μάχη της Ελλάδας του στέρισε την έγκαιρη εισβολή στη Σοβιετική Ένωση και ματέωσε την επίθεση στην Εγγύς Ανατολή και το Ιράκ με σκοπό την αρπαγή των πετρελαίων από τη Γερμανία. Επιπλέον η μάχη της Ελλάδας δίδαξε κάθε ηθικά κέραιο άνθρωπο πώς να αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γι' αυτό ο λαός μας δεν πτωήθηκε ούτε με την πείνα, ούτε με τις συλλήψεις και τους ξυλοδαρμούς, ούτε με τις ομηρίες και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή τις ομαδικές εκτελέσεις αγωνιστών της αντίστασης ή και αμάχου πληθυσμού στη διάρκεια της κατοχής. Όλα τα υπέμεινε ώσπου ήρθε η ώρα της λευτεριάς. Όμως αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα πόσο μας αγγίζουν σήμερα? Η τρομερή παιδευτική κρίση και η καθίζηση των ιδεολογιών αποκάλυψαν την απουσία ιδανικών που κάποτε ψήλωναν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο καλός και αγαθός, ο τίμιος, ο πατριώτης αντικαταστάθηκαν από τον οικονομικό άνθρωπο, ένα τύπο μονοδιάστατο που εργάζεται, αγοράζει, καταναλώνει και απορρίπτει με τη βεβαιότητα
πως είναι προορισμένος αμετάκλητα για το θάνατο. Και η παιδεία μας, απογυμνωμένη από την ανθρωπιστική και πνευματική της διάσταση και ενθαρρυμένη επίμονα από την υψηλή τεχνολογία, βυθισμένη στη σχετικότητα που της επιτρέπει τα πάντα, τίποτα δεν είναι απόλυτο, πουθενά η αφιέρωση, είμαστε μέσα σε όλα και πουθενά, προετοιμάζει μόνο επαγγελματίες, παραγωγούς και καταναλωτές χρήματος. Είμαστε μέλη μιας Ευρώπης που κυβερνάται από συντεχνίες οικονομολόγων, συχνά χωρίς αρχές, που να εξασφαλίζουν την ιδιοπροσωπία αυτής και των λαών της. 28 Οκτωβρίου, ας είναι μέρα αντίστασης, μέρα του δικού μας όχι στον προκλητικό μηδενισμό που εκπέμπει ο οικονομικός άνθρωπος. Τιμώντας τη μνήμη των ηρώων του 40, ας δομήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στην πολτοποίηση των λαών, στη μίξη και διάλυση του παρελθόντος τους, αλλά σε μια κοινωνία πατρίδων, αρμονικό σύνολο κρατών, με αρχές, με σεβασμό στις αξίες, με ελευθερία, δημοκρατία και προκοπή.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 28 Οκτωβρίου δεν είναι μια συνηθισμένη επέτειος. Είναι ο ξεσηκωμός ενός ολόκληρου λαού που έβλεπε την κατάφορη αδικία να προκαλεί ασύστολα τη φιλοτιμία του, να περιφρονεί τα ιερά και όσια της φυλής, τις αιώνιες και ακατάλυτες αξίες, να προκαλεί την πίστη του και τη θρησκευτική του ευαισθησία με τον άνανδρο τροπιλισμό της Έλλης, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας στο ιερό νησί της Τίνου. Είναι συγχρόνος ο θρίαμβος της πίστεως, της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό που έγινε ήταν κάτι συγκινητικό. Άρχοντες και λαός, στρατός και μετόπιστεν, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, όλη μια ψυχή με την ίδια πίστη έκαναν τον ουρανό να προσέξει τη μικρή χώρα μας και να επέμβει θαυματουργικά. Και ενώ όλοι περίμεναν τη συντριβή του στρατού μας και την υποδούλωση της πατρίδας μας, η αδάμαστη ελληνική ψυχή με το όραμα της Παναγίας προχωρούσε από νίκη σε νίκη και ελευθέρωνε τα τιμημένα εδάφη της Βορείου Υπήρου. Μαραθώνες, Αλαμίνες, Θερμοπύλες, Βυζαντινοί θρίαμβοι και εποποιίες του 21 ξανάζησαν στις κορυφές της Πίνδου. Κανένας καλόπιστος ερευνητής δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η νίκη της 28ης Οκτωβρίου ήταν το θαύμα της πίστεως. Τέτοια ιστορικά γεγονότα αποφασιστικά για την πορεία του έθνους μας έχουν διαχρονική σημασία, αλίμονο αν δεν αποτελούν αφορμή παραδειγματισμού και πηγή εμπνεύσεως. Επίκαιρα και για σήμερα. Θα συνειδητοποιήσουμε όμως όλοι μας, άρχοντες και λαός, τη δύναμη της πίστεως και της καταφυγής μας στο Θεό. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

0: Ρήματα ζωής αιωνίου.
1: Με την θεολόγο Κατερίνα Τσακίρη.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση στην Αντλία και αυξημένο επίδομα. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές, ακόμη και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωσε η Ελλάς. Χαμηλότερο από το 2010 το εισόδημα των Ελλήνων το 2025. Ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε νέο γέννητο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας. Πρόεδρος Τραμπ, έχω μπροστά μου μεγάλες αποφάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραγγες 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κάτω από την Αγία Σοφία και ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου Ιερονήμου πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η ειδική εκδήλωση για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η εισηγήτρια του ελεγκτικού συνεδρίου Ευγενία Κρητικάκου, απίθυναν χαιρετισμό η πρόεδρος του δικαστηρίου Σωτηρία Ντούνη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εξυγχρονισμού του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, τα στελέχη του σώματος, Δημήτριος Τσακανίκας, Ειρήνη Λιάσκα και Ιωάννης Βάγιας, ανέλησαν τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, τις νέες ψηφιακές υποδομές, καθώς και την εφαρμογή του ψηφιακού βοηθού δικαστή, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ελεγκτικού συνεδρίου σε μια νέα εποχή. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Μητροπολίτες Μεσογείας και Λαυρεωτικής κύριος Νικόλαος και Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριος Γαβριήλ. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την τιμή του για τη συμμετοχή του σε μια ξεχωριστή μέρα για το ελεγκτικό συνέδριο και τη λειτουργία της δικαιοσύνης συνολικά, υπογραμμίζοντας τον διπλό, ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου μέσω νέων ενεργειακά αυτόνομων υποδομών, ενίσχυση σε προσωπικό και ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης με τη δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εισαγωγή του εικονικού βοηθού δικαστή και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας: «Στην περίπτωση της δικαιοσύνης η διευκρίνηση είναι απαραίτητη και απολύτως σαφής. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια, στο μυαλό, στην ενσυναίσθηση, τολμώ να πω, και στη συνείδηση του δικαστικού λειτουργού. Η τεχνολογία για εσάς, αλλά και για εμάς, είναι ένας βοηθός, ένας σύμβουλος, αλλά ποτέ ένας αντικαταστάτης». Και απευθυνόμενος ειδικά στον Αρχιεπίσκοπο σημείωσε: «Ανοίγω μία παρένθεση, ήδη στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, μακαριότατε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ποτέ να έχει συνείδηση. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι μπορούμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο». Επεσήμανε ακόμη πως η τεχνολογία αποτελεί αρρωγό και σύμβουλο, αλλά σε καμία περίπτωση αντικαταστάτη της ανθρώπινης κρίσης, της ενσυναίσθησης και της συνείδησης του δικαστή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στις 600 έως 650 ημέρες έως το 2027, στα θετικά αποτελέσματα του νέου δικαστικού χάρτη, στην πλήρη αξιοποίηση των 360 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για κτηριακές υποδομές, στην ενεργοποίηση της δικαστικής αστυνομίας, καθώς και στη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του δικαστικού σώματος. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε από τον ιστότοπο ecclesia.gr. Για έναν δύσκολο χειμώνα, σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, τονίζοντας πως το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες πιέσεις του επόμενου διαστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και μεταφορικών επιβαρύνσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου, μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας. Αστυνομικοί επιτηρούν το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν, προκειμένου να διασφαλιστεί πως κανένα στοιχείο δεν θα μετακινηθεί ή θα αλλοιωθεί ως την άφιξη του κλιμακίου των ελεγκτών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων, ενώ η υπηρεσία αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν το περιεχόμενο των φακέλων, την πορεία εκτέλεσης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και το ενδεχόμενο παραλήψεων ή καθυστερήσεων στη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε φακέλους που συνδέονται με οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο νησί. Στην εξάρθρωση τώρα εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Οι δράστες εμφανίζονταν με διάφορα προσχήματα ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, αποκομίζοντας συνολική λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Συνελήφθησαν 2 εισπράκτορες, καθώς λέγονται, της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή, με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Ειδικότερα προέκυψε πως ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν η ανέβρεση υποψήφιων θυμάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό την ενίσχυση της πιστικότητας του προσχηματικού σεναρίου και την κάμψη τυχών αμφιβολιών του. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 2 από τα μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Κάτω από τα επίπεδα του 2010, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα εισήλθε σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής, διαμορφώθηκε το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα, στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει πως παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που σημειώνει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, η σύγκληση είναι ακόμη μακριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στα κράτη-μέλη της Ένωσης, το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2025 ήταν κατά 22,3% χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του 2010, την ώρα που συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υψηλότερο κατά 25,4%. Μάλιστα, η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία είναι οι μοναδικές χώρες μεταξύ των 27, στις οποίες το εισόδημα παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του 2010, με τη μείωση πάντως στη Γαλλία να είναι οριακή, στο 0,6%. Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές τιμών από χώρα σε χώρα και γι' αυτόν τον λόγο εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 2025 σε 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης, το τρίτο χαμηλότερο στην Ένωση μετά την Ουγγαρία, όπου εκεί έχουμε 11.958 μονάδες αγοραστικής δύναμης, και τη Ρουμανία με 12.861 μονάδες. Στην Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 22.630 μονάδες αγοραστικής δύναμης ανακάτοικο, κατά περίπου 66% υψηλότερα από το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αιτία αυτής της μεγάλης απόκλησης είναι βεβαίως η μεγάλη απόσταση που χωρίζει ακόμη την Ελλάδα από την Ένωση σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Η δυσανάλογα μεγάλη αύξηση των τιμών σε σύγκριση με την αύξηση κυρίως των μέσων μισθών, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός πως ένα μέρος των πραγματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία, καθώς η φοροδιαφυγή, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες περιορισμού της τα τελευταία χρόνια, παραμένει ακόμη αρκετά εκτεταμένη. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για το εισόδημα, τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων χρόνων, αλλά και το γεγονός πως μετά τις διαδοχικές κρίσεις εξαντλούνται οι όποιες αποταμιεύσεις, δεν είναι απορίας άξιον πως στην Ελλάδα καταγράφηκε το 25 το μεγαλύτερο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 87,1%, υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 42,5%. Άλλωστε η Ελλάδα είναι η χώρα με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Δεύτερο λοιπόν υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2025 το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 27,5%. Στην πρώτη θέση ήταν η Βουλγαρία με 29%, έναντι 26,9% το 2024. Επιπλέον το 2025 η Ελλάδα είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πολιτών με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση 14,9% έναντι 14% το 2024. Εφάπαξ ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο αποφάσισε να χορηγεί ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με το Δήμο, το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2024, ενώ οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους θα καθοριστούν στην απόφαση που αναμένεται να αναρτηθεί. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και στη συγκράτηση του πληθυσμού στον ορεινό Δήμο της Άρτας, ο οποίος αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα το πρωί ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Πρωταγωνίστησε στην προώθηση, την επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση της Ελληνίδας, όπως η κατάργηση του θεσμού της πρίκας, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο και η απόκτηση δικαιωμάτων, ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε χθες πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω του X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ταυτόχρονα, η επικεφαλής της Επιτροπής σημείωσε πως η βοήθεια θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Γι' αυτό ανακοίνωσα ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα κεφάλαια από το πρόγραμμα SAFE για να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα κοινών αμυντικών έργων μεταξύ Ένωσης και Ουκρανίας, δήλωσε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η από κοινού ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, βασισμένου στο κοινό σύστημα αντιμέτρων βαλιστικών πυράβλων Φρέια. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνδυάσουμε την πολεμική πείρα και τις καινοτομίες της Ουκρανίας με το τεχνολογικό και βιομηχανικό δυναμικό της Ευρώπης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις. «Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Να μπω και να τους εξαϊλώσω, εννοεί το Ιρανικό καθεστώς ή όχι, είναι μια μεγάλη απόφαση. Όλα μπορούν να συμβούν με εμένα», τόνισε. Αν και ο Τραμπ έχει διατυπώσει παρόμοιες απειλές και στο παρελθόν, οι δηλώσεις του έρχονται λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Η συνάντηση ενδέχεται να επηρεάσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να καταβληθεί νέα προσπάθεια για διπλωματική λύση ή να ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν ο Τραμπ επιθυμεί να επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ωστόσο ότι η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε κατάσταση αδιεξόδου μεταξύ πολέμου και ειρήνης, εκτιμώντας πως ο Τραμπ θα μπορούσε να επιστρέψει σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εάν ως τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στη συνέντευξη ότι θέλει να αξιοποιήσει τη συνάντηση στον ΟΗΕ προκειμένου να ακούσει απευθείας τους περιφερειακούς τους συμμάχους. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ήρθαν στο φως εκτεταμένες υπόγειες στοές, περάσματα και σύραγγες που εκτείνονται σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία. Αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις αθέατες πτυχές της κατασκευής του μνημείου και μιας ιστορίας 1500 ετών. Σημείωσε πως ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες πραγματοποιούνται σε υπόγεια τμήματα του κτηρίου που δεν είναι ακόμη προσβάσιμα. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού και πως διατηρείται ένα μοντέλο εργασίας εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες, όμως νεφώσεις του απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως, στα ορεινά τμήματα, όπου στις δυτικές και περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, τοπικά και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρωτικά, τα Δωδεκάνησα τους 28 με 30, στα δυτικά υπηρωτικά 31 και στην υπόλοιπη και στην περιοχή της Πελοποννήσου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 26 με 28. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 24 βαθμούς στη Σκύρο, στη Χίο, στην Αστυπάλαια και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 30 βαθμούς που έχουμε στο Αγρίνιο, στο Άργο, στην Εμαία, στο Κρανίδι, στη Λάρισα και στο Λεωνίδιο. Και 31 βαθμούς έχουμε Σπάρτη, Σκάλα Μεσημείας με Λιγαλά και κάτω τη Θόρεα στη Φτιότιδα. Στο Καστελόριζο έχουμε 29 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα έχει η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 31 στο Σκηνιά, 30 η Ελευσίνα και τα Τόι, Νέα Φιλαδέλφεια και κέντρο της Αθήνας 29 βαθμούς. 27 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη με η θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στους 28 με 29 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα και νότιους ανέμους 3 μποφόρ με ρηπές που φτάνουν και τα 4 μποφόρ με σχεδόν έθριο καιρό. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Σάββατο και πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους το Ιόνιο μέχρι και το απόγευμα, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στα θαλάσσια και τα παραθαλάσσια τμήματα, τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και πάλι τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο 30 και στα υπηρωτικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και αργότερα δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια πιο ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο θα έχει θερμοκρασία από 18 μέχρι 30 βαθμούς με σχεδόν έθριο καιρό και βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 4 με 5. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά, μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως. Τώρα, οι θερμοκρασίες για αύριο. Θράκη 14 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18-31. Δυτική Μακεδονία 14 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι. Ήπειρος 14 βαθμούς το πρωί, αλλά 30 το μεσημέρι. Θεσσαλία 16-31. Νησιά Ιωνίου 21-30. Δυτική Στερεά 18-32. Δυτική Πελοπόννησο 18-30. Ανατολική Πελοπόννησο 19-31. Όμως στην Τρίπολη θα έχουμε 9-10 βαθμούς το πρωί όπως και σήμερα, με το μεσημέρι να φτάνει τους 27 με 28 βαθμούς. Οι Κυκλάδες θα έχουν 20 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 16 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 20 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 23 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο. Και η Αττική αύριο θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και κατά τόπους και τους 32. Στην νησιωτική χώρα 27-29 και κατά τόπους το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Όσο για την Αττική, θα έχει θερμοκρασία 20 με 30 βαθμούς με έθριο καιρό και βόρειο-ανατολικούς ανέμους, δύο μπουφόροι, οι οποίοι θα φτάνουν ρηπές στα ανατολικά μέχρι και 5. Η Θεσσαλονίκη την Κυριακή θα έχει 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 27.

χρόνου υπό το φως των διεθνών αναγκών των ΗΠΑ και το αντίστροφο. Η Δεσποτική Προεδρία υπηρέτησε μια αυτοκρατορική Αμερική. Η εβραϊκή ιστορία δεν είναι κορεσμένη από περιπτώσεις δεσποτικών εσωτερικών θεσμών και την οικοδόμηση μιας αυτοκρατορίας. Με εξαίρεση την εποχή του βασιλιά Δαβίδ και του Σολομώντα, κατά την πρώτη κοινοπολιτεία, δεν υπάρχει ένα δυνατό κράτος με την έννοια του κρατισμού, το οποίο είναι πιθανό να αναπτύξει αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, το 928 π.Χ., έγινε μία διάσπαση, τερματίζοντας έτσι την προσπάθεια να χτιστεί μια πανίσχυρη μοναρχία. Παρά τις συνεχόμενες εξωτερικές απειλές, το Ιουδαϊκό Βασίλειο δεν έγινε ένα δυνατό κράτος, ούτε υπό την έννοια των δυνατών θεσμών και της γραφειοκρατίας, ούτε υπό την έννοια της εξωτερικής ισχύως. Το Ισραηλιτικό Βασίλειο ουσιαστικά επέστρεψε σε μία αποκεντρωμένη φυλετική δομή. Η αστάθεια της μοναρχίας και οι συχνές μεταβολές της εξουσίας δεν αντανακλούσαν ένα δυνατό κεντρικό κράτος. Με την εμφάνιση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, το Βασίλειο του Ισραήλ νικήθηκε και εξορίστηκε. Κατά συνέπεια, το Βασίλειο της Ιουδαίας, το οποίο δεν χαρακτηριζόταν από δυνατούς κυβερνητικούς θεσμούς, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήτες του έχεραν νομιμότητας, εφόσον ανήκαν στη δυναστεία του Δαβίδ, δεν μπορούσε να ορθώσει το ανάστημά του στις αυτοκρατορίες του Νείλου ή του Εφράτη. 140 χρόνια αργότερα, το 586 π.Χ., η προσφορά αδελφή του η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία νίκησε το Ιουδαϊκό Βασίλειο και εξόρισε τους κατοίκους του. Κατά τον ίδιο τρόπο, την περίοδο της Δεύτερης Κοινοπολιτείας, η Ιουδαία δεν αναδύθηκε ως ισχυρό κράτος με εξωτερικές δυνάμεις. Μετά την επιστροφή στη Σιόν το 516 π.Χ., η Ιουδαία ήταν μια επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας και κατά συνέπεια μέρος της Αλεξανδρινής Αυτοκρατορίας. Η θρησκευτική εξέγερση των Ασμονέων, αν και πατριωτικός ξεσηκωμός, δεν προχώρησε στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας παρά τις εξωτερικές απειλές. Ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι Ασμονέοι βασιλείς, ειδικά ο Αλέξανδρος Ιανέος, ο οποίος είχε πολιτικές φιλοδοξίες, εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια για εσωτερικούς λόγους. Οι Φαρισαίοι πάλεψαν με τον Αλέξανδρο Ιανέο για θρησκευτικούς λόγους, καθώς δεν εντυπωσιάστηκαν από τις προσπάθειες για οικοδόμηση κράτους και για αύξηση της εξουσίας τους στο εξωτερικό. Όντας αδύναμος και μη έχοντας επιθυμία αύξησης της εξουσίας του, υπαγόρευσε νόμους και τάξη. Ο Μάικλ Βάλτζαρ, σε μια ομιλία με τίτλο «Οικουμενισμός και εβραϊκές αξίες», που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Hans Morgenthau, έδωσε 4 παραδείγματα εβραϊκής οικουμενικότητας. Τα 2 πρώτα προέρχονται από τη Βίβλο και διατυπώθηκαν από τους προφήτες, ενώ τα άλλα 2 προκύπτουν από τη ραβινική βιβλιογραφία. Το πρώτο παράδειγμα είναι μια επίπληξη του προφήτη Αμός στα γειτονικά έθνη σχετικά με την αποτυχία τους να τηρήσουν τις διεθνείς συμφωνίες και με την ευθύνη τους για αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε εγκλήματα πολέμου. Ο Βάλτζερ ισχυρίζεται ότι στην πράξη ο προφήτης καλεί στην υιοθέτηση αυτού που σήμερα ονομάζουμε διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο παράδειγμα βρίσκεται στις παράλληλες προφητείες του Ισαΐα και του Μιχαία, που αφορούν το τέλος των ημερών, οι οποίες μπορεί να υποθεί ότι μεταφέρουν την αντανάκλαση ενός οράματος παγκόσμιας ειρήνης που θα βασίζεται σε ένα πλουραλιστικό διεθνές σύστημα. Το τρίτο παράδειγμα είναι η ταλμουδική δήλωση ότι «νόμος είναι ο νόμος του βασιλείου». Αυτή η δήλωση αναφέρεται στις σχέσεις των Εβραίων με το κράτος που τους φιλοξενεί και ως εκ τούτου σχετίζεται με τον τομέα της εβραϊκής εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Βάλτζερ, εφόσον εδώ έχουμε την αναγνώριση του νόμου του κράτους από την εβραϊκή νομική παράδοση, έχουμε ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα διεθνούς δικαίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Διασποράς. Το τέταρτο παράδειγμα δίνεται από τους 7 νόμους του Νόε. Η αποδοχή του κανονιστικού συστήματος που δόθηκε στον κόσμο πριν ακόμα την προσφορά του Τωρά στους Εβραίους από τα μη εβραϊκά έθνη καθιστά ικανή τη συνύπαρξη Εβραίων και μη Εβραίων. Παρέχει ένα modus vivendi για τους μη Εβραίους που ζουν σε εβραϊκό κράτος, καθώς και για τους Εβραίους που ζουν σε μη εβραϊκό κράτος.
ο κοινός παρονομαστής και των τεσσάρων παραδειγμάτων, είναι ότι αντανακλούν την υποστήριξη της κανονιστικής εβραϊκής προσέγγισης στη διεθνή τάξη. Η υποστήριξη της διεθνούς τάξης είναι συνήθως κομμάτι της μοίρας όσων προσβλέπουν στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας. Αυτοί επιθυμούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους εντός της σφαίρας τους ή επί αυτής των μικρών εθνών τα οποία είναι τα πρώτα που πλήττονται. Οι Εβραίοι, όπως είδαμε, δεν ανήκαν στην πρώτη κατηγορία και μάλλον τους ταιριάζει καλύτερα η δεύτερη. Η διεθνής πολιτική συχνά συνεπάγεται επίσης μόνιμες πολιτικές συμμαχίες. Γενικά η κανονιστική εβραϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις συμμαχίες είναι αρνητική. Είναι μια στάση που αντανακλά την ανησυχία για τις ξένες πολιτισμικές επιρροές, καθώς και την υπονοούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Επιπλέον, υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ της Διαθήκης του Θεού με το Ισραήλ και των διεθνών συμμαχιών. Οι προφήτες Οσία και Ιερεμίας προειδοποίησαν έγκαιρα για τους κινδύνους που ελόχευαν στις περιφερειακές συμμαχίες με την Αίγυπτο και την Ασσυρία, αλλά και στην εξάρτηση από αυτές. Πράγματι λοιπόν, υπήρξαν συμμαχίες, ξεκινώντας από τον βασιλιά Σολομώντα με τον βασιλιά Χιράμ της Τύρου και καταλήγοντας στη συμμαχία μεταξύ των Ιουδαίων Ασμονέων και των Ρωμαίων κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού. Κατά τη βιβλική εποχή, το κεντρικό δίλημα στις πολιτικές συμμαχίες σχετιζόταν με την γεωπολιτική κατάσταση των Ισραηλιτικών πολιτιών. Η πρώιμη εβραϊκή ιστορία επηρεάστηκε βαθιά από την γεωπολιτική θέση των Ισραηλιτικών φύλων και από την γεωγραφική θέση των βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία βρίσκονταν ανάμεσα στην Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία και τις αυτοκρατορίες που υπήρχαν στον Βορρά. Η γη του Ισραήλ έγινε επίσης πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των Περσών και των Ελλήνων, μεταξύ των Ελλήνων και των Ρωμαίων και τέλος μεταξύ των Ρωμαίων και των Παρθών. Επίσης, κατά τον Μεσαίωνα, σε περιόδους συγκρούσεων μεταξύ αυτοκρατοριών, οι Εβραίοι παγιδεύτηκαν σε αιτήματα αναγνώρισης της πολιτικής τους ταυτότητας. Κατά καιρούς, οι Εβραίοι βρίσκονταν στη μέση των συγκρούσεων μεταξύ των αυτοκρατοριών για την επέκταση της ισχύως τους, η πιο εντυπωσιακή από τις οποίες ήταν η θρησκευτικοπολιτισμική σύγκρουση μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού. Ακόμα ένα δίλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν η θέση των Εβραίων ως υφιστάμενων της αριστοκρατίας και των μοναρχών που τους παρήχαν προστασία. Η στρατηγική του να στηρίζονται στο κράτος ή στους τοπικούς κυβερνήτες, όπως επισημαίνεται από τον Γκίνσμπεργκ, μπορεί να θεωρηθεί κατά μία έννοια συνθήκη υποτέλειας, η οποία είναι ένα είδος συμμαχίας. Ωστόσο, οι αγροτικοί πληθυσμοί και οι υπόλοιποι δουλοπάρικοι είχαν την τάση να θεωρούν τους Εβραίους πράκτορες των καταπιεστών, φοροσυλλέκτες, τοκογλύφους και άρα εχθρούς του γενικού πληθυσμού. Πολλές από τις σφαγές των Εβραίων έλαβαν χώρα σε αυτό το πλαίσιο. Με ποιον τρόπο όμως εντοπίζουμε τη διάθεση και τη στάση των Εβραίων προς το κράτος και τις εξωτερικές σχέσεις στο μετά την ανεξαρτησία κράτος του Ισραήλ? Πράγματι, η εμφάνιση του σιωνισμού στις διάφορες εκδοχές του είχε κύριο και πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της επιβίωσης. Είναι βέβαιο ότι οι πρόδρομοι του σιωνισμού, όπως ονομάζονται από τον Jacob Katz, επηρεάστηκαν βαθιά από την άνοδο του εθνικισμού τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, αλλά και την άνοιξη των εθνών που τους περιέβαλε. Όμως ο πολιτικός σιωνισμός κινητοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από την φυσική απειλή που βίωναν οι Εβραίοι και ως εκ τούτου απαιτήθηκε ένα εβραϊκό κράτος. Ίσως η πιο σημαντική μορφή σε ό,τι αφορά την έννοια του κράτους ως καταφύγιου ήταν ο Ραβίνος Τζάκομπ Ρέινς, ο ιδρυτής του θρησκευτικού σιωνισμού, ο οποίος ήταν έτοιμος να πάει στην Ανατολική Αφρική προκειμένου να εγκαταστήσει μια εβραϊκή αποικία ως ένα νυχτερινό καταφύγιο. Για τον Ραβίνο Ρέινς, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στη γη του Ισραήλ, η εγκαθίδρυση μιας αποικίας στην Αφρική ήταν απαραίτητη για την εβραϊκή επιβίωση. Αλλά και η εξωτερική πολιτική του κράτους του Ισραήλ συνέχισε με κάποια από τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εβραϊκής πολιτικής των συμμαχιών. Από τη σύλληψή του, το κίνημα του κοσμικού σιωνισμού, όπως και το κοσμικό κράτος του Ισραήλ μετά την ανεξαρτησία του,
συνέχισαν την εβραϊκή εξωτερική πολιτική του φλερτ με τους ισχυρούς δρόντες της διεθνούς πολιτικής. Η αναζήτηση ενός διεθνούς καταστατικού που εμφανίστηκε στο βιβλίο του Herz, «The Jewish State», συμπεριλήφθηκε στην διπλωματική του δραστηριότητα την αυγή του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το τέλος του, ο Χάιμ Βέιτσμαν, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, υιοθέτησε έναν ευνοϊκό προς τη Βρετανία προσανατολισμό. Αργότερα, ωστόσο, ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ και πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, Ντάβιντ Μπεν-Κουριόν, έφερε αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία της ισχύως προσανατολιζόμενος στη ΣΥΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να διασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον μιας μεγάλης δύναμης όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία το 1956. Το εβραϊκό κράτος, παρά τον κίνδυνο που διέτρεχε να θεωρηθεί αγγελιαφόρος των απηγειακών δυνάμεων, προτίμησε την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων παρά τη βελτίωση της εικόνας τους στους γείτονές τους στη Μέση Ανατολή ή και στον αναπτυσσόμενο κόσμο γενικότερα. Ως εκ τούτου, το εβραϊκό κράτος, επειδή ταυτίστηκε με τις απικιακές δυνάμεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επικρίθηκε αρκετά συχνά στα Ηνωμένα Έθνη από κάποιες από τις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά από την Αφρική. Μια άλλη ομοιότητα με το αρχαίο Ισραήλ και την εποχή του Μεσαίωνα είναι το γεγονός ότι οι Εβραίοι βρέθηκαν μεταξύ των συγκρούσεων των αυτοκρατοριών. Ο Σάλο Μπαρόν κατέγραψε μια αναλογία μεταξύ αυτού του προβλήματος και του διλήμματος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το εκολαπτώμενο κράτος του Ισραήλ, το οποίο από την αρχή της πορείας δέχθηκε πιέσεις για να ταυτιστεί με ένα από τα μέτωπα της αντιπαράθεσης, Ανατολή-Δύση. Και σήμερα, θα υποστήριζαν κάποιοι, ότι το εβραϊκό κράτος βρίσκεται στο μέσον μιας σύγκρουσης πολιτισμών, τοποθετημένο στη Μέση Ανατολή, αλλά με δυτικό προσανατολισμό και πολιτική κουλτούρα, έγινε στόχος επιθέσεων από το ριζοσπαστικό Ισλάμ.

Το Εβραϊκό Κράτος και ο Παγκόσμιος Εβραϊσμός. Η εγκαθίδρυση του Εβραϊκού Κράτους δεν εμπόδισε την ύπαρξη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ίδιου του κράτους του Ισραήλ και του Εβραϊκού λαού ή των μελών των τοπικών Εβραϊκών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, το συμφέρον του Ισραήλ για διεθνή αναγνώριση περιλάμβανε την διπλωματική του αναγνώριση από πλευράς των νέων κρατών της Μαύρης Αφρικής από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, μια τέτοια αναγνώριση εκκρεμούσε λόγω της ψήφου του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη και του οικονομικού μποϊκοτάζ ενάντια στη Νότια Αφρική. Η κυβέρνηση της Πρετόρια άσκησε πίεση στην τοπική εβραϊκή κοινότητα ώστε να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Ιερουσαλήμ για την αποφυγή λήψης μέτρων ενάντια στη Νότια Αφρική. Το Απαρτχάιντ ήταν επίσης ενάντια στην αυτοανακήρυξη του Ισραήλ ως φωτός των εθνών. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η απαγωγή του Ναζί εγκληματία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Αντόλφ Άικμαν, η οποία είχε υποκινηθεί μεταξύ άλλων από το συμφέρον των Ισραηλινών για αναγνώρισή τους ως ιστορικών διαδόχων του εβραϊκού λαού. Αυτή η πράξη όμως ήρθε σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εβραϊκής κοινότητας στην Αργεντινή, καθώς η κυβέρνηση θεώρησε ότι η κυριαρχία της υπονομεύθηκε από τους χειρισμούς μιας ξένης κυβέρνησης εντός του εδάφους της. Υπήρξαν αρκετές άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα Ισραηλινά και τα εβραϊκά συμφέροντα δεν συνέπιπταν. Εξέχουσα μεταξύ αυτών ήταν η μετανάστευση του Αλγερινού Εβραϊσμού και του Σοβιετικού Εβραϊσμού. Τα συμφέροντα των Γαλλοϊσραηλινών σχέσεων δεν συνέπιπταν πάντα με εκείνα του Αλγερινού Εβραϊσμού. Στην περίπτωση του Σοβιετικού Εβραϊσμού, η κυβέρνηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 δεν διαμαρτυρήθηκε για την καταδίωξη των Εβραίων της σιωπής λόγω των δικών της πολιτικών συμφερόντων. Κατά τη δεκαετία του 1970, η κυβέρνηση του Ισραήλ θέλησε να περιορίσει τη μετανάστευση των Εβραίων από τη Σοβιετική Ένωση προς το Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανικός Εβραϊσμός απαιτούσε μια συνολική προσπάθεια περιορισμού αυτής της μεταναστευτικής ροής ανεξάρτητα από τον προορισμό της. Τελικά θα ήταν ορθό να ισχυριστεί κανείς ότι στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε υπαρκτή απειλή για το κράτος του Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος λάμβανε υπόψη τα εβραϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, σε επεισόδια εθνικής επιβίωσης επικρατούσαν πάντα τα ισραηλινά συμφέροντα. Το Ισραήλ δεν τόλμησε να προκαλέσει τα Σοβιέτ σχετικά με τη μεταχείριση του Σοβιετικού Εβραϊσμού χωρίς την Αμερικανική υποστήριξη. Ξεκίνησε να θέτει το θέμα στη διεθνή ατζέντα κατά τη δεκαετία του 1970, όταν η Ουάσιγκτον στάθηκε στο πλάι του. Όσον αφορά τα ζητήματα του Αλγερινού Εβραϊσμού, τα συμφέροντα του Ισραήλ για παραλαβή μαχητικών αεροπλάνων Μιράζ από τη Γαλλία, καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής του πυρηνικού αντιδραστήρα στην Δημόνα, ήταν μεγαλύτερα από τις ανάγκες της ντόπιας εβραϊκής κοινότητας. Ωστόσο, η προτεραιότητα που δόθηκε στην επιβίωση του εβραϊκού κράτους έναντι των εβραϊκών συμφερόντων δεν ήρθε σε αντίφαση με τις αρχές που συναντούμε στην εβραϊκή παράδοση. Η εβραϊκή επιβίωση ήταν πάντα κεντρική σημασία στο εβραϊκό σύστημα αξιών. Σίγουρα κάθε κράτος του διεθνούς συστήματος δίνει προτεραιότητα στην επιβίωσή του και στην περίπτωση του Ισραήλ υπήρχαν σοβαροί αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι για την αναζήτηση ασφάλειας. Επιπλέον ο Μπεν Γκουριόν, ο ιδρυτής του κράτους, θεμελίωσε την πεποίθηση ότι η μοίρα του παγκόσμιου εβραϊσμού εξαρτάται από την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ. Αυτό ήταν ένα αίτημα, το οποίο έκλεινε τον κύκλο που είχε ανοίξει 3.000 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι Εβραίοι συνάντησαν το κράτος. Μετά την εμπειρία μιας διασποράς σχεδόν 2.000 χρόνων, κατά την οποία οι Εβραίοι αγκάλιαζαν κάθε φορά το κράτος το οποίο διέμεναν, τώρα διασφάλιζαν ένα εβραϊκό κράτος. Το κράτος λοιπόν από τη σύλληψή του έχει παίξει

οι Ισραηλίτες δεν κατασκεύασαν μια συγκεντρωτική πολιτεία διαρκείας. Αυτό το μείγμα κεντρικής εξουσίας και ανταγωνιστικών θεσμών ήταν που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής ιστορίας συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας της Διασποράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον κοσμικό του χαρακτήρα, το σημερινό εβραϊκό κράτος έχει στην ουσία διατηρήσει κάποια στοιχεία από την εβραϊκή πολιτική παράδοση. Ο ορισμός του Ισραήλ στο εν εξελίξει σύνταγμα είναι ότι πρόκειται για ένα εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στη σχέση του εβραϊσμού με το κράτος είναι το δέσιμο με ένα αρχαίο ιερό έδαφος. Είναι βέβαιο ότι η εβραϊκή πολιτική παράδοση βοήθησε τον Ιουδαϊσμό να μείνει ζωντανός κατά τη διάρκεια της Διασποράς, ενώ οι Εβραίοι είχαν ζωτικό έλλειμμα εδαφικότητας. Η γέννηση ενός έθνους κράτους τον 19ο αιώνα και ο σύγχρονος αντισημιτισμός, με αποκορύφωμά του το Ολοκαύτωμα στα μέσα του 20ου αιώνα, παρακίνησαν τους Εβραίους να ανασυστήσουν ένα εθνικό κράτος στη γη των προγόνων τους. Αυτή η ανασύσταση του εβραϊκού κράτους στη γη του Ισραήλ κατέληξε σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, η λύση της οποίας δεν είναι ορατή στον ορίζοντα. Από την πλευρά του, ο θρησκευτικός εθνικός τομέας της χώρας βλέπει σε κάποιες περιπτώσεις μια εγγενή αντίφαση ανάμεσα σε δύο ιερές αρχές, το κράτος του Ισραήλ και τη γη του Ισραήλ. Οι εντάσεις μεταξύ των απαιτήσεων του κράτους και των θρησκευτικών αρχών έγινε αισθητή και στις εξωτερικές υποθέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Ισραηλινού και του Ιουδαϊκού Βασιλείου αντιπροσωπεύει ένα αμυντικό δόγμα ενάντια στις γειτονικές αυτοκρατορικές δυνάμεις. Οι προφήτες πάλεψαν να προωθήσουν μια διεθνή τάξη βασισμένη σε νόρμες. Πάλεψαν δηλαδή για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που ταιριάζει στις ανάγκες ενός μικρού έθνους. Αυτή η προσέγγιση ήταν επίσης κατάλληλη για μια εθνική ή θρησκευτική μειονότητα η οποία βρισκόμενη στην εξορία αισθανόταν μόνιμα απειλούμενη. Μια άλλη όψη αυτής της πραγματικότητας σε σχέση με τη Διασπορά ήταν η στρατηγική της συμμαχίας με την κυβερνόσα πολιτική ελίτ, την οποία ακολούθησε και η οποία σε αρκετές περιπτώσεις την οδήγησε στο να δέχεται την εχθρότητα των υφιστάμενων τάξεων. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμισης με την ηγετική εξουσία διατηρήθηκε και από το σύγχρονο Ισραήλ, το οποίο ανέπτυξε μια εξωτερική πολιτική αναζήτησης υποστήριξης από τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτή η στρατηγική συνέβαλε στην πρόκληση εχθρότητας από την πλευρά του Τρίτου Κόσμου. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αισθάνομαι πολύ πνευματική χαρά που ευρίσκομαι στην ευλογημένη πόλη του Ηρακλείου και στην Κρήτη, στην πόλη του Αγίου Τίτου, του Αγίου Μινά, πολλών ανθρώπων Αγίων που πέρασαν από εδώ, στην πόλη που επιμένει ένας αγιασμένος επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στην πόλη υπάρχουν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και καλοί πατέρες κληρικοί, αλλά και στην πόλη που ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους αγωνίζεται για να προσφέρει μήνυμα Χριστού προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε απόψε να ακούσετε τα ταπεινά αυτά λόγια που θα πω, τα οποία ελπίζω να μην είναι δικά μου, αλλά τα λόγια του Χριστού, της Εκκλησίας μας, της παραδόσεώς μας. Το θέμα, όπως ξέρετε, είναι η άπειρος αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει πολύ κοντά στην κόλαση. Ο άσωτος Υιός επίστευσε ότι μακριά από τον πατέρα του θα βρει χαρά, ευτυχία. Ετρίγησε όμως την πικρία και το θάνατο. Έτσι και σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, μακριά από το Θεό και πατέρα μας, δεν βρίσκουν χαρά. Όλα είναι σημαδεμένα με το θάνατο. Ακόμα και οι διασκεδάσεις του συγχρόνου ανθρώπου μυρίζουν θάνατο. Όταν χαθεί το νόημα του κόσμου και της ζωής μας, όταν χαθεί ο Θεός, το κέντρο του κόσμου, όταν χαθεί η ελπίδα, η πίστη, η αγάπη προς το Θεό και πατέρα μας, η μοναξιά, το άγχος, η ανασφάλεια, η ενοχή σκεπάζουν τη ζωή μας σαν ένα σκοτεινό σύννεφο. Νεότεροι αλλά και μεγαλύτεροι ζητούν τη ρήτρωση στα ναρκωτικά, στην ηθική ασυδοσία, στην αναρχία. Μέσα σε αυτή τη ζωφερά κατάσταση έχουμε ανάγκη να ειδούμε φως, να ελπίσουμε, να χαρούμε. Μπορούμε να χαρούμε. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε στοργικό πατέρα. Ο πατέρας μας μας αγαπά με άπειρο αγάπη. Μας έπλασε, μας σκέπτεται, μας φροντίζει. Μας θέλει κοντά του. Μας αγαπά και όταν ακόμα εμείς τον πικραίνουμε. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο, το χαροποιό άγγελμα της Εκκλησίας, η χαρά της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο Θεός αγάπη, εστί. Όχι έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Ας δούμε πρώτα την αγάπη του Θεού στη δημιουργία. Ο Θεός χτίζει τον κόσμο εκ του μηδενός, ελεύθερα, χωρίς να αναγκάζεται, από αγάπη. Όχι μόνο κτίζει τον κόσμο, αλλά και τον συντηρεί με τις άκτιστες ενέργειές του, να μην εκμηδενιστεί, τον κατευθύνει σε κάποιο τελικό σκοπό. Είναι δημιουργός, συντηρητής, κυβερνήτης. Είναι παρόν μέσα στη δημιουργία. Κάθε κτίσμα έχει το λόγο του εν το Θεό. Εάν όμως δεν υπήρχε κάποιος συνεκτικός δεσμός όλων των επιμέρους λόγων, η κτίση θα διελύεται. Αυτός ο συνεκτικός δεσμός είναι ο Χριστός. Ο λόγος, με κεφαλαίο λάμδα, όλων των λόγων. Όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής και ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε και αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ενώ λοιπόν για μας Ορθοδόξους ο Θεός δια των ακτίστων ενεργειών του είναι ο μέγας παρόν στη φύση, για τους δυτικούς που αγνοούν την ύπαρξη των ακτίστων ενεργειών, ο Θεός είναι ο μέγας απόν. Έτσι για αυτούς μέσα στην κτήση ακούεται ο τρομακτικός απόϊχος του κενού, του μηδενός. Αυτό το κενό, λέγει ο Αντρέ Ζιντ, προσπαθούμε να καλύψουμε με την έρευνα της φύσεως. Αντίθετα, ένας ορθόδοξος επιστήμον κάνει επιστήμη όχι για να καλύψει το κενό της απουσίας του Θεού, αλλά για να βρει τα ίχνη του Θεού μέσα στη φύση. Οι ουρανοί αλλά και όλοι οι κτήσεις διηγούνται δόξαν Θεού. Ποιησιν δε χειρον αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ένας Γάλλος ζωγράφος που ήρθε στο Άγιο Όρος μου είπε ότι ήθελε να γίνει Ορθόδοξος, γιατί στο δυτικό χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργείας στο Θεό, και άρα ο Θεός απουσιάζει από τη δημιουργία του. Εάν έλεγε, εγώ που είμαι ένας πεφερασμένος άνθρωπος, στους πίνακες που ζωγραφίζω, αποτυπώνω τα ίχνη της προσωπικότητός μου, πόσο μάλλον ο δημιουργός του παντός δεν θα έχει αποτυπώσει τα ίχνη του στη δημιουργία του. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, έθεσε τους άτεγκτους φυσικούς νόμους της λειτουργίας του και εν συνεχεία τον εγκατέλειψε. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε προς την αγάπη του. Η αγάπη του Θεού δια των ακτίστων θείων ενεργειών του είναι συνεχώς μέσα στη δημιουργία, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν κατ' ουσίαν, διότι τότε θα είχαν πανθεϊσμό, και έτσι με τις άκτιστες ενεργειές του προνοεί για τη δημιουργία του. Για αυτή την αγάπη του Θεού που γίνεται δημιουργία και πρόνοια, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί έχει ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά το Θεό μετέχοντάς τον αναλόγως, και αυτός για να εφραθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνονται. Κατά τους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και ιδίως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τα όντα μετέχουν του Θεού αναλόγως. Τα μεν κατώτερα όντα μετέχουν κατωτέρων ενεργειών του Θεού, δηλαδή δημιουργικών, συντηρητικών στο είναι και ενεργειών που τα κατευθύνουν σε κάποιο τέλος. Τα ανώτερα όμως όντα του Θεού, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, μετέχουν και των αγιαστικών, φωτιστικών και θεωτικών ενεργειών, τα οποία δεν μπορούν να μετάσχουν τα κατώτερα όντα. Μάλιστα ο Άγιος Διονύσης Ωρεοπαγίτης ομιλεί για τον έρωτα του Θεού προς την κτήση. Χάρη της αληθείας πρέπει να λεχθεί ότι ο αίτιος πάντων Θεός εξέρχεται από τον εαυτόν του, εξίσταται, με τον καλόν και αγαθόν έρωτα, από ανέκφραστον ερωτική αγαθότητα προς όλη την κτήση, και θέλγεται εις όλα τα όντα, υπέρ των οποίων προνοεί με αγαθότητα και αγάπη και έρωτα. Και ενώ ευρίσκεται έξω και υπέρ την κτήση, αυτός κατέρχεται εις αυτήν κατά τρόπον ανερμήνευτον, εν εξτάση δια των ακτίστων ενεργειών του. Δι' αυτό οι ταθεία δεινοί θεολόγοι τον ονομάζουν ζηλωτήν, επειδή έχει τόσον αγαθόν έρωτα προς τα όντα, αλλά και ζήλων που διεγείρει την ερωτική έφεση των όντων προς αυτόν. Και έτσι ο ζήλος των όντων προς τον Θεό και ο ζήλος προς τα όντα υπέρ των οποίων προνοεί τον αναδεικνύουν όντως ζηλωτήν. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφράζεται και στην πλάση του ανθρώπου. Πλάτη τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα. Όχι μόνο με το λόγο του, όπως τα άλλα όντα, αλλά και με τα χέρια του. Αυτό είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης που δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Τον πλάτη ως βασιλέα και κορονίδα της δημιουργίας. Ιερέα, βασιλέα και προφήτη. Κατοικώνα του. Έτσι ο άνθρωπος, ως κατοικώνα του Θεού, δεν είναι μόνο φύσης, αλλά συγχρόνως και πρόσωπο. Ενσυνείδητος προσωπική ύπαρξης εν χρόνο. Ενώτης ψυχοσωματική αδιάσπαστος, με απροσμέτρητο ψυχικό βάθος. Ελεύθερος, κυρίαρχος, δημιουργός, λογικός, με ερωτική φορά προς το απόλυτο και δίψα του απολύτου. Με τα χαρίσματα του κατοικώνα, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τον υψηλό προορισμό του, που πάλι από αγάπη του έταξε ο Άγιος Θεός. Είναι δε ο προορισμός αυτός το καθομοίωση, δηλαδή η θέωση. Έτσι μόνον ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευμένος, και ζώων τη προς Θεόν νεύση θεούμενων, κατά τον θεολόγον Γρηγόριο. Αλλά η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στην πτώση του ανθρώπου. Η απαγορευτική εντολή να μην φάγουν οι πρωτόπλαστοι τον απτυγορευμένο καρπό σκοπεύει στον εθισμό του ανθρώπου στην αρετή δια της υπακοής. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός εγωκεντρικά, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πτώση του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό, γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό και γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του, ο Θεός παραμένει πατέρας. Τον ενδύει με δερματίνους χιτώνες προς παρηγορία της θνητότητός του. Ακόμη και ο θάνατος οικονομείται προς περιορισμόν του κακού ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται και κατά την περίοδο, την οικονομία της σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού που προετοιμάζει τον κόσμο δια του περιουσίου λαού του προς υποδοχή του Σωτήρος Χριστού. Οι Πατριάρχοι, οι Προφήτες, οι Δίκαιοι, οι Βασιλείς, οι Κριτές, ο Νόμος, όλα δίδονται από τον Πατέρα Θεό με αγάπη για την προετοιμασία της σωτηρίας. Έτσι η σωτηρία του Ισραήλ, η ιστορία του Ισραήλ είναι ιερά ιστορία. Ιστορία της σωτηρίας. Ο τελευταίος κλάδος του δέντρου του Ιεσέ είναι η Παναγία, από την οποία ευλάστησε το άνθρωπο της σωτηρίας, ο Χριστός. Παρά την αποστασία του λαού του, ο Κύριος διατηρεί σε κάθε εποχή ένα προζύμιο ευσεβίας, μερικούς δικαίους, το λεγόμενο λίμα των εκλεκτών ή εκλεκτών υπόλοιπων, το οποίο φτάνει μέχρι τη Θεοτόκου. Αυτό το λίμα διατηρεί ζωντανή την πίστη στον αληθινό Θεό, όπως και την προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εξάλλου εικονίζουν, προτυπώνουν τα σωτήρια γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Η αβρόχη σποσή, παραδείγματος χάρη, διάβαση ερυθράς θαλάσσης από τους Ισραηλίτες εικονίζει την άσπορον εκ παρθένου γέννηση του Κυρίου. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ατελής αλλά όχι χωρίς χάρη, δίδεται από το Θεό για να βοηθήσει τους ανθρώπους και είναι κατά τον Θείο Παύλον παιδαγωγός εις Χριστόν. Οι εντολές του Θεού είναι βακτηρία για τον ευσεβή άνθρωπο και όχι βάρος, όπως τόσο χαρακτηριστικά φαίνεται στον Ψαλμό 118, τον λεγόμενο άμμο μου, που αναγινώσκεται καθημερινά στην Εκκλησία μας. Αγαθός μοι ο νόμος στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Όσοι γάμισα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στόματί μου. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Είναι λυπηρόν ότι οι Προτεστάντε, εξ αντιδράσεως προς το νομικιστικό παπικό πνεύμα, εθεώρησαν ότι ο νόμος είναι αντίθετος στη χάρη και εστερημένος χάριτος. Η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία πάντα είδε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως έκφραση χάριτος και, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία, νόμων έδωκε της βοήθειας.

0: Ο Κύριος μιλά με τρυφερότητα στο λαό του, παρότι πολλές φορές ο λαός αυτός τον αρνείται. Μη επιλύσετε γηνή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσετε τα έγκονα της κοιλίας αυτής, είδε και ταύτα επιλάθη το γηνή, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται επίσης πολύ έκτηλα κατά την οικονομία της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Στη σάρκωση του Χριστού εκδηλώνεται ο πλούτος της Θείας Αγάπης. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρωπίνη ασθένεια, πλούσιος όν πτωχεύει, καινούται, αποδέχεται τον άνθρωπο όπως είναι. Δεν περιμένει να έρθει ο νεκρός άνθρωπος προς Αυτόν, αλλά Αυτός εισέρχεται στη σκοτεινή φυλακή μας. Κάνει το θάνατό μας θάνατό Του, για να μας ζωοποιήσει. Σκηνώνει εν ημίν, δηλαδή στείνει τη σκηνή Του ανάμεσά μας. Συλλαμβάνεται, δικάζεται, πάσχει, σταυρώνεται, παραδίδεται στον τάφο. Για την πάσχους αγάπη του Μεσσία είχε ομιλήσει πριν από πολλούς αιώνες ο προφήτης Ισαΐας. Ούτως ας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται και εμείς ελογισάμεθα αυτόν εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει, αυτός δε τραυματίστη δια της αμαρτίας ημών, το μόλοπι αυτού εμείς οι άθυμεν. Αυτή την αγάπη διακηρύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογένει έδωκεν. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ού γαρ απέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Στους μαθητάς του ο Κύριος συμπεριφέρεται με τρυφερή αγάπη. Ημείς φίλοι μου εστέ τους λέγει, ουκέτι λέγω ημάς δούλους. Άλλοτε πάλι τους καλεί παιδιά. Παιδεία, μύτη προσφάγιον έχετε. Κάποτε τους ομιλεί αυστηρά, αλλά και αυτό γίνεται με πολλή αγάπη. Αυτή την αγάπη έζησε και γι' αυτήν εθεολόγησε και ο Μέγας Παύλος. Συνίστησε δε την εαυτού αγάπη εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δυνήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αποκαλυφθεί το πλήρωμα της Θείας Αγάπης, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός ως Τριάς είναι Θεός Αγάπης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνδέονται με την κοινή ουσία, αλλά και με τη μεταξύ τους αγάπη. Αυτή η αγάπη εκχυλίζει προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Θεός της Καινής Διαθήκης εν Χριστώ είναι εσταυρωμένος Θεός. Αυτός ο σταυρωμένος Θεός είναι της Ιουδαίης σκάνδαλο και της Έλλης συμμορία κατά τον Απόστολο Παύλο. Αλλά για μας τους πιστεύοντας Αυτόν, Θεού σοφία και δύναμης. Είναι όχι μόνο ο δημιουργός, παιδαγωγός, πατήρ, αλλά και ο προσφερόμενος και θυσιαζόμενος Θεός. Μας δίδει όχι μόνο τη ζωή, αλλά την ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες που πιστεύουν σε μονοπρόσωπο Θεό, δεν κηρύσσεται η αγάπη όπως την εκήρυξε και την εφήρμοσε ο Χριστός. Στον Ιουδαϊσμό, παραδείγματος χάρη, ισχύει ο νόμος οφθαλμών εντί οφθαλμού. Ενώ στο μουσουλμανισμό είναι αδιανόητη η αγάπη προς τους εχθρούς. Λέγεται ότι ο Μωάμεθ είπε, υπάρχουν τρεις μεγάλοι προφήτες. Ο Μωυσής που ήρθε δια του λόγου, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε δια της αγάπης, και εγώ ο τελευταίος και μείζων των προφητών που έρχομαι δια του ψήφους. Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέμενο του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ υπάρχει εξής επιγραφή. Ας μη πει κανείς τη βλασφημία ότι ο Θεός έχει Υιόν. Αυτό που οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία είναι για μας η μεγαλύτερη απόδειξη της Θείας Αγάπης. Πλησίον του τεμένους του Ομάρ, που θα ξέρετε όσοι έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο φρικτός Γολγοθάς, επάνω στον οποίο ο Υιός του Θεού και Θεός μας υπέστη μαρτυρικό και επονίδη στο θάνατο για τη σωτηρία μας, αποκαλύπτοντας έργο την άπειρη αγάπη του για μας. Την πατρική αγάπη του Θεού φανερώνει κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και η παραβολή του ασώτου Υιού και ευσπλαχνικότητά του Πατρός. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στη ζωή της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι εκδήλωση της αγάπης του Τριαντικού Θεού. Ο Χριστός μας αξιώνει να γίνουμε μέλη του Αγίου Σώματός Του. Δεν είμαστε οπαδοί Του ή μαθητέ Του ή πιστοί Του μόνο, αλλά και σύσσωμοι και σύνεμοι Του. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Στα Άγια Μυστήρια μας προσφέρεται η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Θα σας υπενθυμίσω εδώ τους λόγους του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κρήτης και προστάτου της πόλεως ταύτης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου. Του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του Σωτήρου ημών Θεού, ούτε ξέρουμε τον εν δικαιοσύνη, όν επίησαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφ' ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρου ημών. Ιδιαιτέρως η Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη ζωή του Χριστού, η αιώνια ζωή. Ο Χριστός δίδει όχι κάτι από τον εαυτό Του, αλλά όλη τη ζωή Του. Αλλά και η δική μας ζωή περνά μέσα στην Εκκλησία και αγιάζεται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο να μας δώσει ο Θεός από αυτό που μας δίδει στη Θεία Ευχαριστία. Το σώμα Του και το αίμα Του, τη ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο στα Άγια Μυστήρια προσφέρεται σε εμάς η αγάπη του Θεού, αλλά και με την όλη δομή και οργάνωση της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κείμενα μίσους όπως κακώς ελέγχθη, αλλά κείμενα αγάπης, γιατί παρά τη νομική τους διατύπωση, η Εκκλησία με ενότητα και αγάπη. Το συνοδικό επίσης και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, γι' αυτό υφίσταται, για να διασφαλίζει την εναγάπη κοινωνία των προσώπων. Ο Επίσκοπος, παραδείγματος χάρη, έχει ως αποστολή κατά τις διαταγές των Αποστόλων επισυναγαγήν των αριθμών των σωζωμένων και ως εις τύπων και τόπο Χριστού φορεύς και εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός να ενώνει όλους με τον Χριστό και μεταξύ τους και να αναφέρει τους πάντας και τα πάντα ευχαριστιακά στον Τριαντικό Θεό. Στο έργο του αυτό βοηθούν τον Επίσκοπο οι πρεσβύτεροι ενορίες. Στην Αγία μας Εκκλησία ο Κύριος μας δέχεται μετανοούντας όσο και αν αμαρτήσουμε. Η τελεία συγχώρηση του μετανοούντος αμαρτωλού και η πλήρης αποκατάστασής του στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία του, είναι και αυτό δείγμα της πατρικής του αγάπης. Ο φιλόστρογος πατέρας του μετανοήσαντος ασώτου Υιού είναι ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Σέβεται την ελευθερία μας, μέχρι να μας αφήσει και να αποστατήσουμε από αυτόν. Μας περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουμε. Μας δίνει ευκαιρία να μετανοήσουμε. Μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι όταν επιστρέψουμε. Μας συγχωρεί ανεφόρον. Μας τιμά σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Δέχεται με αγάπη και τον μεγαλύτερο Υιό που σκανδαλίζεται για την υποδοχή του νεότερου αδελφού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος Θεός εκλαμβάνει τα αμαρτήματα του εκουσίως αμαρτήσαντος όταν η μετανία εξομολογηθεί ως ακούσια. Κατά άλλον δε πατέρα, ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσον όταν εξομολογείται εν μετανία. Είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ότι τα μεν καλά έργα που εκάναμε σε αυτή τη ζωή μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα, τα δε κακά διαγράφονται και δεν μας συνοδεύουν εφόσον μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται και στην προσωπική μας ζωή. Εκδηλώνεται εν βακτηρία υποστηριγμού όταν ο Κύριος μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας γλυκαίνει στη δοκιμασίευση των αγώνα μας. Αλλά εκδηλώνεται και εράβδο, δηλαδή με παιδαγωγικούς πειρασμούς. Ο πειραζόμενος πιστός κατά τους Αγίους Πατέρας δεν εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Ο πειρασμός μας καθαρίζει, γυμνάζει, προσθέτει πείραν. Ανήρα πείραστος, αδόκιμος κατά των θείων Ιάκωβων. Γιατί και ο ψαλμωδός λέγει προς τον Θεό: «Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με». Μάλιστα η παιδεία του Κυρίου κατά την προς Εβραίους επιστολή είναι απόδειξη της πατρικής αγάπης του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος μας διδάσκει ότι για τέσσερις λόγους παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς. Τέσσερις είναι γενικά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η τρόπη εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού, όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζομένη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί. Έπειτα η προσδοκιμή, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. Τρίτη, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι μας λέγει ότι ο Θεός οργίζεται φαινομενικά, απαθώς. Και αυτό το κάνει πάλι από φιλανθρωπία για τη σωτηρία μας. Πώς συμβιβάζεται όμως η αγάπη του Θεού με το φυσικό καπό και την αιώνια κόλαση? Ο Μέγας Βασίλειος, σε ομιλία του με θέμα «Ότι ούτε και στην αίτιος των κακών ο Θεός», μας διευκρινίζει πολλά σημεία του δυσκόλου αυτού ζητήματος. Δεν έκτισε ο Θεός το θάνατο, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Όταν όμως ο Αδάμ εμακρύνθηκε με την αμαρτία του από τον Θεό, απέθανε. Ο Θεός δεν εμπόδισε το θάνατο για να μην διατηρήσει αθάνατη την αρρώστια μας. Άρα ο θάνατος είναι εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού, που έτσι θέτει ένα τέρμα στην κακία των ανθρώπων και σε αιώνια ζωή στη γη που θα καταντούσε για τον άνθρωπο μαρτύριο. Δεν έπλασε τον άνθρωπο μη δυνάμενο να αμαρτήσει, διότι θα του στερούσε την ελευθερία. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αυτός λοιπόν ο οποίος κατηγορεί τον ποιητή, διότι δεν μας έκαμε εκφύσεως αναμαρτήτους, δεν προτιμά τίποτε άλλο παρά την άλογη φύση από τη λογική και αυτή που δεν κινείται και δεν έχει ορμήν από την προαιρετική και έμπρακτη. Δηλαδή τα ζώα που κινούνται από τα ένστικτα και όχι από την ελευθέρα βούληση. Το φαινομενικό κακό πάλι κατά τον Άγιο Βασίλειο, όπως οι δυστυχίες μας έρχονται για να απομακρυνθούμε από την αμαρτία, μας βοηθεί να απαλλαγούμε από το πραγματικό κακό, την αμαρτία. Αυτών των δυστυχιών η καρπή είναι αιώνια σωτηρία ψυχών. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεός τη στέρηση κάποιου προσχέρου αγαθού, παραδείγματος χάρη της υγείας, για να μας δώσει ένα αιώνιο αγαθό, τη σωτηρία ψυχής. Ο θάνατος έρχεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος από μακριά προβλέπει το συμφέρον του καθενός μας. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει το θάνατο να έρθει στην πιο κατάλληλη ώρα. Ή όταν έχουμε επιτύχει το υψηλότερο σημείο αρετής, ή όταν χρειάζεται να μας πάρει τη ζωή, για να μην κάνουμε και άλλες αμαρτίες και έτσι επιβαρύνουμε περισσότερο τη θέση μας. Οι πείνες, οι κάψονες και οι πλημμύρες είναι κάποιες γενικές πληγές πόλεων και εθνών που τιμωρούν την υπερβολή του κακού. Το φυσικό δηλαδή κακό παραχωρείται από τον Άγιο Θεό για να περιορίσει το ηθικό κακό. Εν συνεχεία, ο Άγιος Βασίλειος κάνει την εξής διαπίστωση. Τον ιατρό όταν μας πονά για να μας θεραπεύσει, δεν κατηγορούμε. Αλλά και χρήματα του δίδουμε και σωτήρα αποκαλούμε. Κατά του αληθινού όμως ιατρού και σωτήρος, δεν διστάζομαι να κινήσουμε βλάσφημη γλώσσα. Ερχόμαστε τώρα στο πρόβλημα της υπάρξης της αιωνίου κολάσεως. Πώς συμβιβάζεται η αιώνιος κόλασης με την αγάπη του Θεού? Την κόλαση δεν επιβάλλει ο Θεός, αλλά επιλέγει ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και αρνούμενος να κατανοήσει. Έτσι ο ίδιος ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν ελεεί τον εαυτό του. Κατά τον Άγιο Ησύχιο Πρεσβύτερο των Ιερουσαλήμων, αυτός που δεν ελεεί τον εαυτό του, πώς θα ελεηθεί από τον Κύριο? Στον άνθρωπο που είπε στον Άγιο Αντώνιο, ελέησέ με Αβά και προσευχήσου για μένα, ο Άγιος Αντώνιος απήντησε, ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ δεν ελεήσεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι το πρόβλημα της αιωνίου κολάσεως δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ώστε μπορεί να εκλέξει το Θεό ή τον διάβολο, την αρετή, την αμαρτία, τον αιώνιο παράδεισο ή την αιώνια κόλαση. Όπως ο ανατέλων ήλιος, λέγει ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, σκορπίζει το σκοτάδι, έτσι το φως του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού για τους δικαίους θα είναι φως και χαρά, ενώ για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς στενοχωρία, βάσανος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών: ιδέα αμαρτωλή μέσα στο φως θα σκεπάζονται με σκότους, μέσα στην χαρά θα εσχύνονται και μέσα στην εφροσύνη αυτοί θα λιώνουν και θα κατακαίονται και θα τιμωρούνται αναλόγως προς τα ειδικά του πάθη ο καθένας, όπως και οι δίκαιοι θα στεφανούνται με τα διαφόρους ανετάσπρα. Και ο Αβάς Ισαάκ προσθέτει: η αγάπη εκδηλώνει τη δύναμή της με δύο τρόπους. Τους μεν αμαρτωλούς σκολάζει, αυτούς όμως που ετήρησαν όσα πρέπει τους εφραίνει μέσα της. Είναι άτομο να νομίζει κανείς ότι οι αμαρτωλοί στην κόλαση στερούνται της αγάπης του Θεού. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αισθήσεως της αγάπης του Θεού? Όταν η ψυχή του χριστιανού αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, πληρούται από ευγνωμοσύνη στον Κύριο και πόθο να αγαπήσει τον ευεργέτη Θεό. Πόθος και έρωος Θεού, κατάνοιξη και προσευχή πλημμυρίζουν τη φιλόθεο ψυχή. Την αγάπη του Θεού εβίωσαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι και ανταπέδωσαν την ειδική τους ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό. Αυτή την αγάπη προς τον Θεό εξέφρασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δεδεμένος και τυρανούμενος από 10 στρατιώτες αγρίους σαν λεοπάρδης, οδηγείτος στη Ρώμη για να ρευθεί στα θηρία. Έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος: ο δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί. Δεν υπάρχει μέσα μου σαρκικός πόθος. Αντίθετα, είδωρ ζών μου λέγει εσωτερικά να πάω προς τον Πατέρα. Δεν εφραίνομαι με φθαρτή τροφή, ούτε με τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Θέλω τον άρτο του Θεού, δηλαδή τη σάρκα του Ιησού Χριστού, από το σπέρμα του Δαβίδ. Θέλω ακόμα πόμα το αίμα του, που είναι άφθαρτη αγάπη. Αυτός που γνώρισε την αγάπη του Θεού δεν απελπίζεται, αλλά μετανοεί και επιστρέφει. Αισθάνεται τη συγχώρηση που του δίδει ο Κύριος. Έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού σε στιγμές δοκιμασιών, ασθενείας, θανάτου, εγκαταλείψεως από ανθρώπους, εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού και αισθάνεται ασφάλεια. Αισθάνεται τον Κύριο πλησίον. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετε μου ή. Και ακόμη δέχεται τις δοκιμασίες με ευγνωμοσύνη, όπως γράφει ο μακάριος Σημεών ο μεταφραστής. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού, για τίποτα δεν νομίζει τις θλίψεις, αλλά τα λυπηρά είναι τρυφή της και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Αυτός που έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού, στον πειρασμό να μισήσει ή να εκδικηθεί ή να μη συγχωρήσει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ο Θεός του είναι Θεός αγάπης, που ευεργετεί αγαθούς και πονηρούς, ανατέλει τον ήλιο οι πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και Θεός μας παραγγέλει: γίνεστε ουν ικτήρμον, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Αντιλαμβάνομαι την απορία πολλών από τους ακροατάς μου. Καλά και θεάρεστα είναι όσοι αλέχθησαν για τη σημασία που έχει να γνωρίσουμε και βιώσουμε την αγάπη που έχει για μας ο ουράνιος πατέρας μας. Και δεν είναι δύσκολο διανοητικά να το δεχθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πώς όμως θα έρθει στην ψυχή μας αυτή η αίσθηση της Θείας Αγάπης? Πώς θα ζήσουμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, όπως το έζησαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι και Θεοπόροι πατέρες μας και κάθε φιλόθεος ψυχή? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, ούτε να αγαπήσουμε τον Θεό, όσο είμαστε γεμάτοι από τη φιλαυτία μας, δηλαδή την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, αλλά ούτε και τον συνάνθρωπό μας ή μπορούμε να αγαπήσουμε. Όσο λοιπόν αγωνιζόμαστε με την καθημερινή μετάνοια και συχνή εξομολόγηση να υπερβούμε τη φιλαυτία μας, τόσο και ανοιγόμεθα στο Θεό και Πατέρα μας, ώστε η αγάπη Του να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Ο νεοφανής Όσιος Ιλουανός Αθωνίτης διδάσκει ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι υπερβάλλουσα της γνώσεως, δηλαδή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση και δίδεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Θα σταχυολογήσω μερικούς λόγους του Αγίου Ιλουανού. Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή Μα συγχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Κανένας δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, λέγει ο Κύριος. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Με αυτή την αγάπη η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή λέγει με αγαλίαση. Ο Κύριος μου, εγώ δούλος σώσ. Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Τέτοια είναι η αγάπη του Κύριου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε, μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, είναι αρτή στην ψυχή αυτού θεή υπέρ των φίλων αυτού. Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτή, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί στη Γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις κεντρικούς αγωγούς από τους οποίους εκχέεται στην ψυχή μας γνώσεις, εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο πρώτος είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας μας. Στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται στους ευσεβείς χριστιανούς η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο όπου τελεσιουργείται η φρικτή θυσία του Χριστού αενάως υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και γι' αυτό ο μεγαλοφωνότερος άμβων της Θείας Αγάπης. Όλες οι ευχές της λειτουργίας, όλα τα γράμματα των Ιερών Ακολουθιών μας αποκαλύπτουν την αγάπη του Τριαδικού μας Θεού και μας βοηθούν να επαναπροσανατολίσουμε και τη δική μας αγάπη και ελευθερία στον Άγιο Θεό, ενώ ο κόσμος και η ζωή έξω από την Εκκλησία μας αποπροσανατολίζουν και μας εκτροχιάζουν από αυτή την αγάπη. Άλλος αγωγός εκχύσεως της Θείας Αγάπης είναι η προσευχή. Όλες οι προσευχές που γίνονται με ταπείνωση, μετάνοια και πόθο Χριστού μας δίδουν αίσθηση της Θείας Αγάπης και γι' αυτό ειρήνη και χαρά. Ιδιαίτερα στη Θεοπαράδοτο Κυριακή προσευχή βαθιά νιώθει η ψυχή τη Θεία Αγάπη ήδη από τις δύο πρώτες λέξεις της. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Θέλει να Τον καλούμε Πατέρα μας. Και μπορεί να Του μιλάμε ανά πάσα στιγμή. Και είναι Πατέρας μας γιατί μας χορηγεί όχι μόνο το ζήν αλλά και το εύσιν. Τέλος η νοερά και, καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ μετευλαβίας δεγωμένη βαθύτατα πληροφορεί την ψυχή για τη Θεία Αγάπη. Τρίτος αγωγός είναι η μελέτη των Αγίων Γραφών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης των βίων και των συγγραμμάτων Αγίων. Με τη μελέτη των ιερών αυτών κειμένων φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να θαυμάσει την άπειρο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο από τη δημιουργία μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Με αυτά τα μέσα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την εμπειρία της απείρου αγάπης του Αγίου Θεού προς τα πλάσματά του και προς εμάς προσωπικά. Η ψυχή που έτσι ένιωσε πόσο ο Θεός μας αγαπά δεν αναπαύεται πια σε τίποτα το γήινο, σε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός. Ζει μόνο για το Θεό και αγαπά το Θεό εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύως και εξ όλης διανοίας και των πλησίων. Διά των Θεών αγαπά ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών του. Και όπως χαρακτηριστικά γράφει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο θεολογικότατος και φιλοσοφικότατος αυτός πατήρ της Εκκλησίας, τελειώνει τα 300 κεφάλαιά του περί αγάπης. Πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα την βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού. Επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν. Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Για αυτή την αγάπη δέεται ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ω Θεία Αγάπη, πού φυλάγεις τον Χριστό, πού τον αποκρύπτεις, άνοιξε και σε εμάς τους αναξίους ένα παραθυράκι για να δούμε και εμείς τον Χριστό που έπαθε για χάρη μας. Άνοιξε μας εσύ που του έγινε στήρα στη φανέρωσή του διασαρκώς. Σύ που βίασε στα αβίαστα σπλάχνα του δεσπότου μας, εις το να βαστάσει τις αμαρτίες και τις ασθένειες όλων. Κατοίκησε μέσα μας, ώστε για χάρη σου να επισκεφθεί και εμάς τους ταπεινούς, προϋπαντώμενους από εσένα, ώστε να αξιωθούμε δια σου, να δουλεύουμε πάλι σε αυτόν τον δεσπότη και αυτός να έχει την πρόνοιά μας και να μας τρέφει. Δεν βρίσκω άλλο καλύτερο επίλογο για την ταπεινή αυτή ομιλία μου από την προσευχή του φωτιστού της Εκκλησίας των Χριστιανών της Κρήτης και όλης της Ελλάδος και όλης της Οικουμένης, του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, την οποία απευθύνει προς τον Κύριο για τους Εφεσίους αλλά και για όλους τους χριστιανούς και για μας. Για να γίνει από όλους κατανοητή, θα τη διαβάσω σε μετάφραση. Δι' αυτών των λόγων γονατίζω, προσευχόμενος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε γένος στους ουρανούς και την γη παίρνει το όνομα, να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός του εις των εσωτερικών σας άνθρωπων, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη δια να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού η οποία ξεπερνά τη γνώση δια να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με, κερίσε με, μήποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς τη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τυρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσετο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσετο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
3: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριο Θεός μου, εισέ στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου, για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριε Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν, προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και με τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μη φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίο με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο Ουράνιος Πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν

Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε το Θεό λέγοντας «άφες πάσας αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό σου. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αντικειωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε. Ιδου γάρα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδου γάρα αλήθεια αν ηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρτουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: πολύ ωραίο πράγμα να μπορούμε όλοι μαζί να δοξολογούμε τον Θεό μας εν ενή στόματι και μια καρδία. Και αυτό το λέω διότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε πρωτοψάλτης ή όπως ξέρουμε στη γλώσσα μας να λέμε δεξής πρωτοψάλτης και αριστερός ιεροψάλτης, αλλά η εκκλησία ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα, όπως ακριβώς κάθεστε στην εκκλησία ο αριστερός χορός και ο δεξιός χορός, και κάθε χορός είχε μπροστά από έναν μπροστάρι, θα λέγαμε, έναν κορυφαίο του χορού, όπως ακριβώς ήταν τα αρχαία δρόμενα, όπου εκεί υπήρχε ένας κορυφαίος που έδινε το σύνθημα σε κάθε φορά που ήταν να ψάλει η μία μερίδα. Δεν έψαλαν όλοι μαζί, αλλά έψανε πρώτα η μία πλευρά και μετά η άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι που σας άκουσα σήμερα, ήταν πολύ όμορφη η ψαλμωδία της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την ενορία μας να ψάλουμε αυτήν την παράκληση και να είστε σίγουροι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανένα Κύριε λέησον δεν πέφτει κάτω χαμένο. Δεν προσευχόμαστε για τον Παπά, προσευχόμαστε για την ψυχή μας και στο Θεό μας. Γι' αυτό είναι μερικοί πολλές φορές που τα βάζουν καμιά φορά με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τους επισκόπους και λένε δεν πάω εγώ γιατί είναι εκείνος και είναι ο άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό δείχνει και τον πνευματικό μας πυθμένα στον οποίο βρισκόμαστε. Πυθμένα είπα, γιατί αν έχουμε τέτοια άποψη για την πίστη μας και ότι εξαντλείται η πίστη μας από την ποιότητα μόνον του κληρικού, σίγουρα συμβάλλει πολύ καλά αυτό στη ζωή μας η ποιότητα του κληρικού, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έλεγα προχθές σε κάποια μοναχή η οποία με συμβουλεύτηκε για το θέμα, λέει, θα παίρνω ευχή από όλους τους ιερείς που έρχονται εις το μοναστήρι μας να προσκυνήσουν. Το θέμα είναι λεπτό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, περάσαμε και τα λοιπά, διότι ο λογισμός εις τον μοναχό πηγαίνει πολύ βαθιά, τόσο που εμείς ούτε καν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αν τίθεται θέμα να πάρουμε ευχή ή δεν τίθεται. Εξυπακούει, θα πάρουμε από όλους τους ιερείς ευχή. Αλλά ένας ο οποίος είναι απομακρυσμένος σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, δύναται να πάρει ευχή από όλους τους κληρικούς, είναι μεγάλο το θέμα, που για σας αυτό θα φανεί υπερβολή να το αναλύσω, αλλά θέλω να πω σίγουρα ότι η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και αλίμονον έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή πάρει ευχή και κάνει ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Χωρίς ευχή δεν έχει ούτε μία σημασία στη ζωή μας. Γιατί η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και όσοι λιγάκι προσπαθούμε πνευματικά να βιώσουμε τι είναι ευχή, εκεί πλέον φιλτράρουμε, όσοι κατανοούμε τι είναι η ευχή του πνευματικού μας, φιλτράρουμε όλη τη ζωή μας στο να πάρουμε μία ευλογία για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για έναν ο οποίος είναι άγευστος από πνευματική ζωή, δεν κατέχει ούτε το πνεύμα της υπακοής, της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης, της ανοχής, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ένας πατέρας πολύ ευλογημένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη θριαβεύουσα εκκλησία, ο οποίος πήγαινε τακτικά εις το Άγιον Όρος για να ρωτήσει ακόμα και το γέροντα Παΐσιο, τον αγιασμένο αυτόν γέροντα, εάν έπρεπε να κάνει το τάδε ή το τάδε πράγμα μέσα στο σπίτι του. Και κάποιοι άλλοι που το ακούγαν και μέσα από τον συγγενικό του κύκλο, τον κορόιδευαν και χλέβαζαν αυτήν την ευλογία που αυτός πήγαινε με πολύ ζήλο και πολύ αγάπη να πάρει από το πρόσωπο του πνευματικού του. Αλλά η ευχή της πίστος, όπως λέει, σώζει τον γάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, κάνα αμαρτίας πεποιικός, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, σώζει και αυτόν ο οποίος με πολύ υπακοή πηγαίνει στο πνευματικό του και του ρωτάει «Είναι ευλογημένο να κάνω αυτό στη ζωή μου?» Γιατί συνήθως εμείς μάθαμε, αδελφοί μου, οι ανυπότακτοι, αυτοί οι αδέσμευτοι, όπως λέμε, χριστιανοί, αφού κάνουμε πρώτα τις κουτσουκέλες μας, μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε ευλογία από τον πνευματικό μας εκ των υστέρων για αυτά που ήδη κάναμε, αλλά επειδή θέλαμε και την επιβεβαίωση, αν είναι καλός ο πνευματικός μας, δίνει πάντα ευλογία και ευχή, ας πάρω και την ευχή εκ των υστέρων όμως για αυτά που έκανα εκ των προτέρων. Και αυτό δείχνει το ύποπτον της πνευματικής αυτής σχέσης. Μπαίνουμε λιγάκι και σήμερα με την χάρη του Θεού στην ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στην ακολουθία της προσκομιδής ή της προθέσεως. Μιλήσαμε την περασμένη φορά πόση σημασία έχουν και τα άμφια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα άμφια είναι πραγματικά μεταδοτικά της χάριτος, όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ένας ιεράρχης που έζησε γύρω στον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μία πολύ ευλογημένη μορφή. Αυτός είπε ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η είσοδος των κληρικών, είτε η μικρά είτε η μεγάλη, οι χριστιανοί συνηθίζουν να αγγίζουν αυτά τα άμφια και πολλές φορές να τα σέρνουν στα χείλη τους επάνω να τα ασπάζονται ή να τα βάζουν σε κάποια σημεία του σώματός τους, στα χέρια τους, στα μάτια τους κτλ. Για να βρίσκουν τη σωτηρία. Εδώ πάλι έρχεται ένα θέμα. Εάν τελικά ένας που σκέπτεται με την λογική, μόνον με την ορθολογιστική λογική του, βάζει τα πράγματα αυτά μέσα στην σκέψη του ότι «Μα είναι δυνατόν τώρα, ασπαζόμενος ένα ύφασμα να γίνεις καλά?» Όσο αυτό το σκέπτεται κάποιος, τόσο δεν μπορεί να διαπιστώσει και κάποιος άλλος που παίρνει τρεις σταφίδες, κάνει παιδί, ή παίρνει κάποιο φύλλο από το φοινικόφυλλο του Αγίου Σάβα, κάνει παιδί, ή παίρνει οτιδήποτε άλλο από ένα φυτιλάκι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κανδυλάκι μιας Παναγίας, κάνει παιδί. Πώς να εξηγήσει τώρα η μια μερίδα που δεν πιστεύει και η άλλη μερίδα που πιστεύει, πώς να εξηγήσει η μια μερίδα στην άλλη το γεγονός του θαύματος? Έτσι λοιπόν, για έναν καλοδιάθετο και πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, που δεν ασχολείται με την λογική του, αλλά υποτάσσει την λογική στο παράγοντα της πίστης, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται, γιατί εάν φαίνεται παράλογο για έναν ορθολογιστή να μετακινηθεί ένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη, για το Θεό αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι λέει «Εκείνος ο οποίος πιστεύει είναι δυνατόν να μετακινήσει και βουνά η πίστη του». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που βάζει ένα από τα άμφια του ο ιερεύς, το σταυρώνει. Ή ο επίσκοπος όταν βάζει τα άμφια, το σταυρώνει. Ο διάκονος όταν πάει να βάλει το άμφιό του, πηγαίνει εις τον ιερέα και το σταυρώνει ο ιερεύς του διακόνου, διότι ο διάκονος δεν έχει την τελεστική χάρη. Ο νεοκόρος, ο ιεροψάλτης, το παιδί που βοηθάει μέσα στο ιερό βήμα, προσφέρει τα δικά του τα άμφια στον ιερέα για να τα ευλογήσει. Ο ιερεύς όταν βάζει τα άμφια διαβάζει μια ειδική ευχούλα και μάλιστα κάθε άμφιο που βάζει το σταυρώνει με το σημείο του σταυρού. Πόσες φορές λοιπόν είναι σταυρωμένα τα άμφια του κληρικού με το σύμβολο του σταυρού? Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα σεβόμεθα αυτά τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας, και οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρωμένο, είναι πολλαπλώς αγιασμένο από την χάρη του Θεού. Αυτό πραγματικά φανερώνει ότι όντως τα άμφια είναι αγιασμένα και ότι δια του σταυρού αγιάζονται και γίνονται αυτά τα άμφια μεταδοτικά αγιασμού σε αυτούς που τα ενδύονται, με την χάρη και την πίεση του Θεού μας. Κάθε φορά λοιπόν που ο ιερέας προσέρχεται στην προσκομιδή, πριν πιάσει στα χέρια του τους άρτους της προθέσεως, κάνει μία κίνηση. Πλένει τα χέρια του. Πολύ σημαντική είναι αυτή η μικρή πράξη η οποία κάνει. Μα μόλις βγήκε από το σπίτι του, πλήθηκε. Όμως για την Εκκλησία, πριν ακόμα πλησιάσει κάποιος τα Άγια, πρέπει οπωσδήποτε να πληθεί. Στους αρχαίους ναούς των πρώτων αιώνων, στους παλαιοχριστιανικούς 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, στα προάβλια των ναών ήταν τα λεγόμενα αυτά συντριβάνια, στα οποία οι χριστιανοί επλένονταν πριν μπουν στην Εκκλησία. Σήμερα αυτό καταργήθηκε. Δεν έχουμε κρίνες έξω από τις εκκλησίες να πλένονται οι χριστιανοί. Ποιοι όμως το τηρούν μέχρι σήμερα? Οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι το πήραν από εμάς. Εμείς μπορεί να το εξοβελήσαμε αυτό το πράγμα, να το ξεχάσαμε πόσο συμβολική είναι αυτή η πράξη. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, πρέπει να είναι όχι μόνο εν πνεύματι και καθαρμένος, αλλά και εν σώματι και καθαρμένος. Και το κράτησαν οι μουσουλμάνοι και εμείς σήμερα δεν το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό είναι σύμβολο το οποίο μας ανάγει πραγματικά στην σκέψη ότι πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Αυτός ήταν ο συμβολισμός και μόνον αυτών των κρινών που υπήρχαν έξω από τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή η νύψης, το πλήσιμο δηλαδή των χεριών, μέχρι σήμερα παρέμεινε κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες. Βλέπετε, όταν έρχεται κάποιος αρχιερεύς στην εκκλησία, εξέρχονται τα παιδιά του ιεροβήματος με το χερνιβόξεστον, έτσι λέγεται αυτό το σκεύος, που είναι μία κανάτα που έχει μία λεκάνη από κάτω και μία πετσέτα από επάνω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και μετά να σκουπιστεί και να πει με αυτόν τον τρόπο ότι με αγνή καρδιά, με αγνό σώμα αλλά και καθαρό σώμα ταυτόχρονα, θα τελέσει την ακολουθία της προθέσεως. Όταν λοιπόν θα βλέπετε να πλένεται ο αρχιερεύς έξω στην Αγία μας Εκκλησία, εις τον Σολέα, θα ήθελα να ενθυμίστε μία παλαιά πράξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές, γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναμνήσεις παλαιών γεγονότων που γινόταν στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα που πλένεται ο αρχιερεύς κατά το χερουβικό, που ψάλλει ο ιεροψάλτης το χερουβικό, εκείνη την ώρα κανονικά γίνεται η προσκομιδή, η ακολουθία της προσκομιδής όπως την ξέρουμε. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ακολουθία που σας μίλησα και θα σας μιλήσω όσον ούπο τώρα. Σήμερα αυτήν την ακολουθία εμείς οι ιερείς την έχουμε μεταθέσει στην αρχή του όρθρου. Ξεκινάμε από την αρχή του όρθρου και μέχρι να υποθεί η δοξολογία καλύπτουμε στην πρόθεση τα Άγια. Στις αρχαίες όμως θείες λειτουργίες αυτά τα Άγια σκεπάζονταν και γίνονταν η προσκομιδή κατά την ώρα του χερουβικού. Γι' αυτό τα χερουβικά άσματα είναι μακρόσυρτα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το μακρύ άσμα, δύο σειρές είναι, οι ταχεροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ήμ προσάδνες πάσα νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρη. Να τελείωσε. Ο ψάλτης θα μπορούσε να το πει μέσα σε μισό λεπτό αυτό το πράγμα. Κι όμως η Εκκλησία αυτό το επένδυσε και έχουμε χεροβικά που κρατάνε μισή ώρα. Γράφει επάνω, ειδικά στα αγιορείτικα έτσι μουσικά κείμενα, και πόσα λεπτά διαρκεί αυτό που θα ψάλει ο ιεροψάλτης? 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά χερουβικό. Μα γιατί τόσο πολύ το χερουβικό? Να γιατί, σας εξήγησα τον λόγο. Γιατί σε αυτό το χρόνο γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής. Σήμερα, όπως σας είπα, όμως αυτό δεν γίνεται. Μεταθείτε πολύ νωρίς και ιδιαίτερα στις μεγάλες ενορίες, όπως είναι το μεγάλο κέντρο των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων, που οι πιστοί είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία έχουν οι πνευματικοί οι εξομολόγοι να διαβάσουν το πνευματικό τους παιδιό είναι πολλά τα ονόματα. Δεν αρκεί μόνο αυτός ο χρόνος, έστω και μισή ώρα να ήταν, δεν αρκεί για να διαβάσουμε όλα τα ονόματα. Τα 40 λίτουργα που γίνονται, πού να διαβαστούν ονόματα? Τόσα πολλά. Ο καθένας από εσάς, αν δώσει από 10-20 ονόματα, φανταστείτε πόση ώρα θα πρέπει να μνημονευτούν όλα αυτά τα ονόματα με μερίδες. Να βγάλεις κάθε όνομα, να βγάλεις και την αντίστοιχη μερίδα στη Θεία Λειτουργία. Και ο επίσκοπος νύπτεται μπροστά στο λαό, για να δει και ο λαός εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ότι αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Με αγνή καρδιά από τον σύμβολο που είναι η νύψης των χεριών. Συμβολίζει λοιπόν αυτή η χερνυψία την καθαρότητα, την οποία πρέπει και οφείλει να διαφυλάτει ο ιερεύς πρώτης Θείας Ευχαριστίας. Και όχι μόνον την πνευματική, αλλά και τη σωματική. Και τώρα θα σας πω, έτσι ενθυμούμε τους αγιασμένους αυτούς γέροντες, τους ιερομονάχους, που είτε γνωρίσαμε είτε ήταν τον τελευταίο αιώνα μας, που πληροφορηθήκαμε μέσα από τα γραπτά κείμενα, πόσο πολύ ευλάβεια και ευσέβεια είχαν αυτοί οι κληρικοί, τα οποία πράγματα τα λέω και σήμερα όχι σε εσάς μόνο, που για εσάς ίσως φαίνονται ανούσια αυτά τα πράγματα, ίσως δεν σας χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι αν το ξέρετε μπορείτε να διακρίνετε μετά πολύ εύκολα την ευλάβεια των κληρικών σας, για να δείτε ας πούμε ότι ενθυμούμε που όταν ήταν να λειτουργήσουν αυτοί οι γέροντες έκαναν το μπάνιο τους από βραδύς. Δεν πήγαιναν ποτέ άλλωστοι και απεριποίητοι το πρωί όταν είχαν Θεία Λειτουργία. Επίσης πρόσεχαν τα εσώρουχά τους να είναι πάντα πεντακάθαρα. Και πρόσεχαν ακόμη την προσωπική τους καθαριότητα, αυτό που είπαμε, αλλά και την ευωδία των ιερών αμφίων τους. Ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, προσωπικά δεν ενθυμήθηκα κληρικό της πατρίδας μου επάνω να βγει με λερωμένα άμφια, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είδα στο Άγιον Όρος καλόγυρο, όσο ασκητής κι αν ήταν, η στολή του να μην ήταν περιποιημένη και καθαρή. Και να μην είναι ακόμα πεντακάθαρη. Διότι μπορεί να ζει σε μια παράγκα με τσίγκους και να πίνει νερό από κονσερβοκούτι, όπως θα διαβάσατε πολλές φορές σε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία πήραμε και τα διαβάζουμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά το Άγιο Βήμα είναι πραγματικά ό,τι το καθαρότερο και πολύτιμότερο υπάρχει στη ζωή του κάθε μοναχού. Ενθυμούμε δε και την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του αιώνα μας, που είναι θαυματουργός, στο οποίο στο δωμάτιο μέσα είχε τη λεκάνη και την κανάτα. Τα έχετε δει στο δωμάτιό του μέσα που προσκυνούμε. Μου είπε ένας πνευματικός εγγονός του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικός εγγονός ποιος είναι, για να δω τώρα, τι διέστηση πνευματική έχετε. Εάν εγώ εξομολογώ εσένα, εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Εάν εσύ γεννήσεις παιδί μετά από αυτή τη σχέση, αυτό θεωρείται εγγονάκι μου πνευματικό. Εάν το εγγονάκι το πνευματικό κάνει παιδί, θα είναι το δυσέγγονο του παπά. Φανταστείτε τι έχει ο πνευματικός, γι' αυτό ο πνευματικός είναι πατριάρχης έτσι στη ζωή μας, διότι άλλος λέει δεν έχω παιδιά, δεν έχω κτλ. Τίποτα, και ένας ιερομόνοχος, ένας παπάς που δεν έχει ούτε γάμο έκανε κτλ. Λέει εγώ έχω πολλά παιδιά, έχω εγγόνια, δυσέγγονα, ο άλλος λέει μα αφού δεν παντρεύτηκε, λέει τι. Και όμως αυτή είναι η πνευματική σχέση που δημιουργεί. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος, μου είπε λοιπόν κάποιοι εγγονοί του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικό παιδί ο Άγιος Νεκτάριος είχε το γέροντα Αμφιλόχιο το μακρύ της Πάτμου. Εγγονός όμως ήταν ο πατήρ Παύλος ο Νικηταράς. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα, μου λέει ο γέροντάς μου, ο πατήρ Παύλος, πολύ αγιασμένη μορφή, χαριτωμένος, θα τον έχετε γνωρίσει, είχε έρθει παλιότερα και εδώ στην εκκλησία μας πολλές φορές και ακόμα πριν έρθω και εγώ έτσι στον Άγιο Ελευθέριο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, παιδί μου, όταν, λέει, ο Άγιος Νεκτάριος ήταν να χτενιστεί, ύπλωνε, λέει, μία πετσέτα στο τραπέζι επάνω και χτενιζόταν και μάζευε τις τρίχες. έκοβε τα νύχια του, λέει, και τα μάζευε πάνω σε μία πετσέτα καθαρή και τα μάζευε, λέει, αυτά τα πράγματα. Λέω, τι τα έκαμε, γέροντα? Ήμουν μικρότερος, δεν είχα γίνει παπάς ακόμα. Λέω, τι τα έκαμε αυτά, γέροντα? Αυτά, λέει, όταν, λέει, ταξίδευε στη θάλασσα, τα πετούσε μέσα στη θάλασσα. Όπως και σήμερα, άμα βαπτίσουμε κάποιο παιδάκι, τα νερά από το πρώτο μπάνιο που γίνονται στο σπίτι, που γίνεται στο σπίτι, δεν τα πετάμε στον βόθρο, αλλά αυτά τα συγκεντρώνουμε και πηγαίνουμε, τα πετάμε είτε στη θάλασσα, είτε τα φέρνουμε και τα βάζουμε στο χωνευτήρι του ναού μας. Αυτή είναι η ευλάβεια και ευσέβεια. Αν αυτά χαθήκαν σήμερα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Από μία απλή λεπτομέρεια. Εάν αυτό δεν απασχολεί κάποιον κληρικό που το κάνει στο σπίτι του, γιατί το κάνει, αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν θα νοιαστεί ούτε γιατί πέσαν τα ψίχουλα κάτω από το αντίδωρο. Δεν θα νοιαστεί γιατί φοράει λερωμένα αμφία. Δεν θα νοιαστεί ποτέ ότι πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, γιατί αυτά όλα ανάγουν τα υλικά πράγματα προς τα πνευματικά. Και βλέπεις, άμα βλείς έναν ακατάστατο μεν άνθρωπο σε αυτά, αντιλαμβάνεις πως θα είναι και τα πνευματικά του. Δυστυχώς είναι μια και αυτή η διαπίστωση που κάνουμε στις ημέρες μας, για να συνεχίσουμε έτσι να πούμε, και εγώ το είδα αυτό στο γέροντα Παύλο τον Νικηταρά, που πραγματικά κάθε φορά που χτενιζόταν και αυτός ύπλωνε μετά το μπάνιο του όταν έβγαινε, μάζευε τις λευκές αυτές τρίχες που έβγαζε από το χτένισμά του και τα νυχάκια του και οτιδήποτε άλλο το πετούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα στις τσέπες του μέσα χαρτοπετσέτες τυλιγμένες, και όταν ταξίδευε από την Πάτμο να έρθει προς την Αθήνα ή Πάτμο να πάει στη Ρόδο, στα νησιά που εξομολογούσε, έβγαινε στο κατάστρωμα και ήταν νύχτα έτσι και τα λοιπά και τα πετούσε και πήγαιναν στη θάλασσα. Παρακαλώ. Ελάτε να το πείτε εδώ.
1: Είχαμε τον πατέρα Άγγελο, είδατε, πνευματικό πατέρα. Και ο πατήρ Άγγελος είχε τον Άγιο Νεκτάρι, πνευματικό πατέρα. Και τότε μας έλεγε, έχετε πνευματικό παππού τον Άγιο Νεκτάριο. Και να μην φοβάστε τίποτα. Κάθε στιγμή είναι κοντά σας. Τι χαρά είχατε.
0: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα μας το είπε αυτό η κυρία Πρεσβυτέρα, μας είπε ότι στο κέντρο της Ζωοδόχου πηγή υπηρετούσε ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης. Μια πολύ μεγάλη πνευματική μορφή, έτσι, του περασμένου αιώνα, που άφησε ανεξίτηλα πραγματικά μέσα στις καρδιές πολλών πνευματικών του παιδιών. Αυτός είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και καλή ώρα να το πούμε και αυτό που πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Είχε και αυτός μια χοροδία από τα πνευματικά του παιδιά και έψαλαν όλοι μαζί όχι μόνο την παράκληση στην Παναγία, αλλά έψαλαν και την Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε να μπείτε σε μία εκκλησία και να βλέπετε να πούν το χειροβικό 200 άτομα. Να πούν όλα τα της Θείας, το Άγιος ο Θεός, 200 άτομα. Μεγάλη σημασία έχει. Τι να σου κάνουν μετά οι χοροδίες? Αυτές είναι οι καλύτερες χοροδίες, διότι αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή. Συνήθως, για να προχωρήσουμε λιγάκι και να πούμε μετά την χερνιψία που κάνει ο κληρικός και πλένει τα χέρια του και έρχεται μπροστά στην πρόθεση, συνήθως σήμερα τα πρόσωπα, τα πρόσφορα φυλάσσονται στο σύνηθες αυτό μέρος, είναι το ειδικό ντουλάπι, ή συνήθως υπάρχει και ένα δωμάτιο σε μερικά ιεραβήματα που παλιότερα λεγόταν και σκευοφυλάκιο, και από το μέρος αυτό σήμερα κάνει την επιλογή του ο λειτουργός, δηλαδή ιερέας, την επιλογή ποιο είναι από όλα αυτά τα πρόσφορα το καλύτερο, και τα φέρνει αυτά τα πρόσφορα που επιλέγει στον τόπο της προθέσεως, της ιεράς προθέσεως. Αυτή η μεταφορά που κάνει από εκείνο το μέρος, έχει ένα δίσκο που τα βάζει επάνω, από εκείνο το μέρος μέχρι να τα φέρει στην ιερά πρόθεση, αυτό συμβολίζει τον ερχομό της Παναγίας στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να γεννήσει τον Χριστό. Αυτή η απλή πράξη που κάνει ο παπάς έχει έναν πολύ δυνατό συμβολισμό. Για τον πρόσθετο ακόμη λόγο, ο στρογγυλός άρτος, όπως είπαμε, συμβολίζει την γαστέρα της Παναγίας, απ' την οποία θα εξέλθει το σώμα Χριστού, το οποίο συμβολικά στο κέντρο έχει τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα, αφού έλθει μπροστά στην πρόθεση και αφού έχει μεταφέρει ο πλημμένα χέρια του στην Ιερά Πρόθεση, φέρνει όσα πρόσφορα θέλει να προσκομίσει. Πόσα μπορεί να φέρει? Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Μέχρι και 11 πρόσφορα μπορεί να φέρει ο παπάς να προσκομίσει στην Αγία Τράπεζα. Και να πω πιο πέρα, μπορεί όλα να τα προσκομίσει ο παπάς τα πρόσφορα. Το ξέρατε αυτό? Αφού κάνει ο ιερεύς 3 προσκυνήματα μπροστά στην ωρία πρόθεση, λέγοντας το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλόν», λαμβάνει και βαστά με το ένα χέρι του, συνήθως το αριστερό, πείτε ότι εδώ πάνω στο βιβλίο είναι όλα τα πρόσφορα αυτά, βαστάει τα πρόσφορα συνήθως το αριστερό χέρι, και με το άλλο χέρι, συνήθως που είναι το δεξί, κρατάει την Αγία Λόγχη, το μαχαίρι αυτό, το ειδικό μαχαίρι που λέγεται Λόγχη. Θα το έχετε δει πολλές φορές στις μεγάλες εισόδους που κάνουμε, έχουμε και μικρά, έχουμε και μεγάλα, μεγάλες λόγχες, για να βγάζουμε μεγάλους αμνούς, για να κοινωνήσουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται στο ναό μας. Και αφού λοιπόν τα βάζει, κρατάει από πάνω το χέρι του και από κάτω με το χέρι του όλα τα πρόσφορα, τα σταυρώνει και λέει πολύ ωραία αυτό το τροπάριο, το οποίο το ξέρουμε όλοι μας: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και την λόγχη κεντηθείς, την Αθανασίαν επήγασα σωτήρη μόν δόξαση». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εάν είστε στην θέση του κληρικού να λειτουργήσετε και εκείνη την ώρα να πείτε εσείς αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είστε συγκινημένοι και συντετριμένοι, διότι από τα χέρια σας θα βγει η Θεία Ευχαριστία. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να είστε εκεί, μπορείτε όμως και είστε παρόντες και παρούσες όλοι σας με την προσφορά που κάνετε με το πρόσφορό σας και με το νάμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας ταπεινά κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια που μπορεί να φαίνονται απλά, για να έρθει να μάθει κάποιος να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εάν αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε στην Εκκλησία μας και δεν ξέρουμε να προσφέρουμε ένα πρόσφορο στο Χριστό μας για να γίνει το σώμα και το αίμα Χριστού, να γίνει η Θεία Κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε θεολογίες, να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Αν δεν ξέρουμε να μπούμε στα πράγματα, να προετοιμάζουμε και το σώμα του Χριστού μας, τότε τι χριστιανοί θα είμαστε? Και αφού τελειώσει αυτό το τροπάριο, ο κληρικός λέει την έναρξη της ακολουθίας: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην», και ξεκινά η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτή φυσικά εσείς δεν την ακούτε, γι' αυτό και εγώ μπήκα αναλυτικά στο σεμινάριό μας, το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, να σας τα εξηγήσω. Κατόπιν αφήνει τα πρόσφορα κάτω ο κληρικός που τα βαστούσε προηγουμένως στο χέρι του και έχει επιλέξει το επάνω-επάνω από αυτή τη σειρά των προσφόρων που σας είπα, το επάνω-επάνω να είναι το πιο τέλειο για να βγάλει το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τη λόγχη με το δεξί το χέρι και θα πάει στα 4 σημεία του ορίζοντα του προσφόρου και θα πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο διάκονος θα πει «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην». «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας». Τρεις φορές. «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Σφραγίζει δηλαδή με την Αγία Λόγχη, η οποία λόγχη, αυτό το όργανο, το οποίο δεν είναι ένα απλό μαχαίρι, είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι κοφτερό δίστομο, κόβει και από τα δύο μέρη, συμβολίζει και εικονίζει το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας, Ο ιερεύς που τελεί την προσκομιδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ο θήτης. Πώς πήγε ο στρατιώτης εκεί και ένοιξε την πλευρά του Κυρίου μας, κρατώντας αυτό το ακόντιο που στην άκρη πραγματικά σχημάτιζε αυτή την λόγχη, όπως είχαν αυτά τα όργανα, τα φωνικά, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι. Έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερεύς γίνεται ο θήτης. Ο πνευματικός θήτης φυσικά, και δεν έχει σχέση με κανέναν σφαγέα και εκδωρέα ο ιερέας. Και αφού ο ιερεύς βάζει την λόγχη στο πρόσφορο, το τέμνει στα τέσσερα σημεία του και εξάγει από αυτό τον αμνό να είναι τετράγωνος ο αμνός. Ούτε παραλληλόγραμμος, ούτε στρογγυλός, είναι τετραμερής πρέπει να είναι, τετράγωνος. Έχει και αυτό την σημασία του. Ξεκινάει, όπως βλέπει ο ιερεύς το πρόσφορο, από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπει ο ιερεύς, δεξιά είναι για το πρόσφορο. Και βγάζει εκεί που έχετε τη σφραγίδα που γράφει Ιησούς Νικά. Πάει στο Ιησούς και στο Νικά. Και κόβει από πάνω μέχρι κάτω, σε ευθεία γραμμή, αυτήν την πλευρά, λέγοντας την λέξη «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Είναι σαν να θυσιάζει εκείνη την ώρα ο ιερεύς τον Χριστό τον ίδιο και του λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Αυτή η φράση είναι προφητική. Αναφέρεται μέσα στη Παλαιά Διαθήκη. Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην Παλαιά Διαθήκη μέσα βρίσκουμε πάρα πολλές προεικονίσεις, προτυπώσεις του ίδιου του Κυρίου μας. Και πολλοί οι οποίοι δεν ασχολούνται ούτε με την Καινή Διαθήκη, αλλά ασχολούνται και πολύ επιδερμικά και ξόφαλτσα με την Παλαιά Διαθήκη, λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη μην είναι μόνον ο Θεός. Λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός Ιησούς Χριστός και το Πανάγιο Πνεύμα βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και καλυμμένα όμως με πολλές προτυπώσεις και ο Σταυρός και οι προτυπώσεις εκείνες, οι ωραίες προφητείες, για παράδειγμα, του προφήτη Ισαΐα, που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες πριν ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από μία παρθένου 8 αιώνες πριν και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Αυτό 8 αιώνες πριν είναι καταγεγραμμένο μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας, να λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ ψάξει. Και αυτή η φράση λοιπόν, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη ο Κύριος, βρίσκεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο ιερεύς με την λόγχη επιλέγει τη φράση «θύεται ο αμνός του Θεού». Θα φτάσουμε όμως δηλαδή τι θύεται. Αυτή σημαίνει «θύεται ο αμνός του Θεού». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας έρχεται στο εκούσιον πάθος του, δηλαδή στο σταυρό και την επιξύλου σταύρωσή του. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν κόβει αυτό το κομμάτι που σας είπα το πρώτο, δεν μπορεί να εξάγεται έτσι ο αμνός από τη μια μεριά, μετά πάει στην άλλη μεριά, που υπάρχει το Χριστός και το Κα, από τον Ικά, και κόβει και αυτήν πέρα ως πέρα, μέχρι κάτω φέρνει την λόγχη. Και μετά από εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή το αριστερό του προσφορό, το δεξί το δικό μας, λέει «και ο σαμνός άμωμος εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, ούτε να πει τίποτα. Πήγε εκουσίως στην σταύρωση. Δεν είπε «γιατί με σταυρώνετε», αλλά ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και κόβει ο ιερεύς πέρα ως πέρα αυτή την πλευρά. Εγώ συγκινήθηκα. Μόνο με τα δύο. Τώρα πάμε στα άλλα δύο. Μετά παίρνει από την επάνω μεριά στο Ιησούς Χριστός, όπως λέγεται Ιησούς Χριστός, νικά από κάτω, και παίρνει από το επάνω μέρος της σφραγίδας και λέει στο επάνω μέρος: «Εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε». Με την ταπείνωσή του πάει και η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε να μην κρίνουμε εμείς. Και από το κάτω μέρος, μετά ξανά κόβει πέρα ως πέρα και γίνεται δηλαδή ένα σταυρός στο πρόσφορο με δύο γραμμές. Ένα σταυρός και είναι έτοιμος πλέον ο αμνός να βγει. Σε εκείνο το σημείο από κάτω λέει ο ιερεύς: «Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε», και μετά παίρνει ύπτια έχοντας την λόγχη, τη βάζει ακριβώς από κάτω και φτάνει αυτή η λόγχη μέχρι ακριβώς στο επίπεδο κάτω από τον αμνό των τετράγωνων, γιατί ήδη έχει σχηματιστεί τετράγωνος. Βγάζει κουνώντας δεξιά αριστερά την λόγχη ο ιερεύς και εξάγει αμέσως τον αμνό, ο οποίος θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας. Όταν μετά τα ανωτέρω εξάγεται ο αμνός, ο ιερεύς τον τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, αμέσως στο κέντρο του δισκαρίου. Αυτή η πράξη φανερώνει ότι το δισκάριο είναι ο ουρανός, το στερέωμα, και ταυτόχρονα της γης το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το δισκάριο συμβολίζει και έτσι όπως είναι όλη την οικουμένη. Είναι δηλαδή όλη η Εκκλησία, η επιγής στρατευωμένη εμείς και η θριαβεύουσα Εκκλησία. Η τοποθέτηση του αμνού στο κέντρο του δισκαρίου φανερώνει ότι ο Χριστός εν μέσω της γης εργάσατο την δια του Σταυρού σωτηρίαν για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και όταν βάζει ο ιερεύς και τελειώνει με την τοποθέτηση του αμνού επάνω στον δίσκο, κάνει κάτι επίσης πολύ συμβολικό ο ιερεύς. Γυρνάει σε ύπτια στάση τον αμνό, ανάποδα δηλαδή τον γυρίζει, και τον τέμνει τον σταυρό, τέμνει τον αμνό σταυροειδώς. Και αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ακριβώς όπως ακριβώς επάνω είναι οι σφραγιδούλες Ιησούς Χριστός νικά, νι και κα, όλα αυτά από κάτω κόβοντάς τα ο ιερεύς μέχρι ακριβώς να φτάσει στην κόρα που είναι ύπτια, τώρα είναι από κάτω, αυτά μετά θα κοπούν σε τέσσερα σημεία και θα μπουν όταν είναι έτοιμη η Θεία Κοινωνία, και μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων θα πάρει ο ιερεύς μόνον το τεμάχιο εκείνο που λέει Ιησούς. Θα το πάρει επάνω από τον αμνό μετά, πολύ μετά, θα τα πούμε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο της ανάλυσης της λειτουργίας, θα πάρει αυτό το κομμάτι και θα το βάλει μέσα το πρώτο στο Άγιον Ποτήριον. Αυτό θα υφίσταται μέσα, θα μπει το ζέον και μετά θα κοινωνήσουν οι ιερείς, γιατί αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Όλο είναι το σώμα, αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά πρέπει να μπει μέσα, γιατί από αυτό το τεμάχιο, από αυτό το μέρος του αμνού θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μετά, αφού σταυρώσει ο ιερεύς, ξαναγυρνάει τον αμνό από την καλή μεριά και μετά πάλι με τη λόγχη την παίρνει για να νίξει τον αμνό, δηλαδή το σώμα, και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το όνομα Ιησούς, εκείνο που λέει Ιώτα Σίγμα, και ακριβώς εκεί λέει ο ιερεύς: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς μετέχει, ακριβώς βρίσκεται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου, και εφόσον γίνεται θήτης παίρνει και αυτό στην λόγχη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο νίτοντας, βάζοντας βαθιά μέσα αυτήν την λόγη εκεί που είναι το Ιησούς, και αυτό και είναι στο πλαϊνό μέρος, συμβολίζοντας έτσι την πλευρά του Κυρίου μας, την οποία την ένοιξε ο στρατιώτης, ο κεντηρίων, και εξήλθε εκ της Αγίας αυτού πλευράς ταχαίως. Τι εξήλθε? Αίμα και είδωρ. Και εκείνη τη στιγμή που λέμε αυτήν την λέξη, την λέει και ο ιερεύς αίμα και είδωρ, εκείνη την ώρα βαστάει ο ιερεύς τα δύο μπουκάλια, τα δύο κανατάκια τα οποία έχει ο ιερεύς μπροστά. Το ένα περιέχει ποσότητα ίνου, που γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ίνος δεν μπορεί να είναι λευκός. Δεν βάζουμε λευκό ποτέ ίνο. Είναι δυνατόν να εξέλθει ως αίμα από την πλευρά μας ή μέσα από μία φλέβα μας να βγει άσπρος ίνος, άσπρο αίμα? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό μόνον κόκκινο ορίζει η Ιερά Παράδοσής μας ίνο. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές μας φέρνουν άνθρωποι στην Εκκλησία, λέω, δεν έχουν εμβαθύνει βαθιά μέσα στην λειτουργική πράξη, η οποία πραγματικά αυτή μας ανάγει στο γεγονός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αδελφοί μου, ότι και όταν κοινωνήσουμε, όταν σας είπα, πρέπει να είναι καυτό αυτό το αίμα που θα βάλουμε μέσα στο στόμα μας, να μεταλάβουμε γι' αυτό, και γίνεται και το ζέον. Εκείνη όμως την ώρα δεν ρίχνει ζέον ο ιερεύς εις την πρόθεση, ρίχνει μια μικρή ποσότητα νερού για να γίνει αυτό που λέει το αγιογραφικό. Και ευθέως εκ της Αγίας αυτού πλευράς εξήλθε αίμα μες στο Άγιο Ποτήριον και είδωρ. Και μόλις τελειώσει αυτό, γίνει αυτή η μίξης του ίνου μετά του ύδατος, ο ιερεύς μετά σταυρώνει και λέει: ευλογημένη η ένωση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ίνος και το ίδωρ χρησιμοποιούνται εις τύπων του αίματος και του ύδατος, τα οποία έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου μας. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας, κατά το μυστικό δείπνο, την ανάμνηση του μυστηρίου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας που επετέλεσε πότε? Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν μας την παρέδωσε, έπλυσε, λέει, έπλυσε, γέμισε το ποτήριον με ίνο και κεράσας, έσμιξε δηλαδή μέσα στον ίνο που έβαλε στο ποτήριο, τι έβαλε? Νερό. Έβαλε είδωρ, ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Και κεράσας αυτόν ύδατος. Αυτό το αναφέρει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την έχουμε προσέξει. Και κεράσας, δεν τους κέρασε δηλαδή. Κεράσας αυτό είναι, κεράγνημι είναι το ρήμα. Και σημαίνει αναμειγνύω. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί εκείνη την ώρα που είχε τους μαθητές μπροστά τους έλεγε: βρε εσείς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σε λίγο θα πιείτε από το αίμα μου που θα φύγει από την πλευρά μου, που θα είναι αίμα και είδωρ. Και το έκανε αυτό ο Χριστός πριν ακόμα σταυρωθεί. Γιατί ο μυστικός δείπνος έγινε 2 ημέρες πριν την σταύρωση του Κυρίου μας. Και είπε στους μαθητές: τούτο εστί το αίμα μου. Αμέσως είπε ο Χριστός και αυτό. Και αυτό γίνεται στο σταυρό. Δίδει το αίμα του ο Χριστός για να σώσει όλους εμάς τους χριστιανούς. Και μετά από αυτό που γίνεται στο Άγιο Ποτήριο πλέον, στο Δισκάριο είπαμε, εκεί τοποθετήθηκε ο αμανός, ευλογεί ο ιερεύς αυτήν την ένωση του ύδατος μετά του ίνου, λέγοντας το ευλογημένη ένωσης, και μετά από άλλο συνήθως πρόσφορο, τουλάχιστον έτσι εμείς στις ενορίες το τελούμε, βγάζουμε και εξάγουμε την μερίδα της Παναγίας. Είναι το τριγωνικό εκείνο κομματάκι που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της πλευράς του Κυρίου. Εμείς το βλέπουμε αριστερά μας όταν σφραγίζουμε, αλλά η κανονική θέση είναι δεξιά ακριβώς από την πλευρά. Βγάζουμε την τριγωνική μερίδα της Παναγίας μας. Τι ωραία που λέει εκεί. Για κοιτάξτε τι λέει ο ιερεύς. «Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εις της οποίας δηλαδή τες πρεσβείες πρόσδεξε, Κύριε, την θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριον». Η μεσάζων δηλαδή λέει εδώ. Την επικαλούμε ο παπάς, ο επίσκοπος, την επικαλούμε την Παναγία να πάρει αυτήν τη θυσία και να τη φέρει στο θυσιαστήριά σου. Ποια μεσήτρια θα μπορούσε να έχει κανείς καλύτερη εκτός από την Παναγία να μεταφέρει στο χρόνο του Υιού της? Τι να μεταφέρει? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς κάτω στην γη. Πρόσδεξε την θυσία ταύτην. Αυτήν τη μερίδα της Παναγίας την βάζει ο ιερεύς στα δεξιά μέρη του αμνού. Όπως ακριβώς αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας θα είναι στα δεξιά του Υιού της, εν ημέρα κρίσεως. Αλλά και όντως η Παναγία αξίζει να είναι στα δεξιά του Κυρίου μας και για έναν άλλο λόγο πολύ απλό. Πού ήταν η Παναγία κατά την ώρα της Σταύρωσης? Ακριβώς στο σημείο αυτό που την βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο, στα δεξιά του Υιού της. Ήταν κάτω από τον Σταυρό. Αλλά μπαίνει η μερίδα της Παναγίας μας στα δεξιά του Υιού της, διότι μόνο αυτή εξ όλου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και από όλους τους Αγίους, αυτή να μετέχει πρώτη της τιμής. Αυτή είναι η πρώτη της τιμής. Ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε οι ιεράρχες, ούτε οι όσοι, ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι μάρτυρες, ούτε οι οσιομάρτυρες, ούτε οι όσοι. Πρώτα η Παναγία. Αυτό πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τι κρίμα, λέω, όταν ένας άνθρωπος πάνω στην αγανάκτησή του βρίζει το πρόσωπο της Παναγίας. Πώς είναι δυνατόν να προσδοκούμε τη σωτηρία μας όταν δεν μπορούμε να τιμήσουμε εκείνο το πρόσωπο στο οποίο ευελπιστούμε εμείς να βρούμε το αποκούμπι μας και την σωτηρία μας? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Κάποτε υπήρχε η ευλάβεια και η ευσέβεια. Κάποτε η βλαστημία ήταν αμαρτία. Σήμερα όλα έχουν αποποινικοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα βρίζουν για την πίστη μας. Και λέω, είπα δεύτερη φορά σήμερα ένα παράδειγμα αναφερόμενο στους μουσουλμάνους. Για πες κάτι για τον Αλλάχ. Τι θα γίνει? Λέει, ο αστυνομικός απόκομα του Κορανίου το έσκησε. Απόκομα του Κορανίου που κουβαλούσε, αντί να κουβαλάει όλο το Κοράνιο ένας διαδηλωτής στο κέντρο της Αθήνας, το έσκησε και κόντεψε να κατεβεί ο Αλλάχ. Να βγει από τον Άδη που βρίσκεται εκεί πέρα και προσδοκά και αυτός ο Αλλάχ την κρίση από τον Θεό, γιατί δεν είναι Θεός ο Αλλάχ, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη, που προσδοκά αυτός να βγει για να γίνει ολόκληρος πόλεμος. Και εμείς σήμερα στους δρόμους, στις δυσκολίες και περιστάσεις της ζωής, βρίζουμε την Παναγία μας. Σας έχω πει και άλλη φορά και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τώρα, έτσι να σας το υπενθυμίσω, ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο και το οποίο λέει αυτό ανέκδοτο κάτι πολύ χαριτωμένο όμως. Γιατί και αυτά δείχνουν ένα μεγαλείο μερικές φορές, τα ανέκδοτα που βγάζει ο λαός του Θεού. Αυτό όμως είναι, φαίνεται από τη θυμοσοφία του λαού. Γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι μέσα εις τον Παράδεισο και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μάλωσε τον Απόστολο Πέτρο που κρατάει τις κλειδαριές του Παραδείσου και του λέει, μα όλους τους βάζεις μέσα. Σου είπα να επιλέγεις ποιους θα βάλεις μέσα. Και απαντάει, λέει, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, η μάνα σου, λέει, τους αρπάζει, λέει, με το χερούκλα τους επάνω από τα σύνορα, από τα τείχη του Παραδείσου και τους πετάει μέσα. Που δείχνει πραγματικά πού έχουμε εμείς αποκούμπι, πού να στηριχτούμε. Εάν αυτή είναι η Παναγία μας, εγώ που είμαι χριστιανός, γιατί πρέπει να δέχομαι δηλαδή τη βρισιά κάποιο ο οποίος δεν πιστεύει. Γιατί πρέπει να τη δέχομαι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και για ποιον άλλο λόγο η Παναγία δικαιούται να είναι στα δεξιά του Θεού? Μα αυτή γέννησε τον Χριστό. Πού θα πήγαινε αυτή? Καθένας από εμάς που μας γέννησε όλους μία μάνα, πού τη βάζουμε τη μάνα μας? Την πετάμε? Την πετάμε από εδώ και από εκεί? Έχουμε δει και αυτά τα δείγματα σήμερα στην εποχή μας. Τι να πω, δόξασε ο Θεός να πω για αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι να το πω διαφορετικά. Έχω δει λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις που πετάνε τις μανάδες. Αλλά κατά βάση, όλοι όταν φωνάζουμε μία μάνα, αυτή η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μας η μάνα, αλλά είναι η Παναγία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ σημαντικά την πιστεύει και την αγαπάει. Και την... δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Μνημονεύεται πάντοτε. Και ο ιερεύς όταν εξάγει αυτήν την τριγωνική μερίδα, την βάζει ακριβώς στη γωνία της λόγχης και εκείνη την ώρα λέει ο ιερεύς πολύ ωραία: «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», και την βάζει σαν να ύπταται πάνω από, από τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάθεται δίπλα στο θρόνο του Θεού της. Θρόνος είναι και το δισκάριο. Και εν συνεχεία ο ιερεύς αρχίζει από το τρίτο πρόσφορο να εξάγει τις μερίδες πάντων των ταγμάτων των Αγίων. Πόσα είναι τα τάγματα των Αγίων? 9. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί η ώρα μας παρήρθε. Τα 9 τάγματα θα τα πούμε την άλλη φορά και πώς μπαίνουν αυτά επάνω σε αυτό το δισκάριον, το ιερό δισκάριον της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους τη χάρη του Θεού και έτσι που προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο τα μέχρι εδώ της προσκομιδής, και να μας δώσουν περισσότερη δύναμη και προσευχή, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε τεχνητά γίνονται τα πράγματα. Εάν λειτουργεί ο παπάς, πρέπει να βρίσκεται στον ουρανό. Και αν ο παπάς είναι στον ουρανό, είναι δυνατό εμείς να είμαστε στη γη? Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. 9 στόματι και μια καρδία. Αυτό εύχομαι σε όλους μας. Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Με τον βασιλιά του Μπαχρέιν συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων προκηρύχθηκαν στο πυροσβεστικό σώμα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε AI για τηλεφωνικές απάτες. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Έθριος για αύριο καιρός στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε στη σημερινή εκπομπή έναν από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς θεσμούς της Μεσαιωνικής Δύσης, την Ιερά Εξέταση. Δεν θα σταθούμε μόνο στην καταστολή της αίρεσης, αλλά κυρίως στο τι αποκαλύπτει ο θεσμός αυτός για τη σχέση πίστης, εξουσίας και κοινωνικής πειθαρχίας. Καλεσμένος ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακάκης, διδάσκων πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που μας απασχολεί ακόμα και σήμερα.
0: Κύριε Γεωργακάκη, πριν μιλήσουμε όμως για την Ιερά Εξέταση, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό και με αυτό να ξεκινήσουμε και την σημερινή εκπομπή και την συνομιλία την οποία θα έχουμε. Θα θέλατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε τι ακριβώς ήταν η αίρεση για τη μεσαιωνική κοινωνία και γιατί δεν αντιμετωπιζόταν ως απλώς μία διαφορετική θρησκευτική άποψη.
1: Ακριβώς, κύριε Γιαννακόπουλε, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι ήταν αυτό που οδήγησε τη δημιουργία αυτού του θεσμού κατά το Μεσαίωνα. Έτσι, για να καταλάβουμε την Ιερά Εξέταση, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από το τι σήμαινε η αίρεση για το μεσαιωνικό κόσμο. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τη θρησκευτική πίστη κυρίως ζήτημα ατομικής συνείδησης. Στη μεσαιωνική κοινωνία, ωστόσο, η θρησκευτική και η κοινωνική τάξη ήταν πολύ στενά συνδεδεμένες. Η Εκκλησία δεν ήταν απλώς ένας θεσμός στον οποίο μπορούσε κάποιος να ανήκει ή να μην ανήκει, ελεύθερη βούληση. Αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους οργανωνόταν ολόκληρη η κοινωνία. Επομένως, για να γίνω κατανοητός, η απόκληση από την επίσημη διδασκαλία δεν γινόταν αντιληπτή απλώς ως μια διαφορετική προσωπική άποψη πάνω σε θεολογικά ζητήματα. Μπορούσε να θεωρηθεί απειλή για την ίδια την ενότητα της χριστιανικής κοινότητας. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε και αρκετούς αυτοκράτορες και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο δηλαδή, να επεμβαίνουν ενεργά στο κυνήγι αυτής της απόκλησης. Εδώ χρειάζεται και μια διευκρίνηση, αν θέλετε. Δεν ήταν κάθε λανθασμένη θεολογική άποψη αυτομάτως και αίρεση. Στη θεολογική και κανονική σκέψη, μεγάλη σημασία έχει η επίμονη προσκόλληση σε μια διδασκαλία, αφού αυτή είχε κριθεί τελείως αντίθετη προς την πίστη. Επομένως, για το μεσαιωνικό άνθρωπο, η αίρεση μπορούσε να είναι συγχρόνως θρησκευτικό σφάλμα, αμάρτημα, αλλά και απειλή για την κοινωνική τάξη. Και εδώ αξίζει, κύριε Γιαννακόπουλε, να κάνουμε μια διάκριση που θα μας χρειαστεί σε όλη τη συζήτηση, θεωρώ. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας σκοτεινός θεσμός η Ιερά Εξέταση, αλλά μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά, μέσα σε εισαγωγικά, υπάρχουν και πολλοί μύθοι και δυστυχώς και ιστορικές ανακρίβειες. Όταν σήμερα μιλάμε γενικά με τον όρο Ιερά Εξέταση, συνήθως συγχωνεύουμε θεσμούς διαφορετικών εποχών. Η μεσαιωνική Ιερά Εξέταση του 13ου και του 14ου αιώνα δεν ταυτίζεται με την Ισπανική Ιερά Εξέταση στα τέλη του 15ου αιώνα, ούτε με τη Ρωμαϊκή Εξέταση του 16ου αιώνα και ούτε με την Πορτογαλική που ιδρύεται το 1536. Γι' αυτό τα λέω, γιατί έχουν τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς. Στη μεσαιωνική περίπτωση έχουμε έναν μηχανισμό που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας, μέσα όμως σε έναν κόσμο που είναι πολιτικά κατακαιρματισμένος, γιατί υπάρχουν βασίλεια, τοπικοί γεμονίσκοι, πόλεις και επίσκοποι, που δεν λειτουργούν ως τμήμα ενιαίου κράτους όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Ενώ αντιθέτως, η Ισπανική Ιερά Εξέταση, για παράδειγμα, εκεί περνάμε σε ένα πιο συγκεντρωτικό θεσμό, ο οποίος συνδέεται με τη μοναρχία πάρα πολύ στενά, με την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας περισσότερο, να το πω, ομοιογενούς πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής κοινότητας. Παραμένει εκκλησιαστικό δικαστήριο και ως προς τη δικαιοδοσία και ως προς τη θεσμική του νομιμοποίηση, αλλά η μοναρχία είναι εκείνη που το ελέγχει πλήρως, είναι επικεφαλής του θεσμού. Επομένως, έχουμε τον ίδιο θεσμό που συνεχίζεται από το Μεσαίωνα, αλλά είναι τελείως διαφορετικός στους νεότερους χρόνους. Είναι δηλαδή διαφορετικές ιερές εξετάσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ευθεία γραμμή που τις ενώνει. Περνάμε από ένα σύστημα εξεταστών που λειτουργεί μέσα σε ένα κατακαιρματισμένο κόσμο εξουσιών σε κάτι που είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό, στενά συνδεδεμένο με τις μοναρχίες και τα κράτη της πρώιμης νεότερης εποχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ για ποια ιερά εξέταση και για ποια εποχή μιλάμε.
0: Κύριε Γεωργακάκη, ποιοι λόγοι οδήγησαν κυρίως από τον 12ο και τον 13ο αιώνα στη δημιουργία οργανωμένων μηχανισμών εντοπισμού και αντιμετώπισης της αίρεσης?
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι συναντάμε διαφορετικές εξελίξεις. Έτσι, από τον 11ο και κυρίως τον 12ο αιώνα, η Δυτική Ευρώπη αρχίζει και αλλάζει. Αναπτύσσονται οι πόλεις, αυξάνεται η κινητικότητα των ανθρώπων και των ιδεών μαζί με αυτά, το εμπόριο. Και μαζί με όλα αυτά, οι νέες ιδέες, οι άνθρωποι που μετακινούνται, εμφανίζονται και νέες μορφές θρησκευτικότητας. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πολύ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποστολική φτώχεια, για το κήρυγμα, για επιστροφή δηλαδή στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες, για μια εντονότερη προσωπική θρησκευτική ζωή. Ορισμένες από αυτές τις τάσεις ενσωματώθηκαν όντως στην Εκκλησία. Άλλες ωστόσο άρχισαν να βρίσκονται σε σύγκρουση μαζί της, ενώ αρχικά είχαν σκοπό να συμπορευθούν. Έτσι έχουμε τους Βαλδέντσιους που αναπτύσσονται στην περιοχή της Λιόν της Γαλλίας και μετά ομάδες που οι πηγές τις συνδέουν με τους καθαρούς στο Λαγκτόκ, νότιο Ανατολική Γαλλία, σκεφτείτε, που είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ωστόσο, μεταβάλλεται και η ίδια η Εκκλησία. Από τον 11ο στον 13ο αιώνα παρατηρούμε μια μεγάλη ανάπτυξη της παπικής εξουσίας, του κανονικού δικαίου και γενικότερα των μηχανισμών διοίκησης. Αναπτύσσονται, προσπαθούν να γίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Μεσαίωνα πιο συγκεντρωτικοί και να ελέγξουν περισσότερο τις τοπικές επισκοπές και εκκλησίες. Επομένως, δεν εμφανίζεται ξαφνικά μια ιερά εξέταση. Προηγείται μια μακρά διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα δηλαδή, η ιερά εξέταση μιας μακράς διαδικασίας. Ένας σημαντικός σταθμός είναι το εκείνο του 1184 με την παπική βούλα Ad Abolenda, όπου με αυτό το διάταγμα ο Πάπας επιχειρεί να οργανώσει πιο συστηματικά, αν θέλετε, την καταδίωξη της αίρεσης και να υποχρεώσει τις τοπικές εκκλησιαστικές και κοσμικές αρχές να συνεργάζονται για τον εντοπισμό των αιρετικών. Μετά ακολουθεί η τέταρτη σύνοδος του Λατερανού το 1215 και κατά τη δεκαετία του 1230 ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, που δημιουργεί και την Ιερά Εξέταση, κατά τη διάρκεια λοιπόν της θητείας του, βλέπουμε την αποστολή παπικά εξουσιοδοτημένων εξεταστών σε διάφορες περιοχές. Γι' αυτό και για τον 13ο αιώνα είναι ακριβέστερο να μιλάμε για παπική εξέταση και για δίκτυα εξεταστών, παρά να φανταζόμαστε εξ αρχής μια ενιαία κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία που ονομαζόταν Ιερά Εξέταση.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η Ιερά Εξέταση ήταν εξ αρχής ένας καθαρά εκκλησιαστικός θεσμός ή πρέπει να δούμε μέσα στη συνεργασία και κάποιες φορές και τον ανταγωνισμό εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή, κύριε Γιαννακόπουλε. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δούμε μέσα από τη σχέση αυτών των δύο εξουσιών. Η Εκκλησία όριζε τι αποτελούσε αίρεση, ίδια διερευνούσε την πίστη του υπόπτου, ναι, και μπορούσε να επιβάλλει τις εκκλησιαστικές ποινές. Ωστόσο η ίδια μόνη της δεν διέθετε τα μέσα φυσικού καταναγκασμού. Γι' αυτό και ήταν απαραίτητη η συνεργασία με την κοσμική εξουσία. Η βαριά περίπτωση ενός αμετανόητου ή ενός αιρετικού που υποτροπίασε μπορούσε να καταλήξει στην παράδοση, στην παράδοσή του στο λεγόμενο, το λέμε, κρατικό κοσμικό βρακίωνα. Έτσι. Η θανατική ποινή λοιπόν εκτελούνταν από την κοσμική και όχι από την εκκλησιαστική εξουσία. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χωρίσουμε τεχνητά τις ευθύνες και να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είχε σχέση με την τελική κατάληξη. Από τη στιγμή που παρέδιδε έναν καταδικασμένο στις κοσμικές αρχές, γνώριζε ότι οι συνέπειες θα ήταν οι προβλεπόμενες, δηλαδή η φυλάκιση, αν το πρότεινε το εκκλησιαστικό δικαστήριο, ή η εσχάτη των ποινών. Υπήρχε επομένως συνεργασία. Ωστόσο θα λέγαμε ότι δεν ήταν πάντοτε αρμονική.
0: Ναι.
1: Οι πάπες, οι επίσκοποι, οι βασιλείς, οι τοπικοί ηγεμόνες, οι πόλεις είχαν συχνά πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό και την εθνική πραγματικότητα της Ιεράς Εξέτασης από την πρώην νεότερη. Ας πούμε, η Ισπανική Ιερά Εξέταση του 1478, όταν ιδρύεται δηλαδή, συνδέεται πολύ στενότερα με την Ισπανική Μοναρχία. Εκεί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό τύπο. Περισσότερο συγκεντρωτικό θεσμό, ενταγμένος μέσα στην οικοδόμηση της μοναρχικής εξουσίας. Δηλαδή, η Ιερά Εξέταση αποτελεί κομμάτι της εξουσίας του κράτους, της μοναρχίας. Αντιθέτως, θα δούμε στην Μεσονική Ιερά Εξέταση να γίνεται σταυροφορία στην περιοχή του Λακτόκ, να κηρύττεται σταυροφορία από τον Πάπα με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά της Γαλλίας, γιατί ο επικεφαλής δούκας του Λακτόκ υποστήριζε ή δεν κυνηγούσε ένθερμα τους καθαρούς. Εκεί κρύβονταν σίγουρα και πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα από πίσω. Ωστόσο βλέπουμε πως ένας βασιλιάς επιτίθεται σε έναν υποτελή του, έτσι.
0: Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Γεωργακάκη, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Γεωργακάκη, με την ίδρυση των παπικών εξεταστικών μηχανισμών τον 13ο αιώνα, τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία ασκεί την εξουσία της πάνω στους πιστούς?
1: Ναι, μια πολύ σημαντική αλλαγή μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι ενισχύεται η δυνατότητα της Εκκλησίας και βασικά του ιεροεξεταστή να αναλαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία της έρευνας. Η λέξη inquisitio σημαίνει στα λατινικά έρευνα, εξέταση. Άρα ο ιεροεξεταστής είναι ένας ερευνητής. Ψάχνει να βρει, δηλαδή, με λίγα λόγια, αν υπάρχει περίπτωση πόνια αίρεση. Σε παλαιότερες μορφές της κατηγορητικής διαδικασίας, λοιπόν, απαιτούνταν, μιλάω πολύ σχηματικά, ένας κατήγορος. Κάποιος δηλαδή να υποδείξει ότι υπάρχει ένας ύποπτος αίρεσης, ιδίως ο γείτονας, και να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις για παιδικές διαμάχες. Πλέον αυτό αλλάζει κατά το 13ο αιώνα, γιατί η δικαστική αρχή μπορεί από μόνη της να ερευνήσει μια υπόθεση όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μια δημόσια φήμη ότι σε ένα τόπο υπάρχει αίρεση. Αυτή η φήμη, φάμα πούμπλικα όπως ονομαζόταν, μπορούσε να ακουγόταν σε ταβερνία, στους δρόμους, σε μπροπανήγυρης, για παράδειγμα, ότι ένα χωριό εκεί είναι όλοι αιρετικοί. Δεν χρειαζόταν να υπήρχε ένας κατήγορος για να υποδείξει. Απλώς ένα απλό κουτσομπολιό. Αυτό λοιπόν αλλάζει και το ρόλο του ίδιου του δικαστή. Δεν είναι πλέον εκείνος που μπορεί να ακούει δύο αντιτιθέμενες πλευρές. Τι κάνει, συγκεντρώνει μαρτυρίες, ανακρίνει, συγκρίνει καταθέσεις. Επιχειρεί λοιπόν να ανασυνθέσει ένα δίκτυο σχέσεων και πεποιθήσεων. Επομένως, βλέπουμε μια μετάβαση προς πιο οργανωμένες, περισσότερο γραπτές και περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον εδώ, γιατί η διερεύνηση δεν είναι αποκλειστικά η ιστορία της ιεράς εξέτασης, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη εξέλιξη του μεσαιωνικού δικαίου.
0: Γιατί οι Δομινικανοί και οι Φραγκισκανοί συνδέθηκαν τόσο στενά με την αντιμετώπιση της αίρεσης, κύριε Γεωργακάκη? Τι προσέφεραν οι νέες επαιτικές τάξεις σε αυτό το εγχείρημα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και έχει σημασία να την αναλύσουμε λίγο εδώ. Κυρίως οι Δομινικανοί και δευτερευόντως οι Φραγκισκανοί, οι οποίοι αντιμετώπιστηκαν αργότερα και για το 14ο αιώνα ως ύποπτη προσαίρεση από την παπική εξουσία. Τα νέα αυτά τάγματα, γιατί ήταν νέα τάγματα, έτσι, είναι επαιτικά. Ήταν ιδανικά προσαρμοσμένα στην κοινωνία του 13ου αιώνα. Δεν ήταν οι μοναχοί, οι παλιοί, που ήταν απομονωμένοι από τον κόσμο σε κάποια βουνά, είχαν τα μοναστήρια τους. Ζούσαν και δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις πόλεις, και ήταν, ήταν το αποτέλεσμα της αποστολικής πτώχειας, όπως είχαν διδαχθεί και τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, μετακινούνταν και βρίσκονταν συνέχεια σε άμεση επαφή με τους λαϊκούς. Επομένως, αυτό ήταν το ένα κομμάτι, είχαν επαφή με τους λαϊκούς. Το άλλο είναι ότι είχαν αναπτύξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο θεολογικής εκπαίδευσης. Οι Δομινικανοί, για παράδειγμα, είχαν πολύ έντονη σύνδεση με το κήρυγμα και την αντιμετώπιση της αίρεσης μέσω της διδασκαλίας. Για να το πετύχουν αυτό, τα μοναστήρια τους ήταν συχνά χτισμένα δίπλα σε πανεπιστήμια. Οι Δομινικανοί μοναχοί φοιτούσαν έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη μόρφωση για να εκφράζουν καλύτερα τα επιχειρήματα της βίβλου απέναντι στους αιρετικούς. Αυτές οι δύο ομάδες λοιπόν, που ήταν και παραδείγματα για τους λαϊκούς, αποτελούσαν μια πολύ χρήσιμη ομάδα για την παπική εξουσία. Ήταν μορφωμένοι, κινούνταν συνεχώς και το σημαντικότερο, ήταν ανεξάρτητοι από τις τοπικές εκκλησιαστικές δομές. Γιατί κατά τη μεσαιωνική περίοδο, κύριε Γιαννακόπουλε, οι εκκλησιαστικές, τα εκκλησιαστικά αξιώματα συχνά δίνονταν σε γόνους πλούσιων ευγενικών οικογενειών, ευγενών, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία. έτσι ακολουθούσαν κυρίως τα συμφέροντα του οίκου του. Ο Πάπας, η παπική εξουσία, ήθελε όλο αυτό να το μειώσει και χρειαζόταν κόσμο ο οποίος ήταν πιστός στον Πάπα. Και τα μοναστικά αυτά τάγματα, τα παιδικά, ακολουθούσαν τον Πάπα. Αυτό ωστόσο, και πρέπει να το πούμε εδώ, δεν σημαίνει ότι οι Δομινικανοί ήταν όλοι οι Δομινικανοί ιεροξεταστές, ούτε συμμετείχαν στην καταστολή της αίρεσης. Είναι μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες και είναι πιο σύνθετη η σχέση τους. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Υπήρχε και στους ίδιους τους μοναχούς που συμμετείχαν σε αυτούς τους μηχανισμούς, υπήρχε πραγματική ένταση, παρουσιάζεται δηλαδή, πραγματική ένταση, γιατί ήταν άνθρωποι που είχαν αφιερωθεί στο κήρυγμα, στη μετάνοια, στη σωτηρία των ψυχών και καλούνταν τώρα ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε διαδικασίες καταναγκασμού που μέσα σε αυτές υπήρχαν και τα βασανιστήρια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο η Εκκλησία βρήκε το θεολογικό της στήριγμα πάνω σε μια φράση, σε ένα χωρίο που υπάρχει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω. Είναι το περίφημο «compelle intrare», δηλαδή «ανάγκασε τους να εισέλθουν». Ο Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος το χρησιμοποίησε εξ αρχής για να υποστηρίξει την ιδέα ότι εξαναγκασμός υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να δικαιολογηθεί όταν έχει ως σκοπό την επιστροφή του ανθρώπου στην αληθινή πίστη ώστε να τον σώσουμε. Με άλλα λόγια, ο καταναγκασμός μπορούσε να ερμηνευτεί όχι ως αντίθετος προς την ποιματική αποστολή, αλλά ως ένα σκληρό μέσο που υπηρετεί μέσα στη λογική της εποχής πάντα τη σωτηρία του αιρετικού, γιατί πρέπει αυτόν να τον σώσουμε να επιστρέψει πίσω στην Εκκλησία.
0: Ακροατής αναφέρει, κύριε Γιωργακάκη, περιπαικτικά ονόμαζαν τους Δομινικανούς μοναχούς ως Δομινικάνες, δηλαδή τα σκυλιά του Θεού. Το γνωρίζετε αυτό, να υποθέσω.
1: Ναι. Αυτή η έκφραση υπάρχει, γιατί κυρίως όμως εμφανίζεται κατά την πρώην μηνωτερικότητα και κυρίως στην Ισπανία, γιατί εκεί ήταν που είχαν ξεφύγει κατά πολύ οι Δομινικανοί. Είναι μοναχοί, ναι.
0: Ένα κρίσιμο σημείο, κύριε Γιωργακάκη, είναι η ίδια η διαδικασία. Έχουμε την καταγγελία, την ανάκριση, την ομολογία, τη μετάνοια, αλλά και την ποινή. Πόσο οργανωμένος ήταν αυτός ο μηχανισμός και τι πληροφορίες μας παρέχει για την εξέλιξη των μεσαιωνικών θεσμών?
1: Όσο προχωράμε από τον 13ο στο 14ο αιώνα, οι διαδικασίες γίνονται, λέει, ένα περισσότερο οργανωμένες. Και αυτό γίνεται αντιληπτό, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί όταν ξεκινάει ένας θεσμός, τα πρώτα βήματά του δεν είναι τόσο οργανωμένος, ψάχνει να βρει πώς θα κινηθεί, ποια είναι η διαδικασία η σωστή και ούτω καθεξής. Έτσι, ένας εξεταστής μπορούσε να φτάσει σε μια περιοχή, να καλέσει τους κατοίκους να εμφανιστούν. Πολλές φορές έδινε και ένα χρονικό περιθώριο για θελοντικές ομολογίες και στη συνέχεια ξεκινούσε η εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων. Συγκέντρωνε μαρτυρίες, έκανε ανακρίσεις. Το σημαντικότερο κρατούσε και πρακτικά σημαντικότερο για εμάς τους ιστορικούς πάντα. Η ομολογία όμως και κυρίως η μετάνοια ήταν κεντρική σημασία σε όλο αυτό. Ήταν αν μετανοούσε δηλαδή ο ύποπτος που είχε κληθεί ένοχος ως αιρετικός, είχε την ύψιστη σημασία και πετύχει δηλαδή ο αιρετικός. Αυτό έχει σημασία γιατί φανταζόμαστε συχνά ότι ο μοναδικός στόχος της ιεράς εξέτασης ήταν η εκτέλεση του αιρετικού. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο σκοπός της ήταν να τον επαναφέρει. Μέσα λοιπόν στη λογική του ίδιου του θεσμού, το επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν η αναγνώριση αυτού του πάλματος, η αποκήρυξη και η επιστροφή του πιστού στην Εκκλησία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα, το ένα είναι μάλιστα πολύ γνωστό, για να δούμε πώς μπορούσε να λειτουργήσει ο ίδιος μηχανισμός ανάλογα με τον εξεταστή και την εποχή. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του 13ου αιώνα, με το που ξεκινάει λοιπόν η Ιερά Εξέταση, είναι ο Δομινικανός, αυτός και ήταν σκυλή του Θεού, Ρομπέρ Λεμπούγκ, ο οποίος μένει γνωστός για την εξαιρετικά σκληρή δράση του και για μεγάλο αριθμό καταδικών σε θάνατο. Ενώ έδρασε, κύριε Γιαννακόπουλε, ένα πολύ μικρό διάστημα χρονικό, οι καταδίκες που έδωσε ήταν πολλαπλάσιες από άλλους ιεροεξεταστές που έδωσαν 30-40 χρόνια. Η δράση του ήταν τόσο σκληρή που προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις που η ίδια η Εκκλησία τον τιμώρησε, δηλαδή ανακλήθηκε και φυλακίστηκε γιατί θεωρήθηκε υπερβολικός. Έναν περίπου αιώνα αργότερα έχουμε τον περίφημο Μπερνάρντο Γκι, ο οποίος είναι ιεροεξεταστής της Τουλούζης και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο Γκι, γιατί μας δείχνει πόσο έχει συστηματοποιηθεί πλέον η διαδικασία. Έχει γράψει ένα εγχειρίδιο, είναι γνωστό το περίφημο Πράκτικα Ινκουζιτιόνι, όπου καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τις διάφορες ομάδες αιρετικών, τα χαρακτηριστικά τους, τις ερωτήσεις που μπορούσε ένας ιεροεξεταστής να θέσει και ακόμη και τους τρόπους με τους οποίους έπρεπε να αντιμετωπίζει υπεκφυγές κατά την ανάκτηση. Το εγχειρίδιο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και μας δείχνει τη μετάβαση από μια περιστασιακή καταστολή που εμφανίζεται στα πρώιμα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης σε έναν μηχανισμό καλοδουλεμένο που συγκεντρώνει εμπειρία, την καταγράφει και τη μεταδίδει στους επόμενους εξεταστές. Και το αναφέρω αυτό το παράδειγμα του Γη, γιατί η συλλογική μνήμη τον έχει μετατρέψει σε σύμβολο του ανελαίτου ιεροεξεταστή. Αν γνωρίζετε το βιβλίο του Μπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου, εκεί, στην πρόζα, στη λογοτεχνία, ο Γη παρουσιάζεται σχεδόν ως μια δαιμονική μορφή που κυνηγάει ανηλαίως και θέλει οπωσδήποτε να βρίσκει παντού αιρετικούς. Ενώ η ιστορική πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Οι καταδικές του καταδίκες δηλαδή αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό αριθμό των αποφάσεών του. Δηλαδή συνολικά πρέπει να οδήγησε 33 περίπου το θάνατο από τις 700 υποθέσεις που ανέλαβε, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Συνήθως ήταν η πιο σκληρή του τιμωρία, ήταν η φυλάκιση. Και πιο συχνά όταν ζητούσε να βάλουν τα χαρακτηριστικά ενδύματα με τους κίτρινους σταυρούς ως μετανοημένοι. Έτσι, αν ψάχναμε πραγματικά έναν ιεροεξεταστή που να πλησιάζει περισσότερο τη στερεοτυπική εικόνα του αμήλικτου διώχτη, ο οποίος στέλνει μαζικά ανθρώπους στην πυρά, αυτός ήταν ο Ρόμπερ Λεμπούγκ και όχι ο Μπερνάρντος Γκι. Γι' αυτό και υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα ποινών που παρουσιάζεται κατά τον 14ο αιώνα πλέον σίγουρα. Έχουμε τις προσευχές, τα προσκυνήματα, τις δημόσιες πράξεις μετάνοιας, αυτά που είπα τα ειδικά διακριτικά στα ενδύματα, ο κίτρινος σταυρός, η φυλάκιση, και στις πιο βαριές περιπτώσεις βέβαια η παράδοση στην κοσμική εξουσία. Όλη αυτή η δραστηριότητα, όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Γιαννακόπουλε, μας έχει δώσει ένα τεράστιο όγκο γραπτού υλικού, που μέσα από αυτό, μέσα από αυτές τις πηγές λοιπόν, μπορούμε να δούμε τις πτυχές της ζωής κάποιων ανθρώπων που διαφορετικά ήταν τελείως αόρατοι, θα περνούσαν δηλαδή αόρατοι. Όμως πριν κλείσω την απάντηση του ερωτήματος, θα βάλω και έναν αστερίσκο. Τους ανθρώπους αυτούς τους βλέπουμε μέσα από τα μάτια του ιεροεξεταστή, μέσα από τις ερωτήσεις που τους κάνει και μέσα από τις απαντήσεις που αυτές δίνονται υπό καθεστώς φόβου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται για μέρες, μήνες ίσως κλεισμένοι σε φυλακές, σε μπουντρούμια, με κεριά μόνο αναμένα και απαντούν σε ερωτήματα για να σώσουν τη ζωή τους, έτσι.
0: Συχνά έχουμε την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης δικαστικής μηχανής. πόσο ανταποκρίνεται αυτή η εικόνα στην πραγματικότητα και πόσο στην μεταγενέστερη μαύρη μυθολογία της Ιεράς Εξέτασης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε τι είναι ιστορικό και τι έχει μείνει στη συλλογική μνήμη ως φαντασιακό.
0: Και να εξηγήσουμε και αυτό το μεταγενέστερη μαύρη μυθολογία, ναι, για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε, κύριε Γεωργακάκη, και μπορεί να τους κάνει εντύπωση.
1: Πρέπει να αποφύγουμε, κατά την άποψή μου, δύο αντίθετες υπερβολές. Από τη μία πλευρά, δεν πρόκειται για ένα κόσμο πλήρους αυθαιρεσίας, όπου ένας ιεροεξεταστής αποφασίζει χωρίς διαδικασίες. Υπάρχουν κανόνες, καταθέσεις, νομικές κατηγορίες, γραπτά κείμενα, πρακτικά, διαβαθμίσεις ποινών. Απ' την άλλη όμως πλευρά, δεν πρόκειται και για με τις εγγύησεις που εμείς σήμερα θεωρούμε έστω στοιχειώδης, έτσι. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Έπρεπε να αποδείξει και να καταλάβουν οι νομικοί ακροατές ότι δεν ήταν ένο. Σήμερα ισχύει το αντίθετο. Όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, πρέπει να αποδειχθεί η ενοχή μας. Λέμε ότι πριν κριθείς, όλοι είναι αθώοι, έτσι. Επομένως, ο κατηγορούμενος πολλές φορές δεν γνώριζε την ταυτότητα κάποιων μαρτύρων που τον είχαν καταδώσει. Η ομολογία έχει τεράστια σημασία και από τα μέσα του 13ου αιώνα έγινε δυνατή και η χρήση των βασανιστήριων. Επομένως, υπήρχε ένας πραγματικός μηχανισμός καταναγκασμού. Δεν χρειάζεται αυτό να τον εξοραίσουμε. Αλλά επίσης πρέπει να προσέξουμε και τη λεγόμενη μαύρη μυθολογία. Τι εννοούμε με αυτήν? Είναι η μεταγενέστερη εικόνα της ισπανικής όμως Ιεράς Εξέτασης, ως μια σχεδόν αποκλειστικά αιμοσταγούς και ανεξέλεκτης μηχανής καταστολής. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στις πολιτικές και τις σκεφτικές συγκρούσεις της πρώην νεότερης Ευρώπης και όχι του Μεσαίωνα. Δεν σημαίνει, όπως σας είπα, ότι η βία της Ιεράς Εξέτασης ήταν φανταστική. Υπάρχουν πραγματικές πρακτικές βίας, οι οποίες ωστόσο διωγγώθηκαν και γενικεύτηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντιισπανικής πολεμικής. Γι' αυτό και στη δημόσια μνήμη συχνά η Ιερά Εξέταση συνδέεται με το Μεσαίωνα τόσο, ενώ δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε κυρίως, η μαύρη μυθολογία αναφέρεται στον 16ο αιώνα. Άλλη μια διάκριση που θα ήθελα να κάνουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η σύζευξη της Ιεράς Εξέτασης με το μεγάλο ευρωπαϊκό κυνήγι μαγισσών. Πρώτον, δεν έγινε το Μεσαίωνα αυτό το κυνήγι μαγισσών. Γίνεται κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο. Δεύτερον, τα φαινόμενα αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Οι σημαντικότερες δίκες και εκτελέσεις για μαγεία που έγιναν στις καθολικές περιοχές έγιναν από κοσμικά δικαστήρια και δεν συμμετείχε η Ιερά Εξέταση. Επίσης, οι πιο έντονες διώξεις σημειώθηκαν σε προτεσταντικές περιοχές, όπως ήταν η Σκωτία και πολλά γερμανικά εδάφη. Επομένως, και η μαύρη μυθολογία και το κυνήγι μαγισσών πρέπει να τα δούμε με διαφορετικά τόπο, ένα διαφορετικό πρίσμα. Το κυνήγι μαγισσών ως ένα ευρύτερο φαινόμενο της πρώιμης νεότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας και δικαιοσύνης και όχι ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό της Καθολικής Εκκλησίας ή της Ιεράς Εξέτασης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε και ιστορικοί, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Δεν πρέπει να αρνηθούμε τη βία και τον καταναγκασμό, ούτε όμως να δεχτούμε κάθε μεταγενέστερο στερεότυπο.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η Ιερά Εξέταση αφορούσε μόνο τη θρησκευτική πίστη ή λειτουργούσε ταυτόχρονα ως μηχανισμός κοινωνικής πειθαρχίας, ελέγχοντας συμπεριφορές, σχέσεις και καθημερινές πρακτικές?
1: πάντα ξεκινάμε πάντα από τη θρησκευτική πίστη, αλλά αναπόφευκτα εισέρχεται πολύ βαθύτερα στην κοινωνική ζωή. Για να ανακαλύψει ο εξεταστής αν υπάρχει αίρεση, δεν ρωτάει μόνο τι πιστεύεις. Ρωτάει επίσης ποιον φιλοξένησες, με ποιον συναντήθηκες, ποιος άλλος ήταν παρόν, ποιον άκουγες να κηρύττει, με ποιον έφαγες, τι έφαγες, γιατί παίζει ρόλο αν βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας. Γνώριζες ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρούνταν αιρετικό. Άρα τι κάνει? Ανακατασκευάζει με λίγα λόγια δίκτυα ανθρώπων. Η αίρεση λοιπόν, συγγνώμη, δεν αντιμετωπίστηκε μόνο...
0: Τη συναναστροφή δηλαδή που είχε ο άνθρωπος αυτός στην καθημερινή.
1: Ακριβώς, γιατί ποτέ δεν ήταν ένα. Είναι μια κοινωνική σχέση. Και εδώ βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να χωρίσουμε τη θρησκευτική πίστη από την κοινωνική πειθαρχία. Αντιθέτως, θα δούμε ότι, ή επιπροσθέτως να πω καλύτερα, στην πρώην νεότερη εποχή, αυτό αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια. Δηλαδή, οι ιερές εξετάσεις, η ισπανική, η πορτογαλική, η ρωμαϊκή, ενδιαφέρονται πλέον για ένα ευρύτερο φάσμα θρησκευτικών πρακτικών και συμπεριφορών μέσα στις κοινωνίες που η θρησκευτική ομοιομορφία συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με τη συγκρότηση της κρατικής εξουσίας.
0: Πότε η υπεράσπιση της πίστης μετατρέπεται σε έλεγχο της κοινωνίας και της συνείδησης του ανθρώπου, κύριε Γεωργακάκη?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, το όριο αυτό είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί, γιατί για το μεσαιωνικό άνθρωπο η πίστη δεν ήταν απλώς κάτι απομονωμένο ή ιδιωτικό. Ήταν, και για μένα υπάρχει αυτό εδώ ένα σημείο που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Όταν η αρχή δεν ενδιαφέρεται μόνο για το τι έκανε κάποιος, αλλά προσπαθεί να διαπιστώσει τι πραγματικά πιστεύει, τότε εισερχόμαστε βαθιά στον χώρο της συνείδησης. Ο εξεταστής ρωτά. Αυτό τα βλέπουμε στα πρακτικά. Τι πιστεύεις? Γιατί το πιστεύεις? Τις ακολουθείς? Μετανιώνεις πραγματικά? Βλέπουμε λοιπόν τα ερωτήματα. Πάει να δει ο εξεταστής τι πραγματικά βρίσκεται στην ψυχή του ανθρώπου. Η διάκριση λοιπόν αυτή ανάμεσα στην εξωτερική πράξη και την εσωτερική πεποίθηση είναι θεμελιώδη. Εδώ ίσως βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ιστορικά παράδοξα της Ιεράς Εξέτασης. Πρόκειται για ένα δικαστικό μηχανισμό ο οποίος επιχειρεί να διερευνήσει κάτι που από τη φύση του είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί. Την εσωτερική πεποίθηση ενός ανθρώπου. Γι' αυτό και κοιτούσαν πάντα πρακτικές και κυρίως αργότερα κατά την πρώην μηνατερικότητα πώς κινούταν ένας άνθρωπος, τι έτρωγε, αν πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή ή αν δούλευε το Σάββατο στην Ισπανία, γιατί αν δεν δούλευε το Σάββατο υπήρχε πρόβλημα ότι ήταν και το Ιουδαίο.
0: Η καταπολέμηση της αίρεσης τώρα, πώς συνδέεται με την ενίσχυση της παπικής εξουσίας και την μεγάλη μάχη του Μεσαίωνα για την υπέρτατη πολιτική και πνευματική εξουσία?
1: Ναι, και εδώ υπάρχει ένας μύθος, θα έλεγα, μια πεποίθηση τέλος πάντων. Η σχέση ναι μεν είναι πολύ στενή, ωστόσο δεν θα έλεγα ότι η Ιερά Εξέταση δημιουργήθηκε ως ένα επιπλέον πολιτικό εργαλείο των παπών. Ο 12ος και κυρίως ο 13ος αιώνας είναι η εποχή της μεγάλης ανάπτυξης, όπως σας είπα και στην πρώτη ερώτηση, αυτό που οι ιστορικοί συχνά ονομάζουν ως παπική μοναρχία μέσα στα εισαγωγικά, δεν υφίσταται βέβαια. Η Ρώμη απλώς διεκδικεί μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στις τοπικές εκκλησίες και στην ευρύτερη χριστιανική κοινωνία. Ο εξουσιοδοτημένος εξεταστής από τον Πάπα είναι μια χαρακτηριστική έκφραση αυτής της διαδικασίας. Δεν εμπιστεύεται άλλους ο Πάπας παρά μόνο αυτούς που στέλνει ο ίδιος. Μπορεί να σταλεί λοιπόν σε μια περιοχή ακριβώς επειδή η διατήρηση της πίστης θεωρείται ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης επισκοπής. Εδώ ωστόσο συναντούμε άλλο ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Η Ιερά Εξέταση φανερώνει τόσο την ισχύ όσο και τα όρια, κύριε Γιανακόπουλε, της παπικής εξουσίας. Γιατί ο Πάπας μπορεί να διορίζει εξεταστές, αλλά για να λειτουργήσουν πλησιάζονται στη συνεργασία επισκοπών, πόλεων, τοπικών αρχών, αλλά και των κοσμικών ηγεμόνων. Και εδώ βλέπουμε μεγάλη διαφορά με ορισμένους θεσμούς της πρώιμης νεότερης εποχής, που αποκτούν πολύ πιο σταθερές και συγκεντρωτικές διοικητικές δομές, όπου είναι ενιαία δηλαδή η σύμπραξη. Τότε, αν ένας κοσμικός ηγεμόνας δεν ήθελε να συνεργαστεί, ο παπικός εξεταστής δεν θα πετύχαινε πολλά πράγματα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Εξέταση εκφράζει και την προσπάθεια της Μεσαιωνικής Δύσης να επιβάλλει μια ενιαία θρησκευτική και κοινωνική τάξη σε μια Ευρώπη που κάθε άλλο παρά ενιαία ήταν.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα διακρίνουμε την επιδίωξη από την πραγματικότητα. Mm. Η λατινική χριστιανοσύνη είχε το ιδεώδες μιας ενιαίας χριστιανίτας, όπως ονομάστηκε, μιας δηλαδή κοινότητας χριστιανικής που θα μοιραζόταν την ίδια πίστη και θα αναγνώριζε και την ίδια εκκλησία. Η πραγματική Ευρώπη ωστόσο ήταν κατακαιρματισμένη, κυρίως μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την εμφάνιση των βαρβαρικών βασιλείων. Υπήρχαν αυτά τα βασίλεια, υπήρχαν πριγκιπάτα, οι πόλεις, αυτοκρατορικές επικράτειες, συγγνώμη, αργότερα, διαφορετικές γλώσσες και τοπικές παραδόσεις. Η προσπάθεια λοιπόν καταπολέμησης της θέρεσης είναι και προσπάθεια καθορισμού των ορίων αυτής της κοινότητας. Ποιος ανήκει σε αυτήν τη χριστιανοσύνη και ποιος βρίσκεται εκτός αυτής. Και θα έλεγα ότι και εδώ υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο. Η ίδια η ένταση με την οποία επιδιώκεται η ενότητα της χριστιανοσύνης στη Δύση, μας αποκαλύπτει πόσο δύσκολο ήταν αυτή να επιτευχθεί.
0: Mm.
1: Στην πρώιμη νεότερη εποχή, αυτή η επιδίωξη αποκτά και νέα διάσταση. Μετά τη θρησκευτική διάσταση του 16ου αιώνα με την θρησκευτική μεταρρύθμιση, η διατήρηση της καθολικής ορθοδοξίας συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο και με συγκεκριμένα κράτη, δυναστείες και ομολογιακές ταυτότητες.
0: Τι συνέβαινε στις περιπτώσεις στις οποίες η εκκλησιαστική αλλά και η κοσμική εξουσία, κύριε Γεωργακάκη, δεν είχαν τα ίδια συμφέροντα? Ποιος τελικά αποφάσιζε για την τύχη του αιρετικού?
1: Εδώ δεν υπάρχει μια απλή απάντηση να σας δώσω. Ο εκκλησιαστικός δικαστής μπορούσε να αποφανθεί ότι κάποιος ήταν αιρετικός και να επιβάλλει εκκλησιαστικές κυρώσεις. Για πολλές όμως πρακτικές συνέπειες, όπως σας είπα, απαιτούνταν και η συνεργασία της κοσμικής εξουσίας. Εάν η κοσμική εξουσία αρνούνταν να συνεργαστεί, τότε η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ περιορισμένη. Και εδώ φαίνεται καθαρά και η κοινωνική διάσταση της εξουσίας. Και η θρησκευτική εξουσία δεν ήταν ουδέτερη και στο μεσαίωνα. Δεν αντιμετωπίζονταν όλοι οι κατηγορούμενοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν περιπτώσεις ισχυρών ευγενών ή προσώπων με σημαντικές πολιτικές διασυνδέσεις, κύριε Γιαννακόπουλε, που θεωρήθηκαν ύποπτοι ακόμα και ένα στην αίρεση, αλλά οι συνέπειες που υπέστησαν ήταν πολύ ποιότερες από εκείνες που θα μπορούσε να υποστεί ένας απλός άνθρωπος. Αυτό, την άλλη, δεν σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος επίσημος κανόνας που προστάτευε τους ευγενείς, αλλά μας δείχνει πως η θρησκευτική δικαιοσύνη λειτουργούσε μέσα σε ένα ήδη υπάρχουν πλέγμα πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων. Ο εξεταστής δηλαδή μπορούσε να είχε την εκκλησιαστική εξουσία να χαρακτηρίσει κάποιον αιρετικό, αλλά η πραγματική εφαρμογή της ποινής εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις κοσμικές αρχές και τους τοπικούς συσχετισμούς δύναμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δούμε ότι η υπεράσπιση της θρησκευτικής ορθοδοξίας μπορούσε στην πράξη να επηρεάζεται από την κοινωνική θέση και την πολιτική ισχύ του κατηγορουμένου. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η Εκκλησία είχε τα όπλα της, όπως ήταν ο αφορισμός ή άλλες κυρώσεις, έχουμε δει και τις σταυροφορίες που έκαναν, άρα δεν έχουμε μια απλή ιεραρχία εξουσίας, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συνεχή διαπραγμάτευση. Και πρέπει να θυμόμαστε το εξής: στο μεσαίωνα δεν υπάρχει εικόνα του νεότερου συγκεντρωτικού κράτους. Δεν υπάρχει μια ενιαία αστυνομία, μια μοναδική διοικητική αλυσίδα. Είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ακροατής ρωτάει, λέει, τα πολεμικά τάγματα των Ναϊτών και των Ιωαννιτών θεωρούνταν χριστιανικά κατά το Ευαγγέλιο από τους Πάπες?
1: Ναι, θεωρούνταν χριστιανικά. Τα ευνόησαν κιόλας κυρίως για να υπάρχει και μια δομή στις κτήσεις που υπήρχαν στην Ανατολή από τα σταυροφορικά βασίλεια, αλλά δεν συμμετείχαν στην Ιερά Εξέταση, γιατί αυτοί είχαν άλλο σκοπό, είχαν τελείως διαφορετική αποστολή, τα πολεμική και αμυντική. Οι ιεροεξεταστές προέρχονταν κυρίως από τους Δομινικανούς και μετά από τους Φραγκισκανούς. Επομένως, μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι Ναΐτες βρέθηκαν στο στόχαστρο μια εξεταστική διαδικασία στις αρχές του 14ου αιώνα. Κατηγορήθηκαν δηλαδή αργότερα ως αιρετικοί.
0: Στο βιβλίο του Ντοστογεύσκη, αδελφή Καραμάζοφ, περιγράφεται ο τύπος του ιεροεξεταστή, αναφέρει ακροατής, κύριε Γιωργακάκη.
1: Ναι.
0: Πέρα από τους θεσμούς, τι μας αποκαλύπτει η Ιερά Εξέταση για την μεσαιωνική αντίληψη της σχέσης ανάμεσα στην αλήθεια, την ορθοδοξία και την εξουσία?
1: Ναι, απλώς να απαντήσω λίγο στην προηγούμενη πριν...
0: Ναι, νόμιζα ότι...
1: Νόμιζα ότι είναι και... μπορούμε να πούμε ότι εδώ βλέπουμε... υπάρχει η Ιερά Εξέταση έδρασε πάρα πολύ και σε περιοχές των ορίων της Καθολικής Εκκλησίας κατά το Μεσαίωνα, αφήνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ψήγματα στη συλλογική μνήμη για το τι ήταν ένας ιεροεξεταστής, κυνηγώντας κυρίως τους παγανιστές σλαβόφωνους ή ορθόδοξους πληθυσμούς στην περιοχή της σημερινής Πολωνίας και Ρωσίας. Ο ίδιος βέβαια στους αδερφούς Καραμαζόφ περιγράφει ο Ντοστογεύσκη στη Σεβίλη, όπου στη Σεβίλη αναφερόμαστε στην Ισπανική πάλι Ιερά Εξέταση και μιλάμε για μια πόλη όπου βρέθηκαν μέσα σε δύο μέρες 30 ή 60 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην πυρά. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Και εντάξει, ο Ντοστογεύσκη τον παρουσιάζει ως ο Χριστός που επιστρέφει στη γη και αυτός ο ηλικιωμένος ιεροεξεταστής τον φυλακίζει, κατηγορώντας τον ουσιαστικά ότι έδωσε ελευθερία στους ανθρώπους την οποία οι ίδιοι δεν μπορούν να την αντέξουν. Είναι ένα σύμβολο λοιπόν για τον Ντοστογεύσκη της εξουσίας που προτιμά την τάξη, την υπακοή και την ασφάλεια από την ελευθερία της συνείδησης που αρχίζει και αναπτύσσεται κατά τα νεωτερικά χρόνια. Τώρα, για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, με ρωτήσατε αν θυμάμαι καλά για την απέτηση ελευθερία
0: τι μας αποκαλύπτει η Ιερά Εξέταση για τη μεσαιωνική αντίληψη της σχέσης ανάμεσα στην αλήθεια, την ορθοδοξία και την εξουσία. Αυτό ήταν το ερώτημα, πέρα από τους θεσμούς.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Μας αποκαλύπτει ένα κόσμο στον οποίο η αλήθεια δεν νοείται πρωτίστως ως ζήτημα προσωπικής επιλογής. Σήμερα θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι οι δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετικές θρησκευτικές προτιμήσεις και να περιμένουν ισότιμα μέλη της ίδιας πολιτικής κοινότητας. Το βλέπουμε αυτό πλέον. Αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στον μεσαιωνικό κόσμο. Εάν υπάρχει

0: ανάμεσα σε διαφορετικές αλήθειες. Θεωρεί καθήκον της να τον οδηγήσει προς εκείνο που αντιλαμβάνεται η ίδια ως αλήθεια. Εννοείται πως αυτή τη λογική πλέον την έχουμε ξεπεράσει. Απλώς την αναφέρω για να κατανοήσουμε λίγο το θεσμό, γιατί για να καταλάβουμε τον θεσμό ιστορικά πρέπει να καταλάβουμε και το σύστημα αξιών μέσα στο οποίο ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε.
1: Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Παναγιώτη Γιώργα Κάκη, διδάσκοντα πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιερά εξέταση, πίστη, έλεγχος και κοινωνική πειθαρχία. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε

0: με τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ειν, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ενδύσων αβαλόμενων σφόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έδινος εγάζων εν είδα στα υπερώ αυτού. Οτιθείς νεύ την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και ταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρου πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται ήδη. Ο εξαναντέρων χόρτων της κτίνες κυκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντρες του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στην ουθία νοσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού, έθου σκότους και ηγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάτρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό σου μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζει να αυτοί. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος ότι χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί τον Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: Χριστόν, από γης υψούμενος, σταυρός οράτε σήμερον, Θεού προς Θεόν πάντες ηλθίστημε, και κατεπόθην εις τέλος θάνατος, όξυλον άχραντον, υφού απολάβομεν της ένεδε, αθάνατου βρόσεως, Χριστόν δοξάζοντες.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτος, από φυλακής

πάντες οι λαοί. Σαββάτιος ο ένδοξος, πολλές κολάσεις είναι καρτερίζας. Νίνε Σαββάτης εν ιστάς επαύλης, των ουρανών περιχαρός. Γέρα των αγώνων πομιζόμενος, δήμης των αγγέλων αριθμούμενος. Αυτού Χριστέ πρέπει.

Θεόν βουλευτήριον αποκρουσάμενος βουλές εν θέης, το νουν οχύρος εν οδόρημέδων και

0: και δημοκτητόρου τη Αγία Μονή Τάφτη και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών των εθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ του διακονούντων και διακονισάντων, των ελεγούντων και λέησάντων, εν τη Αγία Μονή Τάφτη, υπέ των περιστώτων αδελφών ημών, των απεδεχομένων, των παρασουμέγα και πλούσιων έλεο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ό,τι λεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και στη διδόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίωσον Κύριε, διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτου σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: σε έναν άνθρωπο να είναι πολύ βοήθεια όσο περιμένει τη σέλη. Για να του διαφύλαξουν, να υπαντεί καιρό και κατά τα όσια σπέρα και του ζούσαν ήρθα παντό σε αυτού, ο πάση τη μέση συνεργεία διαβολική και βιολογισμών ματιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Που έστησαν οι πόδες της του, των πρώτων τόπων προσκυνήσομεν, ανυψούντες των τρισόρμιων.

0: πολύ σου δούλου σου δέσποτε το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ο ήτιμας απρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήγει εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτής ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγια επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήγει εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αήξε εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς
2: την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξοτέρνα συγκρίτεως Σεραφείμ την αδία φθόρος των λόγων του κούσαν την όντως του τόκων σε μεγαλύνομεν δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα τη γενή και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο Λιθινός, Θεός ημών της Πεσβείας, Παναθράνου και Παναμόμ, Αγίας Αυτομητρός, Ινάμιν, Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Προστασίας, του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και Πασόν των Επουράνιου Δυνάμεων Ασωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρυδμέδοντος, Πόν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Χλωρίδα. Δεν θα μετρήσω ποτέ το πραγματικό του ανάστημα. Άλλωστε αυτό εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες και πλήθος αστάθμητους παράγοντες. Όμως θα μνημονεύσω δοξολογικά την ποικιλία που συνυπάρχει σε δυναμική αντίστοιξη, χωρίς τον πόλεμο αλληλοεξοντώσεως που αποδεκατίζει ανθρώπους και ζώα και έτσι πλουτίζει όλη την κτήση με απειρία σχημάτων, χρωμάτων και αρωμάτων σε ανυπερθέτως τακτά διαστήματα. Μ' όλα τούτα θαυμάζω περισσότερο μια δύναμη πιο αθόρυβη ακόμη που έχουν σπόροι και ρίζες, καθώς απαιτούν να πρασινίσει ανεφόρον και το πιο άγωνο έδαφος, ανεβάζοντας έστω ελάχιστους πόντους τη στάθμη της επιφάνειας, όπως ακριβώς κάνει το προζύμι, που δεν ανυψώνει μονάχα, αλλά και μετουσιώνει εκ βάθρων όλο το φύραμα.

Σήμα κινδύνου. Το ποίημα είναι σήμα κινδύνου. Όχι μονάχος κραυγή από γνώσεως, αλλά και όταν ευλογεί τη στιγμή ως απροσδόκητο το δώρο. Εξίσου δοκιμάζεται η τιμή του προσώπου μπροστά στο φόβο για σκοτεινά ενδεχόμενα, όσο και στο φευγαλαίο θυλασμό αμφίβολης ευτυχίας. Γι' αυτό ο λόγος μένει ατελέσφορος όταν δηλώνεται δίχως τόπο και χρόνο, όπως το σήμα κινδυνεύοντος σκάφους, χωρίς το στίγμα μήκους και πλάτους.

Νοσοκομείο. Σε αυτό το χώρο και τα σεντόνια κάνουν το δικό τους αγώνα για να κρατηθούν στη λευκότητα. Το αίμα εδώ επαναστατεί και βιάζεται να εγκαταλείψει το σώμα από την πιο μικρή χαραμάδα που μπορεί να ξεχάστηκε. Όσο και αν έχεις επιτέλους συνηθίσει τα έκδηλα σημεία επαφής με το θάνατο που πολλαπλασιάζονται από μέρα σε μέρα, θα το παραδεχτείς πως δεν υπάρχει πιο απελπιστική απώλεια από το πυγμένο αίμα στα σεντόνια.

Ουρανοξύστες. Οι φωτισμένοι ουρανοξύστες την ώρα τούτη δεν έχουν τίποτε το αποτρόπαιο από το γυαλί και το σίδερο του τεχνολογικού τονιστού, καθώς από πάνω τους αγνίζει σελήνη παντάνασα. Γίγαντες ουρανομίκης, σαν υπερφυσικές φιγούρες του Γκρέκο, βυθίζονται ακάθεκτοι στα σπλάχνα χαμηλωμένης νεφώσεως και οι επάλληλες σειρές των παραθύρων που λαμπυρίζουν μακρινά εξαπτέρυγα θυμίζουν ανεωγμένους ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του πελαγωμένου ανθρώπου.

Είμαι η μέτρα. Η καρδιά είναι πάνω απ' όλα δόλια και αφόρητα παράνομη. T.S. Eliot. Με το σώμα ως εδώ καλά τα καταφέραμε. Ό,τι χαλνά το κόβεις και λυτρώνεσαι. Εύκολα βλέπεις πλάθεται ο πυλός. Αλλά με την ψυχή ποιος τα παλεύει, τα πάθη, τα παλιά και τα καινούρια, που δεν τα ξέρει παρά μόνο ο Θεός.

Επιθανάτια φιλανθρωπία. Μη σας φανεί παράξενο, είναι παρατηρημένο. Οι πιο πολύ ευαίσθητοι πεθαίνουν, κοιτάζοντας πλάγια. Θαρείς και ντρέπονται τους αδυνάτους, καθώς τους εγκαταλείπουν απροειδοποίητα σε έναν κόσμο που μισεί την ευθεία, γιατί τη φοβάται. Αρνούμενοι για πρώτη φορά την ευθυτενή τους παράδοση, αυτοί οι αμετανόητα γενναίοι είναι σαν να δίνουν αναδρομική αμνηστία στις δολιχοδρομίες των υποκριτών που κατέκριναν διαβίου, όμως το βάθος ξέρουν πως και στις δύο περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει νόμο θεϊκό.

Καταργημένοι αστερισμοί. Θα είναι νύχτα και Αύγουστος, τότε που αλλάζουν τον αστερισμό οι βάρδιες. Ελίτης. Η βεβήλωση διενεργείται προπολού εμψυχρό, από εκπεσώντας αγγέλους των εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Και ο λαός δεν γνωρίζει, μήτε θέλει να γνωρίζει, εάν και πότε βοήθεια ήξει. Οι ψυχίατροι εισηγούνται συμβατική ερμηνεία το δήθεν σύνδρομο της Ιερουσαλήμ, διευκολύνοντας εκ του πονηρού ποινικές εκπτώσεις στα βραχυπρόθεσμα κριτήρια του κόσμου. Την γενική εντροπία καταγγέλει εντούτοις ποιητής μελοθάνατος, καθώς επικαλείται διακονήματα και βάρδιες καταργημένων αστερισμών.

Μύρο το πολυτίμητο. Εστεφανώθης έργων, ήδη ετελειώθης. Ακολουθία του Αγίου Μύρου. Το νομίσαμε σχήμα λόγου, μα δεν ήταν. Πως ιτελώνε και επόρνε, προάγουσιν ημάς, εις την βασιλείαν των ουρανών. Λαός ολόκληρος, αγιαζόμαστε διαπαντός, με τη λατρευτική χειρονομία της πόρνης, που γνώριζε να συνδυάσει ενώπιον των αγγέλων μοίρα, συνδάκριση. Στην αλχημία των εξήκοντα ευώσμων ειδών, που ψήνονται με ύμνους και αναγνώσματα από το πυρ που συντηρούν ολόκληρη σχεδόν τη μεγαλοβδομάδα και όμενες σε σαθρωμένες εικόνες, μη δεις μονάχα την οσμή ευωδίας των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τις συγκεκριμένες αρετές που εξαρρύθμισε για την ολοκληρία του κτιστού ο εκδαμασκού ιερός Ιωάννης. Γι' αυτό, όταν επεφημεί το έργον, πλάι στον Πατριάρχη ο προεξάρχων Μαΐστορ, αυτός που σήμερα τον λέμε μοιρεψό, και καλεί το λαό να επαναλάβει ένα αλλαγμό, το εστεφανώθης έργον ήδη ετελειώθης, αρθρώνομαι την τελειότερη ομολογία του πόσο μέγας είναι ο Θεός που στήριξε μονάχα στη μετάνοια τη θέωση του κόσμου.

Χειρομαντίες. Αυτά τα παλαμόσχημα φύλλα του πλατάνου, πόση αισιοδοξία μας γεννούν και πόση πίκρα. Μας ευλογούνε άλλοτε από αιώνων και άλλοτε μας μουντζώνουν εις τους αιώνας.

Από το κακό στο χειρότερο. Σταθείτε εδώ. Μην πείτε άλλο τραγούδι. Έχει περάσει ο καιρός της ευοχίας. Οι αγελάδες δεν είναι μόνο ισχνές. Έχουν ήδη ψοφήσει. Και το χειρότερο. Δεν βλέπουν οι πολλοί τον κίνδυνο του μολυσμένου αέρα από πτώματα άταφα, γιατί μορφάζουν ως ευτραφή τα τυμπανιαία.

Η φιλανθρωπία του εβδομικοντάκι σεπτά. Εικόνιμη τη αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρων πτεσμάτων, ευλογητάρια κηδείας. Άρρητη και ανερμήνευτη η δόξα σου, όμως η εικόνα μένει σταθερή, όσο και αν εξακολουθούν να τη σπηλώνουν των πνεσμάτων τα πλήθη. Χωρίς εικόνα θα επικρατούσε το χάος και θα τρόμαζαν όλα τα κτιστά, μη έχοντας σημείο να πικάσουν την παρουσία του αόρατου. Γι' αυτό λοιπόν κηρύττει την άφεση του εβδομικοντάκι σεπτά για τον άνθρωπο.

Φιάλη του Καθολικού. Τον μήνα που αρχίζει με Κυριακή, μην τον φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρουν οι επόμενες ημέρες του, δεν θα μπορέσουν να ματαιώσουν το ευλογητός ο Θεός. Όσες φορές και αν χάσεις την υπομονή, μη λησμονήσεις τον αγιασμό που έγινε την πρώτη μέρα στην ευρύχωρη φιάλη της Αθωνικής Πολιτείας. Μη έχοντας εκεί πάνω παιδιά και γυναίκες, μπορούν οι πατέρες να μνημονεύουν συνεχώς τις ανασφάλειες όλου του κόσμου και να προσεύχονται υπερών τα ονόματα ο Κύριος Γινώσκη.

Η απελεύθερη του Σαββάτου. Τους παρακολουθείς από το παράθυρο καθώς πηγαινόρχονται στην αυλή του καθεδρικού, καθαρίζοντας χόρτα, υποτίζοντας άνθη, καίγοντας σκουπίδια προσεκτικά ή εκτελώντας με προθυμία άλλα θελήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του εφημερίου που τους κερδίζει κατά νόμον μια μέρα φυλακή, εφόσον την εργάζονται σε κοινοφελές έργο. Παρατηρείς το καλοκάγαθο βλέμμα ή το απροσποίητο ανθρώπινο βήμα τους και αδυνατείς να πιστέψεις πως αυτοί είναι που εχειροδίκησαν ή τόλμησαν οποιαδήποτε άλλη πράξη βίας. Έχουν την τρυφερότητα μικρού παιδιού.

Γλώσσα ελληνική. Φωνήν Ελληνίδα βαρβάρης προστάγμασιν ετόλμησε Χρήσθε, Πλούταρχος. Τη γλώσσα τούτη δεν μπορεί να τη μιλήσει οποιοδήποτε στόμα, δίχως να αφήσει αλλοιώσεις στο σώμα και την ψυχή. Λαλιά που προσαρμόζεται από αιώνων στο άρρητο μυστήριο της συλλογικής μνήμης του γένους, καθώς βιώνεται ανάμεσα στις συμπληγάδες του ήδη και ούπο, δεν γίνεται κτήμα προσήλυτου ή υπηκόου. Κι ας πάνα λέει ό,τι θέλει ο λογιότατος Ισοκράτης, περιπαιδεύσεως ημετέρας και των ταύτης μετεχόντων, σαν να επρόκειτο για αλφάβητο μόνο και λεξιλόγιο. Η γλώσσα τούτη, ψυχή κειμενόμενη, μικρού λαού με σταθερό πεπρωμένο, που έζησε την κάθε μέρα του σαν μελοθάνατος, αγωνίζεται να διδάξει τους εγγύς και μακράν πως η ύψιστη αποστολή ήταν πάντα το όραμα, όχι το πρόγραμμα.

το πρωτείο του υπαινιγμού. Οι στίχοι μου δεν είναι φωνές, μήτε καν θέσεις ή αντιθέσεις. Απλώς υπαινίσονται το μυστήριο μες στο οποίο βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο, αδιάφορο αν το αισθανόμαστε ή όχι, όπως ο πύργος της Πίζας γέρνει προοδευτικά προς την οριζόντιο, όσο κι αν μένει αθέατη διαγυμνού οφθαλμού η συνεχώς αυξανόμενη κλίση, μέχρι να ταυτιστεί με το έδαφος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Με τον βασιλιά του Μπαχρέιν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν πριν επισκεφθούν ένα ιδιωτικό ιατρείο, την άδεια λειτουργίας του και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε αυτό, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε AI για τηλεφωνικές απάτες. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για την ενέργεια, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Έθριος για αύριο καιρός στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Καπαδοκία, από Οθωμανική κυριαρχία. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε. Αυτό εξετάζουμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Και μας βοηθά στην προσπάθειά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, είναι κοντά μας. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας έτσι και σήμερα για να συζητήσουμε εδώ για την Καπαδοκία στα Οθωμανικά χρόνια, στην περίοδο αυτή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ξέρουμε κύριε καθηγητά ότι υπήρξαν πολλοί ξένοι περιηγητές, κυρίως από τη Γαλλία και από την Αγγλία, τον 17ο και 18ο αιώνα, που επισκέφθηκαν την Καπαδοκία. Πώς την περιγράφουν, τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση?
1: Την ίδια εντύπωση που κάνει σήμερα ο σύγχρονος επισκέπτης της Καπαδοκίας, την ίδια εντύπωση ασφαλώς είχαν και αυτοί οι ξένοι περιηγητές που έβλεπαν αυτά τα πολύ παράξενα και πρωτοφανή που βλέπουμε και σήμερα στην Καπαδοκία. Οι εντυπώσεις τους, και μάλιστα φιλοδοξούν να μεταφέρουν αυτές τις εντυπώσεις τους και στις χώρες τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφαλώς τα μέσα αυτά που υπάρχουν σήμερα για να γνωρίζει κανείς ένα χώρο, και πολλές φορές αυτοί σχεδίαζαν με το πενάκι τους αυτά που έβλεπαν. Αντί να, γιατί δεν υπήρχε ασφαλώς και η φωτογράφηση. Και αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλη εντύπωση προξενούσαν τα δημοσιεύσεις τους και τα βιβλία τους στους αναγνώστες, ας πούμε.
0: Ήταν κάτι σύνηθες αυτό τότε επισκέπτονται τη χώρα μας, να επισκέπτονται γενικότερα την περιοχή εδώ της Μεσογείου, ίσως και την Ανατολή, τη Μικρά Ασία, όλες αυτές τις περιοχές, ξένοι περιηγητές, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια ήταν σύνηθες, αλλά μερικοί μάλιστα ήταν και όργανα εκτελεστικά. Μπορώ να πω είχαν και ρόλο πρακτόρων, διότι ας πούμε ένας Γάλλος, ο Πολ Λούκας, στάλει, νομίζω από τον Λοδουβίκο το 14ο ή 16ο, έναν από τους δυο, και ο οποίος επανερχόμενος στο Παρίσι, επιστρέφοντας στο Παρίσι, δημοσίευσε ένα βιβλίο με αυτές τις εντυπώσεις, με όλα όσα έβλεπε ή όσα είδε εκεί πέρα, και είναι κάτι πραγματικά, ας πούμε, συγκλονιστικό για αυτά που περιγράφει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να το βρει κανείς, όπως το βρήκα και εγώ πριν από χρόνια. Το βρήκα ψηφιοποιημένο, τώρα δεν θυμάμαι, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο. Όποιος μπορεί να, και είναι καλός στην τεχνολογία, μπορεί να το βρει ανέτος. Λέω ένα χαρακτηριστικό, ναι, γιατί υπήρξαν και άλλοι, αλλά Ευρωπαίοι, όχι όμως την περίοδο αυτή που εργάστηκε ο Γάλλος αυτός, ο Πολ Λούκας, αλλά μεταγενέστερα, δηλαδή ας πούμε στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, εκείνος που έδωσε μία όθηση στην γνώση μας για την Καπαδοκία και για τα υπόσκαφα, είτε είναι εκκλησίες είτε είναι σπίτια, είναι και κυρίως εν προκειμένου για τις εκκλησίες και τις μόνες, είναι ένας Βέλγος ιερωμένος, δεν θυμάμαι σε ποιο τάγμα ανήκει, ο Ζερφανιών, που έχει και αυτό επίσης, δεν ξέρω αν είναι ψηφιοποιημένο, αλλά μπορεί να το βρει κανείς στις κεντρικές βιβλιοθήκες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που γαλλικά γραμμένο, που παρουσίαζε για πρώτη φορά τις αγιογραφίες της τυχογραφίας εν γέννη των καπαδοκικών εκκλησιών και μονών.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τώρα εντύπωση? Αναφερθήκατε στον Πολ Λούκας, σε αρκετούς έτσι περιηγητές που έχουμε από το 17ο αιώνα και αργότερα που επισκέφτονται την περιοχή της Καπαδοκίας. Κάποιοι έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τους κάνει πολύ εντύπωση και η γεωμορφολογία της Καπαδοκίας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Βεβαίως κάνει εντύπωση. Όπως σας είπα, όποιος πάει για πρώτη φορά στην Καπαδοκία πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Και αν έχει και είναι και θρησκευόμενος και επισκέπτεται τις εκκλησίες εν γέννη, τις εκκλησίες τους οίκους λατρείας των ημετέρων, πραγματικά βρίσκεται προμεγάλης εκπλήξεως με όσα βλέπει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος ήταν, βέβαια τώρα μιλάμε για 1955 περίπου, ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία της Αγκύρας και κοντά ήταν, βέβαια με δυσκολία ταξίδεψε εκείνη την εποχή, δρόμοι ακατάλληλοι, δύσβατοι, και κατέγραψε τις εντυπώσεις σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε κυκλοφορεί, είχε ανατυπωθεί νομίζω, και είναι έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Βλέπετε το ενδιαφέρον τον ξένο είναι πάντα ζωντανό για την Καπαδοκία και για όσα περίεργα, παράξενα, υπερφυσικά μπορεί να πει κανείς βλέπει σε αυτό το χώρο.
0: Αναφερθήκατε σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, κύριε καθηγητά. Στην περίοδο έτσι τώρα την οποία συζητάμε, είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Διασώζονται τότε έτσι εκκλησίες και μοναστήρια?
1: Μιλάτε για σήμερα?
0: Μιλάω για εκείνη την εποχή. Έχουμε
1: σώζονταν. Και μάλιστα σώζονταν σε μια, μιλάμε τώρα για το 17ο αιώνα, το 18ο, φανταστείτε ότι αυτά συντηρούνται μετά από 3-4 αιώνες, μιλάω για τις ημέρες μας, και αυτά έβλεπαν οι περιηγητές οι ξένοι και κατέγραφαν τις εντυπώσεις. Όπως που τολμώ να πω, βέβαια σήμερα υπάρχει και η φωτογραφία, τολμώ να πω ότι δεν διαφέρουν τόσο πολύ από αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που έβλεπαν οι περιηγητές των 17ο και 18ο αιώνα, βέβαια, έχουν συντηρηθεί. Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και για λόγους τουριστικούς, όχι για λόγους συναισθηματικούς ή θρησκευτικούς, αλλά για λόγους κυρίως τουριστικούς, συντηρεί όσο μπορεί. Με εκλεκτούς θα έλεγα επιστήμονες συντηρεί αυτές τις μονές και τις εκκλησίες, τις οποίες για ευνόητους λόγους οι δικοί μας αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης δεν μπορούν να επισκεφθούν και αφήνουν αυτό το έργο ή στους Γάλλους ή στους Γερμανούς και Αμερικάνους που ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επιστημονικές ερευνητικές αποστολές στην Καπαδοκία και προσφέρουν ένα έργο και προβαίνουν σε μια ανάλυση, αλλά θα πω και τούτο όμως, αν μου επιτρέπετε. Άλλο τώρα να το επισκεφτεί ένας Έλληνας, ο οποίος έχει συνείδηση και ξέρει και θεολογία και ιστορία για να μπορέσει να περιγράψει όχι μόνο αισθητικά, αλλά να προσεγγίσει όλα αυτά τα μνημεία τέχνης, να τα προσεγγίσει από άλλη άποψη, επειδή έχω διαβάσει βιβλία παλαιότερα και σύγχρονα ξένων συναδέλφων, βλέπω ότι λείπει αυτή η προσέγγιση καθαρά ορθόδοξη που όσο και προσπάθησαν να καταβάλουν δεν μπορούν να το πετύχουν οι ξένοι συνάδελφοι.
0: Για πείτε μας έτσι μερικά γνωστά τέτοια μοναστήρια και εκκλησίες. Έχουμε και πετρομονάστηρα, έτσι.
1: Πρώτα είναι η μεγάλη μοναστική πολιτεία του Γκιόρεμε, που είναι σχεδόν στο κέντρο της Καπαδοκίας, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί, κυρίως μονές είναι βέβαια, άνθησαν εκείνη την εποχή, που είναι η περίφημη κοιλάδα του Γκέρεμα, που την πρώτη, ας πούμε, που ένας τουρίστας θα επισκεφθεί και θα τη δει πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς, όλη αυτή την κοιλάδα του Γκέρεμα, που είναι πραγματικά είναι χαρακτήριζα συγκλονιστική, είναι ένα είδος βυζαντινής διαφορετικής βεβαίως τέχνης, πολύ διαφορετική από όσο ξέρουμε εμείς, είναι έτσι αυτή που δεν βλέπουμε, δεν συναντούμε δηλαδή σε άλλα μοναστικά κέντρα στην Ελλάδα, αυτά που βλέπουμε στα πετρομονάστηρα της Καπαδοκίας, που αυτά τα λαξευτά στους βράχους, όπως είναι ακριβώς βεβαίως και τα όπως είναι και εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα πετρομονάστηρα, εκεί στην κοιλάδα του Γκέρεμα έχουμε μικρές εκκλησίες ή μονές που δεν χωρούσαν πάνω από 10-12 άτομα, μπορεί και 13 καμιά φορά ή καμιά φορά στα μεγαλύτερα 50. Έχουμε την εκκλησία με τις πόρπες, το λέμε εκκλησία με τις πόρπες γιατί έτσι, πω τώρα το εξής, ας πούμε οι Τούρκοι τι λένε, εκκλησία όπως τόκα είναι η πόρπη και το χρησιμοποιούμε και εμείς, νομίζω είναι μια λέξη διεθνής πια. Κιλισέ, το καλή κιλισέ, η εκκλησία με τις πόρπες. Την ονόμασαν έτσι οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αν και σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο Άγιο η Αγία είναι αφιερωμένη. Και είπαν εκκλησία με τις πόρπες, γιατί, διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι φορούν ζώνες με πόρπη οι περισσότεροι. Ή ξέρω εγώ, και λέω αυτό, και λέω αυτό για να συμπληρώσω, ότι όταν έφυγαν οι Καπαδόκες, οι δικοί μας, στη Μεγάλη Ανταλλαγή του 1924, δεν άφησαν σημειώματα και να λένε ότι αυτή την εκκλησία την είχαμε αφιερώσει οι προγονείς μας εις τον τάδε Άγιο. Και έτσι οι Τούρκοι, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, τις ονόμασαν ανάλογα με τα πρόσωπα που έβλεπαν, ας πούμε. Ή ξέρω ότι είχαμε την... η εκκλησία των Σανδάλων, ας πούμε, που την ονομάζουμε, μιλάμε για τον Γκέρεμα, έτσι, που είναι όλες εκεί οι εκκλησίες αυτές και οι μονές μαζεμένες, που τη λένε Τσαρικλή Κιλισέ. Τα τούρκικα σανδάλι είναι τσαρίκ. Επειδή όλοι οι Άγιοι φοράνε σάνδαλα εκεί και ή τα πρόσωπα τα κοσμικά φορώνε σάνδαλα, την ονόμαζαν εκκλησία των Σανδάλων. Είναι η εκκλησία των Μήλων, ας πούμε. Αυτές οι ονομασίες δεν είναι δικές μας, είναι των συναδέλφων Τούρκων, αρχαιολόγων. Η εκκλησία των Μήλων, γιατί την ονόμασε έτσι? Μήλο στα τουρκικά είναι Ελμαλή Κιλισέ, είναι η εκκλησία των Μήλων γιατί? Γιατί έξω από τον ναό υπάρχουν μηλιές. Υπήρχαν από παλιά μηλιές. Και ονομάστηκε έτσι λοιπόν. Ή λένε, ας πούμε, Μαύρη Σκοτεινή Εκκλησιά. Τη μαύρο, ξέρετε, όπως είναι και το επώνυμό μου, Καρανλίκ. Καρανλίκ η Λισέ είναι η μαύρη εκκλησία, γιατί από αιώνες που οι πιστοί, οι δικοί μας, άναβαν καντήλια και κεριά, έχει μαυρίσει η εκκλησία μέσα. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ακριβώς είναι αυτό το, η εκκλησία με τα φίδια. Γιατί? Διότι η εκκλησιά και οι ζωγράφοι ζωγράφησαν φίδια τα οποία οι Άγιοι Θεόδωρος και Προκόπιος. Στα τουρκικά γιλάν είναι το φίδι, γιλαλή και λυσέ, η εκκλησία με τα φίδια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πούμε στη συνέχεια.
1: Είναι αρκετά, όπως είναι και ένα πολύ μεγάλο επίσης μοναστικό κέντρο, και ευτυχώς ακόμα δεν το επισκέφτονται, δηλαδή μέχρι τα χρόνια μας δεν το επισκέφτονται ακόμα, δεν το έχουν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, είναι το περίφημο Σογκαλί. Είναι μια περιοχή καταπληκτική με λαξευμένους ναούς. Ξεχωρίζει κατά την άποψή μου εννοώ στις Αγίας Ζωβάς, δηλαδή είναι έργα τέχνης απαράμιλα αυτά που βλέπει κανείς και θα πρέπει ιδίως εμείς να τα επισκεφτούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι στα ελληνικά, είναι Σοανδός. Γιατί εκεί πέρα είχαμε, να πω και αυτό, είχαμε αρχαιοελληνικές ονομασίες, οι οποίες σήμερα είναι στην... έχουν μετονομαστεί στην τουρκική.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Μιλάμε μαζί του για την Καπαδοκία κατά την Οθωμανική περίοδο, υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Προηγουμένως έτσι μας λέγατε για τα διάφορα μοναστήρια που έχουμε, μοναστικές πολιτείες και τις πολύ χαρακτηριστικές αυτές εκκλησίες που είναι λαξευμένες στους βράχους, λαξευμένους ναούς, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και αξίζει πραγματικά κανείς να επισκεφθεί και να δει από κοντά αυτές τις εκκλησίες, κύριε καθηγητά. Σιγά σιγά φτάνοντας προς τον 19ο αιώνα, έχουμε και την Ελληνική Επανάσταση τότε, έτσι ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Ποια είναι η αντίδραση εκεί των Ελλήνων Καπαδοκών?
1: Επειδή μιλούσαμε για τα πετρομονάστερα, σκέφτηκα και βρήκα τώρα το βιβλιαράκι του Γιώργου Σεφέρη. Την εντύπωση που του επροξένησε εικόνα αυτών από την επίσκεψη των αυτών μονών και έγραψε στο βιβλιαράκι του αυτό για τα πετρομονάστηρα. Και σημειώνω, ο Σεφέρης πρέπει να ήταν ο πρώτος εκ των Ελλήνων που επισκέφτηκε την Καπαδοκία μετά την ανταλλαγή. Είναι γύρω στο 54-55. Μεσολάβησε βεβαίως και ο δύσκολος Μεσοπόλεμος, ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος, που να κάνει κανείς τέτοιου είδους εκδρομές. Ο Σεφέρης είχε τη δυνατότητα, όπως είπα λίγο πριν, ως μορφωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα, να επισκεφτεί με ένα φίλο του άνθρωπο, καλά με ένα στρατηγό, που πρέπει να ήταν στρατηγικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας, τον Ιορδανίδη, και έγραψε, ανάμεσα στα άλλα, έγραψε για τις σκέψεις ενός προσκυνητή βλέποντας τις μονές. Ένα λεπτό θα κάνω να το διαβάσω. Βεβαίως. Αυτό το κομμάτι.
0: Ναι,
1: γράφει ο Σεφέρης: μισοκλίνει τα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπως η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ρασοφόρους τρογλωδίτες να τριγυρνούν μιλιούνια, γλωσσεροί ή θεοπαρμένοι μέσα στα λαγούμια των βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις γνώριμες χειρονομίες. Και ολοένα με το φόβο μήπως οι βίγλες μήνυσαν τίποτα για τους ξένους καβαλάριδες της αρπαγής. Μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πόρτες, στις μεγάλες μιλόπετρες. Σημειώνω εδώ ότι για λόγους ασφαλείας και αμήνης αυτά τα πετρομονάστρια, όπως και οι οικίες των Καπαδοκών, έκλειναν με ένα τροχό που άνοιγε μόνο από μέσα. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωριό μάλιστα στην Καπαδοκία, Τροχός, και μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, οι καλόγεροι, κυλούσαν αυτόν τον τροχό μόνο από μέσα. Οι εξωτερικοί, οι εχθροί, προκειμένου δεν μπορούσαν να τον μετακινήσουν. Λοιπόν, να κινήσουν στις πόρτες, τις μεγάλες μιλόπετρες και να ταμπορωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού μέρα έρχεται και ομένει, βοήθεια Κύριε, όσου να περάσει και τούτο το κακό και το άλλο. Και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμη τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να υδρώνουν και να δουλεύουν, πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Με λίγες λέξεις αποτύπωσε την εντύπωση που θα έχει και ο σημερινός επισκέπτης στη θέα αυτών των μοναστηριών. Όσο τώρα για την Επανάσταση του 1821,
0: ναι,
1: που με ρωτήσατε, βεβαίως η απόσταση είναι μακρινή, τα γεγονότα λάμβαναν χώρα στη Μητροπολιτική Ελλάδα, όμως οι Καπαδόκες δεν επαναστάτησαν, αλλά οι Τούρκοι, φοβούμενοι τυχόν τοπικές εξεγέρσεις, προέβαιναν στις συνηθισμένες βαρβαρότητές τους. Με στην Κεσάρια οι τοπικές αρχές επέτρεψαν σε έναν θα έλεγα κακούργο της εποχής, ένα ληστή, να προβαίνει σε ένα πλήθος ομοτήτων σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού και κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Κεσάριας, και θα προέβαινε σε χειρότερα αν δύο-τρεις πλούσιοι Καϊσερλίδες, δηλαδή πρόκριτοι της ελληνικής κοινότητας, μάλιστα οι απόγονοι ενός εξ αυτών είναι σήμερα ευεργέτης Καπαδοκίας, ομιλώ για τον εφοπλιστή τον κύριο Γιωργατζόγλου, το οποίο μάλιστα η πατρική οικία σώζεται σήμερα εγκατελειμμένη αλλά σε πολύ καλή κατάσταση δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσάρια. Αυτοί λοιπόν εχρημάτισαν αυτόν τον αρχιλιστή και όχι μόνο να σταμάτησε τις ομότητες του αλλά προστάτευε, έπεσε ένας χρηματισμός πολύ γερός προφανώς και προστάτευε όχι μόνο δηλαδή συνέχιζε ομότητες αλλά προστάτευε από άλλους το χριστιανικό πληθυσμό. Επίσης πολλά υπέστη εκείνες τις ημέρες η περιώνει μονή του Τιμίου Προδρόμου των Φλαβιανών έξω από την Κεσάρια, η οποία ήταν και σχολείο, ήταν και εργαστήρια και δυτικής και αργυροχοΐας και υφαντικής και τα λοιπά, και προέβησαν στην κατάληψη τουρκικές ομάδες της μονής, και τότε μαθητές και καλόγεροι μοναχοί κατέφυγαν σχετικά μακριά στα Φάρασα, που ήταν απομονωμένα και είναι απομονωμένα, δηλαδή το γενέθλιο τόπο του Αγίου Αρσενίου και του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου, τα Αγιορείτου. Εκεί, όπως λέγαμε και χθες, συνέχισαν τις ομότητες, μάλιστα, και είχαμε και κούσιους ή ακούσιους εξισλαμισμούς, και είχαμε και την, να πω, το ολοκαύτωμα των γυναικών, μερικών γυναικών, εν πάση περιπτώσει, το χωρίο αυτού των Φαράσων, που έπεσαν σε παρακείμενο ποτάμι. Ναι. Και η Καπαδοκία και κυρίως η Κεσάρια γένετο κατά την Επανάσταση τόπος εξορίας επιφανών φαναριωτών, οι περισσότεροι των οποίων κατεσφάγησαν ως ύποπτη συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εκεί στην Κεσάρια, όπου έλεγα νομίζω και χθες, όπου στην Κεσάρια, όπου η Κεσάρια και το γειτονικό προάστιο Μουταλάς και υπήρξε ο χώρος του στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών μετά την κατάρριψη του Μικρασιατικού μετόπου το 1922.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η δεύτερη αναφορά μας στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια του κυρίου Αθανάσιου Καραθανάση, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7290-8222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στον 19ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας. Μας λέγατε προηγουμένως ομότητες των Τούρκων, έτσι όπως μαρτυρούνται την περίοδο αυτή και κυρίως εκεί στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες Καπαδόκες εμπλέκονται με κάποιο τρόπο έτσι στην Ελληνική Επανάσταση, αν θέλετε βοηθούν, συμβάλλουν, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, έχουμε τέτοια στοιχεία.
1: Έχουμε και αρκετά διότι πολλοί Καπαδόκες, φερόμενοι ως στα γενικά αρχεία του κράτους και στα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας, υπάρχουν ονόματα Καπαδοκών που αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται στην επαναστατημένη Ελλάδα. Και είναι αρκετά ονόματα, δεν μπορώ να καταμετρήσω, γιατί γνωρίζω τα ονόματα, γνωρίζω και κατά προσέγγιση τον αριθμό που πρέπει να ξεπερνάει τους 200, που έρχονται και πολεμούν, μονότι τουρκόφωνοι περισσότεροι, πολεμούν στον πλευρό των Συνελλήνων, και αυτοί παραμένουν μετά στην Ελλάδα. Και είναι, ας πούμε, ονόματα, διαβάσω, ας πούμε. Αυτός ήταν και μορφωμένος. Αναστάσιος Μαυροκέφαλος και Σαρεύς, είναι στα αρχεία, είναι γραμμένο από κάποιον γραμματέα εκεί της εποχής εκείνης. Γενικός αναφορογράφος, αυτός δεν γράφει και αναφορές, άρα έχει μια μόρφωση. Γιάννης Κουλφέτης, Ανατολίτης, Καραμαλής, Κανονιέρης. Γιωβάνης Ανατολίτης, Σιδεράς, Καντισάβας, Κεσαρεύς, Παπουτσής, Βαό Ντοματλιώτης, Ανατολίτης, Καφεντζής, Γιώργιος Μασίκα, Ανατολίτης, Μπαρμπέρης. Έχουμε πολλά τέτοια ονόματα.
0: Το Ανατολίτης, το Ανατολίτης σημαίνει κάτι?
1: Το Ανατολίτης ασφαλώς και σημαίνει αυτό ακριβώς, Καπαδόκες, διότι οι λοιποί, οι ελθόντες και λαβώντες μέρος στους αγώνες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Σμύρνη, Αϊβαλή, Αλικαρνασό, τα γύρω μέρη δηλαδή, Αϊδηλή, είναι, τα ονόματά τους είναι με την ακριβή ονομασία του τόπου καταγωγής τους. Εδώ δεν μπορούν να γράψουν, για παράδειγμα, Σινασός, όταν έρχεται και λέει στον Έλληνα γραμματικό ότι είμαι από το Ουργιού, πάντα να γράψει ο Έλληνας γραμματικός Ουργιού, Ανατολίτης τον έβαζε εκεί πέρα και τελείωνε. Όπως έκανε και για τους Ποντίους, έγραφε Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνος Πόντος, Μαυροθαλασσίτης. Και έτσι τελείωνε, ας πούμε, αυτή η καταγραφή, με την γενική ονομασία Ανατολίτης ή Καραμαλής. Και είναι αρκετοί, έχουμε αρκετούς, ας πούμε, που έχουν λάβει μέρος στην επανάσταση από την Καπαδοκία.
0: Ξέρουμε σε ποιες μάχες ίσως πολέμησαν, έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα βιβλίο ωραίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, είναι δικηγόρος, ο οποίος έγραψε με βάση τα αρχεία της Παλιγενεσίας ένα βιβλίο, Μικρασιά της στον αγώνα του 21, και εκεί καταγράφονται με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγγραφα του 21, και τα ονόματά τους, και μιλάω τώρα εν γέννη Μικρασιατών, και οι υποποίους καπετανίους του 21 πολέμησαν και σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια καταπληκτική εργασία του κ. Σαλκιτζόγλου, ο οποίος είναι και ο ίδιος Καπαδόκης, είναι από τη Σύλλη της Καπαδοκίας, νοτιότερα βέβαια η Σύλλη. Οι εξήλεις καταγόμενοι λένε ότι είμαστε Λυκάωνες, εγώ τους καταχωρίζω γενικώς στο γενικό λίμα Καπαδοκία.
0: Ναι. Από όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, βλέπουμε ότι η Κεσάρια είναι η πόλη αυτή που κρατά, αν θέλετε, έχει τα πρωτεία, και βλέπουμε ότι έχουμε πολλές αναφορές σχετικά με την Κεσάρια, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που εξετάζουμε σήμερα με τη βοήθειά σας, της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή την ευρύτερη της Καπαδοκίας. Έχουμε άλλες πόλεις που αναφέρονται εκείνη την περίοδο που μαρτυρούνται, αν θέλετε, εκτός από την Κεσάρια, ή πόλεις ή χωριά, γιατί νομίζω έχουμε και πολλά χωριά.
1: Πολύ πολύ σωστά το θέτετε, γιατί ήταν συνήθεια εκείνης εποχής να μην καταγράφονται, όχι, δεν συνέβαινε μόνο στην Καπαδοκία, να μην καταγράφονται χωριά ή κομοπόλεις, αλλά να γράφονται οι πλέον γνωστές πόλεις που κοντά στις οποίες βρίσκονταν τα χωριά. Τα λάβατε, δεν γράφανε, ας πούμε, ένα χωριό, ένα συγκεκριμένο χωριό, Κερμίρα, Κεσάρια. Τώρα που να βρίσκει, ήξερε ο γραμματικός, ο Έλληνας γραφειοκράτης της εποχής εκείνης, ήξερε μόνο την Κεσάρια. Που ενδεχομένως να ήξερε και τη Σινασό, αλλά έγραφε τόπους αναφοράς τις χαρακτηριστικές πόλεις ή μεγάλα χωριά, για το Πύλιο για παράδειγμα, από τα γύρω χωριά, επειδή η Ζαγορά για παράδειγμα ήταν κεφαλοχώρη, δεν έγραφε τα γύρω χωριά, έγραφε εκ Ζαγοράς ή εκ Μακρινήθης. Το ίδιο και με τους αποδήμους από τις παραδουνάβιες ηγημόνιες. Ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, να μην πω, μιλούμε για την περίοδο του 1821, να μην πω ότι αυτό συνέβη και με την καταγραφή των προσφύγων που ήρθαν εννοείται στην Ελλάδα μετά τα γεγονότα, την καταστροφή του 1922. Δεν γράφανε τα χωριά ακριβώς πώς. Γράφανε ένα Σμύρνη, ξέρω ότι Μενεμένη, η Έφεσος, και δεν έγραφαν τα πλησίων κείμενα χωρία.
0: Έχουμε όμως πληροφορίες και νομίζω αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Καπαδοκίας και για λογίους εκείνης της εποχής, έτσι, της Οθωμανικής κυριαρχίας, για Καπαδόκες λόγιους, κύριε καθηγητά, ανθρώπους έτσι που βοήθησαν και στην παιδεία, τουλάχιστον στη διατήρησή της, αλλά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Για πείτε μας.
1: Όταν μιλούμε για λογίους εκείνη την περίοδο στην Οθωμανοκρατία, πρώτα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κύριοι λόγοι ήταν οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι που ενδιαφέρθηκαν, το λέγαμε και χθες, για την ίδρυση σχολείων και είναι αρκετοί αυτοί που ενδιαφέρθηκαν για την πνευματική κίνηση και ζωή των επισκοπών τους. Είναι, ας πούμε, η σειρά εκείνων, όπως είναι ο παράδειγμα, είναι ο Παΐσιος, είναι δηλαδή ένας αριθμός που επίμενε επισκοπών που επίμεναν τις Μητροπόλεις Ικονίου και Σαρίας και ακόμα μία που με διαφεύγει τώρα, οι τρεις Μητροπόλεις που ήταν χαρακτηριστικές κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας και είναι αυτά τα πρόσωπα των επισκόπων που εκκίνησαν την παιδεία στις περιοχές της επισκοπής τους και είναι αυτοί που ίδρυσαν σχολεία. Λέγαμε και χθες ότι αυτοί παρακινούσαν τους πλουσίους Μητροπολίτες, μάλλον τους πλουσίους Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης για την ίδρυση σχολείων. Και βλέπετε στην Καπαδοκία υπάρχουν και σήμερα τα σχολεία τα οποία είχαν κτίσει πριν από 100 και 150 χρόνια οι δικοί μας. Και φυσικά τα χρησιμοποιούν, τα αξιοποιούν οι σημερινοί κατέχοντες στανικά αυτές τις περιοχές.
0: Υπήρχαν Έλληνες Καπαδόκες.
1: Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να πω, ότι είναι ένας αριθμός πολύ σπουδαίος για αυτούς τους Μητροπολίτες της Καπαδοκίας που εργάστηκαν μέσα στην Καπαδοκία, με ρωτάτε, που εργάστηκαν για την ίδρυση αυτών των σχολείων, για την παιδεία, όπως ήταν ας πούμε έτσι μερικοί αξιόλογοι. Βέβαια, σήμερα δεν λένε τίποτα στο άκουσμα σε εμάς των ονομάτων τους, όπως ήταν ο Μητροφάνης, ο Βυζάντιος, που είναι σε δύσκολους καιρούς στα μέσα του 16ου αιώνα, ή όπως ήταν ο Ευθύμιος, ο Παχώμιος, Δεσποτάδες, ο Ιερεμίας, ο Πάτμιος. Είμαστε αρχές του 18ου αιώνα με καταπληκτική μορφή που ιδρύει σχολεία και ανακαινίζει μονές, ή όπως είναι ο Μακάριος, κοιτάξτε, από την Αθήνα, Γρηγόριος Αθηναίος, μέσα 19ου αιώνα, ή ο Γερμανός που έλεγα χθες, που προσέφερε πολλά στην παιδεία των Καπαδοκών, συνεργαζόμενος με την Ιερά Μονή Κύκου ή στην Λευκωσία, ανεβαίνοντας ψηλότερες τους αιώνες, ένας Γεράσιμος Τραπεζούντιος, και βέβαια είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν για πρόσωπα όπως είναι ο Ιωάννης Αναστασιάδης, μια πραγματικά συγκλονιστική προσωπικότητα στην Καπαδοκία, Κωνσταντινοπολίτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή είναι αρκετοί αυτοί, και μάλιστα θα πρέπει να πω, είναι μια εδώ συμπολίτησά μου Θεσσαλονικιά, το όνομά της μου διαφεύγει, Ντάνας είναι στο σύζυγό της, Νικολαίδου, κυρία Νικολαίδου Ντάνασι, η οποία έγραψε δύο τόμους για την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όπου ευτύχησε να έβρει αρχεία μερικών σχολών της Καπαδοκίας, τα οποία φιλοτίμωτο τρόπο έφεραν κατά την ανταλλαγή δάσκαλοι, οι τελευταίοι δάσκαλοι, και όπως ήταν ο Μαύρου Χαλιβίδης, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα το όνομά του το τιμά ένα σχολείο Μαύρου Χαλιβίδης στα Γιάννητσά, που έφερε ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό, και γνωρίζουμε ακριβώς τι διδάσκοντο οι Καπαδόκες, πέστε μετά το 1900 και λίγο πριν.
0: Ποια μαθήματα διδάσκονταν
1: τα αστικά σχολεία εκείνης εποχής,
0: κύριε καθηγητά? Ποια μαθήματα διδάσκονταν τότε, έτσι, τον αρχές 20ου αιώνα και λίγο πριν?
1: Υπάρχουν, ας πούμε, στο
0: κύριε καθηγητά, με ακούτε,
1: το λεγόμενο στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών, υπάρχουν αρκετά, όπως υπάρχουν, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει, αν και το θεωρώ ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει, το ρόλο στην παιδεία των που έρχονται μετά το 1700 στην Καπαδοκία, όπως και στον Πόντο και νωρίτερα στη Μικρά Ασία, οι διάφοροι καθολικοί και προτεστάτες μισιονάριοι που ιδρύουν σχολεία, και έτσι έχουμε και ένα μικρό ελάχιστο αριθμό νεαρών Καπαδοκών που παρακολουθούν αυτά τα ξένα καθολικά προτεστάντικα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Που δίνουν υποτροφίες και λοιπά στους γονείς τους.
0: Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο, είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε περίπου άλλα 9 λεπτά. Θα ήθελα να πάμε λίγο προς τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, εκεί μέχρι το 1915. Να δούμε τι αλλάζει στο καθεστώς της Τουρκίας και τι έχουμε, πώς αλλάζει η κατάσταση για τους Καπαδόκες.
1: Βέβαια δεν έχει αλλάξει δραστικά μέχρι το 1915. Αλλάζει ακριβώς το 1915 με την έναρξη του πρώτου μεγάλου πολέμου. Τα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή μιλάμε το 1890 και τα λοιπά, συνεχίζεται αυτή η ορμή των Καπαδοκών με τη σύνδεσή τους με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με την ίδρυση των σχολείων, με τις ανακαινήσεις των ναών. Υπάρχει δηλαδή μία εφορία, θα τη χαρακτήριζα, στην ζωή των Καπαδοκών και εξαιτίας των σουλτανικών μεταρρυθμίσεων των μέσων του 10ου αιώνα, με τις υπερίθμες μεταρρυθμίσεις του Χατή Σερίφ και Χάτη Χουμαγιούν, που επιτρέπουν στις μειονότητες και προκειμένως στις χριστιανικές να ιδρύσουν νέους ναούς, να ιδρύσουν σχολεία, να ανακαινήσουν τους παλιούς ναούς, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, και αυτό το αξιοποιούν οι Καπαδόκες όπως και οι λοιπές χριστιανικές μειονότητες στην Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ακριβώς την εποχή, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι ακόμα την έκρηξη του πρώτου μεγάλου πολέμου, είναι παράλληλη, ίσως μιλούσα όταν δεν σας άκουσα τις ερωτήσεις λίγο πριν, τη δράση των μισιοναρίων που έρχονται στην Καπαδοκία όπως και στην Αιγαία Μικρά Ασία, με τις υποσχέσεις για την ίδρυση των σχολείων, παροχή υποτροφιών. Έχουμε δηλαδή ένα ρεύμα καθαρά θρησκευτικής προπαγάνδας που παρασύρει ένα μικρό μέρος, είναι αλήθεια, των Καπαδοκών. Όταν φτάνουμε στο πρώτο μεγάλο πόλεμο, οι Καπαδόκες όπως και οι λοιποί Ρωμνοί της Μικράς Ασίας υφίστανται ξανά πάλι μια βαρβαρότητα και μια σκληρή πολιτική εκ μέρους των σουλτανικών αρχών, με κατασχέσεις περιουσιών, με εξορίες, με περιορισμό των δραστηριοτήτων των Ελλήνων. Είναι μια ζωφερή, είναι αλήθεια, κατάσταση.
0: Έχουμε διωγμούς τότε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Έχουμε διωγμούς και Καπαδοκών, κυρίως πλουσίων, των οποίων κατάσχουν τις περιουσίες οι Τούρκοι, και υποδέχονται οι Καπαδόκες και αυτό είναι ένα σημείο με τις ιστορίες των Καπαδόκων, και περιθάλπουν όσο μπορούν κάτω από την αυστηρή Οθωμανική επιτήρηση τους Έλληνες που εργάζονται στα αμελέτα μπορούν, στα τάγματα λεγόμενα, στα τάγματα εργασίας. Δηλαδή η κατάσταση αλλοιώνεται σε αυτή την περίοδο μετά το 1912 και τον ερχομό μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια μετά τις ήττες, τις αλλεπάλληλες των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους. Έρχονται πλέον πολλοί μουσουλμάνοι που τους εγκαθιστούν για την αλλίωση, και κυρίως ας πούμε σε ελληνόφωνα χωριά, για την πρώτα-πρώτα τους παίρνουν περιουσίες, και δεύτερον αλλοιώνουν την δημογραφία αυτών των χωριών. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την άποψή μου στα χωριά τα ελληνόφωνα του Πόντου και στα χριστιανικά τα ορθόδοξα χωριά της Καπαδοκίας, με την εγκατάσταση των λέγωμων μουεζίριδων, που είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από τα Βαλκάνια, οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες. Και αντιλαμβάνεται κανείς, ας πούμε, τις δυσκολίες που υφίστανται κουρδικοί χριστιανικοί πληθυσμοί.
0: Mm-hmm. Φεύγουν κάποιοι από τους Ρωμιούς Καπαδόκες τότε, αποφασίζουν δηλαδή να φύγουν προς άλλη κατεύθυνση.
1: Δεν φεύγουν, όχι, δεν φεύγουν. Mm-hmm. Δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Εξακολουθεί βέβαια το. Πρώτα απ' όλα δεν τους επιτρέπουν οι μουσουλμανικές αρχές, τους θέλουν εκεί για τους δικούς τους λόγους πολιτικής. Αυτό θα συμβεί βεβαίως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που αναγκαστικά φεύγουν όσοι θέλουν. Και φεύγουν όλοι, το λέγαμε χθες, που στη συνθήκη της Λοζάνης το 23-24 δήλωσαν την χριστιανική και την εθνική τους συνείδηση και αντιλάγησαν. Ελάχιστοι έμειναν. Παρά την προσπάθεια, δεν θυμόμαι αν το θέσαμε χθες, το Ευθύμ Καραχισαρίδη, που θέλησε να ιδρύσει το τουρκοορθόδοξο παρχείο. Το θυμάστε, αν το είπα, γιατί το θυμόμαι εγώ.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαμε χθες, κύριε καθηγητά. Ναι,
1: ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κυρίες δυσκολίες που αρχίζουν, όπως εδώ ταυτίζονται, αν θέλετε, τα ιστορικά βήματα του Πόντου και της Καπαδοκίας, και να μπω και των δυτικών χριστιανικών παραλίων, μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897 και κορυφώνονται στους Βαλκανικούς πολέμους με τον ερχομό των μουσουλμάνων των Βαλκανίων και την εγκατάστασή τους στα δικά μας χωριά, επί το σκοπό της αλλαγής της δημογραφίας και της μειώσεως του ελληνικού στοιχείου σε αυτές τις περιοχές.
0: Οπότε δημιουργείται μια, να υποθέσουμε, μια έφλεκτη κατάσταση έτσι.
1: Είναι έφλεκτη, ναι. Πια. Είναι έφλεκτη και κορυφώνεται μετά το 1915 μέχρι το 1918, που εδώ που με ρωτήσατε είναι υπό περιορισμών και κλείνουν σχολεία, δημεύονται εκκλησίες, κλείνει αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μοναστηριακό συγκρότημα του Τιμίου Προδρόμου στα Φλαβιανά, που έχει σχολεία, γεροκομεία, ορφανοτροφείο, σχολές και τα λοιπά, υφαντικής και τα τι αυτά. Και φυσικά όλη αυτή η δραματική κατάσταση θα κορυφωθεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με ένα λόγο, από το 1897 μέχρι το 1922, μια 25ετία πέστε, είναι μια δραματική περίοδος για τους πληθυσμούς Καπαδοκίας, τους ελληνικούς εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Και κορυφώνεται στην ανταλλαγή το 1924. Οι Καπαδόκες άρχισαν να ανταλλαγούν. Οι υπόλοιποι Πόντοι και Μικρασιάτες φύγαν μέσα από τη φωτιά, την καταστροφή, το 1922 και ύστερα με την ανταλλαγή των πληθυσμών, εκεί μέσα στο 1923 μέχρι στα μέσα πέστε, αν και οι περισσότεροι είχαν ανταλλαγή αναγκαστικά. Οι Καπαδόκες ανταλλάσσονται μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και έρχονται το 1924 οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρη της

σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος, πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν πριν επισκεφθούν ένα ιδιωτικό ιατρείο την άδεια λειτουργίας του και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε αυτό, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και την Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ψαλμούς που τους ονομάζουμε χριστολογικούς. Είναι οι ψαλμοί 2 και 109. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας, εβραϊκή λέξη, Μασίαχ στα εβραϊκά, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει εκλεγεί από το Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο ή υποδεικνύει σε έναν έμπιστο προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του. Όταν γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο. Λεγόταν Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη, από πολύ παλιά, ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, και χρισμένος δηλαδή, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον δεύτερο ψαλμό του και τον 101ο ψαλμό του. Ως προς το περιεχόμενο, πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο 109 ψαλμός, αλλά εμείς θα τους προσεγγίσουμε με τη σειρά που υπάρχουν στο ψαλτήρι. Πρώτα τον 2 και μετά τον 109. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που συνοδεύονται από μια υπόμνηση μουσική, τη λέξη διάψαλμα, είναι κατά κάποιο τρόπο η επιγραφή του ψαλμού. Στους επόμενους στίχους θα μας εξηγήσει ο ποιητής ποιες είναι αυτές οι ενέργειες των βασιλέων της γης και των αρχόντων εναντίον του λαού του Θεού και πώς αυτές οι ενέργειες αντιμετωπίζονται. Κατά λέξη, γιατί ξεσάλωσαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελετούν ματαιότητες. Συσπυρώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εναντίον του Θεού και εναντίον του εκλεκτού του, του λαού του δηλαδή. Για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων, θα πρέπει να δεχθούμε την αντίληψη της Ιουδαϊκής παράδοσης ότι δίπλα στον ένα Θεό υπάρχει ο ένας λαός και απέναντί του υπάρχουν οι πολλοί θεοί και οι πολλοί λαοί που επιβουλεύονται τον ένα Θεό και τον λαό του. Επομένως, ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση της ιστορίας, ανάγοντάς την όμως σε κατάσταση της μεταϊστορίας, όπως θα διευκρινίσει παρακάτω. Και η Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως όμως η Χριστιανική, αντιλαμβάνονταν την κατάσταση που περιγράφουν οι δύο πρώτοι στίχοι ως ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και στον κόσμο των αντίθεων δυνάμεων, ορατών και νοητών. Ιδιαίτερα στη Χριστιανική παράδοση, ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους, ο Χριστός Κυρίου είναι ο επιφανής Υιός του Θεού,
ο Ιησούς Χριστός. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο της προσευχής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας που αναπέμφθηκε όταν οι μαθητές του Χριστού Πέτρος και ο Ιωάννης ελευθερώθηκαν μετά τη σύλληψή τους από τους αρχιερείς. Ένα περιεχόμενο που κατ' ουσίαν αποτελεί σχολιασμό των δύο πρώτων στίχων του ψαλμού μας. «Δέσποτα, σύ οποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδόσου υπών, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδαν σου Ιησού ονέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συνέθνεσι και λαείς Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώ στις δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνην σε ησίασιν και σημεία και τέρατα γίνεσθε διά του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού». Είναι απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων και είναι φανερή η σύνδεση του Χριστού Κυρίου που αναφέρει ο Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει επιφανεί πλέον και μετά την Πεντηκοστή οδηγεί την Εκκλησία. Ασφαλώς μια ιστορική ερμηνεία είναι να πούμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω από το βασίλειο του Ισραήλ. Οι άλλοι βασιλιάδες και οι άλλοι λαοί θέλουν να καταποντήσουν τον βασιλιά του Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιστορική ερμηνεία. Η χριστολογική ερμηνεία είναι ότι οι αντίθεες εξουσίες, οι βασιλείς αυτοί, παρέστησαν για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Θεού, ο οποίος είναι και χρησμένος, Χριστός. Η ερμηνεία αυτή εμφανίζεται και στα Ευαγγέλια, αλλά εμφανίζεται κυρίως στην Αποκάλυψη. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού», μας λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι δομημένη πάνω σε αυτούς τους δύο στίχους. Ο πόλεμος που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι ο πόλεμος των βασιλέων της γης και των αρχόντων, οι οποίοι συνάζονται για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Κυρίου. Στην περίπτωση της Αποκάλυψης, απεσταλμένος του Κυρίου πλέον είναι μία γυναίκα, η Εκκλησία, γιατί ο Κύριος έχει ήδη δοξαστεί. Ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης έχει έλθει, έχει δοξαστεί, έχει καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός και περιμένει τώρα τη γυναίκα Εκκλησία για να τελέσει τον γάμο, την ένωση, να γίνει ο γάμος με την Εκκλησία. Συνεχίζει τώρα στον τρίτο στίχο, καλώντας το Θεό σε βοήθειά του, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός, κάτι που αποκαλύφθηκε στο έργο του Ιησού, ο άνθρωπος λοιπόν και ο Θεός, διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους και ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Ο ποιητής απευθύνεται λοιπόν τώρα στο Θεό. Αφού έχει πιστοποιήσει αυτή τη μεγάλη σύναξη των εχθρών, απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική απειλή. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Η επανάσταση για την απελευθέρωση είναι πρώτον εναντίον της απειλής, δεύτερον εναντίον μιας λανθάνουσας υποτέλειας. Η παρουσία των εχθρών σημαίνει και μια υποτέλεια των ανθρώπων στους εχθρούς. Γι' αυτό ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη συνδρομή του για να αντιμετωπίσουν ο Θεός και ο λαός του αυτούς τους πολλούς εχθρούς.
Αυτός ο Θεός βρίσκεται εν ουρανής. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Ξέρει ο ποιητής ότι ο Θεός παρατηρεί, αλλά παρατηρεί με έναν τρόπο ειρήνης. Βλέπει τα καμώματα των ανθρώπων και γελάει. Ο κατοικών εν ουρανής είναι ασφαλώς ο Κύριος. Μας τον περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού εκ πτέργες το ενή και εξ πτέργες το ενή και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον τες δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας και τες δυσίν επέταντο. Και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ο ουρανός, ως τόπος της παρουσίας του Θεού, ονοματίζεται από τον Χριστό ως η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα, εισάγοντας ο Χριστός μια κέρια ανατροπή στην αντίληψη των συγχρόνων του, μας λέει ότι αυτός ο ουρανός ως Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται ούτε άνω του στερεώματος, ούτε κάτω του στερεώματος, ούτε στον αισθητό κόσμο, ούτε στον νοητό κόσμο, αλλά βρίσκεται εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και έτσι γίνεται ένας ο ουρανός και αρχίζουμε να μιλάμε για τον ουρανό ως τόπο της παρουσίας του Θεού. Η νηπτική θεολογία αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του Θεού τον αντιλαμβάνεται και ως ένα τρόπο μιας ενεργούς παρουσίας. Ο ουρανός αρχίζει να ταυτίζεται με την παρουσία των θείων δυνάμεων, των θείων ενεργειών, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες. Αυτός λοιπόν, από εκεί που είναι ο πανταχού παρών, ο Θεός, βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις βλέπει σε μία άλλη προοπτική. Δεν τις βλέπει στη στενή προοπτική της ιστορίας. Τις βλέπει στην προοπτική της μεταϊστορίας. Αν ένα στοιχείο της ζωής το μεταθέσει σε μία τέτοια καθολικότητα, σμικρίνεται η σημασία του και μπορείς να καταγελάς για τη σημασία ενός τέτοιου γεγονότος. Ένας πόλεμος λοιπόν απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη, ένας πόλεμος εναντίον της γυναίκας Εκκλησίας προκαλεί τον γέλοτα του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι όλα τα καμώματα της ιστορίας δεν μπορούν να εμποδίσουν την έλευση της Βασιλείας του.

0: Μια άλλη ενεργητική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία θα διατυπωθεί στον στίχο 5. «Τότε λαλήσει προς αυτούς, εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς». Χρησιμοποιώντας την οργή του και το θυμό του, ο Θεός θα αντιμετωπίσει την εχθρότητα των βασιλέων, των αρχόντων, των δαιμονικών δυνάμεων, ορατών και αοράτων. Η οργή είναι παθητική ενέργεια. Ο θυμός έχει και ενεργητικό στοιχείο. Η οργή είναι εσωτερική. Ο θυμός εξωτερικεύεται, φαίνεται ως θυμός. Η οργή και ο θυμός του Θεού δεν έχουν σχέση με την οργή και τον θυμό των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός του Θεού εκφράζουν το θέλημα του Θεού να περικλείσει στους κόλπους τη δημιουργία του και το πλήρωμά της. Η εκδήλωσή τους μάλιστα, θυμού και οργής, εκφράζεται με την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όπως δείχνει ο επόμενος στίχος, ο οποίος θεωρείται και ιδιαίτερα προφητικός όσον αφορά την ενανθρώπιση του Χριστού. Στο στίχο 6 ο ποιητής διακηρύττει αυτό που ο Κύριος αποφάσισε. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί στίχοι, ο 6 και ο 7, αναφέρονται στην πιστοποίηση του Δαβίδ ως βασιλέως, ως επικεφαλής δηλαδή του λαού του Θεού. Οι αναφορές όμως της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ανάγουν τους στίχους σε περιγραφή του έργου του Χριστού. Η Σιών θεωρήθηκε ως ομφαλός της δημιουργίας, αφού εκεί εναπόκειται η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι ένα ορατό αντικείμενο, αλλά υποκρύπτει μία νοητή πραγματικότητα, τη Διαθήκη, τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με το λαό του, δηλαδή ο Θεός με τους Αγίους του, με όσους τον εμπιστεύονται και παραδίδονται σε Αυτόν. Ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται μία ατύχιστη Σιών ως πόλη του Κυρίου. «Και τακίσετε η πλήνθος και πεσείτε το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήμ και ενώπιον των πρεσβυτέρων δοξαστήσετε». Μια τέτοια πόλη του Θεού αναδείχνεται οικουμενική και αιώνια, με αναγωγή στη Βασιλεία του Θεού, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος. Τελικά πρόκειται για την πόλη της Εκκλησίας ως επουράνιας πραγματικότητας. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων». Αυτή την πόλη του Θεού μας την έχει περιγράψει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκε στην έτη, και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρή αυτής, και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε». Είναι φανερή η επίδραση του ψαλμού στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης, αλλά και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η Σιών είναι, πάνω στη Σιών χτίζεται η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτή η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα τύπο μιας άλλης Ιερουσαλήμ που θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, και κυρίως με την ημέρα της Πεντηκοστής ως Άνω Ιερουσαλήμ, Ουράνια Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο στίχο 7, «Κύριος είπε πρός με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». το ημιστήχιο κατ' ουσίαν αναφέρεται στο Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει συγκεκριμένα το Χριστό, όπως το εντοπίζουμε στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μεταξύ άλλων λέει «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσε». Την ίδια θέση θα υποστηρίξει και στην προς Εβραίους επιστολή. «Τίνι γαρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσε, και πάλιν εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα, και αυτός έστε μη εις Υιόν». Η πεποίθηση δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία του κόσμου, είναι θεμελιακή πεποίθηση και στον Δαβίδ, αλλά και κυρίως στη γενιά των Αποστόλων και μετέπειτα σε όσους αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το ημιστήχιο του 7ου στίχου «Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικάσε» συνδέεται με τους επόμενους δύο στίχους, τον 8 και τον 9. «Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως κεύει κεραμαίος συντρίψεις αυτούς». Μας λέει ο ποιητής στον ψαλμό αυτό «Ο Κύριος είπε προς εμένα». Αυτό είναι το πρόσταγμα του Κυρίου, το διάταγμα, η καταγγελία του Κυρίου προς όλους τους λαούς της γης. «Η δύναμή μου είναι ο Υιός μου, Υιός μου είσαι». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ εμπιστεύεται μια οικουμενική κληρονομία, τα έθνη, τα πέρατα της γης. Όλη η δημιουργία είναι δική του. Η δύναμη των αντίθεων δυνάμεων είναι πρόσκαιρη. Είναι μια χωμάτινη δύναμη, μια κεραμιδένια δύναμη. Και στην Αποκάλυψη επίσης χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα όσον αφορά τη δύναμη του Χριστού. «Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών». Αυτούς τους τρεις στίχους, ιδιαίτερα τον 7ο, χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός σε μια συνάντηση με τους Φαρισαίους και με τους γραμματείς. «Πείτε μου», τους λέει, «πείτε μου ποιος είναι ο Χριστός. Τι θέλει να πει ο Δαβίδ όταν λέει «εγώ σήμερον γεγενικάσε»?» Του απαντούν «είναι ο Υιός Δαβίδ». «Και γιατί ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριο, αφού είναι ο Υιός του», απαντάει ο Χριστός. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον στίχο αυτό του ψαλμού ο Χριστός για να εξαγγείλει προς τα έξω τη σχέση του με τον Πατέρα. Στις αναπτύξεις που κατέθεσαν όσοι από τους πατέρες ερμήνευσαν τους ψαλμούς, επιμένουν ότι εδώ έχουμε ένα καθαρά δογματικό υπόβαθρο, τη σχέση πατρός και Υιού. Ο πατήρ γεννά τον Υιό, το σήμερον δεν μεταφράζεται χρονικά, το σήμερον σε γέννησα μεταφράζεται αιωνίως σε γεννάω. Και ο Υιός υπάρχει πάντα προς τον Πατέρα και ο Πατήρ υπάρχει πάντα δια του Υιού. Το έργο του Υιού είναι να απλώσει τη διδασκαλία του στα έθνη. Είναι φανερό ότι οι διατυπώσεις του ποιητή εμπεριέχουν θεία αποκάλυψη. Περιγράφουν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα της ιστορίας αλλά με αυτό που ονόμασα πραγματικότητα μιας μεταϊστορίας. Πρόκειται για μια άλλη οικουμένη, άλλου περιεχομένου επομένως και για μια κυριαρχία άλλου επίσης περιεχομένου. Από το στίχο 10 μέχρι και τον 13, αφού έχει καταθέσει ο ποιητής την προφητεία του για αυτά που θα συμβούν, απευθύνεται στους ανθρώπους ή στους λαούς ή στους ισχυρούς και τους καλεί να συνετιστούν. «Συνετιστείτε. Τα πράγματα έχουν έτσι. Υπάρχει ένας απεσταλμένος του ίδιου του Θεού και αυτός ο απεσταλμένος είναι ο Υιός του και αυτός ο Υιός έρχεται εν δυνάμει, εν ισχύει. Αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εξαφανίσει κάθε αντίπαλόν του μέσα στην ιστορία. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Όλοι όσοι θα ρείτε πως μπορείτε να είσαστε κριτές της γης, μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει και αποφασίστε να εργαστείτε προς δόξαν του Κυρίου, με φόβο προς τον Κύριο για την παρουσία του Κυρίου. Ο φόβος όμως δεν είναι ένας φόβος παθητικός, αλλά είναι ένας φόβος που γεννάει ενέργεια, γεννάει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η αγαλίαση. Είναι ένας φόβος χαράς. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξ οδού δικαίας. Αρπάξτε λοιπόν τη γνώση, η παιδεία εδώ με την έννοια της γνώσης. Αρπάξτε τη γνώση γιατί αλλιώς θα χαθείτε. Και εδώ ξαναφέρνει ο ποιητής την έννοια της οδού, που ήταν τόσο σημαντική για τον Ιουδαϊκό λαό και γίνεται επίσης πολύ σημαντική για την οδό προς τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ο ίδιος να είναι η οδός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ είμαι η οδός. Ξαναφέρνει λοιπόν την έννοια της οδού, την οποία οδό την προσδιορίζει. Προσδιορίζει το περιεχόμενό της ως οδό δίκαιη. Και ο τελευταίος στίχος, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό, κλείνει όλο αυτό το όραμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, ως ένα όραμα του ποιητή και προφήτη, με μία μακαριότητα που θα έρθει όταν όλα θα έχουν συντελεστεί. Ο απεσταλμένος Υιός έρχεται για να ενώσει την οικουμένη, να ποιμάνει, να δείξει ότι τώρα που είμαστε όλοι ένα γύρο από το πρόσωπό του, δεν υπάρχει θυμός. Και αν δεν υπάρχει πια θυμός, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μακαριότητα. Θα είναι μακάριοι όλοι οι άνθρωποι, μακάριοι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Δεν θα είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι με μια γενική αντίληψη, αλλά αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο, που θα έχουν παραδοθεί στον Κύριο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε προηγουμένως τον δεύτερο ψαλμό. Η σημαντική στοιχή, καθαρά χριστολογική, είναι ο 7, 8 και 9, τους οποίους ο Χριστός τους προσγράφει στον εαυτό του. Όπως όμως είπα στην αρχή της εκπομπής, προηγείται ως προς το περιεχόμενο ο 109 ψαλμός. Και αυτόν τον 109, που είναι μόνο 7 στίχοι, τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τον χρησιμοποιεί και ο Χριστός και θα έλεγα ότι στα περισσότερα κείμενα που τα αποδίδουμε στη διδασκαλία του Χριστού, όπως είναι εγκατεσπαρμένα μέσα στα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο του 109 ψαλμού αποτελεί βάση. Η τελευταία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον λόγο τους Αθηναίους, ακριβώς αναφέρεται, εμπνέεται από αυτούς τους δύο ψαλμούς, όταν λέει ότι δια του παιδός του ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, τον οποίο θα στείλει, αλλά χρησιμοποιεί λέξη από αυτούς τους δύο ψαλμούς. Το ίδιο κάνουν σε σχέση με αυτούς τους δύο ψαλμούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Στην προσευχή που ανέφερα προηγουμένως, μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς. Η έννοια του παιδός του Θεού, του Υιού, που μας λέει ο ψαλμός, είναι αρχαία. Κατατίθεται κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Ισαΐα με δύο έννοιες την έννοια του παιδός και του δούλου που κάποια στιγμή ταυτίζονται. Όλος λοιπόν ο Ισραήλ αναμένει αυτόν τον Υιό, αυτό το παιδί του Θεού. Και η έννοια της μεσιανικότητας του απεσταλμένου του Θεού υπάρχει και στους Ιουδαίους την εποχή του Χριστού. Περιμένουν ένα σωτήρα, έναν Μεσσία. Η σύγκρουση των επίσημων ερμηνευτών του νόμου και της προφητείας από τη μια μεριά και του Χριστού από την άλλη είναι ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού του παιδός, αυτού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έδωσε εντελώς άλλο περιεχόμενο στην Αποστολή Του και στο έργο που ήρθε να επιτελέσει, το οποίο σιγά σιγά το εκπλήρωσε μέσα σε 3 έτη και το αποκάλυψε ουσιαστικά την ημέρα που πήγαν οι γυναίκες και είδαν έναν άδειο τάφο. Αυτό δεν μπορούσαν να το υποψιαστούν οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, ίσως και γιατί ήταν ένα κρυμμένο στοιχείο μέσα στην Αποκάλυψη του Θεού, το αποκεκριμένον από αιώνων μυστήριον, όπως το ονομάζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον 109 ψαλμό στίχο-στίχο. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδό σου». Ας δούμε πώς προσεγγίζουν το στίχο αυτό ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες, αλλά και τα βιβλικά κείμενα, κυρίως κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Ο ψαλμός ούτος την κατασάρκα γέννησιν του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει». Μας λέει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Ράβδον δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν των απεσταλμένων, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε». Μας λέει ο Θεοδόρητος: «Του σωτηρίου σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γαρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εν σιών δε ούτως επάγει». Όμως και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και τα Ευαγγέλια έχουν αναφορές που συνδέονται με τους δύο αυτούς χριστολογικούς ψαλμούς, ιδιαίτερα με τον ψαλμό 109. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ο οποίος και εστίν εν δεξιά του Θεού, ο οποίος και εν τυχάνει υπέρ ημών». Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: «Αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού». Αυτή η ενδεξιά καθέδρα, ενδεξιά του Θεού, καθέδρα του Θεού, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, και χαρακτηρίζει επίσης το περιεχόμενο του έργου του Θεού. Ο Χριστός δεν κάθεται στα δεξιά του Θεού ως Υιός Του, αλλά ως ενανθρωπίσας Υιός Του. Δηλαδή στα δεξιά του Θεού κάθεται και η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και δια του δοξασμού αυτής της ανθρώπινης φύσης, εν δυνάμει δοξαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Όσε στείνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που το ανέφερα και προηγουμένως στη συνάντηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσι αυτό, το του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον τον ποδό σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί. Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον ουδέ τόλμησε της απεκκίνησης ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Αλλά αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και όταν ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων» ο δε Ιησούς έφυγε αυτό «Συ λέγεις». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου επίσης διαβάζουμε «Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδεστη αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίο λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των μοδό σου και πόθεν Υιός αυτού εστί». Ας πάμε στο δεύτερο στίχο και θα ξαναέρθουμε πάλι στον πρώτο. «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξ Σιών και κατακυριεύσει εν μέσω των εχθρών σου» και στον τρίτο στίχο «μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου εγ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Το τελευταίο ημίκολο ας το αφήσουμε να το μεταφράσουμε προς το τέλος αυτών των δύο στίχων. Ας έρθουμε όμως τώρα να ερμηνεύσουμε καθαρά χριστολογικά. Ξεχάστε τους προφήτες, ξεχάστε την Παλαιά Διαθήκη, ξεχάστε τον Παλαιό Ισραήλ και ελάτε να τραγουδήσουμε τους δύο αυτούς στίχους ως νέος Ισραήλ. Τι έχει συμβεί μέσα στην ιστορία αυτών των 2000 χρόνων? Αυτά που λένε αυτοί οι δύο στίχοι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Κύριος από τη Σιών, που τώρα πια αυτή η Σιών γίνεται νοητή Σιών και όχι αισθητή, όχι φανερή, που τώρα πια είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, αυτή τη Σιών που τραγουδάει η Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει στη δοξασμένη κατάσταση, την βλέπει να κατεβαίνει ως ιερή πόλη από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, όπου βλέπει επίσης ο ποιητής, ενώ ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, και μας περιγράφει την ουράνια λειτουργία με τους 24 πρεσβύτερους. Αυτή λοιπόν η Σιών γίνεται το κέντρο της βασιλείας αυτού του Χριστού, αυτού του απεσταλμένου, αυτού του Κυρίου και είναι και η δύναμή του συγχρόνως. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότης των Αγίων σου». Πάλι υποχρεωτικά θα πάμε στην Αποκάλυψη. Περνάμε δια των Ευαγγελίων και των Επιστολών του Παύλου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής η οποία βλέπει αυτή τη λαμπρότητα των Αγίων. Επομένως το έργο του που χαρακτηρίζεται στον ψαλμό με τη λέξη ποιμανή, θα ποιμάνει, το έργο του είναι ότι θα είναι ο ποιμένας ενός ποιμνίου. Ποιου ποιμνίου όμως? Αυτό το ποιμνιό του είναι Άγιον, έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Ο ίδιος ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, που κάνει λίγο πριν από τη Σταύρωσή του, προσδιορίζει την ταυτότητα των μαθητών του. Και προσδιορίζοντας την ταυτότητα των μαθητών του, την αγιότητά τους, τους ενώνει με τον εαυτό του ή, αν θέλετε, πηγάζει από τον εαυτό του μία σχέση η οποία αντανακλάται στους μαθητές, όλα τα μέλη δηλαδή του σώματός του, και θα έπρεπε να αντανακλάται αυτή η σχέση που ο ίδιος χαρίζει προς τους μαθητές του σε όλους μας. Έχει τη δύναμη αυτή ο Κύριος λέγοντας «εκ των δεξιών του Πατρός όπου υπάρχει» και που δεν είναι ένας τοπικός προσδιορισμός αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Χριστός στη σχέση του μαζί μας. Υπάρχει μια υπέροχη εικόνα, την ονομάζουμε εικόνα της Αγίας Τριάδος. Προσπαθούμε σε μια εικόνα να καταγράψουμε τη σχέση του Θεού μεταξύ των τριών προσώπων. Η μόνη δυνατότητα που έχουν να το κάνουμε είναι εικαστικά και ενιολογικά αν το προσεγγίσουμε θα αποτύχουμε, γι' αυτό εικαστικά προσπαθούμε να περιγράψουμε τη σχέση αυτή της Αγίας Τριάδας. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Αγίας Τριάδας που έρχεται από πολύ μακριά ως περιστατικό, από τη φιλοξενία του Αβραάμ, ο οποίος υποδέχεται τους τρεις αγγέλους κάτω από έναν ιερό άξονα που είναι ιδρύς στην τοποθεσία Μαυρή. Αυτή η εικόνα μας παρουσιάζει τη σχέση Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας κύκλος. Δεν είναι τρεις φιγούρες, αλλά είναι ένας κύκλος. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολλοί αγιογράφοι να αποτυπώσουν αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ότι η μεγαλειοδέστερη προσέγγιση που έχει γίνει είναι του Ρουμπλιόφ και η ανάλυση που έχει κάνει ο Ουσπένσκι μας αποκαλύπτει όλο αυτό το μυστικό της σύνθεσης, όπου εκεί στη μέση είναι ο Υιός, ο οποίος εκ δεξιών του έχει το πνεύμα και εκ δεξιών του πνεύματος υπάρχει ο Πατήρ και εκ δεξιών του Πατρός υπάρχει ο Υιός. Θέλω να πω ότι το «εκ δεξιών μου» σημαίνει ενισοτιμία. Στα δεξιά του Υιού είναι ο Πατήρ, στα δεξιά του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό το «εκ δεξιών» θα το χρησιμοποιήσουν επίσης οι Απόστολοι στις επιστολές, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Όλη η δόξα του Υιού είναι ότι επιστρέφει στον Πατέρα του, στην ισοτιμία που έχει με τον Πατέρα του, αφού είναι ο προαιώνιος Υιός του. Στο στίχο μας μιλάει για αυτόν το προαιώνιον του Υιού, εργαστρός προαιωσφόρου εγέννησάσε. Ο αιωσφόρος είναι το πρωινό άστρο, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την παρουσία της δημιουργίας. Η δημιουργία είναι γεμάτη φως. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός.

Ενδιαφέρον έχουν τα δύο ημιστίχια του στίχου 4. Το πρώτο ημιστίχιο μας λέει «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Το δεύτερο ημιστίχιο με μία αυτοτέλεια πρέπει να πούμε «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατ' εν τάξη Μελχισεδέκ». Ας πάμε στο πρώτο ημιστίχιο. Ο πρώτος όρκος του πατρός προς τους ανθρώπους γίνεται όχι στον άνθρωπο, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Δίνεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα συντρίψει τον δράκοντα, τον εχθρό, το θάνατο. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν». Και ο πρώτος λοιπόν αυτός όρκος του πατρός αναφέρεται στη Σταύρωση. «Θα κακοπάθει εξαιτία σου ο υιός μου», λέει στον διάβολο ο Θεός, «θα σταυρωθεί, αλλά δια της σταυρώσεως θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. «Εφόσον με εμπιστευτείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία». Αυτός ο όρκος μετά επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στον Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Και αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 μέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης μας λένε «και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός». Από εκεί, από τα παλιά, έρχεται αυτή η εικόνα. Στα δεξιά του Πατρός. Πριν καθίσει στα δεξιά του Πατρός, τονίζω, ως θεάνθρωπος πλέον, γιατί ως Υιός του Πατρός πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός, αλλά τώρα με την Ανάληψη ως θεάνθρωπος, πριν καθίσει τον έχει οραματιστεί ο ψαλμωδός στον ψαλμό που διαβάζουμε. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός. Ο Υιός κάθισε, αλλά ο Υιός ήταν στα δεξιά του Πατρός. Αυτός δηλαδή που κάθισε και επιμένουν τα κείμενα να το τονίζουν και το βλέπουμε και στο στίχο του ψαλμού, είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως συνηθίζει να μας το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη δεξιά του Πατρός είναι θεάνθρωπος. Να το πω και κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας ως προς τη φύση της. Αν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε να νικήσει το θάνατο και να καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, ασφαλώς επειδή είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού, τότε μας χαρίζεται η δύναμη να μπορέσει ο καθένας μας να γίνει Υιός του Πατρός.
τότε μπορεί ο καθένας μας να φτάσει να καθίσει στα δεξιά του πατρός. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος? Μπορώ και εγώ, ναι, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος.

Στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4 υπάρχει μία αναγωγή του Υιού του Θεού σε μία τάξη που την ονομάζουμε τάξη Μελχισεδέκ. Να ένα όνομα μυστήριο, ο Μελχισεδέκ. Σε όλους τους λαούς που έχουν θρησκευτικές παραδόσεις, η συνοχή τους οφείλεται στην παρουσία τριών εξουσιών. Της ιερατικής, της προφητικής, της βασιλικής. Η ιερατική εξουσία συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό του, όποιον Θεό του. Στον Ισραήλ με τον ένα και μοναδικό Θεό. Η προφητική τάξη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το λαό και η βασιλική τάξη είναι αυτή που θα συνενώσει το λαό σε έναν λαό, είναι η τάξη που θα οδηγήσει το λαό σε μια συνεχή ελευθερία. Αυτά υπάρχουν βέβαια σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός είναι και ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης. Και αυτές τις τρεις λειτουργίες τις δίνει σε όλα τα μέλη του σώματός του. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Ωστόσο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό, ας το ονομάσουμε μυστικό περιστατικό, ας το ονομάσουμε κρυμμένου νοήματος περιστατικό στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ένας άνθρωπος από το πουθενά εμφανίζεται να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες εν ταυτό. Τον λένε Μελχισεδέκ. Από πού έρχεται, πού πηγαίνει? Το περιστατικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον του εχθρού του, ο οποίος επιβουλεύεται τον τόπο του. Ο εχθρός του, ξέροντας ότι ο Αβραάμ έχει για αυτόν κάποια μαγική δύναμη προέρχεται από Θεό, καλεί έναν μάγο να καταραστεί τον Αβραάμ και να αδυνατήσει τα όπλα του. Αυτός ο μάγος λέγεται Μελχισεδέκ. Δεν πάει, δεν εμφανίζεται. Όταν καταφέρνει ο Αβραάμ και ελευθερώνεται από τον κίνδυνο αυτό και επιστρέφει με τους στρατιώτες του, τον συναντάει αυτόν τον άνθρωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος του εμφανίζεται ως ιερέας, βασιλέας, προφήτης και του προσφέρει μία ευχαριστία, του προσφέρει μία θυσία. Τα στοιχεία της θυσίας την εποχή εκείνη μοιάζουν παράξενα. Ψωμί και κρασί. Του προσφέρει ψωμί και κρασί. Στον Αβραάμ ως ευχαριστία στο Θεό. Την προσφέρει αλλά την κάνει ως ευχαριστιακή θυσία που ο Αβραάμ νίκησε. Από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει αυτή τη θυσία με αυτά τα δύο στοιχεία, ψωμί και κρασί? Πατέρα, μητέρα, έχει? Όχι. Εμφανίζεται ως απάτορ, ως αμήτορ, ως αγενεαολόγητος. Πάνω σε αυτό το όνομα του Μελχισεδέκ που το βλέπει η προφητεία, ξανάρχεται με τους ψαλμούς, ο Παύλος στείνει ολόκληρη θεολογία. Ο Ιησούς είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το περιστατικό, το παράξενο, το μυστικό, το οποίο αρχίζουν να το επεξεργάζονται με άλλους τρόπους οι μεγάλοι δάσκαλοι του Ισραήλ και αργότερα οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αυτό το περιστατικό εμφανίζεται

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι εδώ στις γνωστές θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα να συνεχίσουμε στην ίδια ευρύτερη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό ακούμε τον κύριο καθηγητή να μας εξηγεί και να μας μαθαίνει το θέμα της εικονογραφίας. Είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο, με αρκετές προεκτάσεις. Έχουμε μιλήσει γενικότερα για την εικονογραφία από θεολογικής σημασίας. Όμως σήμερα, με τη βοήθεια του κύριου καθηγητού, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και στην ανθρωπολογική του σημασία.

0: Όμως, τι ακριβώς εννοούμε με αυτήν την ανθρωπολογική σημασία? Νομίζω ότι, κύριε καθηγητά, κάπως έτσι θα μπορούσαμε, αφού σας καλωσορίσουμε, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση.
1: Καλώς σας βρήκαμε, αγαπητοί ακροατές. Όταν λέμε ανθρωπολογική σημασία της εικόνας, θέλουμε να τονίσουμε την θεολογικά ανθρωπολογική σημασία της και εν τη αυτή περιπτώσει, με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι η εικόνα της Εκκλησίας αναφέρεται στον όλο άνθρωπο καταρχήν. Όταν λέμε όλο άνθρωπο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τον άνθρωπο ως σώμα, ως ψυχή, αλλά και ως πνεύμα, γιατί κατά την ανθρωπολογική θεώρηση της Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το συναμφότερο ψυχή και σώμα, αλλά έχει και πνεύμα, έτσι ώστε να είναι το κατ' εικόνα μια επικτιστού επίπεδου αντανάκλαση της τριαδικής θεότητας. Η ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά το περιέχον, και το περιεχόμενο είναι το σώμα του. Δηλαδή η ψυχή είναι ευρύτερη και περιέχει το σώμα. Συνήθως στην καθημερινότητα οι άνθρωποι θεωρούν ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την έμφαση που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ εξ επόψεως εκκλησιαστικής για τον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο νους του ανθρώπου είναι η κυριότερη έτσι δύναμη της ψυχής, ότι ο νους είναι νοερός και ασώματος, ο νους δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος είναι το κέντρο από όπου διοχετεύονται οι εντολές, θα λέγαμε, που δίνει ο νους πλέον προς το σώμα. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να υπογραμμίσουμε και την έννοια της καρδιάς. Η έννοια της καρδιάς είναι ότι η καρδιά είναι νοερή και ασώματη, είναι το κέντρο της πνευματικής, θα λέγαμε, διαστάσεως του ανθρώπου. Δεν είναι απλώς η σαρκική καρδιά, είναι μια βιβλική έννοια αυτή που έλεγε ο Χριστός, ότι εκ της καρδίας εκπορεύονται οι φόνοι, οι μοιχείες, οι βλασφημίες κτλ. Έτσι. Επομένως, όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος καθίσταται καθαρός ως όλο. Μετά από τις διευκρινήσεις αυτές τις στοιχειώδεις, πρέπει να πούμε ότι το κάλος του ανθρώπου έγκυται κατεξοχήν στην καρδιά του, στο νου του, και αυτό το κάλος είναι ανάκλαση του κάλους του πρωτοτύπου του, που είναι ο Χριστός, ο κάλλη ωραίος, υπερπάντας βρωτούς, όπως λέει και η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνο το κάλος το άκτιστο, η άκτιστη δόξα του Θεού, με την οποία ήταν ενδεδειμένος ο άνθρωπος εντός του Παραδείσου και την οποία έχασε με την πτώση και επανακτά στο πλαίσιο της Εκκλησίας με την εκ Πνεύματος Αγίου γέννησή του στην μήτρα της Εκκλησίας που είναι η Κολυμβήθρα. Εκεί λοιπόν λαμβάνει και το Άγιο Πνεύμα με το Άγιο Χρίσμα, παίρνει δηλαδή το αρχέτυπο εκείνο κάλος που είχε στον Παράδεισο, και αυτή είναι η προοπτική του πλέον, η προοπτική του καθομοίωση, η προοπτική του, συγγνώμη, του κατ' εικόνα που εκβάλλει δυναμικά στο καθομοίωση. Τώρα, γιατί τα είπαμε αυτά? Επειδή η εικόνα δεν αποτυπώνει απλώς τα ιστορικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, που οπωσδήποτε αυτό είναι εντελώς απαραίτητο για να είναι μία εικόνα με βάση την θεολογία της Εκκλησίας, με βάση δηλαδή την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με το να είναι μία ζωγραφική δηλαδή απεικόνηση, εικόνα θα πρέπει βασικά να έχει αυτά τα ιστορικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν την δικαιώνουν εξ ολοκλήρου, πάντα εννοείται ότι αυτό το συγκεκριμένο κατ' εικόνα που αποτυπώνεται, γιατί παντός εικονιζομένου ούχι φύσης, αλλά η υπόσταση εικονίζεται, όμως αυτό είναι το αναγεννημένο, το ανακαινισμένο κατ' εικόνα, είναι η καινή κτήση. Έτσι είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, ότι αυτό το κατ' εικόνα το οποίο ανακαινίζεται, δηλαδή εκλαμπρύνεται, εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεόπιο χάρη, κατά κάποιον τρόπο υποδηλώνεται και από την τεχνοτροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και στο μέτρο που έχει κανείς θεατής αυτών των εικόνων τα αισθητήρια, τα πνευματικά, τα οποία λαμβάνει στο βάπτισμα και καθαρμένα και γεγυμνασμένα, τότε μπορεί να βλέπει στην εικόνα την πραγματικότητα που εικονίζεται, δηλαδή το πρόσωπο. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προκειμένου για την εικόνα του Χριστού, «Είδον είδος Θεού το ανθρώπινο και σώθημο ψυχή». Το είδε όχι έτσι δια του αισθητού γυμνού οφθαλμού, αλλά εν πνεύματι Αγίων δια των ανακαινισμένων αισθητηρίων τα οποία αποκτά κανείς στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η εικόνα στο πλαίσιο της Εκκλησίας παίρνει έναν χαρακτήρα όχι απλώς αισθητικό αλλά θεολογικό, με την έννοια ότι ανάγει και καλλιεργεί αυτήν την σχέση του πιστού με τα ανακαινισμένα αυτά πρότυπα που παρουσιάζονται, που είναι οι ίδιοι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι παρόντες χαρισματικώς στην εικόνα τους και με τους οποίους κοινωνούν οι πιστοί στο πλαίσιο της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού.
0: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε έτσι μέσα σε λίγα λεπτά, περιληπτικά, την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την εικόνα. Είναι μια θέση που κατοχυρώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και έχει πλέον παγιωθεί στην συνείδηση και την πρακτική της Εκκλησίας. Οι εικονομάχοι όμως, πού στηρίζουν την απόρριψη των εικόνων?
1: Οι εικονομάχοι, θα έλεγα, ήταν εκείνοι οι άνθρωποι στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εικονομάχοι δεν ήταν εκτός της Εκκλησίας, ήταν μέλη της Εκκλησίας, όπως και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι έχουν τα πνευματικά αυτά αισθητήρια, όπως έλεγε χαριτωμένο ο πατήρ Παΐσιος, μπαζωμένα, δηλαδή ανενεργά. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν έβλεπαν το σημενόμενο, δεν μπορούσαν δηλαδή να δούνε την καινή κτήση, αυτό το οποίο αποτελεί την ουσιαστική διάσταση της Εκκλησίας, έμεναν στον έξω άνθρωπο. Οπότε επηρεασμένοι από την εκοσμίκευσή τους, επηρεασμένοι και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, στην προκειμένη περίπτωση οι Ίσαυροι που, με τους οποίους ξεκίνησε η οικονομαχία, ήταν επηρεασμένοι και από τους από την Ανατολή, τόσο από τους Ιουδαίους που ήταν ανεικονικοί, όσο και από το Ισλάμ που είναι επίσης ανεικονικό, και πολέμησαν αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας, η οποία, και ερχόμαστε εδώ στην ουσία του θέματος, ακροτηρίαζε κατά κάποιον τρόπο τον όλο άνθρωπο, οπότε απέρριπταν την σωματικότητα. Μπορεί να πει κανείς εδώ ότι έχουμε μια μονοφυσιτική θεώρηση, ραφιναρισμένη βέβαια, της Εκκλησίας. Απέρριπταν την διάσταση την σωματική, η οποία είχε μια θεμελιώδη σημασία για τον άνθρωπο, αφού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με έμφαση τονίζει ότι εμείς μέσα από την σωματικότητα βοηθούμεθα να κάνουμε την αναγωγή μας στον πνευματικό χώρο, και μάλιστα με τον ίδιο τον Θεό, που και αυτός έλαβε σάρκα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέσα αντίστροφα τώρα εμείς από την πρόσληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, κοινωνούμε με την άκτιστη θεότητα. Δηλαδή θα λέγαμε απλώς δεν έβλεπαν. Δεν έβλεπαν την ουσιαστική διάσταση αυτή που εγγενίασε ο Χριστός και θα λέγαμε ότι οι οικονομάχοι ουσιαστικά στην πράξη απεδείκνυαν ότι ακύρωναν το έργο για το οποίο έχει έρθει ο Χριστός, μέσα δηλαδή από την ενανθρώπισή του να μας αναγάγει στην άκτιστη θεότητά του και να μας θεώσει. Η άρνησή τους λοιπόν αυτή θεμελιώνεται από τη μια μεριά στην υποτίμηση του υλικού και του αισθητού στοιχείου για την πνευματική ζωή του πιστού και από την άλλη στην αυτονόμηση του πνευματικού στοιχείου με το οποίο και μόνο θέλουν να συνδέσουν την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Οι εικονοκλάστες, όπως οι ίδιοι τους τα διατυπώνουν, φαίνεται να δέχονται σαν ένα είδος έμψυχων εικόνων τις αρετές που περιγράφονται στα συγγράμματα των Αγίων και παραπέμπουν εκεί, θεωρώντας ότι οι εικόνες ως κάτι που αναφέρεται σε άλλη αίσθηση της οράσεως δεν είναι χρήσιμες και έτσι αποκλείουν ως απαράδεκτη και απαράδοτη κατά αυτούς μάλιστα την εικονογράφηση της αισθητής μορφής των Αγίων. Η συλλογιστική αυτή των εικονοκλαστών σε συνάρτηση με την παραπάνω άποψή τους που είπαμε για την νοερή μόνο κοινωνία του ανθρώπου, του πιστού με τον Θεό, όπως είναι φανερό, συνδέει την εικονογραφία με μια ανθρωπολογία, θα λέγαμε, με ένα είδος ανθρωπολογίας που οδηγεί ουσιαστικά στην άρνηση των τεχνητών εικόνων της Εκκλησίας μας.
0: Αυτό που μας λέτε είναι μια λεπτομέρεια που ίσως να μην την είχαμε συνδυάσει καθόλου στη σκέψη μας, κύριε καθηγητά, ότι οι εικονομάχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος μονοφυσιτών και αυτοί, αφού που δέχονται την θεϊκή φύση, απορρίπτουν πλήρως την σωματική υπόσταση και γι' αυτό δεν θέλουν την απεικόνηση. Αυτές λοιπόν ήταν οι θέσεις τους. Πάνω εκεί στηρίχθηκαν έχοντας, όπως μας είπατε, τα πνευματικά τους αισθητήρια μπαζωμένα, όπως έλεγε την έκφραση και ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όμως πώς απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα των εικονομάχων?
1: Η θέση της Εκκλησίας, την οποία εκπροσωπούν οι εικονόφιλοι, όπως λέγονται πατέρες της Εκκλησίας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς πατέρες της Εκκλησίας και να μην είναι εικονόφιλος, έτσι. Απλώς επειδή αυτή, σε αντίθεση με τους εικονομάχους και εικονοκλάστες, ήταν που υπερασπίστηκαν την πίστη της Εκκλησίας, την θέση της Εκκλησίας, έχει τυποποιηθεί, ας πούμε, σε κλισέ αυτή η διατύπωση να τους λέμε εικονόφιλους πατέρες, αλλά όπως είπα, ο πιστός, ο ορθόδοξος πιστός δεν μπορεί παρά να είναι εικονόφιλος, γιατί αν δεν είναι εικονόφιλος προφανώς δεν βιώνει αυτήν την ταυτότητά του, δηλαδή δεν έχει αισθητήρια ενεργά για να βλέπει και να διοχετεύει αυτήν την άγιο πνευματική ατμόσφαιρα στην ύπαρξή του. Η θέση της Εκκλησίας λοιπόν μέσω των εικονόφιλων πατέρων είναι έντονα αντισπιριτουαλιστική και στρέφεται με ιδιαίτερη οξύτητα εναντίον αυτών των εικονοκλαστικών προκλήσεων. Σε αντίθεση προς τους εικονοκλάστες λοιπόν, η Εκκλησία δια των πατέρων της, συνεχίζοντας την βιβλική παράδοση, δέχεται τον άνθρωπο, όπως είπαμε στην αρχή, ως ολότητα. Μια ολότητα που την συγκροτούν το σώμα μαζί με την ψυχή και με την ολότητα αυτή συνδέει στενά την εικονογραφία της. Για την Εκκλησία, σώμα και ψυχή βρίσκονται πάντοτε σε άμεσες εξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί κατόρθωση, διατήρηση, καλλιέργεια και ανάπτυξη της αρετής χωρίς την ενεργό συμμετοχή του σώματος. Οι εικόνες των Αγίων, παρά το γεγονός ότι περιγράφουν μόνο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, πώς άλλωστε να παρουσίαζαν κάτι το οποίο είναι νοερό, αναφέρονται παρά τα αυτά στο όλο εικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο φανερώνεται με τις σωματικές και ψυχικές λειτουργίες του. Οι εικόνες των Αγίων δεν περιορίζονται μόνο στην περιγραφή των σωματικών χαρακτηριστικών των πρωτοτύπων τους, περιγράφουν άλλωστε και τα του σώματος πάθη, αυτά που έπαθαν δηλαδή για τη δόξα του Χριστού, τα οποία εκφράζουν την πνευματική διάσταση των εικονιζόμενων προσώπων και ταυτόχρονα γίνονται αιτία της τιμής και της προσκυνήσεώς τους από τους πιστούς. Αλλά η ανθρωπολογία της Εκκλησίας δεν θεμελιώνει μόνο την εικονογράφηση των Αγίων, κατοχυρώνει παράλληλα και την αποδοχή των εικόνων τους από τους πιστούς. Οι άνθρωποι είμαστε σαρκοί και σώματι συμπεπλεγμένοι, παρατηρεί έτσι χαρακτηριστικά ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας. Γι' αυτό και μέσα από την όραση μπορούμε και βιαζόμαστε, αν θέλετε, να πληροφορηθούμε αυτήν την βεβαίωση της καταστάσεως, της πνευματικής καταστάσεως αυτών των πρωτοτύπων τα οποία εικονίζονται. Οι εικόνες ανταποκρίνονται λοιπόν στην ψυχοσωματική ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ξέρετε, είναι η ειρωνία με την οποία απευθύνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στους αρνητές των εικόνων, τους οποίους ελέγχει έμεσα για την κακόδοξη αυτή ανθρωπολογία τους. Τους λέει χαρακτηριστικά, εσύ βέβαια, ο οικονομάχος δηλαδή, είσαι υψηλής κλάσεως θα λέγαμε σήμερα, είσαι άειλος εσύ, έχεις υπερβεί το σώμα και κατά κάποιον τρόπο ως άσαρκος που είσαι, περιφρονείς κάθε τι το οποίο είναι θεατό και αισθητό και ορόμενο. Αλλά εγώ, λέει ταπεινά ο εκ μέρους της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή είμαι άνθρωπος και έχω σώμα, ποθώ και θέλω και σωματικός να έρχομαι σε σχέση και συναναστροφή και να τα βλέπω τα Άγια. Ο αισθητός λοιπόν αυτός χαρακτήρας των εικόνων, θα λέγαμε ανθρωπολογικός, ότι αρμόζει, δηλαδή είναι οικείος ιδιαίτερα στην παχύτητα του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο πρέπει να πούμε με έμφαση ότι δεν είναι κακό. Αν ήταν κακό δεν θα είχε προσληφθεί από τον Θεολόγο. Έτσι οι εικόνες αποτελούν κατά κάποιον τρόπο οικίες και συμφυείς αναφέρονται δηλαδή στην κατάσταση την φυσιολογική του ανθρώπου και γίνονται αναγωγές, γίνονται μέσα δια των οποίων οι πιστοί αναφέρονται στα πρωτότυπα των Αγίων, τα οποία όμως έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και αυτός είναι που ελκύει ως πρότυπο και τον πιστό ο οποίος ζει στην στρατευμένη εκκλησία. Η υλική μορφή των εικόνων λοιπόν γίνεται αφορμή αναφοράς του νου των πιστών στα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα και η πνευματική θέα αυτή, την οποία δηλαδή βλέπουν, συμπίπτει με την αισθητή θέα των εικόνων τους. Δηλαδή αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι η εικόνα δεν διαχωρίζεται πνευματικά αλλά από το πρωτότυπο, αλλά αυτό που δεν διαχωρίζεται το βλέπει κανείς μόνο μέσα από πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει και αυτός να είναι και καθαρμένος ή τουλάχιστον να αγωνίζεται για αυτήν, να βρίσκεται σε κάποια στάδια, γιατί διαφορετικά θα βλέπει μόνο εξωτερικά αισθητικά τις εικόνες, όπως έβλεπαν αν θέλετε και οι Ιουδαίοι τον Χριστό ως άνθρωπο. Αλλά εκείνοι που τον βλέπαν ως άνθρωπο ήταν εκείνοι οι οποίοι και εθεραπεύοντο. Η νοερή λοιπόν και πνευματική σχέση των πιστών απλώς με τον Θεό δεν ευνοείται από την ανθρωπολογία της Εκκλησίας. Κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, την ανθρώπινη φύση, όπως είπαμε, συνθέτει η οργανική ενότητα του σώματος και της ψυχής. Γι' αυτό είναι και αδύνατο χωρίς τα σωματικά, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να έρθουμε στα νοητά. Έτσι λοιπόν, με την σωματική θεωρία, με τη σωματική θέα, ερχόμαστε στην πνευματική θέα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προτάσει έναντι της πνευματικής την σωματική θέα, που την θεωρεί ως αναγκαία γέφυρα για την πρόσβαση, για το πέρασμα του ανθρώπου σε αυτήν την πνευματική πραγματικότητα που συμβαίνει να εικονίζεται. Το αισθητό στοιχείο δηλαδή της εικόνας δεν έχει έναν περιοριστικό χαρακτήρα στην κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα, αλλά αντίθετα αποτελεί, θα λέγαμε, και προκαλεί εντονότερη την κοινωνία των πιστών με αυτά, γιατί ακριβώς αισθητοποιεί αυτήν την πνευματική παρουσία τους και τροφοδοτεί έτσι τη συνεχή αγαπητική αναφορά τους προς αυτά. Άλλωστε η γνώση του περιεχομένου της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας πάντοτε γίνεται καλύτερα προσιτή στους ανθρώπους όταν προσφέρεται με ορατά και αισθητά στοιχεία, όπως είναι αυτά που παρέχουν οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων. Να θυμηθούμε εκεί και τον Χριστό, ο οποίος όταν έλεγε πολύ υψηλών προδιαγραφών θεολογικές αλήθειες, χρησιμοποιούσε εικόνες από την ζωή των ανθρώπων. «Εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα», έτσι. Ή όταν αναφερόταν σε άλλες αλήθειες τις διδασκαλίες του, χρησιμοποιώντας τα δίχτυα, τα ψάρια, εικόνιζε όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και αυτά τα οποία από την ιστορική του διαδρομή είχαν παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την ανέλυξη, στην καινή κτήση, έτσι. Όταν δηλαδή κάποιος είχε κάνει κάποια αθλήματα πνευματικά, είτε στην περίοδο των διωγμών, οπότε κατέληγε στο μαρτύριο, είτε είχε άλλα αθλήματα τα οποία σχετίζονταν με την ιστορική του διαδρομή, τα οποία ξέφευγαν από την καθημερινότητα των πολλών ανθρώπων και είχαν την παρέμβαση και συνεργία της Χάριτος του Θεού, υπενθύμιζε αυτήν την ζωή του με κάποιες συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές εκφάνσεις της, οπότε ο θεατής πιστός μπορούσε αυτά τα πράγματα τα οποία άκουγε άλλωστε και έβλεπε να τα συναρτήσει χωρίς να χρειάζεται και να διαβάσει οπωσδήποτε. Και αν λάβουμε υπόψη ότι η εικόνα με βάση και τα τότε ανθρωπολογικά και επιστημονικά δεδομένα, αλλά και τα σημερινά, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια, η αποτύπωση που γίνεται μέσα στον άνθρωπο από την εμπειρία των οφθαλμών είναι πολύ ισχυρότερη από ότι με τον λόγο, τον ακουστικό δηλαδή. Η γνωστή έκφραση που έχει γίνει αξίωμα, μία εικόνα χίλιες λέξεις, νομίζω επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και επανερχόμαστε πάλι στο θέμα μας για να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αν οι απόψεις που είχαν οι εικονομάχοι έρχονταν τελικά σε αντίθεση και με την ίδια την ενανθρώπιση του Υιού, νομίζω, του Υιού του Θεού βεβαίως. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπενιχθήκατε όταν κάνατε την αναφορά και την σύγκριση ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μορφή μονοφυσιτισμού η εικονομαχία.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνο το οποίο η ενανθρώπιση καταφάσκει στο ανθρώπινο σώμα, παραδείγματος χάρη, έρχεται να σχετικοποιηθεί από μια φιλοσοφική, θα λέγαμε, και αρχαιολογική θεώρηση, όπου το σώμα θεωρείται φυλακή και θεωρείται υποβιβασμός του ανθρώπου, ενώ η πρόσληψή του από τον Θεό Λόγο ήταν η κατεξοχήν καταξίωση του ανθρωπίνου σώματος. Και αυτό το πράγμα ως υποτίμηση έχει τεράστια σωτηριολογική σημασία, γιατί ο γέγονεν, διμάς γέγονεν ο Κύριος, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν επομένως, και όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον αθεράπευτον. Αν κάτι δεν προσλήφθηκε από τον Θεό Λόγο κατά την ενανθρώπιση του, τότε και δεν σώζεται. Η όλη αυτή λοιπόν σπιριτουαλιστική θεώρηση των οικονομάχων έμεσα, δεν θα το πούμε άμεσα, και πλάγια, το λιγότερον αμφισβητούσε και υποτιμούσε αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι τόσο έντονο στον άνθρωπο. Είναι το πρώτο που βλέπει κανείς τον άλλον, είναι το σώμα του. Για να αναχθεί στην ψυχή του πρέπει να έχει πολύ στενότερη σχέση, έτσι, και επομένως παίζει αποφασιστικό ρόλο. Ήταν ένας ακροτηριασμός σε αυτήν την διαδικασία η παρέμβαση των εικονομάχων. Έτσι η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει αυτήν την εικονοκλαστική άποψη για την νοερή μόνο σχέση των πιστών με τον Θεό, συνδέει την όλη διδασκαλία της με τις εικόνες, για τις εικόνες με την ενανθρώπιση. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, με την υποστατική δηλαδή ένωση των δύο φύσεων, καταξιώνει τον όλο άνθρωπο με το αισθητό και το πνευματικό του στοιχείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος των εικόνων της Εκκλησίας, λέει πως γι' αυτό ο Χριστός προσέλαβε και σώμα και ψυχή, επειδή σώμα και ψυχή έχει και ο άνθρωπος. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος ήταν αντιστοίχως ο υπερασπιστής των εικόνων κατά την δεύτερη φάση της εικονομαχίας, αναφερόμενος ας πούμε και αυτός σε αυτήν την εικονοκλαστική θέση, λέει πως δεν αρκεί μόνον η κατά νου θεωρία, και αν αρκούσε μάλιστα αυτό, φέρει το επιχείρημα ότι τότε και τόσο μόνο θα προχωρούσε η κατάβαση του ανθρώπου, δηλαδή θα προσλάμβανε μόνο την ψυχή μας, όχι όμως και το σώμα μας. Και όποιος επομένως μιλά μόνο για νοητή θέα του Χριστού, διαψεύδει στην πραγματικότητα την αλήθεια αυτής της ενανθρωπίσεως, αφού ο Χριστός με την ενανθρώπισή του έδωσε την δυνατότητα και για αισθητή θέα του προσώπου του. Και αυτό επιβεβαιώνεται από όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία. Η εικόνα λοιπόν του Χριστού εκφράζει την Θεία Οικονομία και θα λέγαμε νοηματοδοτεί χριστολογικά τις εικόνες πλέον των Αγίων της Εκκλησίας. Οι εικόνες του Χριστού και τα εικονογραφημένα θαύματά του πιστοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο την μετοχή του αισθητού και υλικού στην άειλη και αόρατη πραγματικότητα. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, την οποία διακηρύσει η εικόνα του Χριστού, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, βεβαιώνει αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα του Θείου και του ανθρώπινου στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Το αισθητό δηλαδή και το υλικό στοιχείο ενώνεται με τον Θεό υποστατικά και αμετάβλητα, χωρίς δηλαδή να γίνονται ποτέ άκτιστα. Την αλήθεια αυτή την βεβαιώνει η Ορθόδοξη εικονογραφία, η οποία με την γνωστή τεχνοτροπία της εκφράζει την χάρη του Θεού που γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στο κτιστό και το άκτιστο. Η αρνητική τοποθέτηση επομένως των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες της Εκκλησίας έχει άμεση την αναφορά της στην ίδια την ενανθρώπιση του Θεού, η οποία ενώ δεν απορρίπτεται έτσι ανοιχτά από τους εικονομάχους και άμεσα θεωρητικά, έμεσα και πρακτικά μειώνεται και υποτιμάται, όπως πολλές φορές είπαμε, αφού δεν γίνεται δεκτή από αυτούς η αλήθεια που εκφράζει η εικόνα του Χριστού, δηλαδή η οντολογική αυτή ενότητα και η πραγματική κοινωνία της υλικής και αισθητής ανθρώπινης φύσεως με τον άειλο και άκτιστο Θεό. Η προσπάθεια των εικονοκλαστών να υποστηρίξουν νοερή μόνο σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν καταργεί απλώς την εικονογραφία της Εκκλησίας. Καταστρέφει ουσιαστικά, στρέφεται μάλλον ουσιαστικά εναντίον κάθε αισθητού και σωματικού στοιχείου μέσα σε αυτήν. Μέσα στην Εκκλησία όμως τίποτε δεν είναι μόνο πνευματικό και άειλο, επειδή όλα προϋποθέτουν τη συμμετοχή και του ανθρώπινου σώματος. Επομένως, εάν θα πρέπει να καταργήσουμε τις εικόνες, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τότε θα πρέπει να καταργήσουμε και όλα τα σωματικά, τα φώτα, το ευώδες θυμίαμα, την δια της φωνής προσευχή, γιατί και αυτή είναι κάτι το σωματικό. Αλλά εκτός από αυτό θα πρέπει να καταργήσουμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία τελούνται μέσω υλικών στοιχείων. Να καταργήσουμε τον άρτο, τον ίνο, το έλαιο της χρήσεως. Να καταργήσουμε του σταυρού το εκτύπωμα. Εν δι' αυτή περιπτώσει δηλαδή αυτά όλα είναι ύλη. Εκείνο όμως που αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα σε κάθε μια τέτοια μονοδιάστατη, θα λέγαμε, αντιμετώπιση της πνευματικότητας, είναι ότι η ουσιαστικότερη και η πνευματικότερη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό, όπως είπαμε ευθύς εξ αρχής, πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία με το υλικό και αισθητό σώμα και αίμα του Χριστού, τα οποία προσφέρονται κατά την Θεία Κοινωνία στους πιστούς, και αυτά είναι εκείνα που τους κάνουν κατεξοχήν μετόχους του Θεού και, όπως είπε δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, αν σε αυτά τα αισθητά στο σώμα και το αίμα του δεν μετέχει κανείς, δεν έχει την δυνατότητα να έχει την αιώνια ζωή και νυν και αΐ.
0: Όλα αυτά που σας ακούμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μας λέτε, στην ουσία μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό ότι αυτή η άποψη των οικονομάχων για την νοερή μόνο σχέση μας με τον Θεό, στην ουσία καταργεί, όπως μας είπατε και εσείς, κάθε αισθητό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Αυτό επιβεβαιώνεται από αυτήν την τοποθέτηση και αυτή είναι και η μεγάλη πληγή του να μην γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όμως έχει τεράστια σημασία, γιατί αποδεικνύουν έτσι ότι η οντολογική ενότητα του Θεού και του ανθρώπου που θεμελίωσε ο Χριστός και καλλιεργεί η Εκκλησία με τα μυστήρια της, προϋποθέτει το υλικό, όπως είπαμε, και το αισθητό στοιχείο. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί μπορεί σήμερα να απορρίπτεται η φιλοσοφική θεώρηση γενικότερα αυτή, αλλά παρισφρεί με έναν άλλον τρόπο, ξέρετε, υπόγεια, μία υποτίμηση κάθε τι πράγματος που είναι υλικό. Εδώ η ενανθρώπιση και η όλη διδασκαλία της Εκκλησίας όχι απλώς καταξιώνει το αισθητό, αλλά ζητάει από εμάς να αποδεχθούμε αυτό που κάνει η ίδια η Εκκλησία, να εκκλησιαστικοποιήσει τα πάντα. Όλα, και γιατί λέμε τα πάντα, εκτός αμαρτίας βεβαίως, έτσι, γιατί όλα είναι καλά λίεν και όλα είναι δημιουργημένα από τον Θεό Λόγο και όλα αυτά έχουν τον Λόγο τους, δηλαδή τον σκοπό υπάρξεώς τους, στον ίδιο τον Χριστό, δια του οποίου και εις τον οποίο εκτιστέ, όπως λέγεται στην προσκολασαΐς, έτσι. Επομένως, αυτό το πράγμα το αισθητό, εάν το βγάλουμε εμείς με έναν πλάγιο ή ραφιναρισμένο τρόπο, πώς θα το κάνουμε, εννοώ την υποτίμησή του, τότε χάνουμε μια ουσιαστική πρόσβαση στο πνευματικό στοιχείο. Ο Χριστός και η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να το πούμε με έμφαση, γιατί αυτό δηλώνει η πραγματικότητα των εικόνων, προσλαμβάνουν το υλικό και το αισθητό και του δίνουν την σωστή προοπτική του. Του δίνουν δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Η προοπτική αυτή δεν αποβλέπει σε καμιά περίπτωση στο ξεπέρασμα του αισθητού, αλλά σε αυτήν την κατάφαση και καταξίωση του, που γίνεται με τον καθαγιασμό του. Όταν δηλαδή αυτό το οποιοδήποτε αισθητό εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεότητα του Θεού, που όπως βλέπουμε με το νερό παραδείγματος χάρη, το αγιάζουμε και γίνεται αγιασμός και εμπλουτισμός μας και γίνεται το στοιχείο που εκδιώκει την πείρια του πονηρού και τον ίδιο τον πονηρό, όπως βεβαιώνεται μέσα στην καθημερινή πράξη της Εκκλησίας προς έναν δαιμονισμένο, ας υποθέσουμε, κτλ. Αλλά και όλα τα πράγματά μας, όταν έτσι θεωρηθούν τα αισθητά, τότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει αυτήν την ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου και φυσικά την δοξολογική. Ο Χριστός δεν εγγενίασε μια πνευματικότητα που καταργεί το αισθητό για χάρη της νοερής αναφοράς στον Θεό, όπως ήθελαν να υποστηρίζουν οι οικονομάχοι, παρερμηνεύοντας και το σχετικό χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, έτσι, όπου θέλησαν να στηρίξουν αυτήν την άρνηση των αισθητών εικόνων. Νομίζω ότι το έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή μας, ότι οι οικονομάχοι υπεστήριζαν εκείνο παρανοούσαν εκείνο το χωρίο που είπε ο Χριστός ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Το εμπνεύματι και αληθεία δεν αποκλείει τα αισθητά μέσω των οποίων μπορεί να γίνεται αυτή η προσκύνηση, γιατί εμείς όταν προσκυνούμε τον άρτον και τον ίνο και λατρεύουμε τον Χριστό και παίρνουμε το σώμα και αίμα που είναι αισθητά, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αρνούμαστε αυτήν την προσκύνηση του Θεού εμπνεύματι και αληθεία. Ο Χριστός λοιπόν θεμελίωσε μια πραγματικότητα που καταξιώνει τον όλο άνθρωπο ως σώμα και ψυχή, αλλά και η Εκκλησία ως μυστηριακό σώμα του Χριστού αποτελεί αισθητή και πνευματική πραγματικότητα και έτσι εκφράζεται ακριβώς από την εικονογραφία της. Είναι λοιπόν επόμενο, όταν καλεί τους πιστούς σε κοινωνία και ένωση με τον Θεό, όχι μόνο να μην παραγνωρίζει αυτή την ψυχοσωματική δομή του ανθρώπου, αλλά αντίθετα να το προσεγγίζει κατά τρόπο οικείο στην φύση του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη λοιπόν εικονογραφία, με το αισθητό και πνευματικό χαρακτήρα της, υπηρετεί άριστα την προσέγγιση αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα.
0: Αυτό τα κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με την Ορθόδοξη Θεολογία και βλέπουμε ότι από τους πρώτους εκείνους αιώνες που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στα θέματα της εικονογραφίας, έχουμε φτάσει αργότερα σε μια άλλη προσέγγιση, μιας άλλης ομολογίας που έχει απορρίψει πλήρως και αυτή τις εικόνες. Φαντάζομαι ότι και ο Προτεσταντισμός κάτι αντίστοιχο έχει κάνει, έτσι.
1: Ακριβώς, ο Προτεσταντισμός, παίρνοντας αυτήν την ρίση των εικονομάχων, έφτασε σε δογματική, θα λέγαμε, απόρριψη των εικόνων, και αυτό είναι που κάνει τον Προτεσταντισμό πλέον θεσμικά να είναι σαφώς εκτός της Εκκλησίας, και μόνο γι' αυτό. Όταν δηλαδή απορρίπτει με σαφήνεια στην πράξη και δεν υιοθετεί την εικονογράφηση, είναι διαμετρικά αντίθετος προς την ενιαία αυτή εμπειρία της Εκκλησίας, στην κατάφαση αυτή που είπαμε, η οποία εκφράζεται κατεξοχήν με την ενανθρώπιση και πιστοποιείται στη συνέχεια ως συνέπεια αυτής της πρόσληψης που είναι ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου, το οποίο πιστοποιεί η εικονογραφία. Έρχεται λοιπόν και αρνείται αυτές ουσιαστικά τις συνέπειες της πρόσληψης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι το θέμα νομικό, ότι αφού δεν το δέχεσαι καταδικάζεσαι, αποκόπτεσαι από την Εκκλησία, αλλά απλώς η Εκκλησία κάνει την ληξιαρχική, δίνει την ληξιαρχική πράξη και το δίνει αγαπητικά πάλι για να είναι το σημαίνον που σημαίνει το σημαινόμενο που ήδη έχει γίνει. Δηλαδή οι Προτεστάντες πρώτα αποεκόπηκαν ουσιαστικά και μετά πιστοποίησαν με την απόρριψη των εικόνων αυτό το οποίο είχε συμβεί. Επομένως, όταν εμείς λέμε ότι οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί και εκτός Εκκλησίας, δεν είναι μία μυσαλόδοξη όπως θέλουν να την εμφανίζουν οι άσχετοι με την θεολογία και με τη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκφράστηκε μέσα των Αγίων Πατέρων, των Θεοφόρων Πατέρων, των νουν εχόντων Χριστού, πράγμα που σημαίνει κατεξοχήν ήταν οι άνθρωποι της αγάπης. Όταν λοιπόν είχαν ορίσει, γιατί αυτό είναι όρος της Οικουμενικής Συνόδου, ότι όποιος δεν αποδέχεται και δεν προσκυνά τις εικόνες να καθαιρείται αν είναι κληρικός και αν είναι λαϊκός να αφορίζεται, έδινε ακριβώς αυτήν την ληξιαρχική πράξη ότι αυτός που το κάνει κόβει την γέφυρα αυτής της κοινωνίας, αυτής της θεοκοινωνίας δηλαδή. Οπότε αφού το κάνει και εμένει σε αυτό, ήδη είναι αποκομμένος και βοηθάει και εκείνους να το συνειδητοποιήσουν, αλλά και τους άλλους που δεν το έχουν κάνει να μην καταλήξουν σε αυτήν την πλάνη. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί καθώς πολλοί πιστοί αδελφοί μας Ορθόδοξοι έχουν απενεργοποιήσει αυτά τα πνευματικά αισθητήρια που όλοι μας εξίσου λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα μοιάζουν εξωτερικά, εμπειρικά δηλαδή, στο επίπεδο της ζωής, που είναι το αντίκρισμα σε τελευταία ανάλυση με τους ετεροδόξους, και σχηματίζουν την εντύπωση ότι οι πατέρες οι οποίοι είπαν αυτά τα πράγματα για εκοπή από την Εκκλησία αυτών των ανθρώπων, ότι δεν είχαν αγάπη. Και αυτό το πράγμα είναι, θα λέγαμε, έχει πάρα πολύ έπαρση. Τοποθετούνται πάνω από τους πατέρες, ασυνείδητα βέβαια, και θεωρούν αυτοί οι ίδιοι πως έχουν τέτοια αγάπη που μπορούν να προσλαμβάνουν αγαπητικά τους άλλους, να κοινωνούν με τους άλλους, πράγμα το οποίο αποτελεί παραφροσύνη, και γιατί βέβαια ακυρώνουν εκείνη την άκτιστη αγάπη, αλλά και γιατί πρακτικώς δείχνουν μια τέτοια υπεροψία που σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ότι δεν είναι κοινωνή αυτού του πνεύματος, γιατί αν ήσαν κοινωνή αυτού του πνεύματος θα ήξεραν ότι οι Άγιοι είναι Άγιοι οι πατέρες, γιατί έχουν την αγιότητα του Θεού. Και εν τη αγιότητα του Θεού, που σημαίνει διεύρυνση και καθαρότητα των πνευματικών τους αισθητηρίων, βλέπουν εκείνα τα οποία είπε και υποσχέθηκε ο Χριστός. Αυτής δηλαδή, αυτήν την ζωντανή κοινωνία της επίγειας με την ουράνια Εκκλησία. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα σύνδρομο λίαν επικίνδυνο στην εποχή μας, που θέλει να εξισώσει κατεβάζοντας το Άγιο όχι απλώς στο κοινό και αισθητό, αλλά υποβιβάζοντάς το στο επίπεδο της ακαθαρσίας. Γιατί το να έχει κανείς εσφαλμένη αντίληψη για τον Θεό κατά τον Άγιο Μάξιμο αποτελεί ύψιστη ακαθαρσία του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, στις μέρες μας που γίνεται αυτό κατά κόρο, και μάλιστα και με βάναυσο τρόπο εκφράζονται έναντι εκείνων που θέλουν να παραμείνουν πιστοί σε αυτήν την πρόσκληση της Εκκλησίας να μην απορρίψουν τη δογματική της διδασκαλία, εμφανίζονται ως προοδευτικοί, αυτοαποκαλούμενοι και αυτοπροσδιοριζόμενοι έτσι, και επειδή είναι του σειρμού, δηλαδή είναι μέσα στο πνεύμα της γενικότερης εκκοσμήγευσης, θα πρέπει να πούμε ότι κινούνται καθαρά στον χώρο της πονηρίας και των ακαθάρτων πνευμάτων, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο που δημιουργεί αυτό το πνευματικό σκότος και αυτήν την πνευματική δυσοδεία και αυτήν την πνευματική ακαθαρσία.
0: Μιλώντας γι' αυτό ακριβώς το θέμα, κύριε καθηγητά, έχουμε και την άλλη πλευρά εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αγγίζουν τα όρια της ειδωλολατρίας όταν εντός εισαγωγικών θεοποιούν κάποιες συγκεκριμένες εικόνες και τις προσεγγίζουν με έναν τρόπο, όπως εκείνοι λένε, μαγικό. Όπως οι παλαιότερες φυλές πήγαιναν σε ένα είδωλο που είχαν και περίμεναν αυτό το είδωλο να τους κάνει αυτό που ζητούσαν. Αυτή βέβαια είναι μια εξωεκκλησιαστική θέση, η οποία ακούγεται πάρα πολύ από διάφορους προοδευτικούς κύκλους, και βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον, τρόπο να μειώσουν την πνευματική δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί τι μπορούμε να τους πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ιστορικά και μέσα από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, γι' αυτό που λέτε έτσι αληθινά προκλητικά. Τα επιχειρήματα που μου είπατε προηγουμένως μου θυμίζουν εκεί, τηρουμένων των αναλογιών, εκείνους οι οποίοι δεν δέχονταν πως τα ενδύματα του Χριστού έχουν κάποια δύναμη μέσα, και τον, αν θέλετε, και τον στρίμωχναν κιόλας εκεί για να, όταν ήθελε να περάσει ο Χριστός, ή τον προσύγγιζαν, μπορεί να του πιάναν και το χέρι και τα λοιπά. Όμως δεν έβλεπαν τίποτε και δεν αισθάνονταν τίποτε, δεν έπαιρναν τίποτε. Και το ζητούμενο είναι να γίνουν τώρα αυτά τα καλά λίαν μέσα εξαγιασμού του ανθρώπου δια του εκκλησιασμού τους, εκ της ακτίστου ενεργίας του Θεού. Επομένως, αν προσλαμβάνονται μετευχαριστίας και προσφέρονται δοξολογικά στο Θεό, και αυτά καταξιώνονται, και εμείς δι' αυτών μπορούμε να αναγόμεθα, αλλά αν υπάρχει η άλλη θεώρηση, αυτό που πήγε να κάνει ο διάβολος ακριβώς και κάνει, είναι να υποβιβαστεί και από εκεί που είναι το καλολίαν, να γίνει και παράφυση, να γίνει και όργανο διαβιβάσεως της αλλοτρίωσης του ανθρώπου από τον Θεό, μέσα από την σαρκολατρία πλέον, αν επειδή πήρε την εικόνα του σώματος, ας πούμε, να γίνει, να φτάσει κανείς στην πορνεία και τα λοιπά. Και σου λέει ότι σε αυτήν την περίπτωση έκανε κανείς το σώμα του Χριστού. Βλέπετε, και εδώ δεν έχουμε ηθική θεώρηση, πάλι θεολογική θεώρηση. Λέει, πώς ποιήσω τα μέλη του Χριστού, πόρνης μέλη. Επομένως, δεν καταλύει η Εκκλησία, δεν καταδικάζει την σχέση, αλλά την θέτει μέσα σε τέτοια πλαίσια του γάμου, παραδείγματος χάρη, και εκεί ακόμα δεν τα εξαντλεί στην βιολογικότητά τους, δεν είναι καταναλωτικά. Σου λέει, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Επομένως, είναι πολύ φτωχή, θα λέγαμε, για να εκφραστώ επίοικος, για να μην πω διεστραμμένη, αυτή η αντίληψη που είπατε προηγουμένως. Η Εκκλησία ό,τι κάνει, το κάνει αγιοπνευματικά, αυτό που καταξιώνει μάλιστα δι' αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, και θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά με πνεύμα ταπεινό, και αν συμβαίνει κάτι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, να μην το κατανοούμε για πολλούς και επικύρους λόγους, τότε το σεβόμαστε και το προσκυνούμε. Και θα μας γνωστοποιηθεί το εσωτερικό μυστηριακό περιεχόμενο αυτό στο μέτρο της ταπεινώσεως και στο μέτρο της ευσεβίας μας εν καιρό.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι, καθώς εδώ ο χρόνος ολοκληρώνεται, θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι τα ίδια προβλήματα τελικά έρχονται και ξαναέρχονται στην πορεία της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, αφού είναι ο ίδιος ο αυτός πνευματικός πόλεμος από τον ίδιο κοινό εχθρό μας.
1: Και ο άνθρωπος, να συμπληρώσω, πολύ σωστά τα είπατε αυτά, και ο άνθρωπος παραμένει και θα παραμένει μέχρι τη συντελεία των αιώνων ο αυτός κατά βάση. Και αυτό το σημειώνω και το υπογραμμίζω ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι είναι οι υποστηρικτές της εξελίξεως, διότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε αυτόν τον άνθρωπο που έφτιαξε από καταβολής κόσμου δηλαδή, και θα είναι μέχρι τη συντελεία ο αυτός άνθρωπος με τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες αναζητήσεις. Αυτά που θα αλλάζουν θα είναι μόνο εξωτερικά, σαν τα ρούχα του, τα οποία δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί ιστορικά. Άρα έχει τεράστια σημασία το να βρίσκεται κανείς στην Εκκλησία εν υπακοή στο πνεύμα της Εκκλησίας, για να καταξιώνεται κάθε τι από αυτά που είναι και γίνεται, δηλαδή από τις πράξεις του, διότι αυτά έγιναν απ' αρχής και θα παραμένουν, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να γίνεται επαναπρόσληψη κατά καιρούς, όταν ο άνθρωπος θα άλλαζε. Γιατί το απρόσληπτο να θεράπευτο, και αν υποθέσουμε ότι κάτι άλλαξε ριζιδόν σε εμάς τους ανθρώπους, τότε αυτό δεν σώζεται μες στην Εκκλησία. Αυτό είναι το θεολογικό επιχείρημα, ότι ο άνθρωπος από τις δημιουργίες έως τις συντελείς θα παραμένει ο αυτός, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σώζεται. Και αυτό βεβαίως είναι η ενανθρώπιση, και το λέω βέβαια ως θεολογική υποδομή αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι από εδώ και 1200 χρόνια που κατακυρώθηκε με απόφαση, που σημαίνει και άλλα 800 χρόνια νωρίτερα, η Εκκλησία είχε ως βίωμα, εμπειρία, παράδοση αγιοπνευματική την εικόνα, αλλά και μετά την κατακύρωσή της μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται να τροποποιήσει με άλλη οικουμενική σύνοδο την θεώρηση έναντι του αισθητού και έναντι της ζωγραφικής απεικόνησης, επειδή τώρα η αντίληψη των ανθρώπων άλλαξε. Άλλαξαν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν αναλώθηκε και δεν θα αναλωθεί ποτέ, επειδή πνεύματι, η απόφανση της Εκκλησίας αλαθήτως διά των Οικουμενικών Συνόδων.
0: Και με αυτή την τοποθέτηση νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για μία ακόμα φορά, όπως και όλους εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας στο θέμα που σήμερα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, την ανθρωπολογική σημασία της εικόνας. Χαίρετε. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

τον πατέρα Ματθαίο για τους φιλόφρονους και υπερβολικούς λόγους και την ελαχιστότητά μου, και επίσης να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την πατρική, ολοπρόθυμη και αγαπητική του ευλογία να είμαι σήμερα μαζί σας, τον πατέρα Ματθαίο, τους ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση να είμαι και πάλι κοντά σας. Πιστεύω να μην σας κουράζω και ευχαριστώ επίσης εκ προημίου όλους εσάς για την υπομονή και την ανοχή σας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούμε πάντοτε στη σειρά των ειρηνικών σαν πρώτο αίτημα στην ευχή και προς ευχή τη γνωστή μας επίκληση υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πρώτο και κύριο μέλημά μας, αγωνία και αγώνας μας στη συνάντησή μας με τον Χριστό στην ώρα της υπέρτατης θυσίας, να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αφού πρώτα κατακτήσουμε την άνωθεν ειρήνη στις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν φανερώνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτή τη διάθεσή μας και καταθέτουμε στην αγάπη Του τη θέλησή μας να πετύχουμε και τη σωτηρία της ψυχής μας, που όπως αναφέρει και ένα σύγχρονο μελόδημα, ένα τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ένα μελοποιημένο ποίημα λέει λοιπόν πως η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μέσα από αυτούς τους φαινομενικά κοσμικούς στίχους κρύβονται μεγάλες θεολογικές αλήθειες, που άθελα ίσως η ποιήτρια διατύπωσε, αλλά ωστόσο όμως φανερώνει θεολογικές πραγματικότητες. Κρυμμένο τραύμα θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πεπτωκός και τραυματισμένος από την αμαρτία άνθρωπος. Ταξίδι αναψυχής, η σταυροαναστάσιμη καθημερινότητα, ο επίγειος βίος που έχει σαν σκοπό αναψυχής τη σωτηρία της ψυχής, που τελικά και πραγματικά είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε όμως από την αρχή πολύ σύντομα τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για την ψυχή και τι διδάσκουν οι πατέρες στην Ορθόδοξη διδασκαλία για αυτό το θέμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ψυχοσωματική ενότητα. Πουθενά δεν αναφέρεται σαν σωματικοψυχική ενότητα. Παντού, παγκόσμια, σε όλες τις επιστήμες είναι ψυχοσωματική ενότητα. Η ψυχή του ανθρώπου, έλεγαν οι πλατωνικοί, είναι εκφύσεως αθάνατη. Και με τον όρο εκφύσεως αθάνατη εννοούσαν ότι η αθανασία της ψυχής είναι το αιώνιο της γνώρισμα. Το ίδιο πίστευαν και οι γνωστικιστές, ότι η ψυχή είναι φύση αγέννητη και αθάνατη. Κατά την Ορθόδοξη θεολογία όμως, η ψυχή δεν είναι άκτιστη αλλά κτιστή. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι εκφύσεως αθάνατη, αλλά είναι αθάνατη μόνο με τη χάρη και την ευδοκία του Θεού. Είναι αθάνατη γιατί έλαβε από τη χάρη του Θεού τη φύση ούτως είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκάθαρα ορίζει ότι οι ψυχές δεν είναι άκτιστες αλλά κτιστές. Η ψυχή επουδενή λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον άνθρωπο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι ο άνθρωπος. Άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ψυχοσωματική οντότητα. Και το πιο βασικό, το σπουδαιότατο είναι ότι η αθανασία του ανθρώπου
στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού και στην μελλοντική Ανάσταση των σωμάτων. Λέει ο ουρανοβάμων Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή: «Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ είδην δύναται, ότι μη και κράτος αιώνιον». Η ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων και μη με το θέμα της ψυχής δείχνει ότι τους απασχολούσε ήδη. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία αναφέρεται η ψυχή και λέει ο ψαλμοδός Δαβίδ στον 142ο ψαλμό: «Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξιξ εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι». Άρα το θέμα της ψυχής απασχολεί τους ανθρώπους γενικά και από παλιά. Όμως ο Χριστός μίλησε πιο έντονα και ιδιαίτερα για το θέμα της ψυχής. «Τι γάρο ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η ψυχή του ανθρώπου είναι η μοναδική λογική και όχι απλά ουράνια, αλλά υπερουράνια, γιατί η φύση της είναι ουσία νοερή με την οποία γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Και μόνο το να γνωρίζουμε ποια θέση έχει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό ξεπερνά όλη την ανθρώπινη σοφία. Με την πίστη προς τον Θεό και στροφή προς Αυτόν, ο άνθρωπος συντηρεί μέσα του την αληθινή ομορφιά. Όλα τα άλλα ο άνθρωπος του Θεού τα θεωρεί κατώτερα και πολλές φορές άχρηστα. Γι' αυτό και πολύ εύστοχα λέει ο Κύριος μας ότι κέρδος και ομορφιά στον άνθρωπο είναι να μη ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Είναι βασικό όμως να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λέει ο Κύριος και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη σημασία είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Γιατί δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα το κυριακό κάλεσμα, την πρόσκληση του Χριστού, αλλά και την πατρική του αγωνία να σωθεί ο άνθρωπος. Ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το επέκεινα το αύριο με πνευματική διάσταση, αλλά δυστυχώς τον παραπλανά να εργάζεται είτε το τώρα είτε το αύριο μόνο με υλικά κριτήρια και δυστυχώς με πρόσκαιρη ψευδαίσθηση. Ξεχνά ότι έχει και ψυχή μέσα στο σώμα του και αγωνίζεται και αγωνιά, γιατί απλά μέσα στο σώμα υπάρχει και ψυχή για να συντηρεί το σώμα. Το ζήτημα για τον χριστιανό είναι να νιώσει, να αισθανθεί, να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει σοβαρά και έγκαιρα αυτό που αναφέρεται στο στίχο της δοξολογίας: «Ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι ατόνση». Επομένως, πολύ βασικό στοιχείο της σωτηρίας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η σωστή αυτογνωσία και μέσα από την τελωνική ταπείνωση ή από την με επίγνωση ασωτία μας συνειδητή μετάνοια. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε την αρρωστημένη μας ψυχική κατάσταση, πώς θα καταφύγουμε στη γιατριά? Εάν την αμαρτωλότητά μας την δικαιολογούμε και την παρατείνουμε, πώς θα έρθει η πολυπόθητη ίαση της ψυχής? Εάν η επιμονή στο θέλημά μας βαφτίζεται πνευματικός αγώνας,
πώς θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής για να δούμε την αρρώστια της και να ζητήσουμε την ίαση. Εάν ο πνευματικός εγωισμός μας μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, πώς θα ξεδιαλύνουμε τα εσωτερικά πνευματικά σκοτάδια της ψυχής, ώστε να δούμε και να ζήσουμε φως Χριστού. Εάν οι προσωποληψίες και οι παραπλανητικές αγιοφάνειες σκοτίζουν την ψυχή μας και την εγκλωβίζουν στο εγώ, αποσυνδέοντας την από το εμείς, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς θα βιώσουμε το «ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», αφού όχι μόνο αμαρτία δεν κάνουμε, αλλά ομολογούμε και τον Χριστό, όχι φυσικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά δήθεν για να τον δοξάζουμε και για να σώσουμε και την Εκκλησία Του. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό, πέρα από την αναγνώριση της ύπαρξης της ψυχής, να προβληματιστούμε γιατί και πώς αυτή επηρεάζεται από τη σχέση της με το Δημιουργό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απορρίπτει τη δουλική σχέση με τα πάθη και την αμαρτία και με την αγάπη προσκολάται στον Τριαδικό Θεό και υποτάσσεται σε Αυτόν με έργα και με τρόπους αρετής, φωτίζεται από Αυτόν, τότε πραγματικά ομορφαίνει και προάγεται η ψυχή, πειθόμενη στις βουλές και στις παρενέσεις του Θεού και απολαμβάνει την αληθινή και αιώνια ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να απαρνηθεί την αμαρτία και την πτώση του, αποξενώνεται από τον Θεό και την αληθινή ζωή. Επειδή η ψυχή είναι πνευματική και νοερή, έχει ανάγκη να διαφυλάται αυτήν την αξία της. Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν είναι υπάκουη στο Θεό, όταν Αυτόν ακολουθεί και σε Αυτόν υποτάσσεται, όταν σε Αυτόν πείθεται και μόνο προς Αυτόν βλέπει. Έτσι η ψυχή στολίζει τον εαυτό της και με τη συνεχή μνήμη και θεωρία του Θεού, με την θερμότατη και διάπερη προς Αυτόν αγάπη, προσελκύει τη μυστική και απόρριτη έγκλη του Θεού. Τότε έχει πραγματικά το κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και γίνεται η ψυχή χαριτωμένη, σοφή, θεία. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος διδάσκεται από το Θεό πώς να τον αγαπά πάνω από τον εαυτό του, αλλά και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του ανθρώπου τη βλέπει ο διάβολος με τα φθονερά μάτια του και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να τον κάνει να τη χάσει. Προσφέρει απλόχερα και με δόλο κάθε δικαιολογία και αγωνίζεται να οδηγήσει στην πλάνη ή καλύτερα να πείσει τον άνθρωπο να παραβλέψει σαν άχρηστη ή και ανεφάρμοστη την εντολή του Θεού, δηλαδή τη γνώση της αλήθειας και της αγάπης. Κάνει αγώνα ακόμη ώστε να αντιταχθεί ο άνθρωπος του Θεού και συχνά συμβαίνει να νεκρώνεται πνευματικά η ψυχή του ανθρώπου και να στερείται τη χαρά του πνευματικού νυμφίου της. Τότε ένας δρόμος υπάρχει, η μετάνοια. Και έτσι και πάλι επανασυνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό. Χτίζεται μια υγιή και σωτήρια σχέση που καταλήγει μετά από έμπονο και συνεχή αγώνα στην κατάκτηση της σωτηρίας της ψυχής. Πρέπει όμως να τονίσουμε, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρη η Θεία Φιλανθρωπία και πλούσια η χάρις του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, ότι εν τούτης
Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς τη συγκατάθεση και την διάθεση του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος, ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να συναισθανθεί ότι αμάρτησε, να μετανοήσει, να επιθυμήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Και έτσι η χάρις του Θεού θα τον επισκεφθεί και θα τον επιβραβεύσει με αυτήν. Γιατί η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μετάνοια, ο πόθος της σωτηρίας και η αναζήτησή της είναι ένδειξη της επιστροφής προς το Θεό. Είναι σημείο αποστροφής της αμαρτίας και διάθεση ασκήσεως στην αρετή. Είναι κατά κάποιο τρόπο επίκληση της θείας εσπλαχνίας, η οποία βιάζεται να ελεήσει τον παραπλανημένο άνθρωπο, ώστε για να μας σώσει η χάρις του Θεού πρέπει και εμείς να θέλουμε να σωθούμε. Για αυτήν την αλήθεια δίδουν μαρτυρίες οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Η χάρις, παρότι είναι χάρις, σώζει μόνο αυτούς που την θέλουν». Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος βεβαιώνει: «Το να σωθούμε προϋποθέτει και τη δική μας συμμετοχή και το του Θεού». Και ο σοφός απολογητής Ιουστίνος προσθέτει: «Αν και ο Θεός έπλασε μόνος τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του». Ξεγελούνται αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη χάρη του Θεού ή μόνο με τη δική του θέληση δίχως τη χάρη του Θεού. Γιατί η μεν χάρις, όπως επισημαίνουμε, δεν σώζει παρά μόνο όσους μετανόησαν και επέστρεψαν στον Κύριο. Ενώ η θέληση χωρίς τη χάρη είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος αδυνατεί από μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του απέναντι στο Θεό. Άλλωστε, το τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Χάριτι εσ μεν σε σωσμένη». Ωστόσο, η αδυναμία του ανθρώπου έχει διαπιστωθεί ήδη στα πολλά χρόνια της υποδουλώσεώς του στην αμαρτία και την τυραννία του διαβόλου. Χρόνια κατά τα οποία παρέμεινε εκεί, δουλεύοντας χωρίς τη θέληση, στενάζοντας, και από αυτήν την κατάσταση δεν μπόρεσε να τον απελευθερώσει. Ούτε η εξέλιξή του, ούτε η σοφία του, ούτε τίποτα άλλο. Για την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, σαν μόνη ικανή για τη σωτηρία, πρώτος γνωμάτευσε κατά τις αρχές του 5ου μετά Χριστόν αιώνα ο Πελάγιος. Για τη δύναμη της Θείας Χάριτος, σαν τη μόνη που σώζει τον άνθρωπο, αποφάνθηκαν καταπολεμώντας τον Πελάγιο δύο σπουδαίοι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος, ζητώντας την αποκήρυξη της εσφαλμένης διδασκαλίας του Πελάγιου. Ωστόσο όμως, σύνολη η Εκκλησία, αφού βάδισε την μέση οδό, κήρυξε και τις δυο πλευρές λανθασμένες και δογμάτισε ότι η σωτηρία του ανθρώπου κατορθώνεται με τη Θεία Χάρη και με τη στήριξη και συνεργασία του ίδιου του ανθρώπου. Η γνώμη της Εκκλησίας είναι η μόνη ορθή και σύμφωνη με τις Άγιες Γραφές. Από αυτές τις Άγιες Γραφές παρουσιάζεται ότι απαιτούνται και τα δυο, και η χάρις του Θεού
και η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του. Από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας θεωρείται δεδομένη η ανάγκη συνυπάρξεως και των δύο. Ο Κύριος, ερχόμενος για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, δεν τους έσωσε όλους, παρόλο που ήθελε να σωθούν όλοι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. «Πάντα σ' ανθρώπους θέλω σωθήν», λέει, «και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν», αλλά μόνο αυτούς που τον ακολούθησαν. Για αυτό και όταν κήρυτε τους έλεγε, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του». Για τη σωτηρία απαιτούσε αυταπάρνηση, η οποία είναι αδύνατο να συμβεί δίχως τη συγκατάθεση και την ατομική θέληση. Επίσης, κήρυτε σε αυτούς που αποδέχονται τη σωτηρία ως προερχομένη από την εκτέλεση των έργων νόμου, δηλαδή από την ανθρώπινη θέληση και μόνο, λέγοντας «Εγώ είμαι η θύρα, από μένα αν κάποιος έρθει θα σωθεί και χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε», στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου συνεργούν συγχρόνως και η χάρις του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Η μεν χάρις του Θεού προσκαλεί, διαφωτίζει το νου και την καρδιά. Η δε ανθρώπινη θέληση συνεργεί στην διάνοιξη των ματιών και στην κάθαρση της καρδιάς. Η σωτηρία λοιπόν ξεκινάει από τη χάρη του Θεού, μορφοποιείται από την θέληση του ανθρώπου και τελειοποιείται από τη Θεία Χάρη, η οποία και την στεφανώνει. Προχθές ακούσαμε την παραβολή του σποραίος, που είναι ένα πρόσφορο πολύ παράδειγμα. Ο σποραίας, ο Γιωργός, έσπηρε. Η γη δέχθηκε. Ο Θεός αύξησε και ο καρπός έγινε εκατοντοπλασίων. Ώστε είναι ανάγκη να θέλουμε να σωθούμε, για να σωθούμε από τη χάρη του Θεού όμως. Η δική μας όμως φροντίδα για τη σωτηρία είναι ανάγκη να είναι έγκαιρη. Ο λόγος είναι ο κίνδυνος που καιροφυλαχτεί. Αυτός που δεν φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του διατρέχει διπλό κίνδυνο. Ή απροσδόκητα να αρπαχτεί από τον θάνατο, ή να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού. Και στις δύο περιπτώσεις το κακό είναι μεγάλο, γιατί η ζημιά είναι ο θάνατος της ψυχής. Για όλα αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος μας διαμηνύει λέγοντας «Μην αναβάλεις να επιστρέψεις στον Κύριο, ούτε να περιμένεις μέρα με τη μέρα, μην τυχόν κάποτε συμβεί να καταστραφείς. Το τέλος είναι άγνωστο και είναι άγνωστο για να επαγρυπνείς. Η ημέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, όχι όμως για να κλέψει, αλλά για να μας κάνει πιο ασφαλείς. Γιατί αυτός που περιμένει τον κλέφτη αγρυπνεί, έχει αναμένο διαρκώς το λιχνάρι και είναι πάντοτε έτοιμος. Έτσι λοιπόν κι εσείς, ανάψτε το φως της πίστεως και του σωστού τρόπου ζωής, να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση με αναμένες τις λαμπάδες, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται ο νηφίος. Χρειάζεται να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι, ώστε όταν έρθει να μας βρει, σε πνευματική εγρήγορση και νύψη. Και ο θεολόγος Γρηγόριος προσθέτει,
Ο καιρός δεν μας περιμένει για τη διόρθωσή μας. Γιατί το αύριο δεν μας δίνει καμία ασφάλεια. Γιατί πολλούς από εκείνους που ήθελαν να κάνουν πολλά, δεν τους βρήκε το αύριο. Εάν δεν δίνεις ποτέ σημασία στο σημάδι αυτό και τα μεταφέρεις όλα στο αύριο, συνεχίζει ο θεολόγος Γρηγόριος, παρασυρώμενος από τον πονηρό, με μικρές αναβολές κατά τον δικό του τρόπο που σου λέγει. Σε μένα, λέει ο πονηρός, δώσε το παρόν σου. Στο Θεό δώσε το μέλλον σου. Σε μένα τη νεότητά σου. Στο Θεό τα γερατιά. Σε μένα τις ειδονές. Σε εκείνον την ανικανότητά σου. Πόσο μεγάλος αλήθεια ο κίνδυνος που σε περιμένει. Που σε περιτριγυρίζει. Πόσο πολλά τα απροσδόκητα περιστατικά, είτε πόλεμος καταστροφικός, είτε ναυάγιο, είτε υπερβολικό φαγοπότη, είτε ανεμοστρόβιλος, είτε ύπος που συμπαρασύρει με την ορμή του, είτε φαρμάκι που δόθηκε με δόλια προμελέτη. Πρόσεχε λοιπόν, μην τυχόν και αντί για φάρμακο σωτηρίας, αυτός το οποίο δεν έδωσε σημασία, συναντήσεις δηλητήριο. Η σωτηρία της ψυχής δεν εξαρτάται επίσης τόσο από τον τόπο και τις εξωτερικές συνθήκες, όσο κυρίως και βασικά από την εσωτερική διάθεση. Παντού μπορούμε να σωθούμε. Δεν είναι θέμα τόπου, αλλά κυρίως και βασικά θέμα τρόπου. Εάν υπάρχει ζωντανή πίστη, εάν δεν υπάρχουν αμαρτίες που μας χωρίζουν από το Θεό και σβήνουν το θείο ζήλο όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, εάν η σχέση μας με την Εκκλησία είναι σταθερή και ουσιαστική, εάν εκπληρώνουμε συνειδητά και θεάρεστα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τότε είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Μας μένει μόνο να προσέχουμε και να διατηρούμε τον εαυτό μας στη θέση που βρισκόμαστε, με την διαρκή ενθύμηση του Θεού, τη μνήμη του θανάτου, τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδία. Ο Κύριος είναι κοντά μας και προκλητικά μας αγαπάει όλους. Θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά από τους ανθρώπους σώζονται όσοι θέλουν. Δεν θα παραθεωρήσει τη δική μας προσευχή, αρκεί να προσευχόμαστε ταπεινά και προσεκτικά. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας περιγράφει απλά και περιεκτικά πώς σώζεται μια ψυχή. Προηγείται, λέει, ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί μέσα στην ψυχή σαν καλός οικοδεσπότης, όλα τα τακτοποιεί. Υπάρχει μέσα σας. Ευχαριστήστε θερμά τον Θεό και διατηρήστε τον. Δεν υπάρχει. Ψαχτείτε και εξετάστε το γιατί. Φροντίστε σύντομα να τον εγκαταστήσετε μέσα σας κυρίαρχο και δεσπότη. Από τον φόβο του Θεού γεννιέται σαν πρώτο τέκνο το συντετριμένο πνεύμα και η συντετριμένη καρδία. Για να ενισχυθεί ο φόβος του Θεού, πρέπει να διατηρούμε αδιάλειπτα τη μνήμη του θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσουμε το πρωί, να επικαλεστούμε τη μνήμη, θύμηση αυτήν όλη την ημέρα. Αξίζει να συνεργαστούμε μαζί της, σαν να είναι ο πρώτος σύμβουλός μας. Ας προσθέσουμε σε αυτήν και τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου,
που βρίσκεται διαρκώς κοντά μας και γνωρίζει και τις πιο μυστικές πράξεις και σκέψεις μας. Όταν αυτή η τριάδα, ο φόβος του Θεού δηλαδή, η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως και η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, του Κυρίου, εγκατασταθεί στην καρδιά μας, τότε θα αναβλύζει μόνη της η αδιάλειπτη επίκληση του Σωτήρος Χριστού. Τότε το έργο της σωτηρίας βρίσκεται σε πρόοδο. Όταν όμως απουσιάζει, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Γιατί τότε οι οποιασδήποτε άλλες προσπάθειές μας είναι ασήμαντες και μάταιες. Είναι πολύ καλό να έχουμε αγώνα. Εάν σταματήσει, θα είναι συμφορά. Εάν ο ζήλος χαλαρώσει και δεν προσπαθούμε για να τον ενισχύσουμε, τότε θα σβήσει εντελώς, όπως το καντήλι όταν δεν έχει λάδι. Η χάρις του Θεού εγκαταλείπει τον αμετανόητο άνθρωπο, γιατί αυτός περιφρόνησε τον πλούτο της Χριστότητας, της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Ας δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο που παραμένει στην αμαρτία, στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπε, εσύ που καταδικάζεις αυτούς που πράττουν την αμαρτία και κάνεις και εσύ τα ίδια ότι θα ξεφύγεις την κρίση του Θεού, ή περιφρονείς την αγαθοσύνη, την ανοχή και την απροθυμία Του, αγνοώντας ότι αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, σε οδηγεί σε μετάνοια? Ενώ με τη σκληρότητά σου και με την αμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω στην οργή, και όταν έρθει η μέρα που θα φανερωθεί η δίκαιη κρίση του Θεού, Εκείνος θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του». Η θεία μακροθυμία μεταβάλλεται σε αγανάκτηση. Η ανοχή σε εξάντληση της υπομονής και η Χριστότητα σε αποστροφή. Γι' αυτό το λόγο ο κορυφαίος των Αποστόλων μας συμβουλεύει να μην ξεγελιόμαστε, ερμηνεύοντας σαν βραδύτητα την ενοχή και την ανοχή και τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί, μη θέλοντας να χαθεί κανένας από εμάς, αλλά όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Ο Κύριος δεν αργεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις Του, αν και μερικοί θεωρούν αυτό σαν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας και να φτάσουν όλοι στη μετάνοια. Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ξαφνικά σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν μέσα σε απερίγραπτη βουή και κρότο, και τα υλικά στοιχεία που υπάρχουν θα αναβληθούν και θα διαλυθούν. Η γη δε και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν, αναφέρεται στη δεύτερη καθολική επιστολή του Πέτρου. Γι' αυτό οφείλουμε να σπεύσουμε, να αναζητήσουμε τον Κύριο, γιατί αυτός ο ίδιος μας λέει: «Θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε». Για όσο λοιπόν μας προσκαλεί η χάρις Του, οφείλουμε να προσερχόμαστε, γιατί όταν τη ζητήσουμε ίσως δεν θα την βρούμε. Γιατί όμως συνδέουμε κυρίως στην εποχή μας την ψυχή μας με τη μεταθάνατο ζωή και όχι με την καθημερινότητά μας? Για παράδειγμα, γιατί θυμόμαστε έτσι την ψυχή στα ψυχοσάββατα? Επειδή νομίζω ότι στην τόση επιρμένη και ταραγμένη εποχή μας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξωστρέφεια
και όχι σε υγιή εσωστρέφεια, αυτοέλεγχο και αυτοπαρατήρηση. Ο σύγχρονος άνθρωπος, αν δεν ασωτεύει εξωτερικά, ασωτεύει εσωτερικά με το να αυτοδικαιώνεται και να αυτοθεώνεται, να πάσχει στον ατομισμό και στην απομόνωση. Το τραγικό δε είναι να ζει κανείς εντός της Εκκλησίας και να είναι εκτός της Εκκλησίας. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας δεν είναι να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις μπορεί και να μας στείλουν στην κόλαση και μάλιστα συστημένους, όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χατίστης Παύλος. Πότε? Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, μένουμε δέσμοι στη θνητότητά μας, στην φθορά, στην απώλεια της σωτηρίας. Όταν όμως αναγνωρίζουμε τη δική μας ατέλεια και αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά εκείνου. Είναι τα πάντα δικά του, είναι δικές του δωρεές. Είναι η σωστική και αγαπητική χάρις του, για να πετύχουμε μέσα από την προσωπική μας συμμετοχή τη σωτηρία μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, από την πρόσληψη του υγιούς τελωνικού φρονήματος. Κουραστήκαμε από τους Φαρισαίους. Έχουμε ανάγκη από τελώνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και σε ομιλία του και ο μακαριστός γέροντας Αγιορείτης ο Μωυσής. Οι τελώνες ομορφαίνουν και σώζουν τον κόσμο. Έχουν ελευθεροποιό χάρη, ακατανίκητη ειρήνη, ωραιότατη νυφαλιότητα. Ο εγωισμός δεν αναζητάει το καλό του εαυτού του, τη σωτηρία της ψυχής, γιατί θεωρεί ότι είναι αυτάρκης και η σωτηρία κατ' επέκταση δεδομένη, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από τους άλλους. Δυστυχώς, τραγική μιζέρια, παρανοϊκό παραλήρημα καινοδοξίας, υπερηφάνειας, ψευδέστηση δύναμης, κραυγή απόγνωσης, επαιτία για φροντίδα που κρύβεται πίσω από την απέτηση αναγνώρισης, ανεπάρκεια για αλλαγή προς το καλύτερο, που διακηρύτεται σαν αυτάρκεια και τελειότητα. Το μεγάλο όμως στοίχημα και κατόρθωμα δεν είναι τόσο η εξερεύνηση του σύμπαντος και η ανακάλυψη των μυστικών του, αλλά η κατάδυση εντός μας και αποκάλυψη του άγνωστου εαυτού μας. Η μεγάλη νίκη είναι η γνώση και κατάρτιση του εαυτού μας, με τη χάρη του Θεού και τον αγώνα μας. Η σωτηρία της ψυχής, έτσι ώστε να καταστούμε ουρανοπολίτες και όχι κοσμοπολίτες. Έτσι ωφελείται ο άνθρωπος, ώστε να έχει μια ισορροπημένη σχέση με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό του. Έτσι χτίζει την ψυχική του υγεία, που δυστυχώς όμως από όλους μας παραμελείται, απαξιώνεται και ξεχνιέται επικίνδυνα και καταστροφικά. Τονίζουμε στις καθημερινές μας ευχές και προσευχές την ανάγκη της σωματικής υγείας, ξεχνώντας όμως το κυριότερο και το πρωταρχικό, την ανάγκη της ψυχικής υγείας. Τη σχέση μας δηλαδή πρώτα με τον Θεό Πατέρα
μετά με τον συνάνθρωπο αδελφό μας και μετά με τον εαυτό μας φίλο μας. Γι' αυτό δυστυχώς και μη φροντίζοντας την ψυχική μας υγεία καταστρέφουμε την εσωτερική ισορροπία και θρηνούμε ασθένειες ψυχικές και ψυχικές καταστροφές. Ξεχάσαμε τη φροντίδα της ψυχής και την επιμέλειά της και οδηγηθήκαμε στην έξαρση των φωνικών γεγονότων, των παράλογων καταστάσεων και των απάνθρωπων συμφορών και συμπεριφορών. Καταστρέψαμε την ισορροπία του σύμπαντος με τις ανθρώπινες επεμβάσεις στο θεϊκό έργο, το μεγαλείο της φύσεως, και θρηνούμε κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειές της. Ξεχνάμε την ψυχή και πορευόμαστε και συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και του σώματός μας και όχι περαστικοί νικάριδες, όπως έλεγε ένας σοφός γέροντας. Είναι μεγάλη ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, να μην μείνουμε στις καλές πράξεις, αλλά με τον καθημερινό μας αγώνα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού. Να μην αγαπάμε γιατί απλά και μόνο αυτό είναι καλό, αλλά γιατί αγάπη είναι ο Θεός και η αγάπη είναι η ζωή Του. Να συγχωρούμε όχι γιατί απλά και μόνο είμαστε υπομονετικοί και υποχρεωμένοι, αλλά επειδή συγγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Να έχουμε πραγματική και σωτήρια ταπείνωση, όχι επειδή έτσι πρέπει, αλλά επειδή η ταπείνωση είναι το σπίτι του Θεού, εάν θέλουμε να είναι η ψυχή μας το σπίτι που μένει ο Χριστός μέσα μας. Η στέρηση όλων αυτών δυστυχώς είναι το καθημερινό μας μαρτύριο, το οποίο συνίσταται στα διέξοδα της ζωής μας λόγω των πολλών οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, οικογενειακών και ατομικών προβλημάτων μας. Βραχνιάζει ο λαρυγκάς μας για να πετύχουμε κάτι, για να μας καταλάβουν, να μας δικαιώσουν, να μας βοηθήσουν, και η ψυχή μας είναι γεμάτη από επιθυμίες, από όνειρα καλά ή κακά. Δεν είναι σαν πολύ καλά οχυρωμένη, δυνατή, ψηλή, με έναν ναό στην κορυφή, όπου εκεί κατεβαίνει ο Θεός, η δόξα Του, η παρηγοριά Του, η χάρις Του. Έχουμε συνήθως ψυχή με ένα κενό στο μέσον της, ένα βαθύ πηγάδι γεμάτο βάσανα, αθλειότητες, ανικανοποίητα θέλω. Είναι ο προσωπικός μας άδης, στον πυθμένα του οποίου πρέπει να κατεβεί πάλι ο Χριστός να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει, για να γίνει ιερά κυβωτός, πλήρης χάριτος, και στο κενό να επικαθίσει το ηλαστήριο των πνευματικών μας θυσιών και προσευχών. Και ένα άλλο θέμα, πρόβλημα, που απασχολεί ιδιαίτερα τους πιστούς, είναι ότι εύκολα κουραζόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Εμείς που πιστεύουμε και θέλουμε να είμαστε στρατευμένα μέλη της Εκκλησίας. Ο κόσμος κυνηγά τα πλούτη και τη δόξα. Δουλεύει όλο το 24ωρο για να πετύχει μια καλύτερη κοινωνική θέση και δεν σταματά. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την κάθε είδους ευχαρίστηση και ειδονή. Δεν κουράζεται να κυνηγάει την αμαρτία. Εμείς όμως κουραζόμαστε να κυνηγάμε το Θεό.
Κουραζόμαστε και ξεχνιόμαστε. Εύκολα παρασυρώμαστε και γινόμαστε ένα με τον κόσμο, χωρίς να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αυτός είναι καλεσμένος από το Θεό να γίνει όλος Εκκλησία, τίμιο σώμα Χριστού, εκεί όπου θα βρούμε και θα ζήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Συμβαίνει κάποιο γεγονός, θυμόμαστε τον Χριστό, δίνουμε υποσχέσεις. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το ξεχνάμε. Αργότερα ίσως αρχίζουμε και πάλι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Όσες φορές όμως και αν τον ξεχνάμε, μόλις τον θυμόμαστε, ας λέμε κι εμείς: Κύριε, φώτισε το σκοτάδι της κολάσεώς μου. Κύριε, σε ξεχνώ. Εσύ μη με ξεχνάς. Λυπήσουμε. Πονώ. Σε ζητώ. Σε θέλω στη ζωή μου. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας κατά κανόνα είναι προσωρινές, εμπαθείς ή ματαιόδοξες. Δεν είναι το πνευματικό μας συμφέρον. Γι' αυτό λοιπόν ας βυθίζουμε τα μάτια της ψυχής μέσα στην καρδιά μας, η οποία ας είναι σκολιά και διεστραμμένη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζητώντας το έλεος Του και μνημονεύοντας το όνομα Του. Μόνο να θυμόμαστε ότι η κατουσίαν γνώση του Θεού είναι ακατάληπτη και ότι τόσο Τον γνωρίζουμε όσο μας χρειάζεται και όσο Τον ζητάμε με ταπείνωση και θέρμη. Να μην εκθέτουμε σε πειρασμό την ψυχή μας όταν ο Θεός μας ανέχεται, όταν μας αγαπά, όταν μας συγχωρεί, όταν μας αφήνει να κάνουμε το κακό, όταν σέβεται την ελευθερία μας, όταν εμείς Τον βρίζουμε και Αυτός δεν μας βρίζει, όταν εμείς σκοτώνουμε και Αυτός δεν μας σκοτώνει, όταν εμείς Τον πικραίνουμε και Εκείνος δεν μας πικραίνει, τότε να καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εκείνο που πρέπει να απασχολεί λοιπόν τον καθέναν μας δεν θα πρέπει να είναι πώς θα σώσω την ψυχή μου στον άλλο κόσμο, αλλά πρωτίστως και κυρίως πώς θα νιώθω καθημερινά και παντοτιτά, κατά πάντα και δια πάντα, την προκλητική αγάπη του Θεού για τον καθένα μας ξεχωριστά. Πώς θα αντιδωρήσω αυτήν την προκλητική αγάπη Του για μένα τον αμαρτωλό. Πώς θα παλεύω να κάνω τη ζωή Του ζωή μου. Πώς θα είμαι ευχάριστος και ευγνώμων απέναντι Του και όχι αχάριστος και αγνώμων. Πώς η ψυχή μου θα είναι άδεια από το εγώ μου και γεμάτη από το εμείς που είναι η παρουσία Του. Τελικά, μήπως η σωτηρία της ψυχής είναι όντως πολύ μεγάλο πράγμα? Γιατί με βοηθά ήδη από τώρα να ζω πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα, πιο ξεκούραστα, πιο χαρούμενα, να είναι η ζωή μου πρόγευση παραδείσου ή να ζω τον παράδεισο ήδη από τώρα, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αμήν.

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε, καλό πρωινό να έχουμε. Εδώ είμαστε, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Σας θέλουμε κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε. Πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή θα είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή μας αυτή η ραδιοφωνική διαδρομή. Θα ακούσουμε τα όσα είπε ο παιδοψυχίατρος, διευθυντής του τμήματος παιδοψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, ο κύριος Βάιος Νταφούλης. Είχε μιλήσει στις 10 Ιανουαρίου 2017 στο 57ο συνέδριο του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως ο Μέγας Βασίλειος με θέμα «Παιδιά στην ψηφιακή εποχή». Είναι ένα θέμα άκρος επίκαιρο και μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ψηφιακή εποχή, πόσο μάλλον να ελέγξουν τα παιδιά στη χρήση που κάνουν καθημερινά με το διαδίκτυο. Ποια είναι λοιπόν η πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή? Ας ακούσουμε τον Βάιο Νταφούλη.
1: Ο οσιότατος πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος υπήρξε μια ισχυρή εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία, η οποία ρύθμισε, όπως και πολλές πνευματικές φυσιογνωμίες και ισχυρές προσωπικότητες, χαρακτηρίζονται από το ότι τέμνουν την ιστορία, διαμορφώνουν και ρυθμίζουν τα πράγματα πάνω και έξω από την εποχή τους. Υπήρξε, όπως λέει και ο Σεβασμιότητος Άγιος Μεσογείας, εξόχως παραδοσιακός και ταυτόχρονα πρωτοποριακός. Συνεπώς, στα διάφορα φοβικά σύνδρομα, τα οποία και εμάς μας χαρακτηρίζουν για την εποχή μας, για τα πράγματα, ό,τι ήταν χειρότερα, την ψηφιακή τεχνολογία, την κατάκτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν ακόμα, υπήρξαν και θα υπάρξουν ισχυρές προσωπικότητες. Και ισχυρές προσωπικότητες είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνονται από τους γονείς τους και τους δασκάλους και ξεπερνούν τον εαυτό τους και την κοινωνία, οδηγούν την κοινωνία, φαντάζομαι στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατορθώνουν να είναι ειλικρινείς, πιστοί, πιστικοί, βιωματικοί, ατόφιοι. Δίνουν πρώτοι το παράδειγμα, θυσιάζονται. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους δασκάλους, αυτούς τους γονείς έχουμε ανάγκη σήμερα. Οι ισχυρές προσωπικότητες γεννιούνται. Ο άνθρωπος είναι πλήρης προσωπικότητας.

0: προσωπικότητα από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται. Το έμβριο, ακόμα και μέσα στη μήτρα, οι ίδιες οι μητέρες μας λένε για το πώς συμπεριφέρονται το παιδί ακόμα και μέσα από τη μήτρα. Θεωρείται μια πλήρης ψυχοσωματική οντότητα από τότε που ήταν, που σχηματίστηκε από δύο κύτταρα. Και η προσωπικότητα μπορεί να θεωρείται ένα μοναδικό σύνολο διαθέσεων, τάσεων, πεποιθήσεων, επιθυμιών, αξιών, σχημάτων προσαρμογής, που διαμορφώνονται στον χρόνο, γιατί κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται προσωπικότητες ισχυρές, άλλοι γίνονται, και οι οποίες κάτω από την επίδραση εμπειριών που προέρχονται από το κοινωνικό περιφάλλον διαμορφώνονται. Εκεί είναι το πρόβλημα με εμάς τους γονείς, που θεωρούμε ότι συχνά αλλάζουν την προσωπικότητα των παιδιών μας οι φίλοι, η παρέα, η κοινωνία. Εκεί που νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε για να θωρακιστούμε κι εμείς, η οικογένειά μας και οι κοινωνίες μας, είναι να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες μέσω των δασκάλων μας, των εκπαιδευτικών μας και μέσω ημών των γονέων στα παιδιά μας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή τεχνολογία, ποια είναι η ισχυρή προσωπικότητα? Το ισχυρό εγώ και η ισχυρή προσωπικότητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, καταρχήν αν θέλει να ανοίξει το κουμπί της τηλεόρασης, του κινητού, του ίντερνετ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, του παιχνιδιού που θα παίξει, και αυτός που έχει τη δυνατότητα να το κλείσει όποια στιγμή θέλει. Διότι ο άνθρωπος αυτός ελέγχει αυτός τη χρήση τεχνολογίας και δεν ελέγχει ποτέ η τεχνολογία τη χρήση που θα κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι ισχυρό εγώ. Αυτό είναι ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό είναι ο στόχος και όλων των μέτρων πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας και εμείς από το χώρο της ψυχικής υγείας για να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες. Δανείστηκα αρκετές σκέψεις για αυτά που θα θέσω στην αγάπη σας σήμερα από μία προσφώνηση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγιώρους, γι' αυτό και θα τη δείτε την Ιερά Μονή, τους προστάτες της Άγιο Νικόλαο και Αγία Αναστασία Τηρωμαία, σε κάποιες από τις διαφάνειες οι οποίοι μας στείλανε μια εξαιρετική προσφώνηση και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, που μας λέγανε ότι η τεχνολογία και το διαδίκτυο προσφέρουν πάρα πολλές και αμέτρητες εφαρμογές, πολλές εκ των οποίων εξυπηρετούν επαγγελματικά, κοινωνικά, ανακουφίζουν ιατρικά, προσφέρουν μεθόδους επικοινωνίας, εκπαιδεύσεως και πάρα πολλά στο σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί να είμαστε αρνητικοί σε αυτά? Στη δική μου ειδικότητα, την ψυχιατρική, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι της τηλεψυχιατρικής, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου, μάθηση μέσω διαδικτύου και θεραπείες. Ξέρετε τις εφαρμογές της τηλεατρικής, ώστε κάποιο γεροντάκι να βρίσκεται σε ένα χωριό ακριτικής περιοχής, να βγάζει ο αγροτικός γιατρός που δεν ξέρει τα τέλεια της καρδιολογίας, το καρδιογράφημα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, να διαβάζεται από ένα ιατρικό κέντρο στην Αθήνα και να δίδεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Πόσοι από εμάς διαφωνούμε σε αυτό? Ξέρετε όμως, σημαντικό είναι να έχουμε μία απόδοση πραγματικότητας και να ξέρουμε ότι ακόμα και αυτό το θαύμα είναι μία προς το εικονικό πραγματικότητα, μια πραγματική φάση ζωής, αλλά δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Διότι όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική σχέση του γιατρού με τον πάσχοντα άνθρωπο στον μη χρόνο, στον χρόνο που είναι τώρα. Η σχέση με τον πάσχοντα, το καλύτερο λοιπόν θα ήταν να έχει τον γιατρό δίπλα στον ασθενή και όχι απλά να το βλέπει από μία οθόνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε για τα παιδιά μας. Και να ξέρουμε, να προσπαθήσουμε και να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι νέοι μας σήμερα θεωρούν μεγάλη κατάκτηση και ευλογία το διαδίκτυο και σε έρευνα που έγινε πανελλαδικά σε εφήβους 16 με 24 και έφηβοι παραμένουν καμιά φορά και στα 24 οι νεαροί ενήλικες, ισχυρίζονται ότι τους πληροφορεί, τους μαθαίνει καινούργια πράγματα, είναι ελεύθερες απαντήσεις, τους ευχαριστεί, τους διασκεδάζει, τους χαλαρώνει. Κάποιες φορές το βαριούνται όπως πολλά πράγματα οι νέοι σήμερα. Και εδώ φτάνουμε στο να υποστηρίξουμε ότι η κοινωνία μας μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει κανόνες υποφελούς χρήσης ακριβώς για να προφυλαχθεί από την κατάχρηση του μέσου. Ενώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο πολιτισμός της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας φανερώνεται και στο ύψος της Αγιώτος που φτάνει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού φυσικά και όχι μόνος του, αλλά και στην εσχατιά της ανθρωπίνης πτώσεως σε μια ζωή χωρίς Θεό. Και εμείς στα ειδικά ιατρεία που όπως Έχουμε αναφερθεί, έχουμε και στο Ιπποκράτειο για τον αιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Δυστυχώς έχουμε δει και ανθρώπους που έχουν ακριβώς υποστεί αυτό το πλήγμα της πτώσης τους. Και τι γίνεται. Πράγματι, όπως οι τρεις ιεράρχες και μέγιστη παιδαγωγή έχουν τονίσει, ο Μέγας Βασίλειος, τα όρια μπαίνουν στην αρχή. Ο Μέγας Βασίλειος τόνιζε τα όρια μέχρι τα 7 πρώτα χρόνια της ηλικίας. Και να διδάσκει ο παιδαγωγός, ο γονέας, να ποιεί όχι θεωρία, πράξη. Και έλεγε μην ψάχνετε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που υπήρξε επίσης μέγας διαμορφωτής της χριστιανικής αγωγής, έλεγε μην ψάχνετε την πρόληψη και τη διόρθωση αφού περάσουν τα πρώτα χρόνια. Και οι τρεις ιεράρχες συμφωνούν στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Εκεί θα μπουν τα όρια από τους γονείς, τα οποία θα δημιουργήσουν και ασφάλεια στο παιδί. Και πώς θα μπουν. Με σύντομες παρατηρήσεις. Σύντομες. Χαμηλό τόνο φωνής. Σαφείς και σύντομους κανόνες. Όρια στον έφηβο ακόμα και όταν επιτίθεται. Γιατί ο επιτιθέμενος έφηβος θέλει έναν ισχυρό γονέα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Και η ισχυρή προσωπικότητα δεν έχει πάντα το γεγονός ότι θα αφήνει τον άλλον στο να εκτίθεται στο τι γίνεται. Ένα κανόνα τη φορά και με τη συμμετοχή του παιδιού, διότι σε ένα ερήλικη έμπονε συμμετέχει το παιδί. Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας για τα προβλήματα που δημιουργούνται συχνά και βλέπουμε στους εθισμούς και στην εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, βλέπουμε πολύ εκνευρισμό στα παιδιά, νευρικότητα και μαλώματα στο σπίτι με τη μητέρα, τον πατέρα. Εκεί συνιστά στους γονείς να συγκρατούμε το θυμό μας και να σκεφτόμαστε αν ο παντεπόπτης Θεός θα ήταν δίπλα μας, θα θυμώναμε έτσι. Και τονίζει και κάτι άλλο που το βρήκα εξαιρετικό, διότι το βλέπουμε εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη με τους εφήβους, την ιερή και συνετή διαχείριση του θυμού και της αγανάκτησης του γονέα. Θα προσθέθετε και το εκπαιδευτικό. Γιατί λέει να δημοσιοποιείς τα αρνητικά για τη διαπόμπευση του παιδιού σου. Ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης έλεγε ακριβώς αυτό, ότι στα παιδαγωγικά του μην τονίζετε τα ελαττώματα στους ανθρώπους, στα παιδιά σας. Γιατί πώς θα τα διορθώσετε. Ακόμα κι αν κινούμαστε από μία αγανάκτηση, ένα θυμό, καμιά φορά και δικαιολογημένο, διότι πολλά από τα παιδιά μας μπορούν να ξεπεράσουν κάποιο όριο. Ας είμαστε διακριτικοί, συνεπείς, να επιδιώκουμε τη διόρθωση, τη σχέση με τον καλό τρόπο. Ούτως ή άλλως ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, υπήρξε πιο επίκης. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε το θυμό τύρανο, ο οποίος μας τυρανάει. Επιμένω πάρα πολύ στο ότι το συνέστημα του θυμού, όταν κυριαρχεί στις σχέσεις, χαλάει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι το συνέστημα από το οποίο έχει καταστρέψει σχέσεις. Έχει καταστρέψει σχέσεις ζύγων, σπίτια, σχέσεις αδελφών, φίλων, συμμαθητών. Το μοναδικό συνέστημα που σε τόσο λίγο χρόνο προξενεί τόση μεγάλη ζημιά. Το μοναδικό. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιμένει και αυτό στο διακριτικό έπαινο και έλεγχο, που επειδή έχουμε στην καθημερινή πράξη έντονη κόντρα, ειδικά με τους εφήβους, είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και οι γονείς. Και να θυμίσω και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου την πολύ ωραία φράση της λελογισμένης υποχωρητικότητας στην εφηβεία. Στον έφηβο, επειδή ακριβώς είναι στην επανάστασή του, θα πρέπει και να υποχωρήσει με ταπείνωση ο γονέας. Και τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση, τι σημαίνει να εκπαιδεύσω το παιδί μου στη χρήση. Να το μάθω ότι δεν μπορεί να έχει απόλυτα τον έλεγχο. Ας διερωτηθούμε, μπορούμε και εμείς να αφήσουμε το κινητό μας μια μέρα, μπορούμε να αφήσουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι, τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Ο ισχυρός χαρακτήρας και η ισχυρή προσωπικότητα, και μακάρι έτσι να μάθουμε στα παιδιά μας, είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Ο ανίσχυρος δεν μπορεί. Έχει υποψηφιότητα για εξάρτηση και για αιτισμό. Πολύ συχνά τα νέα παιδιά θα σου πούν: δεν είναι πρόβλημα να μην ξυπνάω, να μην πηγαίνω στο σχολείο, δεν έχω πρόβλημα στην υγεία μου, ας περιμένουν οι φίλοι. Ποτέ δεν περιμένουν οι φίλοι. Τα πράγματα προχωρούν. Οι άνθρωποι προχωρούν και καμιά φορά εμείς μένουμε πίσω. Αυτός που είναι υπεύθυνος από την πρώτη στιγμή για να προστατεύσει το παιδί από την τυραννία των παρομήσεων είναι ο γονέας. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τη σκηνή συχνά, είναι τα παιδιά μας κοντά σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανεβαίνουν σε ένα παιχνίδι στο Luna Park και θέλουν να το κάνουν 100 φορές. Ποιος από εμάς θα αφήσει το παιδί 100 φορές? Ουσιαστικά το παιδί σου ζητάει να πεις και μία φορά όχι. Σκοπός της ζωής μας και ισχυρή προσωπικότητα σημαίνει να αποκτήσουμε ανοχή στη ματέωση. Ανοχή στο ότι θα μας ματαιώσουν. Θα γίνει κάτι ενδικό. Δεν θα περάσει το δικό μας. Δεν θα είμαστε πάντα εμείς οι νικητές. Τα παιδιά απολαμβάνουν πολλά από νωρίς. Αυτό δεν τα οριμάζει πραγματικά. Δεν τους επιτρέπει να έχουν στα ίσα τη γνωστική και τη συναισθηματική οριμότητα. Και οι παροχές μας δεν είμαστε εμείς. Οι παροχές που κάνουμε στα παιδιά μας, ας είναι πολλές, αλλά οι υπερβολικές παροχές δεν αντικαθιστούν τη σχέση. Είναι κλασική εικόνα με τους ανθρώπους στο ίδιο σπίτι, που ο καθένας επικοινωνεί σε άλλη ήπειρο με τον καθέναν και δεν μιλούν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι σχέση, δεν είναι κοινωνία, δεν είναι επικοινωνία. Στις συμβουλές, λέμε και στην ψυχιατρική ότι βασικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να την περάσουμε και στα σχολεία, τα προσωπικά μας στοιχεία είναι διάτρητα, δεν τα αποκαλύπτουμε. Δεν συναντούμε ποτέ αγνώστους. Και το κυριότερο, ό,τι προσβλητικό, ό,τι αισχρό, ό,τι απειλητικό, το συζητούμε. Δυστυχώς, εμείς βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν συζητούν με τους γονείς τους και με τους μεγαλύτερους αυτά τα πράγματα. Ο υπολογιστής να είναι σε κοινό χώρο, στα πρώτα χρόνια ειδικά. Στην εφηβεία θα σεβαστείς και την απομόνωση του παιδιού στον χώρο του. Συνεργασία για αποδεκτό πρόγραμμα. Όπως σωστά υπόθηκε, εναλλακτικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Νιάξιμο, κοινή στάση οικογενειακή. Βασικά πράγματα. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει σωστή χρήση του μέσου. Και στο τέλος έρχεται φυσικά ο ειδικός ψυχικής υγείας. Και να τονίσω τα του Αγίου Γρηγορίου, που υπήρξε επίσης μία αγία προσωπικότητα, Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος ρήτορας, ήπιος, φιλήσυχος, φιλειρηνικός, διαλλακτικός, αδύναμος στα σωματικά, τεράστια δυνατός στα πνευματικά, ο οποίος τόνιζε και αυτός να μην θέλουμε να πείσουμε με τα λόγια, μισούσε τη διδασκαλία η οποία είναι αντίθετη από τον τρόπο ζωής, και αυτό προέκυπτε από την Αγία Ψυχή τη δική του, η οποία έβλεπε αυτά τα οποία γίνονταν και τόνιζε, καλύτερα στη ζωή σου να είσαι μαθητής. Αν στα παιδιά μας δεν μαθητεύσουν κοντά μας για τη συγγνώμη, από πού θα μάθουν να ζητήσουν συγγνώμη? Γιατί απαιτώ από το παιδί μου μόνο να του βάζω όρια και να είμαι ο καλός γονέας και δεν θα ζητήσω πρώτο συγγνώμη από το παιδί, από τη μητέρα, από το δάσκαλο, για τον κακό λόγο, για το λογισμό μου, για την απαράδεκτη συμπεριφορά μου? Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ότι καλύτερα να είσαι, να μην είσαι ποιμένας αφού και εσύ είσαι ένα πρόβατο, να μην είσαι στρατηγός, γιατί καλύτερα στρατιώτης, λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει οι ίδιοι να δίνουμε το παράδειγμα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, το ότι συχνά τα παιδιά δεν εκφράζονται και σε, όπως τονίσαμε και στα εργαστήρια, σε φαινόμενα εκφοβισμού ή απάτης. Τα φαινόμενα αυτά στα ψηφιακά μέσα, τα παιδιά μας δεν είναι έτοιμα, και εκεί που είναι μικρά γίνονται πολύ μεγάλα στην ψυχή τους. Εκεί θέλουν νιάξιμο, φροντίδα, να έχουν εμάς δίπλα. Να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι αυτή η ντροπή και αυτές οι συνοχές είναι ψεύτικες. Δεν φταίνε τα παιδιά που υφίστανται όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έρχονται σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος συχνά είναι λίγο πιο δυνατός από τα ίδια. Και νιώθουν ασφάλεια μόνο όταν έχουν γονέα δυνατό δίπλα. Ο Γέρον Ιωσήφ, ο Σπιλότης, έλεγε: «Έχεις δει άνθρωπο να μην ακούει συμβουλές? Πρόσεξε, θα τον δει σύντομα πλανεμένο». Ας μάθουμε και εμείς και τα παιδιά μας να ακούμε και κάποτε συμβουλές. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία τελικά αντανακλά αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο Άγιος από την αρχή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με Άγιο τρόπο, εναγής με εναγή, και όλοι μας κινούμαστε, όπως λέει και οι πατέρες, ανάμεσα στα δύο άκρα. Η τεχνολογία είναι δώρο του Θεού. Οι εφαρμογές της όμως δεν γίνονται με φωτισμό Θεού. Η καλή χρήση προϋποθέτει φόβο Θεού και αρετή, όπως έλεγε και ο Γέροντας Γεώργιος, καθώς δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Και το ερώτημα είναι, χρησιμοποιούμε με γνώμονα την ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση τα ψηφιακά μέσα ευχαριστιακά, όπως αρμόζει στο Χριστό, που Αυτός μας χάρισε την τεχνολογία? Από την εισαγωγή στα προλεγόμενα του βιβλίου από την ορθόδοξη λατρεία μας, ο καθηγητής Τρεμπέλας γράφει: όλα τα θαυμαστά επιτεύγματα, όσα με τις καταπληκτικές προόδους του στον πολύμορφο πολιτισμό σημειώνει ο άνθρωπος, από την εμφάνισή του στον πλανήτη που τον φιλοξενεί, τον αναδεικνύοντας τον πιο υπέροχο ηγεμόνα μεταξύ όλων των όντων με τα οποία συγκατοικεί. Και μετά αναφέρει για την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό είναι γραμμένα τόσα χρόνια πριν και είναι τόσο επίκαιρο το να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει στη θέση να αναλάβει την ευθύνη, να αντιληφθεί τι διακύβευμα έχει να χειριστεί και πόσο είναι ο ηγεμόν της φύσεως και αυτός ο οποίος ευλογήθηκε με όλο αυτό το εκπληκτικό που γίνεται. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα με αγάπη. Το χρησιμοποιούμε με υπευθυνότητα απέναντι σε ανθρώπους που είναι συνάνθρωποι μας και στους οποίους πέραν του εαυτού μας αναγνωρίζουμε και σε αυτούς την ανάγκη και την προσδοκία και την προοπτική να έχουν αιώνια σωτηρία. Μήπως με την παράχρηση και την κατάχρηση του διαδικτύου δίνουμε τις αφορμές για να γίνουμε φύλαυτοι, εγωκεντρικοί, να γίνει η ζωή μας απάνθρωπη και επικίνδυνη για μας και τους άλλους. Μήπως και ο αληθινός Άγιος Άνθρωπος κινδυνεύει σήμερα να χαθεί από την κατάχρηση. Οι πνευματικοί γνωρίζουν πως η κατάχρηση και η παράχρηση έδωσε αφορμή στο να χαθούν νέα παιδιά, να καταστραφούν οικογένειες και να πέσουν χαμηλά ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι πνευματικοί πατέρες διαπιστώνουν ο άνθρωπος με κατάχρηση διασκορπίζει ασώτως οι ψυχικές του δυνάμεις. Διασαλεύει την ενότητα, κατατεμαχίζεται ψυχικά, αλωτριώνεται πνευματικά. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη ακριβώς μετά από τέτοια υπερβολική χρήση, χάνουν την αγάπη, αποσύρονται, απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται πλέον για την οικογένεια, παιδιά, αδέρφια, φίλους, των πλησίων. Δεν προσφέρουν χαρά. Μήπως αυτό το κλείσιμο στο φίλο αυτό εαυτό, στα πάθη και στην πτώση τελικά στον άνθρωπο, είναι εκ του πονηρού. Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, έχω τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε.
1: Έχει.
0: Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, σας αναφέρω ενδεικτικά που έχουμε παιδιά και φίβους με διαγνωσμένο εθισμό, βλέπετε το τεράστιο ποσοστό οικογενειακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Κατά 90% σχεδόν έχουμε οικογενειακά προβλήματα. Άρα, ποια είναι η λύση? Η ενίσχυση ακριβώς της οικογενειακής συνοχής, της επικοινωνίας, της αγάπης μεταξύ των μελών, της ενωμένης οικογένειας, στη διαλυμένη οικογένεια, στην υπερβολική προστασία, στην αυταρχικότητα, στην αδιαφορία, στο ψέμα, στην απάτη, εκεί εμφανίζονται πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, η παιδαγωγία με αγάπη και αρετή είναι δουλειά απαραίτητη και ιερό καθήκον του κηδεμόνα από την προσχολική ηλικία. Στα περί καινοδοξίας, έτσι. Από μικρό το παιδί πρέπει να μάθει να διακρίνει το καλό από το κακό, να περιφρονεί το κακό, να προτιμά και να αγαπά το καλό, να εμπνέει το καλό, να αγαπά εγκάρδια το Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή του καλού. Να προτιμεί τη φιλοθεία, φιλανθρωπία, φιλαδελφία και όχι τη φιλοχρηματία, φιλοδοξία, φιλιδονία. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, από την προσχολική ηλικία. Πολύ σημαντικά λόγια τα οποία μας φέρνουν σε επαφή και με τις δικές μας τεράστιες ευθύνες αγωνής. Γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η υπερβολική χρήση και η κατάχρηση διαδικτύου και ψηφιακών μέσων σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος από μικρός δεν εκπαιδεύτηκε, παράδειγμα, στη φιλοθεία, στη φιλανθρωπία. Και ποιος, ο γονέας και ο δάσκαλος. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έλεγε ότι ο καλός γονιός είναι και δάσκαλος και ο καλός δάσκαλος είναι και πατέρας. Έτσι έλεγε. Για να έρθει στον άνθρωπο η Θεία Παρηγορία, πρέπει πρώτα να εκλείψουν και να λείψουν οι ψεύτικες παρηγοριές. Πολλοί από εμάς ζητούμε μια ψεύτικη ταυτότητα στα μέσα, γιατί ακριβώς περιφρονηθήκαμε από τους ανθρώπους και απομονωθήκαμε. Ας το έχουμε υπόψη μας για τους εφήβους μας αυτό. Και ας έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός έρχεται εκεί που ο άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος και τίποτα. Και επίσης, ο μόνος τρόπος πραγματικά ο άνθρωπος για να πλουτίσει είναι από όλα τα κοσμικά πράγματα, εάν μπορεί να πτωχεύσει. Εάν λοιπόν θέλουμε να μην θρηνήσουμε την απανθρωπή στον άνθρωπο, οφείλουμε με τα δύο πανίσχυρα εφόδια του ορθόδοξου πολιτισμού και της Εκκλησίας μας, όταν και εμείς το θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί ο άνθρωπος ως υπέρτατο όν της δημιουργίας χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε ευχαριστιακή και αγαπητική διάθεση με τη χάρη του Θεού και τη χριστιανική αγάπη. Γιατί ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος ανέστησε τη γατέρα του εξυναγώγου, την ελέη στην αιμορροούσα. Όλα αυτά τα όμορφα στο Ναβά Ισαία περί αρετών που αναφέρονται, ανέστησε τον αγαπητό του Λάζαρο, δεν απέπεψε την αμαρτωλή γυναίκα που του άλπισε τα πόδια με τα δάκρυα, γιατί ζητά ακριβώς την προαίρεση, την πίστη, την τήρηση των εντολών και αγάπη ανεξαιρέτως προς όλους. Και είναι αυτό το στίγμα, και όπως λέει ωραία ο Βασιλιάς, η σφραγίδα στην ψυχή, που λέει ο Χριστός ότι με αυτό θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι εσείς που αγαπάτε και αγαπάτε ειλικρινά, είστε μαθητές μου. Και η αγάπη ξεκινάει από την οικογένεια. Εκεί είναι η αγάπη και εκεί είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και όπως λέει και ο πατήρ Ευσέβιος, αν διέρχεσαι τα σημέρα της ζωής σου, μη δοξάζω και ευχαριστών τον Θεό, ως τις αδιαλείπτος ευεργετή, προξενείς μεγαλύτερα βλάβη στον εαυτό σου. Προτείνω, αντί να ασχολούμαστε με τα αρνητικά, να ασχοληθούμε με τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι είναι ευλογία όλο αυτό και για όλη αυτή την ευεργεσία να αρχίζουμε με δοξολογία και ευχαριστία, να μην βλέπουμε τα αρνητικά. Και να ζητούμε, όπως σε όλα τα πράγματα, το έλεος και τη χάρη του Θεού κάθε μέρα της ζωής μας, αλλά ακριβώς και ας προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να είμαστε πλήρης έργων αγαθών καθημερινά με μια αγωγή η οποία, όπως και οι τρεις ιεράρχες τονίζουν και επιμένουν, να είναι καθαρά η αγωγή στην οικογένεια και στο σχολείο, καθαρά χριστοκεντρική, με επίκεντρο και απόλυτο ενδιαφέρον ελπίδα και να ζητούμε το έλεος στο Χριστό μας, ο οποίος μας επιροφόρησε ότι όλα αυτά είναι όμορφα, ωραία, αλλά ακόμα και ο ουρανός και η γη και όλα τα δημιουργήματα παρελεύσονται, οι λόγοι όμως του Χριστού μας δεν θα παρέλθουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσαμε τον παιδοψυχίατρο Βάιο Νταφούλη να μας μιλάει με θέμα πνευματική θωράκιση στην ψηφιακή εποχή και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως την Κική Τζορτζακάκη, η οποία είναι παιδαγωγός, συγγραφέας και σύμβουλος γάμου και εφηβείας, και το θέμα για το οποίο θα την ακούσουμε να μιλάει σήμερα είναι «Δημιουργούμε υγιή ατμόσφαιρα και ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα». Ομιλία που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης στη Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου του 2016.
3: Όποιο γονιό και να ρωτήσουμε, είτε έχει πολύ μικρά παιδιά είτε μεγαλύτερα, θα μας πει αυτό που ονειρεύεται είναι τα παιδιά του να πατήσουν στα πόδια τους. Εννοεί να μπορέσουν να γίνουν αυτόνομα, ανεξάρτητα, να γίνουν προσωπικότητες που να μην χρειάζονται συνεχή υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτόνομο παιδί? Είναι εκείνο που από τον εαυτό του μαθαίνει τους νόμους, τους κανόνες που θα ακολουθήσει, ώστε στη ζωή του να τα βγάλει σωστά πέρα. Και ανεξάρτητο είναι εκείνο που, έχοντας τη θεία φώτιση, θα μπορέσει να ξεκολλήσει από τους γονείς. Γιατί ο Θεός μας έχει πλάσει με αυτή τη δωρεά της εσωτερικής αυτονομίας. Εμείς όμως στην ελληνική οικογένεια κάνουμε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Τα παιδιά μας συνήθως τα θέλουμε αλυσοδεμένα, τα θέλουμε μαζί μας. Και όχι μόνο αλυσοδεμένα, αν μπορούμε να τα βάλουμε και σε θερμοκήπιο και να τα ελέγχουμε συνεχώς. Ας δούμε λοιπόν τι είδους γονείς είμαστε και πώς θα αλλάξουμε εσωτερικές απόψεις και αντιλήψεις, ώστε να μην θέλουμε τα παιδιά μας αλυσοδεμένα, να τα αφήσουμε να αξιοποιήσουν αυτό το θείο δώρο της ελευθερίας, της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Ο καλός γονιός θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός προς το παιδί του και να του βάζει κανόνες. Τι σημαίνει υποστηρικτικός? Σε οποιαδήποτε προσπάθεια του παιδιού αυτός να στέκει αρρωγός και συμπαραστάτης. Ξεκινάει το παιδάκι τα πρώτα αδέξια βήματα, να περπατήσει. Εκεί τι του κάνουμε, είμαστε υποστηρικτικοί, του λέμε έλα, έλα. Με το ύφος μας και με τη στάση μας το υποστηρίζουμε ώστε να ισορροπήσει και να έρθει κοντά μας. Αργότερα όμως, όταν θελήσει, μετά από μερικούς μήνες που πατάει καλά στα ποδαράκια του, όταν θελήσει να πάει λίγο παραπέρα, δεν το αφήνουμε και καλά κάνουμε. Εκεί του βάζουμε κανόνα, του βάζουμε όριο, γιατί είναι τόσο μικρό που δεν έχει αίσθηση των κινδύνων. Εκεί λοιπόν πάλι πράττουμε σωστά και το περιορίζουμε. Όταν όμως μεγαλώσει, όταν γίνει 6-7 χρονών, γιατί δεν το αφήνουμε να τρέξει? Γιατί δεν το αφήνουμε σε ένα προστατευμένο τόπο να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, να παίξει ελεύθερα, να παίξει άνετα? Γιατί βάζουμε συνέχεια εμπόδια, μη και κινδυνολογία? Μην ανέβεις στο δέντρο, γιατί θα πέσεις. Εκεί είμαστε υπερβολικοί. Καταστρέφουμε αυτή τη θεία δωρεά της ελευθερίας και της αναζήτησης που έχει κάθε παιδί μέσα του. Αντί λοιπόν να είμαστε υποστηρικτικοί και να του πούμε μήπως θέλεις να σου δείξω πού θα πατήσεις για να ανέβεις με σιγουριά στο δέντρο, του λέμε όχι, μην ανέβεις γιατί θα πέσεις. Τέτοια συμπεριφορά έχουμε πολλές φορές την ημέρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν ελεύθερα παιδικά χρόνια, που έζησαν πολύ απελευθερωμένοι από την κινδυνολογία, γίνονται υπερπροστατευτικοί γονείς. Μία ιδιότητα των σημερινών γονέων είναι η υπερπροστασία. Θα θέλανε δηλαδή να κλείσουν τα παιδιά σε ένα κλουβί, να μην κινδυνεύσουν από τίποτα. Το παιδί, για να αντιληφθεί τις ικανότητές του, πρέπει να νιώσει και ένα είδος κινδύνου. Δεν θα αφήσουμε ένα δίχρονο παιδάκι να διασχίσει μόνο τον δρόμο. Δεν θα αφήσουμε ένα πεντάχρονο να γυρίζει μόνο του χωρίς επίβλεψη. Οι κανόνες και οι ελευθερίες θα πρέπει να μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, ρωτώντας τον εαυτό μας και βάζοντας σε ενέργεια την κοινή λογική. Τι μας λέει η κοινή λογική? Θα αφήσουμε ένα δεκάχρονο να πάει μόνο του στο σχολείο και να διασχίσει το δρόμο? Βεβαίως, αφού προηγουμένως το διδάξουμε. Άρα, μπορούμε να είμαστε υποστηρικτικοί γονείς, βάζοντας συγχρόνως όρια, κανόνες, οικογενειακούς νόμους. Αυτό επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό είσαι έτοιμος ή έτοιμη, για το άλλο δεν είσαι ακόμη. Αντί να είμαστε δίπλα στο παιδί όσον αφορά τα μαθήματά του, όσον αφορά τα καθήκοντά του και να το εξυπηρετούμε, θα πρέπει να το βάλουμε μπροστά στις ευθύνες του. Υπάρχει μία γενική τάση που λέγεται «διαβάζω το παιδί μου».

0: το οποίο περνάει μέσα από γνώσεις, μέσα από σπουδές. Ένα παιδί το οποίο όμως δεν αναλαμβάνει υπεύθυνα τα καθήκοντά του, θα γίνει ένας ενήλικος που θα ζητάει συνέχεια βοήθεια από τους γονείς. Και εκεί είναι μια παγίδα για τους γονείς, διότι νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε επειδή το παιδί μας μας έχει ανάγκη. Αισθανόμαστε έναν εγωισμό, αισθανόμαστε μια αυτάρκεια, επειδή το παιδί μας συνεχώς ζητάει συμβουλές, συνεχώς ζητάει χρηματική ενίσχυση ενώ είναι ενήλικο, συνεχώς θέλει βόλεμα. Θα πρέπει να βγούμε από αυτή την παγίδα. Το παιδί από τη στιγμή που ενηλικιώνεται, που γίνεται 18 ετών, θα πρέπει να έχει χαράξει την πορεία του προς το μέλλον. Θα το υποστηρίξουμε όσο ακόμα πρέπει να σπουδάσει, όσο αναζητά το δρόμο του. Αλλά σήμερα υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που εξακολουθούν να δουλεύουν και παιδιά νέας ηλικίας που είναι άνεργα. Η δικαιολογία μας είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Γιατί υπάρχουν δουλειές για τους μεγάλης ηλικίας, για τους ανθρώπους σαν εμένα, και δεν υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά μας? Μήπως εκεί κάπου υποστηρίζουμε μια κατάσταση που δεν είναι σωστή? Μήπως θα έπρεπε ο νέος να αναζητήσει οποιαδήποτε δουλειά? Ήρθε ένας άνθρωπος 25 χρόνων να με συμβουλευτεί, διότι είχε πτυχίο πανεπιστημίου, δεν έβρισκε δουλειά και είχε πάθει ψυχολογικά προβλήματα. Του είπα λοιπόν, τώρα ξεκινάμε στην Κρήτη να μαζεύουμε τις ελιές. Το μεροκάματο είναι 20 ευρώ. Θα πας στις ελιές? Και με κοίταξε με κατάπληξη. Εγώ να πάω στις ελιές, μου λέει, εγώ θα πάω να σπάσω τη μέση μου για 20 ευρώ? Εγώ του λέω, εάν δεν είχα δουλειά, στην ηλικία που είμαι, θα πήγαινα στις ελιές. Βρέθηκε σε μια αμηχανία. Μα εγώ, μου λέει, έχω πτυχίο πανεπιστημίου. Λέω, παρομοίως, κι εγώ είμαι μορφωμένη. Δεν θα πήγαινε στις ελιές. Εγώ θα πήγαινα. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά? Εγώ θα πήγαινα και σκάλες να καθαρίσω. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά? Μήπως είναι διαφορά φιλοσοφίας των γονιών? Πρέπει να αναρωτηθούμε. Γιατί αν οι γονείς του τον αναθρέψανε με έναν υπερφύαλο εγωισμό, με μια ιδέα ότι αυτός είναι μοναδικός και θα πρέπει να βρει μόνο μία πολύ σημαντική δουλειά ή εκείνη την οποία σπούδασε, λάθος τον αναθρέψανε, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Και σας πληροφορώ, μετά όταν συνεχίσαμε τη συζήτηση, μου είπε ότι τον ζουν οι γονείς του. Μέχρι πότε? Άρα, πού είναι αυτού του ανθρώπου οι σωστές βάσεις? Πού είναι η αυτονομία του? Πού είναι η ανεξαρτησία του? Πού είναι η ελευθερία του? Και αυτό έχει ξεκινήσει από τα μικρά χρόνια. Όσοι λοιπόν έχετε μικρά παιδάκια, ποθήστε τα προς την ευθύνη τους. Το κάθε παιδί να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί. Πάει το παιδάκι στον νηπιαγωγείο να αναλάβει το κομμάτι του νηπιαγωγείου. Κάθε Παρασκευή βάζει η νηπιαγωγός μια εργασία. Το παιδάκι να πάρει ένα βιβλίο από την δανειστική βιβλιοθήκη, να του το διαβάσει κάποιος και να κάνει μια εργασία, να γράψει το όνομά του και ποιος του διάβασε το βιβλίο. Από κάτω να ζωγραφίσει μια εικόνα που έχει σχέση με το βιβλίο που του διάβασαν. Ξέρετε πόσες μαμάδες φτιάχνουν τη ζωγραφιά για να πάρει ωραία ζωγραφιά στην νηπιαγωγό, να επενέσει το παιδί. Ξέρετε και στο δημοτικό πώς οι μπαμπάδες λύνουν άψογα τα προβλήματα ώστε το παιδί να πάει στην εντέλεια και να πει δασκάλα, μπράβο Γιωργάκη, τέλεια τα έκανες. Εκείνο το σκέφτομαι και γράφω. Πόσοι από εσάς το ετοιμάζετε το Σαββατοκύριακο? Ενώ είναι σκέφτομαι και γράφω του παιδιού, όχι σκέφτομαι και γράφω του γονιού. Εκεί λοιπόν κόβουμε την υπευθυνότητα του παιδιού μας. Υπεύθυνοι γονείς και βγάζουν παιδιά ανεύθυνα. Και μεγαλώνει το παιδί και παίρνει κρυφά το αυτοκίνητο του παπά και το τρακάρει. Και αναρωτιόμαστε, μα ποιος το έβαλε το παιδί σε αυτό τον πειρασμό να πάρει κρυφά το αυτοκίνητο και να το τρακάρει? Κανείς δεν το έβαλε σε πειρασμό. Εμείς το αναθρέψαμε ανεύθυνα. Δεν ανέλαβε την υπευθυνότητά του και την ευθύνη των πράξεών. Επομένως, θα πούμε στα παιδάκια μας, αναλάβεις την ευθύνη σου, ανάλογα με την ηλικία. Και εμείς από την πλευρά μας, θα τους λέμε από μικρά-μικρά, εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη σου και εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Θα λέτε στα παιδιά σας, σε εμπιστεύομαι τυφλά, σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Αντί να προσπαθείτε να τα βγάλετε ψεύτες, ακόμη κι αν σας πούνε ένα ψεματάκι, κάντε ό,τι δεν καταλάβατε. Διότι στα παιδιά το ψέμα και η αλήθεια πολλές φορές συγχαίονται. Τα παιδιά δεν είναι συνειδητοί ψεύτες. Λένε ψέματα για να καλυφθούν, για να δικαιολογηθούν. Μην τα ξεσκεπάζετε συνέχεια. Και μην τους κουνάτε και το δάχτυλο. Ότι ψέματα μου είπες, δεν επιτρέπεται. Στα παιδιά συγχαίονται αλήθειες και ψέματα. Λες, εγώ σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Εγώ ξέρω ότι δεν μου πεις ψέματα. Την επόμενη φορά δεν θα σας πει. Επομένως, είπαμε, υπευθυνότητα του παιδιού και εμπιστοσύνη από την πλευρά μας. Πολύ συχνά μιλώ με εφήβους, διότι το τελευταίο μου βιβλίο, επίσης από τις εκδόσεις Καλέντ, είναι «Τι σημαίνει εφηβεία σήμερα?». Για να το γράψω, καταλαβαίνετε με πόσους εφήβους μίλησα. Τι μου λένε λοιπόν, οι έφηβοι σήμερα βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί γύρω. Τους ρωτώ λοιπόν, αν πίνουν, αν καπνίζουν, αν έχουν ασχοληθεί με ουσίες, τι κάνουν εκεί με τις σχέσεις των δύο φίλων, πώς διασκεδάζουν και σιγά σιγά με εμπιστεύονται και μου λένε τις αλήθειες τους. Ρωτώ λοιπόν, σου προτείνανε να πιείς? Λέει ναι. Τι έκανες? Τι μου λένε μερικοί έφηβοι? Επειδή ο πατέρας μου ή η μάνα μου μου λένε εγώ σε εμπιστεύομαι, εγώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Την κρίσιμη στιγμή που ήταν να κάνω αυτό το βήμα της απολίας, να πιω κι εγώ, έρχεται στο μυαλό μου αυτή η φράση, εγώ σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και λέω πώς να καταπατήσω την εμπιστοσύνη του πατέρα μου και δεν πίνω. Αυτό είναι μία σωτήρια λύση και μου λένε τίποτε άλλο δεν θα με συγκρατούσε, ούτε οι απειλές, ούτε η γνώση ότι το ποτό κάνει κακό, ούτε κάτι άλλο. Με συγκρατεί μόνο αυτή η φράση του πατέρα μου. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Το ίδιο μου έχουν πει και για τα ναρκωτικά, το ίδιο μου έχουν πει και για όλους τους πειρασμούς που απειλούν σήμερα την νεολαία. Τίποτε άλλο, λέει, δεν τους συγκρατεί. Μόνο αυτό. Άρα, να ξεκινήσουμε να λέμε στα παιδιά κάθε ηλικίας, εγώ, ο γονιός, ξέρω τι παιδί ανατρέφω. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τι λέμε συνήθως? Βρε παιδί μου, δεν το εμπιστεύομαι, δεν το έχω εμπιστοσύνη. Και έχουμε την αυταπάτη ότι το παιδί δεν το έχει ακούσει. Ενώ το παιδί ξέρει. Το παιδί είναι πρικισμένο από το Θεό. με μία ικανότητα που λέγεται διέστηση, μεγαλώνοντας τη χάνουμε αυτή την ικανότητα. Την έχουμε μόνο στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Τι σημαίνει διέστηση? Ότι για το παιδί ο γονιός είναι διαφανής. Διαβάζει μέσα του. Το παιδί ξέρει τι γίνεται μέσα σου, ξέρει τους λογισμούς σου, ξέρει τις σκέψεις σου. Προσπαθείς να το ξεγελάσεις, να του πεις ψέματα κλπ. Αλλά το παιδί ξέρει πολύ καλά την αλήθεια σου. Επομένως, όταν εσύ λες, το παιδί μου δεν με έχει ακούσει να λέω ότι δεν με εμπιστεύομαι. Τα παιδιά έχουν αυτιά ελέφαντα, τα αυτιά τους είναι τόσα. Είναι στην άλλη άκρη του σπιτιού και ακούνε το τηλεφώνημα που κάνει η κόρη στη μάνα και της λέει, «Βρε μαμά, δεν το εμπιστεύομαι». Ξέρει η μαμά ότι το παιδί είναι στην άλλη άκρη του σπιτιού. Το παιδί όμως το έχει ακούσει. Ή το έχει ακούσει και συγχρόνως το διαισθάνεται. Άρα, από απόψε και πέρα, αλλάξτε στάση. Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας. Θα δείτε μία καταπληκτική εμπιστοσύνη. Όσο στην αρχή μπορεί να είναι ψεύτικη η εμπιστοσύνη σας, γιατί ξεκινάτε από το μηδέν. Όσο όμως το εμπιστεύεστε, το παιδί θα παίρνει τα πάνω του και θα καλυτερεύει. Όσο θα καλυτερεύει, η εμπιστοσύνη σας θα παγιώνεται. Θα το εμπιστεύεστε στα αλήθεια και θα φτάσετε κάποια στιγμή να του έχετε μια βαθιά, ειλικρινή εμπιστοσύνη η οποία θα το δυναμώσει και θα το κάνει αυτόνομο. Και τότε θα χτίσετε και μια καλή συνεννόηση. Διότι στην εφηβεία εκείνο που λείπει είναι η συνεννόηση. Δεν εμπιστευόμαστε τον έφηβο, τον περνάμε από ανάκριση. Πού πήγες, γιατί πήγες, πώς πήγες, με ποιο πήγες και τι κάνατε και τι είπατε κλπ. Ο έφηβος κλείνεται στον εαυτό του και ή μόνο μου γκρίζει ή απαντά μονολεκτικά. Και δεν μιλάει μαζί μας και έχουμε μεσάνυχτα. Και τηλεφωνούμε στη μαμά του φίλου του μήπως ξέρει κάτι και κάνουμε κάτι ίντρικες και κάτι πολύπλοκα τα οποία ξέρει ο έφηβος και γίνεται έξω πλενών και χάνουμε το παιδί μας την ουσία. Διότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε από τα παιδιά μας μεγαλώνοντας είναι μόνο μία αμοιβαία αγάπη και ένας αμοιβαίος σεβασμός. Δεν πρέπει να τα έχουμε πατήσει. Δεν πρέπει να κυριαρχούμε εμείς στη θέλησή τους και στις αποφάσεις τους. Δεν πρέπει να κυριαρχούν τα παιδιά. Επειδή εγώ είμαι δασκάλα, δεν σημαίνει ότι και η κόρη μου πρέπει να γίνει δασκάλα. Θα πρέπει να νιώσει ελεύθερη, να γίνει αυτό που αισθάνεται ότι την εμπλέει. Και εκεί γίνονται ιστορίες στις οικογένειες, εκεί παίζονται παιχνίδια, ύπουλα. Γίνε δασκάλα και εγώ θα σου πάρω αυτοκίνητο. Συναισθηματικοί εκβιασμοί, απειλές. Διότι θέλουμε να έχουμε πάντα την εξουσία. Από πίσω δηλαδή, από τις καλές προθέσεις μας σαν γονιών, κρύβεται ένα δύσκολο παιχνίδι, το παιχνίδι της εξουσίας. Αγαπάμε τα παιδιά μας υπό προϋποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν πάντα αυτό που λέμε εμείς. Θυσιαζόμαστε, τους φτιάχνουμε υλικά αγαθά, τους προσφέρουμε πολλά με προϋπόθεση. Θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Εγώ δηλαδή θα έχω την εξουσία. Εκεί όμως πάμε κόντρα στη θέληση του Θεού. Ο Θεός μας έφτιαξε όλους ελεύθερα πλάσματα, με εσωτερική ελευθερία. Πώς λοιπόν εγώ τολμώ να πάω κόντρα στη θέληση του Θεού και να κάνω ένα παιδί αλυσοδεμένο και ανελεύθερο? Θα πρέπει να πω του παιδιού μου, η άποψή μου είναι αυτή. Μη γίνεις ηθοποιός, γιατί θα έχεις πείνα μπροστά σου, θα δυσκολευτείς. Όμως, Είσαι ελεύθερο πλάσμα. Κρίνε και αποφάσισε. Σε ό,τι αποφασίσεις όμως, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του γονιού. Είναι ρόλος υποστηρικτικός, όχι ρόλος καταπιεστικός. Όχι αν δεν κάνεις αυτό που λέω, δεν σ' αγαπάω. Ούτε ρόλος κατηγοριών. Κατηγορούμε τα παιδιά μας ότι είναι ανεύθυνα, ότι δεν παιδιάζουν, ότι έχουν ένα σωρό ελαττώματα. Ξέρετε μια παροιμία που λένε στην Κρήτη, από τούτο το κυπούλι είναι και εκείνο το μαρούλι. Ό,τι κυπούλι είμαι εγώ, τέτοιο μαρούλι θα βγάλω. Άρα, μήπως από την καταπίεση και από την υπερπροστασία το λουλουδάκι που καλλιέργησα δεν είναι εκείνο που έπρεπε. Πρέπει να αναρωτηθώ, διότι κατηγορούμε συνεχώς τα παιδιά. Δεν μελιάζει, δεν διαβάζει, δεν γράφει καλά, δεν ενδιαφέρεται για τα μαθήματά του. Πάντα θα έχουμε κατά νου ένα γιατί. Γιατί το παιδί χαίρεται έτσι. Γιατί το παιδί δεν διαβάζει. Γιατί το παιδί δεν μαζεύει το δωμάτιό του. Και την απάντηση θα τη δώσουμε εμείς οι δυο, ο πατέρας και η μάνα. Θα αναρωτηθούμε, εγώ σαν μαμά, τι λάθος κάνω πάνω σε αυτό. Μήπως έχω κάνει το παιδί έναν πασά του παλιού καιρού και έχω γίνει ο προσωπικός του υπηρέτης. Μήπως του τα δίνω όλα στο χέρι. Θα αναρωτηθούμε για το δικό μας ρόλο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι πολύ πιο δύσκολο να διδάξεις ένα παιδί παρά να το εξυπηρετήσεις. Πολύ πιο δύσκολο είναι να του μάθεις να δένει τα κορδόνια του παρά να σκύψεις και να του τα δέσεις εσύ. Προτιμούμε λοιπόν εμείς την εύκολη λύση, να του δέσουμε τα κορδόνια, να το ντύσουμε, να το χτενίσουμε, να του κάνουμε εμείς μπάνιο. Ενώ θα έπρεπε να ακολουθούμε το δύσκολο δρόμο της διδασκαλίας, να διδάξουμε στο παιδί μας τα πάντα ώστε να γίνει αυτόνομο και ανεξάρτητο. Ήρθε μία κυρία με πολύ καμάρι και μου είπε ότι αυτή κάνει μπάνιο στο 15χρονο γιο της. Τρίτη γυμνασίου ο γιος. Και μου λέει, εγώ του κάνω μπάνιο. Εσύ να το κάνεις μπάνιο. Λέει, ναι, γιατί δεν ξέρει να πιστεί καλά. Αυτό το παιδί θα πατήσει τα πόδια του. Εφόσον θέλουμε παιδιά που θα πετύχουν στη ζωή, που θα έχουν θάρρος, που θα έχουν κέφι, που δεν θα φοβούνται τις δυσκολίες, γιατί αυτά δεν θέλουμε, τότε θα τα καθοδηγήσουμε σωστά. Θα τα καθοδηγήσουμε με κανόνες, με όρια, με συνεχή παρουσία δική μας, αλλά με αυτονομία, με υπευθυνότητα και με ανεξαρτησία.
1: Ακούσαμε την παιδαγωγό, συγγραφέα και σύμβουλο γάμου και εφηβείας, Κική Τζορτζακάκη, να μας μιλάει με θέμα «Δημιουργούμε υγιή ατμόσφαιρα και ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα». Μια ομιλία που είχε γίνει στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Τα θέματα ήταν εξαιρετικά σημαντικά, ιδιαίτερα για τους γονείς. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας. Καλημέρα σε όλους.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αισθάνομαι πολύ πνευματική χαρά που ευρίσκομαι στην ευλογημένη πόλη του Ηρακλείου και στην Κρήτη, στην πόλη του Αγίου Τίτου, του Αγίου Μινά, πολλών ανθρώπων Αγίων που πέρασαν από εδώ, στην πόλη που ποιμένει ένας αγιασμένος επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στην πόλη υπάρχουν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και καλοί πατέρες κληρικοί, αλλά και στην πόλη που ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους αγωνίζεται για να προσφέρει μήνυμα Χριστού προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε απόψε να ακούσετε τα ταπεινά αυτά λόγια που θα πω, τα οποία ελπίζω να μην είναι δικά μου, αλλά τα λόγια του Χριστού, της Εκκλησίας μας, της παραδόσεώς μας. Το θέμα, όπως ξέρετε, είναι η άπειρος αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει πολύ κοντά στην κόλαση. Ο άσωτος Υιός επίστευσε ότι μακριά από τον πατέρα του θα βρει χαρά, ευτυχία. Ετρίγησε όμως την πικρία και το θάνατο. Έτσι και σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, μακριά από το Θεό και πατέρα μας, δεν βρίσκουν χαρά. Όλα είναι σημαδεμένα με το θάνατο. Ακόμα και οι διασκεδάσεις του σύγχρονου ανθρώπου μυρίζουν θάνατο. Όταν χαθεί το νόημα του κόσμου και της ζωής μας, όταν χαθεί ο Θεός, το κέντρο του κόσμου, όταν χαθεί η ελπίδα, η πίστη, η αγάπη προς το Θεό και πατέρα μας, η μοναξιά, το άγχος, η ανασφάλεια, η ενοχή σκεπάζουν τη ζωή μας σαν ένα σκοτεινό σύννεφο. Νεότεροι αλλά και μεγαλύτεροι ζητούν τη λύτρωση στα ναρκωτικά, στην ηθική ασυδοσία, στην αναρχία. Μέσα σε αυτή τη ζωφερά κατάσταση έχουμε ανάγκη να ειδούμε φως, να ελπίσουμε, να χαρούμε. Μπορούμε να χαρούμε. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε στοργικό πατέρα. Ο πατέρας μας μας αγαπά με άπειρο αγάπη. Μας έπλασε, μας σκέπτεται, μας φροντίζει. Μας θέλει κοντά του. Μας αγαπά και όταν ακόμα εμείς τον πικραίνουμε. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Το χαροποιό άγγελμα της Εκκλησίας. Η χαρά της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο Θεός αγάπη, εστί. Όχι έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Ας δούμε πρώτα την αγάπη του Θεού στη δημιουργία. Ο Θεός χτίζει τον κόσμο εκ του μηδενός, ελεύθερα, χωρίς να αναγκάζεται, από αγάπη. Όχι μόνο χτίζει τον κόσμο, αλλά και τον συντηρεί με τις άκτιστες ενέργειές του, να μην εκμηδενιστεί, τον κατευθύνει σε κάποιο τελικό σκοπό. Είναι δημιουργός, συντηρητής, κυβερνήτης. Είναι παρόν μέσα στη δημιουργία. Κάθε κτίσμα έχει το λόγο του εν το Θεό. Εάν όμως δεν υπήρχε κάποιος συνεκτικός δεσμός όλων των επιμέρους λόγων, η κτίση θα διελύεται. Αυτός ο συνεκτικός δεσμός είναι ο Χριστός. Ο λόγος, με κεφαλαίο λάμδα, όλων των λόγων. Όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής και ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτό

έκτιστε και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε και αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ενώ λοιπόν για μας Ορθοδόξους ο Θεός δια των ακτίστων ενεργειών του είναι ο μέγας παρόν στη φύση, για τους δυτικούς που αγνοούν την ύπαρξη των ακτίστων ενεργειών ο Θεός είναι ο μέγας απών. Έτσι για αυτούς μέσα στην κτήση ακούεται ο τρομακτικός απόϊχος του κενού, του μηδενός. Αυτό το κενό, λέγει ο Αντρέ Ζιντ, προσπαθούμε να καλύψουμε με την έρευνα της φύσεως. Αντίθετα, ένας ορθόδοξος επιστήμον κάνει επιστήμη όχι για να καλύψει το κενό της απουσίας του Θεού, αλλά για να βρει τα ίχνη του Θεού μέσα στη φύση. Οι ουρανοί αλλά και όλοι οι κτήσεις διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρον αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ένας Γάλλος ζωγράφος που ήρθε στο Άγιο Όρος μου είπε ότι ήθελε να γίνει ορθόδοξος, γιατί στο δυτικό χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργείας στο Θεό και άρα ο Θεός απουσιάζει από τη δημιουργία Του. Εάν έλεγε, εγώ που είμαι ένας πεφερασμένος άνθρωπος, στους πίνακες που ζωγραφίζω αποτυπώνω τα ίχνη της προσωπικότητός μου, πόσο μάλλον ο Δημιουργός του Παντός δεν θα έχει αποτυπώσει τα ίχνη Του στη δημιουργία Του. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, έθεσε τους άτεγκτους φυσικούς νόμους της λειτουργίας Του και εν συνεχεία τον εγκατέλειψε. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε προς την αγάπη Του. Η αγάπη του Θεού δια των ακτίστων θείων ενεργειών Του είναι συνεχώς μέσα στη δημιουργία, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν κατ' ουσίαν, διότι τότε θα είχαμε πανθεϊσμό, και έτσι με τις άκτιστες ενεργειές Του προνοεί για τη δημιουργία Του. Για αυτή την αγάπη του Θεού που γίνεται δημιουργία και πρόνοια, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί έχει ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά το Θεό μετέχοντάς τον αναλόγως, και αυτός για να εφραθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνονται. Κατά τους πατέρες Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και ιδίως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τα όντα μετέχουν του Θεού αναλόγως. Τα μεν κατώτερα όντα μετέχουν κατωτέρων ενεργειών του Θεού, δηλαδή δημιουργικών, συντηρητικών στο είναι και ενεργειών που τα κατευθύνουν σε κάποιο τέλος. Τα ανώτερα όμως όντα του Θεού, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, μετέχουν και των αγιαστικών, φωτιστικών και θεωτικών ενεργειών, τα οποία δεν μπορούν να μετάσχουν τα κατώτερα όντα. Μάλιστα ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης ομιλεί για τον έρωτα του Θεού προς την κτήση. Χάρη της αληθείας πρέπει να λεχθεί ότι ο αίτιος πάντων Θεός εξέρχεται από τον εαυτόν του, εξίσταται, με τον καλόν και αγαθόν έρωτα, από ανέκφραστον ερωτικήν αγαθότητα προς όλη την κτήση, και θέλγεται εις όλα τα όντα, υπέρ των οποίων προνοεί με αγαθότητα και αγάπη και έρωτα. Και ενώ ευρίσκεται έξω και υπέρ την κτήση, αυτός κατέρχεται εις αυτήν κατά τρόπον ανερμήνευτον, εν εξτάση δια των ακτίστων ενεργειών του. Δι' αυτό οι ταθεία δεινοί θεολόγοι τον ονομάζουν ζηλωτήν, επειδή έχει τόσον αγαθόν έρωτα προς τα όντα, αλλά και ζήλων που διεγείρει την ερωτική έφεση των όντων προς αυτόν. Και έτσι ο ζήλος των όντων προς τον Θεό και ο ζήλος προς τα όντα υπέρ των οποίων προνοεί τον αναδεικνύουν όντως ζηλωτήν. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφράζεται και στην πλάση του ανθρώπου. Πλάτη τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα, όχι μόνο με το λόγο του όπως τα άλλα όντα, αλλά και με τα χέρια του. Αυτό είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης που δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Τον πλάτη ως βασιλέα και κορονίδα της δημιουργίας, ιερέα, βασιλέα και προφήτη, κατοικώνα του. Έτσι ο άνθρωπος ως κατοικώνα του Θεού δεν είναι μόνο φύσης, αλλά συγχρόνως και πρόσωπο, ενσυνείδητος προσωπική ύπαρξης εν χρόνο, ενώτης ψυχοσωματική αδιάσπαστος με απροσμέτρητο ψυχικό βάθος, ελεύθερος, κυρίαρχος, δημιουργός, λογικός, με ερωτική φορά προς το απόλυτο και δίψα του απολύτου. Με τα χαρίσματα του κατοικώνα ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τον υψηλό προορισμό του, που πάλι από αγάπη του έταξε ο Άγιος Θεός. Είναι δε ο προορισμός αυτός το καθομοίωση, δηλαδή η θέωση.
Έτσι μόνον ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευμένος και ζώων τη προς Θεόν νεύση θεούμενον, κατά τον θεολόγον Γρηγόριο. Αλλά η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στην πτώση του ανθρώπου. Η απαγορευτική εντολή να μην φάγουν οι πρωτόπλαστοι τον απτυγορευμένο καρπό σκοπεύει στον εθισμό του ανθρώπου στην αρετή δια της υπακοής. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός εγωκεντρικά, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πτώση. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό, γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό και γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του, ο Θεός παραμένει πατέρας. Τον ενδύει με δερματίνους χιτώνες, προς παρηγορία της θνητότητός του. Ακόμη και ο θάνατος οικονομείται προς περιορισμόν του κακού ή να μην το κακόν αθάνατον γέννεται. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται και κατά την περίοδο την οικονομία της σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού που προετοιμάζει τον κόσμο δια του περιουσίου λαού του προς υποδοχή του Σωτήρος Χριστού. Οι Πατριάρχοι, οι Προφήτες, οι Δίκαιοι, οι Βασιλείς, οι Κριτές, ο Νόμος, όλα δίδονται από τον Πατέρα Θεό με αγάπη για την προετοιμασία της σωτηρίας. Έτσι η σωτηρία του Ισραήλ, η ιστορία του Ισραήλ είναι ιερά ιστορία, ιστορία της σωτηρίας. Ο τελευταίος κλάδος του δέντρου του Ιεσέ είναι η Παναγία, από την οποία ευλάστησε το άνθρωπο της σωτηρίας ο Χριστός. Παρά την αποστασία του λαού του, ο Κύριος διατηρεί σε κάθε εποχή ένα προζύμιο ευσεβίας, μερικούς δικαίους, το λεγόμενο λίμα των εκλεκτών ή εκλεκτών υπόλοιπων, το οποίο φτάνει μέχρι τη Θεοτόκου. Αυτό το λίμα διατηρεί ζωντανή την πίστη στον αληθινό Θεό, όπως και την προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εξάλλου εικονίζουν, προτυπώνουν τα σωτήρια γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Η αβρόχη σποσή, παραδείγματος χάρη, διάβαση σε ερυθρά θαλάσσια από τους Ισραηλίτες εικονίζει την άσπορον εκπαρθένου γέννηση του Κυρίου. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ατελής αλλά όχι χωρίς χάρη, δίδεται από το Θεό για να βοηθήσει τους ανθρώπους και είναι κατά τον Θείο Παύλον παιδαγωγός εις Χριστόν. Οι εντολές του Θεού είναι βακτηρία για τον ευσεβή άνθρωπο και όχι βάρος, όπως τόσο χαρακτηριστικά φαίνεται στον Ψαλμό 118, τον λεγόμενο άμμωμο, που αναγινώσκεται καθημερινά στην Εκκλησία μας. Αγαθός μειονόμος στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στόματί μου. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Είναι λυπηρόν ότι οι Προτεστάντε, εξ αντιδράσεως προς το νομικιστικό παπικό πνεύμα, εθεώρησαν ότι ο νόμος είναι αντίθετος στη χάρη και εστερημένος χάριτος. Η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία πάντα είδε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως έκφραση χάριτος και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία, νόμων έδωκε λης βοήθεια.

Κύριος μιλά με τρυφερότητα στο λαό του, παρότι πολλές φορές ο λαός αυτός τον αρνείται. Μη επιλύσετε γενή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσετε τα έγκονα της κοιλίας αυτής, είδε και ταύτα επιλάθη τον γενή, αλλά εγώ ουκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Η αγάπη του Θεού εκφράζεται επίσης πολύ έκτηλα κατά την οικονομία της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Στη σάρκωση του Χριστού εκδηλώνεται ο πλούτος της Θείας Αγάπης. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρωπίνη ασθένεια, πλούσιος όν πτωχεύει, καινούται, αποδέχεται τον άνθρωπο όπως είναι. Δεν περιμένει να έρθει ο νεκρός άνθρωπος προς Αυτόν, αλλά Αυτός εισέρχεται στη σκοτεινή φυλακή μας. Κάνει το θάνατό μας θάνατό Του, για να μας ζωοποιήσει. Σκηνώνει εν ημίν, δηλαδή στείνει τη σκηνή Του ανάμεσά μας. Συλλαμβάνεται, δικάζεται, πάσχει, σταυρώνεται, παραδίδεται στον τάφο. Για την πάσχουσα αγάπη του Μεσσία είχε ομιλήσει πριν από πολλούς αιώνες ο προφήτης Ισαΐας. Ούτως ας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει, αυτός δε τραυματίστη δια της αμαρτίας ημών, το μόλοπι αυτού εμείς οι άθημεν. Αυτή την αγάπη διακηρύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γαριγάψεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογένη έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαρ απέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Στους μαθητάς του ο Κύριος συμπεριφέρεται με τρυφερή αγάπη. «Ημείς φίλοι μου εστέ», τους λέγει, «ουκέτι λέγω ημάς δούλους». Άλλοτε πάλι τους καλεί παιδιά. «Παιδεία, μήτη προσφάγιον έχετε». Κάποτε τους ομιλεί αυστηρά, αλλά και αυτό γίνεται με πολλή αγάπη. Αυτή την αγάπη έζησε και γι' αυτήν εθεολόγησε και ο Μέγας Παύλος. «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε». Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα, πέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα δυνήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αποκαλυφθεί το πλήρωμα της Θείας Αγάπης, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός ως Τριάς είναι Θεός Αγάπης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνδέονται με την κοινή ουσία, αλλά και με τη μεταξύ τους αγάπη. Αυτή η αγάπη εκχυλίζει προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Θεός της Καινής Διαθήκης εν Χριστώ είναι εσταυρωμένος Θεός. Αυτός ο εσταυρωμένος Θεός είναι της Ιουδαίης σκάνδαλο και της Έλλης συμμορία κατά τον Απόστολο Παύλο. Αλλά για μας τους πιστεύοντας Αυτόν, Θεού σοφία και δύναμης. Είναι όχι μόνο δημιουργός, παιδαγωγός, πατήρ, αλλά και ο προσφερόμενος και θυσιαζόμενος Θεός. Μας δίδει όχι μόνο τη ζωή, αλλά την ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες που πιστεύουν σε μονοπρόσωπο Θεό, δεν κηρύσσεται η αγάπη όπως την εκήρυξε και την εφήρμοσε ο Χριστός. Στον Ιουδαϊσμό, παραδείγματος χάρη, ισχύει ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ενώ στο μουσουλμανισμό είναι αδιανόητη η αγάπη προς τους εχθρούς. Λέγεται ότι ο Μωάμεθ είπε, υπάρχουν τρεις μεγάλοι προφήτες. Ο Μωυσής που ήρθε δια του λόγου, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε δια της αγάπης, και εγώ τελευταίος και μείζων των προφητών που έρχομαι δια του ψήφους. Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέμενος του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ υπάρχει εξής επιγραφή. Ας μη πει κανείς τη βλασφημία ότι ο Θεός έχει Υιόν. Αυτό που οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία είναι για μας η μεγαλύτερη απόδειξη της Θείας Αγάπης. Πλησίον του τεμένους του Ομάρ, που θα ξέρετε όσοι έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο φρικτός Γολγοθάς,
επάνω στον οποίο ο Υιός του Θεού και Θεός μας υπέστη μαρτυρικό και επονίδη στο θάνατο για τη σωτηρία μας, αποκαλύπτοντας έργο την άπειρη αγάπη του για μας. Την πατρική αγάπη του Θεού φανερώνει κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο και η παραβολή του ασώτου Υιού και ευσπλαχνικότητά του Πατρός. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στη ζωή της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι εκδήλωση της αγάπης του Τριαντικού Θεού. Ο Χριστός μας αξιώνει να γίνουμε μέλη του Αγίου Σώματός Του. Δεν είμαστε οπαδοί Του ή μαθητέ Του ή πιστοί Του μόνο, αλλά και σύσσωμοι και σύνεμοι Του. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Στα Άγια Μυστήρια μας προσφέρεται η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Θα σας υπενθυμίσω εδώ τους λόγους του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κρήτης και προστάτου της πόλεως ταύτης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου. Του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο. «Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του Σωτήρου ημών Θεού, ούτε ξέρουμε τον εν δικαιοσύνη, όν επίησαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, που εξέχεν εφ' ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών». Ιδιαίτερος η Θεία Ευχαριστία μας προσφέρει τη ζωή του Χριστού, η αιώνια ζωή. Ο Χριστός δίδει όχι κάτι από τον εαυτό Του, αλλά όλη τη ζωή Του. Αλλά και η δική μας ζωή περνά μέσα στην Εκκλησία και αγιάζεται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι δεν έχει τίποτα περισσότερο να μας δώσει ο Θεός από αυτό που μας δίδει στη Θεία Ευχαριστία. Το σώμα Του και το αίμα Του, τη ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο στα Άγια Μυστήρια προσφέρεται σε εμάς η αγάπη του Θεού, αλλά και με την όλη δομή και οργάνωση της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κείμενα μίσους όπως κακώς ελέγχθη, αλλά κείμενα αγάπης. Γιατί παρά τη νομική τους διατύπωση, η Εκκλησία με ενότητα και αγάπη. Το συνοδικό επίσης και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, γι' αυτό υφίσταται. Για να διασφαλίζει την εναγάπη κοινωνία των προσώπων. Ο Επίσκοπος, παραδείγματος χάρη, έχει ως αποστολή κατά τις διαταγές των Αποστόλων επισυναγαγήν των αριθμών των σωζωμένων και ως εις τύπων και τόπων Χριστού φορεύς και εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός να ενώνει όλους με τον Χριστό και μεταξύ τους και να αναφέρει τους πάντας και τα πάντα ευχαριστιακά στον Τριαντικό Θεό. Στο έργο του αυτό βοηθούν τον Επίσκοπο οι πρεσβύτεροι ενορίες. Στην Αγία μας Εκκλησία ο Κύριος μας δέχεται μετανοούντας όσο και αν αμαρτήσουμε. Η τελεία συγχώρηση του μετανοούντος αμαρτωλού και η πλήρης αποκατάστασή του στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία του, είναι και αυτό δείγμα της πατρικής του αγάπης. Ο φιλόστρογος πατέρας του μετανοήσαντος ασώτου Υιού είναι ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Σέβεται την ελευθερία μας, μέχρι να μας αφήσει και να αποστατήσουμε από αυτόν. Μας περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουμε. Μας δίνει ευκαιρία να μετανοήσουμε. Μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι όταν επιστρέψουμε. Μας συγχωρεί ανεφόρων. Μας τιμά σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Δέχεται με αγάπη και τον μεγαλύτερο Υιό που σκανδαλίζεται για την υποδοχή του νεότερου αδελφού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος Θεός εκλαμβάνει τα αμαρτήματα του εκουσίως αμαρτήσαντος όταν η μετανοία εξομολογηθεί ως ακούσια. Κατά άλλον δε πατέρα, ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσο όταν εξομολογείται εν μετανοία. Είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ότι τα μεν καλά έργα που εκάναμε σε αυτή τη ζωή μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα, τα δε κακά διαγράφονται και δεν μας συνοδεύουν εφόσον μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται και στην προσωπική μας ζωή. Εκδηλώνεται εν βακτηρία υποστηριγμού όταν ο Κύριος μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας γλυκαίνει στη δοκιμασίευση των αγώνα μας, αλλά εκδηλώνεται και εν ράβδο, δηλαδή με παιδαγωγικούς πειρασμούς. Ο πειραζόμενος πιστός κατά τους Αγίους Πατέρας δεν εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Ο πειρασμός μας καθαρίζει, γυμνάζει, προσθέτει πείραν. Ανήρα πείραστος, αδόκιμος κατά των θείων Ιάκωβων. Γιατί και ο ψαλμωδός λέγει προς τον Θεό: «Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με». Μάλιστα η παιδεία του Κυρίου κατά την προς Εβραίους επιστολή είναι απόδειξη της πατρικής αγάπης του Θεού.
Ο Άγιος Μάξιμος μας διδάσκει ότι για τέσσερις λόγους παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς. Τέσσερις είναι γενικά, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι τρόποι εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού, όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζομένη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταλειφθεί. Έπειτα η προσδοκιμή, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. Τρίτη, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι μας λέγει ότι ο Θεός οργίζεται φαινομενικά, απαθώς, και αυτό το κάνει πάλι από φιλανθρωπία για τη σωτηρία μας. Πώς συμβιβάζεται όμως η αγάπη του Θεού με το φυσικό καπό και την αιώνια κόλαση? Ο Μέγας Βασίλειος, σε ομιλία του με θέμα «Ότι ούτε και στην αίτιος των κακών ο Θεός», μας διευκρινίζει πολλά σημεία του δυσκόλου αυτού ζητήματος. Δεν έκτισε ο Θεός το θάνατο, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Όταν όμως ο Αδάμ εμακρύνθηκε με την αμαρτία του από το Θεό, απέθανε. Ο Θεός δεν εμπόδισε το θάνατο για να μην διατηρήσει αθάνατη την αρρώστια μας. Άρα ο θάνατος είναι εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού, που έτσι θέτει ένα τέρμα στην κακία των ανθρώπων και σε αιώνια ζωή στη γη που θα καταντούσε για τον άνθρωπο μαρτύριο. Δεν έπλασε τον άνθρωπο μη δυνάμενο να αμαρτήσει, διότι θα του στερούσε την ελευθερία. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αυτός λοιπόν ο οποίος κατηγορεί τον ποιητή, διότι δεν μας έκαμε εκφύσεως αναμαρτήτους, δεν προτιμά τίποτε άλλο παρά την άλογη φύση από την λογική και αυτήν που δεν κινείται και δεν έχει ορμήν από την προαιρετική και έμπρακτη. Δηλαδή τα ζώα που κινούνται από τα ένστικτα και όχι από την ελευθέρα βούληση. Το φαινομενικό σκακό πάλι κατά τον Άγιο Βασίλειο, όπως οι δυστυχίες μας έρχονται για να απομακρυνθούμε από την αμαρτία, μας βοηθεί να απαλλαγούμε από το πραγματικό σκακό, την αμαρτία. Αυτών των δυστυχιών η καρπή είναι αιώνια σωτηρία ψυχών. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεός τη στέρηση κάποιου προσχέρου αγαθού, παραδείγματος χάρη της υγείας, για να μας δώσει ένα αιώνιο αγαθό, τη σωτηρία ψυχής. Ο θάνατος έρχεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού, ο οποίος από μακριά προβλέπει το συμφέρον του καθενός μας. Δηλαδή ο Θεός επιτρέπει το θάνατο να έλθει στην πιο κατάλληλη ώρα. Ή όταν έχουμε επιτύχει το υψηλότερο σημείο αρετής, ή όταν χρειάζεται να μας πάρει τη ζωή, για να μην κάνουμε κι άλλες αμαρτίες και έτσι επιβαρύνουμε περισσότερο τη θέση μας. Οι πείνες, οι κάψονες και οι πλημμύρες είναι κάποιες γενικές πληγές πόλεων και εθνών που τιμωρούν την υπερβολή του κακού. Το φυσικό δηλαδή κακό παραχωρείται από τον Άγιο Θεό για να περιορίσει το ηθικό κακό. Εν συνεχεία, ο Άγιος Βασίλειος κάνει την εξής διαπίστωση. Τον ιατρό όταν μας πονά για να μας θεραπεύσει, δεν κατηγορούμε. Αλλά και χρήματα του δίδουμε και σωτήρα αποκαλούμε. Κατά του αληθινού όμως ιατρού και σωτήρος, δεν διστάζομαι να κινήσουμε βλάσφημη γλώσσα. Ερχόμαστε τώρα στο πρόβλημα της υπάρξης της αιωνίου κολάσεως. Πώς συμβιβάζεται η αιώνιος κόλασης με την αγάπη του Θεού? Την κόλαση δεν επιβάλλει ο Θεός, αλλά επιλέγει ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και αρνούμενος να κατανοήσει. Έτσι ο ίδιος ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν ελεεί τον εαυτό του. Κατά τον Άγιο Ησύχιο Πρεσβύτερο των Ιερουσαλήμων, αυτός που δεν ελεεί τον εαυτό του, πώς θα ελεηθεί από τον Κύριο? Στον άνθρωπο που είπε στον Άγιο Αντώνιο, ελέησέ με Αβά και προσευχήσου για μένα, ο Άγιος Αντώνιος απήντησε, ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν εσύ δεν ελεήσεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι το πρόβλημα της αιωνίου κολάσεως δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ώστε μπορεί να εκλέξει το Θεό ή τον διάβολο, την αρετή, την αμαρτία, τον αιώνιο παράδεισο ή την αιώνια κόλαση. Όπως ο ανατέλων ήλιος, λέγει ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος, σκορπίζει το σκοτάδι, έτσι το φως του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού για τους δικαίους θα είναι φως και χαρά, ενώ για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς στενοχωρία, βάσανος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημειών. Οι δε αμαρτωλοί μέσα στο φως θα σκεπάζονται με σκότος, μέσα στη χαρά θα εσχύνονται και μέσα στην εφροσύνη αυτοί θα λιώνουν και θα κατακαίονται και θα τιμωρούνται αναλόγως προς τα ειδικά του πάθη ο καθένας, όπως και οι δίκαιοι θα στεφανούνται με τα διαφόρους αρετάσματα. Και ο Αβάσης Αχ προσθέτει, η αγάπη εκδηλώνει τη δύναμή της με δύο τρόπους.
Τους μεν αμαρτωλούς σκολάζει, αυτούς όμως που ετήρησαν όσα πρέπει τους εφραίνει μέσα της. Είναι άτοπο να νομίζει κανείς ότι οι αμαρτωλοί στην κόλαση στερούνται της αγάπης του Θεού. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αισθήσεως της αγάπης του Θεού? Όταν η ψυχή του χριστιανού αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, πληρούται από ευγνωμοσύνη στον Κύριο και πόθο να αγαπήσει τον ευεργέτη Θεό. Πόθος και έρωος Θεού, κατάνοιξη και προσευχή πλημμυρίζουν τη φιλόθεο ψυχή. Την αγάπη του Θεού εβίωσαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι και ανταπέδωσαν την ειδική τους ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό. Αυτή την αγάπη προς τον Θεό εξέφρασε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ενώ δεδεμένος και τυραννούμενος από 10 στρατιώτες αγρίους σαν λεοπάρδης, οδηγείτος στη Ρώμη για να ρευθεί στα θηρία. Έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος: «Ο δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί. Δεν υπάρχει μέσα μου σαρκικός πόθος. Αντίθετα, είδωρ ζών μου λέγει εσωτερικά να πάω προς τον Πατέρα. Δεν εφραίνομαι με φθαρτή τροφή, ούτε με τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Θέλω τον άρτο του Θεού, δηλαδή τη σάρκα του Ιησού Χριστού, από το σπέρμα του Δαβίδ. Θέλω ακόμα πόμα το αίμα του, που είναι άφθαρτη αγάπη». Αυτός που γνώρισε την αγάπη του Θεού δεν απελπίζεται, αλλά μετανοεί και επιστρέφει. Αισθάνεται τη συγχώρηση που του δίδει ο Κύριος. Έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού σε στιγμές δοκιμασιών, ασθενείας, θανάτου, εγκαταλείψεως από ανθρώπους, εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού και αισθάνεται ασφάλεια. Αισθάνεται τον Κύριο πλησίον. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετε μου ή». Και ακόμη δέχεται τις δοκιμασίες με ευγνωμοσύνη, όπως γράφει ο μακάριος Σιμεών ο μεταφραστής. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού, για τίποτα δεν νομίζει τις θλίψεις, αλλά τα λυπηρά είναι τρυφή της και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Αυτός που έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού, στον πειραγμό να μισήσει ή να εκδικηθεί ή να μη συγχωρήσει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ο Θεός του είναι Θεός αγάπης, που ευεργετεί αγαθούς και πονηρούς, ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και Θεός μας παραγγέλει: «Γίνεστε ουν ικτήρμον, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί». Αντιλαμβάνομαι την απορία πολλών από τους ακροατές μου. Καλά και θεάρεστα είναι όσοι αλέχθησαν για τη σημασία που έχει να γνωρίσουμε και βιώσουμε την αγάπη που έχει για μας ο ουράνιος πατέρας μας. Και δεν είναι δύσκολο διανοητικά να το δεχθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πώς όμως θα έρθει στην ψυχή μας αυτή η αίσθηση της Θείας Αγάπης? Πώς θα ζήσουμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, όπως το έζησαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι και Θεοφόροι πατέρες μας και κάθε φιλόθεος ψυχή? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, ούτε να αγαπήσουμε τον Θεό, όσο είμαστε γεμάτοι από τη φιλαυτία μας, δηλαδή την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, αλλά ούτε και τον συνάνθρωπό μας ή μπορούμε να αγαπήσουμε. Όσο λοιπόν αγωνιζόμαστε με την καθημερινή μετάνοια και συχνή εξομολόγηση να υπεργούμε τη φιλαυτία μας, τόσο και ανοιγόμεθα στο Θεό και Πατέρα μας, ώστε η αγάπη Του να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Ο νεοφανής Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης διδάσκει ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι υπερβάλλουσα της γνώσεως, δηλαδή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση και δίδεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Θα σταχυολογήσω μερικούς λόγους του Αγίου Σιλουανού. «Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή, μα συγχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Κανένας δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους τον αναζητούν. «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ», λέγει ο Κύριος.
Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου η χάρη. Με αυτή την αγάπη η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή λέγει με αγαλίαση. Ο Κύριος μου, εγώ δούλος σας. Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε. Τέτοια είναι η αγάπη του Κύριου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε, μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, είναι αρτής την ψυχήν αυτού θεοί υπέρ των φίλων αυτού. Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτή, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί στη Γραφή μιλάει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις κεντρικούς αγωγούς, από τους οποίους εκχέεται στην ψυχή μας γνώσεις, εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο πρώτος είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας μας. Στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται στους ευσεβείς χριστιανούς η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο όπου τελεσιουργείται η φρικτή θυσία του Χριστού αενάως υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και γι' αυτό ο μεγαλοφωνότερος άμβων της Θείας Αγάπης. Όλες οι ευχές της λειτουργίας, όλα τα γράμματα των Ιερών Ακολουθιών μας αποκαλύπτουν την αγάπη του Τριαδικού μας Θεού και μας βοηθούν να επαναπροσανατολίσουμε και τη δική μας αγάπη και ελευθερία στον Άγιο Θεό, ενώ ο κόσμος και η ζωή έξω από την Εκκλησία μας αποπροσανατολίζουν και μας εκτροχιάζουν από αυτή την αγάπη. Άλλος αγωγός εκχύσεως της Θείας Αγάπης είναι η προσευχή. Όλες οι προσευχές που γίνονται με ταπείνωση, μετάνοια και πόθο Χριστού μας δίδουν αίσθηση της Θείας Αγάπης και γι' αυτό ειρήνη και χαρά. Ιδιαίτερα στη Θεοπαράδοτο Κυριακή προσευχή βαθιά νιώθει η ψυχή τη Θεία Αγάπη ήδη από τις δύο πρώτες λέξεις της. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Θέλει να Τον καλούμε Πατέρα μας. Και μπορεί να Του μιλάμε ανά πάσα στιγμή. Και είναι Πατέρας μας γιατί μας χορηγεί όχι μόνο το ζήν αλλά και το εύσιν. Τέλος η νοερά και καρδία, η νοερά και καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, μετευλαβίας δεγωμένη, βαθύτατα πληροφορεί την ψυχή για τη Θεία Αγάπη. Τρίτος αγωγός είναι η μελέτη των Αγίων Γραφών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των βίων και των συγγραμμάτων Αγίων. Με τη μελέτη των ιερών αυτών κειμένων φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να θαυμάσει την άπειρο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο από τη δημιουργία μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Με αυτά τα μέσα το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την εμπειρία της απείρου αγάπης του Αγίου Θεού προς τα πλάσματά Του και προς εμάς προσωπικά. Η ψυχή που έτσι ένιωσε πόσο ο Θεός μας αγαπά δεν αναπαύεται πια σε τίποτα το γήινο, σε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός. Ζει μόνο για το Θεό και αγαπά το Θεό εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύως και εξ όλης διανοίας και των πλησίων, διά των Θεών αγαπά ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών Του. Και όπως χαρακτηριστικά γράφει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο θεολογικότατος και φιλοσοφικότατος αυτός πατήρ της Εκκλησίας, τελειώνει τα 300 κεφάλαιά του περί αγάπης. Πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις, θα την βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού. Επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν. Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Για αυτή την αγάπη δέεται ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ω Θεία Αγάπη, πού φυλάγεις τον Χριστό, πού τον αποκρύπτεις, άνοιξε και σε εμάς τους αναξίους ένα παραθυράκι για να δούμε και εμείς τον Χριστό που έπαθε για χάρη μας. Άνοιξε μας εσύ που του έγινε στήρα, στη φανέρωσή του διασαρκός. Σύ που βίασε στα αβίαστα σπλάχνα του δεσπότου μας, εις το να βαστάσει τις αμαρτίες και τις ασθένειες όλων, κατοίκησε μέσα μας, ώστε για χάρη σου να επισκεφθεί και εμάς τους ταπεινούς, προϋπαντώμενους από εσένα, ώστε να αξιωθούμε δια σου, να δουλεύουμε πάλι σε αυτόν τον δεσπότη και αυτός να έχει την πρόνοιά μας και να μας στρέφει.
Δεν βρίσκω άλλο καλύτερο επίλογο για την ταπεινή αυτή ομιλία μου από την προσευχή του φωτιστού της Εκκλησίας των Χριστιανών της Κρήτης και όλης της Ελλάδος και όλης της Οικουμένης, του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, την οποία απευθύνει προς τον Κύριο για τους Εφεσίους αλλά και για όλους τους χριστιανούς και για μας. Για να γίνει από όλους κατανοητή, θα τη διαβάσω σε μετάφραση. Δι' αυτών των λόγων γονατίζω, προσευχόμενος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίο κάθε γένος στους ουρανούς και την γη παίρνει το όνομα, να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός του εις των εσωτερικών σας άνθρωπων, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη δια να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού η οποία ξεπερνά τη γνώση δια να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού.